και νικητής. Και όσες φορές οι άλλοι προσπαθούσαν να κάνουν το ίδιο ή ανεκάλυπταν την ειδική του απάτη, χρησιμοποιούσε τότε τη σωματική του δύναμη για να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. Δεν εδέχεται ποτέ να αναγνωρίσει το σφάλμα του και να υποχωρήσει. Παρά το μικρόν όμως της ηλικίας, μέσα στην παιδική του ψυχή φαίνεται ότι υπήρχε και μάλιστα έντονος η συνέστηση της ενοχής που του δημιουργούσαν τα παιδικά ελαττώματα και σφάλματα. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω περιστατικό της εποχής εκείνης. Μίαν ημέρα αισθάνθηκε πόνον δυνατόν εις το στομάχι του και ο πόνος αυτός τον έριξε με πυρετόν εις το κρεβάτι. Ο υψηλός πυρετός και ο ισχυρός πόνος του εδημιούργησαν τον φόβο ότι θα απέθνησκεν. Αμέσως η σκέψη του εστράφει στην αιώνιο ζωή για την οποία τόσα πολλά του είχε υπεί η καλή του μητέρα. Ανελογίστη τα σφάλματά του. Εσκέφτη ότι δεν είχε ακόμη βαπτιστεί. Εφοβήθη, ετρόμαξε. Πώς λοιπόν θα παρουσιαστώ ενώπιον του Χριστού και πώς θα κληρονομήσω την αιώνιο ζωή χωρίς να έχω βαπτιστεί? Με πόνον βαθύν, με δάκρυα θερμά, εζήτησε από τη μητέρα του την κρίσιμον εκείνην ώραν το ιερόν μυστήριον. Με πόσην ζέσιν και πίστην εζήτησα από την ευσέβεια της μανούλας μου και την Εκκλησία, μητέρα όλων των πιστών, το βάπτισμα του Υιού σου και Κυρίου μας. Και έσπευσε τότε υπό το κράτος της αγωνίας και του φόβου η μητέρα της σαρκός του να τον μοιήσει στο μυστήριο του βαπτίσματος για να φύγει από τον κόσμο αυτόν, αφού ομολογούσε πίστην εις τον Χριστόν εις άφεσιν αμαρτιών. Αλλά με θείαν επέμβασιν έξαφνα η ασθένεια τον άφησε και η υγεία του αποκαταστάθη. Βάπτισμα όμως ανεβλήθη και ανεβλήθη δια των φόβων μήπως μετά το βάπτισμα και την ανάρρωση ο μικρός και ζωηρός Αυγουστίνος επανέλθει εις τα ίδια σφάλματα και μολύνει το λευκό χιτώνα που θα ελάμβανε με το ιερόν μυστήριον. Απορεί ο ιερός πατήρ και ρωτά αργότερα: «Γιατί ο Θεέ μου είχε να αναβληθεί η βάπτισής μου, αλλά παρακυρίου τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνεται?» Ψαλμός λάμδα σίγμα τάφη 23. Η μετέπειτα εξέλιξη στη ζωή του Αυγουστίνου θα δικαιολογήσει πλήρως την επιφύλαξη της ευσεβούς Μόνικας και την αναβολή του βαπτίσματος. Χείρ Κυρίου κατήφθηνε και το περιστατικό αυτό εις το αγαθόν. Όλε ελεπτομέρειε της ζωής του ανθρώπου κατευθύνονται από τη σοφήν πρόνοιαν του Μεγάλου Πατρός του Αγίου Θεού. Πάντως, καθώς ο καιρός επερνούσε και η ηλικία προχωρούσε, η αποστροφή του Αυγουστίνου εις τα γράμματα ελαττώνεται. Άρχισε το παιδικό του ενδιαφέρον να ελκύεται από τη μελέτη του συγγραφής και ποιητάς. Αρέσκεται ιδιαίτερως εις τον Βυργίλιον και τον εμελετούσε με εκπληκτική βουλημία, έτσι ώστε αν κάποτε του έπαιρναν με βίαν από τα χέρια του το βιβλίο, εάν του εστερούσαν την ανάγνωση, εφώναζε δυνατά και έκλαιε. Πόση διαφορά από την προηγούμενη κατάσταση. Η αλλαγή αυτή ή το φυσικό να γεμίσει τους γονείς του με πολύ χαράν και ελπίδες, ιδίως τον πατέρα, ο οποίος ονειρεύεται τον Αυγουστίνον μέγαν ρητοροδιδάσκαλον, με μεγαλείον και έγλιν, με φήμην και δόξαν, όπως άλλωστε κάθε γονεύς πλάθει όνειρα και περιμένει πολλά από τα παιδιά του που με τόσες φροντίδες και ελπίδες τα ανατρέφει. Αλλά
όσα είχε να προσφέρει το σχολείο της Ταγάστης εις των Αυγουστίνων, τα προσέφερε. Δεν μπορούσε τίποτε νεότερο να δώσει εις το ανήσυχον εφηβικό πνεύμα που άρχισε να αναζητεί πάντοτε κάτι περισσότερο. Δια τούτο και ο Πατρίκιος με οικονομίες και μάλιστα αιματηρές, με υπολογισμούς και στερήσεις, συνέλεξε το απαιτούμενο χρηματικών ποσών για να στείλει τον Αυγουστίνον δια ανώτερες σπουδές. Η γειτονική πόλη στα Μάδαυρα προσεφέρετο γι' αυτό.

της ηλικίας 15 ετών. Ο Αυγουστίνος άφησε την γενέτειρα και εγκατεστάθη εις τα Μάδαυρα. Γειτονική πόλη προς την Ταγάστην, τα Μάδαυρα, ήταν ονομαστή για τους συγγραφείς και φιλοσόφους που εγέννησαν. Εδώ λοιπόν ο Αυγουστίνος θα συμπληρώσει τις σπουδές του και θα μοιηθεί εις την λογοτεχνία και φιλοσοφία, εις την ρητορική όπως το επιθυμούσε ο πατέρας του. Και εξόδευε ο πατρίκιος περισσότερα από τις δυνάμεις του για να ανταποκριθεί στα μεγάλα έξοδα που απαιτούσαν η διαμονή του Αυγουστίνου και η σπουδή του μακράν της οικογενείας. «Είχε ο πατέρας μου», γράφει ο Αυγουστίνος, «σύμβουλον περισσότερον την φιλοδοξία παρά το χρηματοκιβώτιό του». Το ευχάριστον είναι ότι εδώ, εις τα Μάδαυρα, ο νεαρός σπουδαστής έδειξε περισσότερον ενδιαφέρον για τα γράμματα. Άρχισαν να εμφανίζονται στο ζωηρόν έφηβον και τα χαρίσματα της μεγάλης του προσωπικότητος, τα διανοητικά του χαρίσματα και τάλαντα. Θαυμαστή αντίληψης, εξαίρετος μνήμη, σπανία κριτική ικανότης, ζωηρά φαντασία, καταπληκτική ευκολία εις την ομιλία. Αυτά επληροφορούντο οι γονείς του και γέμιζαν από ικανοποίηση και χαράν. Έτσι ο Αυγουστίνος έγινε την εποχήν αυτήν για τον Πατρίκιον και την Μόνικαν το καύχημά τους, το τέκνον των αγαθών ελπίδων. Έως πότε όμως το πατρικόν πενιχρόν Βαλάντιον θα αντίχεν εις τις πολλές απαιτήσεις της σπουδής εις τα Μάδαυρα? Οι οικονομίες εξυντλήθησαν και ο Αυγουστίνος ήτο αδύνατο να συνεχίσει τη διαμονή και σπουδή μακράν της Ταγάστης. Δια τούτο, παρά την θλίψη του πατέρα, παρά τον πόνο του ιδίου, αναγκάζεται να διακόψει τις σπουδές του και μετά από ένα έτος απουσίαν να επιστρέψει στην γενέτειρα. Ήτο τότε 16 ετών. Ηλικία εφηβείας, κρίσιμος εποχή για την ηθική υπόσταση όλων των νέων και δια των Αυγουστίνων, περισσότερον μάλιστα δι' αυτών που ήτο έφηβος, προσοντούχος και δυναμικός, φύσης ορμητική όπως τον είδαμε και εις την μικροτέραν ηλικία. Και πράγματι, όπως ο ίδιος αναφέρει, κατά αυτήν την εποχήν ακριβώς ευλάστησαν επάνω στο κεφάλι μου η ακανθωτή θάμνη των ειδονών, χωρίς ένα ευεργετικό χέρι να μπορέσει να τους ξεριζώσει. Έντονοι ηθικοί πειρασμοί τον περικύκλωσαν με σημεία ανησυχητικά για την ηθική του υπόσταση και εξέλιξη, όμως εκπληκτικών. Όταν ο πατέρας του αντελήφθη τις τάσεις του αυτές, τις ηθικές του ανησυχίες και τα πρώτα του εφηβικά παραπτώματα, δεν ανησύχησεν. Αφώτιστος γονεύς, έκλειτος ο ίδιος εις τις ειδονές, εγέμισεν από ικανοποίηση και υπερηφάνεια για τον ανδρισμό του παιδιού του και έσπευσε γεμάτος χαρά να αναγγείλει το γεγονός εις τη σύζυγόν του Μόνικαν. Όσον όμως τούτο είναι παράξενον για ένα πατέρα, άλλο τόσο είναι εκπληκτικόν ότι ο μόλις 16ετής Αυγουστίνος με φοβερόν καλπασμόν έτρεχε προς την αμαρτωλή ζωήν και την ακολασίαν. Δια εκείνη την εποχή νομολογεί ο ίδιος ήμουν έρμεων παθών, σφοδροτάτων και ειδονών της κολάσεως και δεν εντρεπόμουν να εμπλέκομαι εις έρωτας ασταθείς και σκοτεινούς. Παρασυρώμενος από τον στρόβιλον των αθεμίτων ερώτων μου, κατασπαταλούσα τα σανθυράς και ακμαίας δυνάμεις μου. Είχε εξαφανιστεί η ομορφιά μου και ήμουν πρώτον οφθαλμό σου, ο Θεέ μου, σαπίλα. Πώς είναι η ειλικρίνεια, αλλά και πόσον βάθος κρύβουν οι ομολογίες αυτές του Αγίου Πατρός. Πώς αλήθεια να παραμείνει η θεόσδοτος, η χαριτόδοτος ψυχική ομορφιά. Πώς να διατηρηθούν οι δυνάμεις σώματος και ψυχής εις έναν νέον που έχει παραδώσει την ψυχή του εις τα ακατονόμαστα και φοβερά πάθη.
Η αμαρτία είναι αγγελόμορφος τύραννος που υπόσχεται πολλά, αλλά βασανίζει τον άνθρωπο όσον ουδείς άλλος ποτέ τον εβασάνισε ή μπορεί να τον βασανίσει. Ας μαρτυρήσουν περί αυτού όσοι εγεύθησαν τον απάνθρωπον σιγών της. Κι όμως ο Αυγουστίνος εις αυτήν εζητούσε την ικανοποίηση. Εις των περίβολών της εκυνηγούσε τη χαράν, χωρίς ποτέ να την πιάσει. Τουναντίον το αποτέλεσμα ήτο η πικρία και η αηδία. Ο ίδιος το ομολογεί. Δεν υπορούσε να δικαιολογηθεί ο Αυγουστίνος ότι το έκαμενεν από άγνοιαν, ούτε πολύ περισσότερον ή το δυνατόν να καθησυχάσει τη συνείδησή του με την πρόφαση ότι ο πατέρας του ευχαριστήτο και αρέσκετο σε αυτά. Ο Αυγουστίνος είχε δίπλα του ως φύλακα άγγελων της ψυχής του την ευλογημένη εκείνη μητέρα, η οποία δεν έπαβεν ημέρα και νύχτα με τους λόγους της, και τα δάκρυα να τον ελέγχει για τις παρεκτροπές του, να τον συμβουλεύει και να τον παρακινεί εις ζωήν ηθικήν. Αλλά τότε για τον Αυγουστίνον εις ότα μη ακουόντων. Δεν είχε αυτιά τότε ο ζωηρός νεανίας, δεν είχε νουν, δεν είχε μάτια, όλα τα έκλεινε. Τα εθάμπωνε η αμαρτία, ένα μόνον έβλεπε, την ειδονήν, και την εκυνηγούσε με κάθε θυσία. Θα ενθυμηθεί αργότερα και θα διηγείται τις συμβουλές που του έδιδε την εποχή εκείνη η σοφή και ευλαβής μητέρα του. Ενθυμούμε με πόση αγωνιώδη ανησυχία μου συνιστούσε η μητέρα μου την αποφυγή των αθεμήτων ερώτων. Η μητέρα συνεβούλευε, αλλά ο γιος τότε εκόφευε. Γιατί? Διότι θεωρούσε τις συμβουλές αυτές ως γεννήματα γυναικείας αντιλήψεως. Θα λέγαμε εις τη γλώσσα της εποχής μας ότι εχαρακτήριζεν ως κουριασμένες ιδέες. Τις έβρισκε ως το κατεστημένο της εποχής από το οποίο ήθελε να φύγει, να απομακρυνθεί και να γλιτώσει. Να έβρει την χαράν και την ευτυχία της ευβικής του καρδιάς. Ο καημένα παιδιά, πόσοι τέτοιοι νέοι φθύρονται, καταστρέφονται, διότι θεωρούν αναχρονιστικών και ασύμφορων να ακούν και να υπακούν εις τις συμβουλές των ευσεβών γονέων τους. Πόσοι άνθρωποι εις την όριμον ανδρικήν ηλικία κλαίνε για τα λάθη της εφηβείας και νεότητός των ή προσπαθούν να τα διορθώσουν χωρίς πάντοτε να το κατορθώνουν, διότι πολλά δεν διορθώνονται. Αλλά οι γονείς το καθήκον των να μην το παραμελούν, να παρακολουθούν με αγάπη, να συμβουλεύουν με υπομονή, εγκαίρως και με τον κατάλληλον τρόπον. Υπάρχουν και ζητήματα εις τα οποία πρέπει να είναι και αυστηροί, ανυποχώρητοι για το καλό των παιδιών τους. Θα το αντιληφθεί αργότερα ο Αυγουστίνος και θα γράψει ότι θα έπρεπε οι γονείς του να είναι περισσότερο αυστηροί την εποχή εκείνη για να μην παραστρατήσει.

Εις το σημείο αυτό ο ιερός πατήρ αποκαλύπτει κι άλλο μυστικό. Παρουσιάζει την άλλη εκείνη σοβαράν αιτίαν, η οποία κι αυτή συνετέλεσε τα μέγιστα ώστε να παρασυρθεί εις ηθικά ολισθήματα και παρεκτροπές. Και αυτή ήτο η κακή συναναστροφή. Η παρέα με ομιλίκους διεφθαρμένους με νέους κακής διαγωγής. Ήκουα, λέγει, τους συντρόφους μου να διαφημίζουν τα παρεκτροπάστων και να εξυμνούν τους εαυτούς των τόσων περισσότερων όσων ήσαν ανηθικότεροι. Έτσι αγαπούσα να κάνω κι εγώ ό,τι έκαναν και εκείνοι, όχι μόνον χάριν της απολαύσεως, αλλά και χάριν της δόξας. Ιδού. Οι σύντροφοί μου, με τους οποίους διέτρεχα τα πλατείας της Βαβυλώνος και κυλιόμουν μέσα στην λάσπην. Και τα γράφει αυτά εις όριμον ηλικίαν ο ιερός πατήρ ως τη λιβεράν ομολογίαν της ειδικής του προσεξίας, αλλά και για να αποτελέσουν πολύτιμον δίδαγμα για την νεότητα κάθε εποχής. Πόσοι νέοι και σήμερα με ηθικά ερίσματα και οικογενειακές παραδόσεις παρασύρονται εις τον βόρβορον της πολιονίμου αμαρτύρας, όχι διότι δεν γνωρίζουν το ορθόν, αλλά διότι δεν έχουν την ετοιμότητα και τον ηρωισμό να αντιταχθούν εις τις προκλήσεις της κακής παρέας, δεν έχουν το σθένος να υπούν το όχι εις τους κακούς και ύπουλους φίλους, οι οποίοι τους προσκαλούν εις της αμαρτίας την απώλεια και οι οποίοι, όπως και στην περίπτωση του Αυγουστίνου, με ανερυθρίαστον ανεσχυντίαν διηγούνται τα κατορθώματά τους, τις κατακτήσεις και παρεκτροπές τους. Μεγάλος πλέον ο Αυγουστίνος ενθυμείται και ελέγχεται από μίαν παρεκτροπή την οποία έκαμε με τους συντρόφους του εις την ηλικία αυτήν των 16 ετών. Έξω δηλαδή από την Ταγάστην, κοντά στο αμπέλι τους ευρίσκεται μια αχλαδιά γεμάτη αχλάδια. Αχλάδια τα οποία δεν διεκρίνονται καθόλου, ούτε για την εμφάνισή τους, ούτε για τη γεύση τους. Συνοδευόμενος λοιπόν διηγείται από μίαν ορδήν εφήβων, ακολάστων και ουτιδανών, έκαναν ευνηδιασμόν κατά του ξένου δέντρου τα μεσάνυχτα και ελεηλάδισαν τους καρπούς του. Μετέφεραν ολόκληρα φορτία αχλαδιών, όχι προς μεγαλοπρεπή εστίαση, αλλά για να τα ρίξουν εις τους χείρους. Όχι λοιπόν για τα αχλάδια, όχι για τον καρπόν, αλλά για το κακόν, για την αμαρτίαν και μόνον δι' αυτήν έγινε η κλοπή. Απλώς και μόνον χάρη του κακού. Ή το μισητόν και το ηγάπησα, ομολογεί ο ίδιος, για να διευθεί κατόπιν ως καρπών της κλοπής την εσχήνην και μόνον την εσχήνην. Αυτό απέμεινε το οποίον ενθυμείται και κοκκινίζει. Εις την όριμον ακόμη ηλικία ο Αυγουστίνος λυπείται για την παρεκτροπή του, την οποία και αυτή αποδίδει εξ ολοκλήρου εις την κακή του συναναστροφή. Ομολογεί ότι εάν ήταν μόνος του, δεν θα έβρισκε εις το έγκλημά του καμία απόλαυση και δεν θα το διέπρατε ποτέ. Ο εχθροτάτη φιλία αναφωνεί, παραπλάνηση σε κατανόητη της ψυχής μανία να βλάπτουμε τους συνανθρώπους μας. Μανία που γεννάται από τα παιχνίδια και τους αστεϊσμούς, από την τέρψη που αισθανόμεθα να ζημιώνουμε τους άλλους. Ενθυμείται εις τις εξομολογήσεις του όλα τα περιστατικά αυτά της πρώτης του νεότητος και μεγάλος πλέον συναισθάνεται το βάρος της ενοχής του και μαζί με τη συνέστηση αυτήν έμπειρος τώρα δίδει εξήγηση γιατί δεν αντιλαμβάνεται τότε το σωστόν την αλήθεια. Διότι δεν άκουε την φωνή του Θεού και δεν έβλεπε το φως, διότι ομολογεί από όλα αυτά τις παρεκτροπές του, εξαπλώνεται ομίχλη πυκνή που απέκρυπτεν από τους οφθαλμούς μου το φως της αληθείας σου, ο Θεέ μου, και με πόνον ψυχής προσθέτει, ελιποτάκτησα μακράν σου, ο Θεέ μου, κατά τα πρώτα νεανικά μου χρόνια, μακράν της βοηθείας σου, και έγινα για τον εαυτόν μου τόπος ενδεής και πενιχρός.

Παραμένει ακόμη ο Αυγουστίνος στην πατρίδα του, την Ταγάστην, αλλά ο Πατρίκιος θλίβεται βαθύτατα, διότι δεν μπορεί ακόμα να εκπληρώσει τον πόθον του ιού του, που είναι και δικός του πατρικός πόθος, να τον στείλει και πάλι διανότερες σπουδές. Και παρά την αδυναμία του, ο φιλόδοξος πατέρας δεν υποχωρεί. Συγκεντρώνει χρήματα για να γίνει κάποτε ο πόθος του πραγματικό της. Ο γιος του Πατρικίου να ευρεθεί μαζί με τα παιδιά των πλουσίων γονέων, να συναγωνιστεί μαζί τους εις την γνώση και επιτυχία, να ακούσει μεγάλους και σοφούς διδασκάλους, να γίνει και αυτός ρήτορ και ρητοροδιδάσκαλος. Πατρικές σκέψεις, αλλά συγχρόνως και ανθρώπινοι υπολογισμοί, διότι ο θάνατος δεν τον άφησε να τις πραγματοποιήσει. Το έτος αυτό, όταν δηλαδή ο Αυγουστίνος ήτο εις την ηλικία των 17 ετών, ο Πατρίκιος απέθαινε. Τον επήρεν ο Θεός εις την βασιλεία του. Εις τη βασιλεία του, θα ρωτήσετε, έναν άνθρωπον αμαρτωλόν, ο οποίος επέρασε τη ζωή του εις την ακολασία και εγνώρισεν όλα τα είδη των ηθικών παρεκτροπών. Όχι, ο Πατρίκιος δεν έφυγεν από τη γη αμαρτωλός και ακόλαστος. Ο Θεός που διέκρινεν εις τα βάθη της ψυχής του την αγαθήν διάθεση, τον οδήγησεν εις μετάνοιαν. Χρόνια άλλωστε τώρα άκουε τις θερμές προσευχές της ευγενούς εκείνης ψυχής της Μόνικας. Έβλεπε τα πικρά της δάκρυα, παρακολουθούσε την ανεξάντλη των υπομονή της και αυτήν την Μόνικα εχρησιμοποίησε ως όργανό του δεξιών για την επιστροφή του. Και αν ο σκληρός και οργύλος και ακόλαστος κάποτε Πατρίκιος δεν εδέχεται τις επίμονες παρακλήσεις της και τις συμβουλές της για να αλλάξει ζωή, δεν μπόρεσε όμως τελικώς να ανθέξει εις την ενάρετον και λαμπρά ζωή της, εις την αφοσίωσή της προς Αυτόν. Και όλα αυτά, προσευχές και δάκρυα, συμβουλές και παρακλήσεις, αφοσίωσης και αρετή, επέδρασαν τελικώς επάνω του. Η ψυχή του εμαλάκωσε. Συνιστάνθη το βάρος της παρασταρτημένης ζωής του, ομολόγησε την ενοχή του, μετενόησε. Και μίαν ημέραν αγίαν και μεγάλη δι' αυτόν και δια την αφοσιωμένη Μόνικα, απετάχθη το σατανά και συνετάχθη το Χριστό. Εδέχθη το Άγιον Βάπτισμα, εφόρεσε τον λευκό χιτώνα που έδειχνε της ψυχής την καθαρότητα και την νέαν του ζωή. Έτσι, έπειτα από καιρόν, τον ευρύκε ο θάνατος μετανοημένων, βαπτισμένων και πιστών, βαδίζοντα εις την νέαν εν Χριστόν οδόν. Και μετεφέρθη τότε ο Πατρίκιος εις τας αιωνίους μονάς, για να συναντήσει εκεί τον αίτιον της σωτηρίας μας, τον Κύριον Ιησούν και πλησίον του πλήθος άλλων ψυχών μετανοημένων και αγίων, που μαζί με τους Αγίους Αγγέλους ψάλουν το σανά. Ω, η χαρά της Μόνικας, ω, η εφροσύνη της υπομονητικής και αφοσιωμένης συζύγου, έλαβε των μισθών των δακρύων της με την νίκη και σωτηρία του συζύγου της.

εις τους ουρανούς. Ο Πατρίκιος προτού προλάβει να πραγματοποιήσει τους πατρικούς του πόθους για την εξέλιξη του Υιού του. Ό,τι όμως δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει στη γη, θα το κάνει από τον ουρανό με την προσευχή του στον Θεό υπέρ της προκοπής και σωτηρίας του Υιού του. Και ο Αυγουστίνος, για τον Αυγουστίνο τη θέση του πατρός επήρε τώρα ο πατρικός φίλος Ρωμινιανός. Αυτός ανέλαβε να πραγματοποιήσει ό,τι ο Πατρίκιος δεν επρόλαβε. Και Γενναιόδωρος προσέφεραν όλα τα έξοδα να εγκατασταθεί ο Αυγουστίνος εις την Καρχιδόνα και να πάρει τη μόρφωση την οποίαν ονειρεύεται ο Πατρίκιος. Η Καρχιδόν. Τι ήταν τότε η Καρχιδόν? Η μεγάλη πόλη της Αφρικής, με τα εντυπωσιακά οικοδομήματα και τις στοές, με τα μνημεία και τον πλούτον των πολλήν. Η πόλη που συνηγωνίζεται και ανταγωνίζεται την Ρώμην, η οποία ως πρωτεύουσα τότε αντιδικούσε με την Καρχιδόνα και ζητούσε να την εξαφανίσει. Κι όμως η Καρχιδόν συνεκέντρωνε κόσμο πολλήν που κατέφευγαινε σε αυτήν για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ένας από αυτούς και η σπουδή, διότι Καρχιδόν εκτός της άλλης έλξεως ήτο και επίσημων κέντρων σπουδών. Φιλόσοφοι και ρήτορες συνεκέντρωναν γύρω τους πλήθος μαθητών και με τα συστήματά τους τους καθοδηγούσαν εις τους δρόμους της γνώσεως και της σοφίας. Δεν ήταν όμως μόνον κέντρο σπουδών η Καρχιδόν, ήταν συγχρόνως και κέντρων ακολασίας. Με την πολυκοσμία της και τον πλούτον έδιδεν άφθονα τα μέσα μιας εύκολης και φιλίδωνης ζωής, ζωής κρεπάλης και ποικίλης ακολασίας. Εις αυτήν την πόλη έφτασε ο Αυγουστίνος νέος μόλις 17 ετών, με το μελαχρινό πρόσωπο που το φώτισαν τα άπλιστα μάτια του. Ήλθε μόνος του και με πόθον και σκοπόν τη σπουδήν και με ιδανικό να αποκτήσει δόξαν για να το θαυμάζουν όλοι. Ερήφθη λοιπόν με όρεξη και ζήλωνη στη μελέτη. Εμελέτησε με απληστίαν φιλοσόφους και ρήτορας για να διακριθεί, όπως σημειώνει ο ίδιος, εις την ρητορική τέχνη με τον αξιοκατάκριτον και ματαιόδοξον σκοπόν να απολαύσει τα σιδωνά της ανθρωπίνης ματαιότητος. Και το πράγματι εις τα σχολά των ρητόρων ο πρώτος μαθητής και η χαρά του εμεγάλωνε με υπεροψίαν και έπαρση. Οι συμμαθητές του εθαύμαζαν αλλά και ζήλευαν μαζί με το μεγάλο του τάλαντο και τις σοφιστικές του ικανότητες. Δεν έμειναν όμως δυστυχώς μόνον εις τη σπουδήν. Μέσα στο φιλίδωνο και διαγερτικό περιβάλλον της Καρχιδόνος, όπου παντού γύρω του έβρεζε με τριγμόν ο Λέβης των επεσκήνιων ερώτων, το 17χρονον αγέροχον αγόρι της Ταγάστης δεν μπόρεσε να μείνει μακριά από τα ηθικά παραστρατήματα. Υπεροψία και φιλιδονία, ματαιόδοξο σπουδή και ακόλαστο ζωή συνενώθησαν την εποχήν αυτήν ως πόθη και προσπάθειες του Αυγουστίνου. Αμαρτωλών περιβάλλον και φιλίδωνος ορμή συνεργάστησαν για να γίνει ο υιός της Μόνικας και του Πατρικίου έρμεων των παθών. Και τούτο όχι διότι δεν υπήρχε τρόπος να αντισταθεί, όχι διότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αλλά διότι ο ίδιος άφησε τον εαυτό του αδύνατον και αστήρικτον. Δεν ήθελε να συνδεθεί και να στηριχθεί εις τον Θεό. Έμεινε μόνος του μέσα στα κύματα και τους ανέμους των παθών. Ακόμη περισσότερον, ίδιος με τη θέλησή του απομακρυνόταν από τον Θεό και ζητούσε να ακολουθεί τις δικές του επιθυμίες και όχι του Θεού το Άγιον θέλημα. Απομακρυνόμουν καθημερινώς περισσότερο από σένα. Αγαπούσα τα σοδούς μου και όχι τα σιδικά σου. Εζητούσα την ελευθερία του λιποτάκτου δούλου σου. Εδιψούσε ο Αυγουστίνος από αγάπη. Η αγάπη ήταν ο διακαής πόθος της μεγάλης ψυχής του. Δεν την ανεζήτησε όμως εκεί που υπήρχε η ειλικρινής, η αγνή, η αγία αγάπη.
εις την πηγήν της αγάπης των Θεών. Ο Θεός κατευθύνει εις την αγνήν αγάπη. Αυτός γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου από την αγαλίαση και εφροσύνη της γνησίας αγάπης. Σημειώνει ο ίδιος Αυγουστίνος. Έστειλες, Θεέ μου, μέσα στην ψυχή μου πείναν. Η ψυχή μου όμως ήταν άρρωστη και όρμησε προς τον εξωτερικό κόσμο όλο επιθυμία για τις ελεηνές γοητείες. Ο πόθος του λοιπόν να αγαπά και να αγαπάτε δεν έμεινε εις τα ύψη της αγνής και αληθινής φιλίας, αλλά τον παρέσυρεν εις αηδείς και αισχρές παρεκτροπές. Εκυλίδωσα γράφει την πηγή της φιλίας για του βορβόρου της φιλιδονίας μου. Εγλίστρησα κρυφά εις τους δεσμούς της Σιδονής και τρελαμένος από τη χαρά μου έπεσα μέσα εις τα δίκτυα της δυστυχίας για να παραδοθώ αργότερα εις τας αναμένα σιδηράς ράβδους της ζηλοτυπίας, του φόβου, της οργής και των ερίδων. Προσωπικά αυτά βιώματα του Αγίου Πατρός, τα οποία εξηγούν επάνω εις τα πράγματα την αλήθεια των θεοπνεύστων λόγων που ομιλούν για την απάτη της αμαρτίας, Εβραίους γάμα 13. Έτσι χάθηκε η ομορφιά μου. Και είχε ομορφιά ο νεαρός Αυγουστίνος, ποικίλια ομορφιά που κάθε άνθρωπος ως εικόν του Θεού έχει επάνω του, αλλά όταν την εικόνα αυτή τρίψει εις την λάσπη και την κοπριάν της αμαρτίας, η ομορφιά χάνεται και ο άνθρωπος γίνεται δυσμορφός εις το σώμα και την ψυχή, ανήμερον, άγριον θηρίων, ικανό να κατασπαράξει κι άλλους. Έτσι χάθηκεν η ομορφιά μου.

απάτησε και τον Αυγουστίνον η αμαρτία, όπως απατά κάθε νέον, κάθε άνθρωπον πάσης εποχής. Διότι ενώ από το ένα μέρος εις την αρχήν με τους δεσμούς της Ιδονής τον κάνει να τρελαίνεται από τη χαρά του, από το άλλο μέρος γρήγορα τον οδηγεί εις τη φοβερά συνέπεια που είναι τα δίκτυα της δυστυχίας, όπως τα ζουν και πολλοί εις την εποχή μας. Για να αποδεικνύεται πάντοτε αληθινός ο λόγος του Πνεύματος, τα οψώνια, ο μισθός, η πληρωμή της αμαρτίας θάνατος, Ρωμαίου σίγμα τάφ 23, δια τούτο και το σύνθημα των πιστών θα είναι πάντοτε μακριά από την αμαρτία, μακριά από την ακολασία, φεύγει και σώζου, διότι αυτή διώχνει την ειρήνη και τη χαρά του ανθρώπου, τον κάνει δυστυχή, τον γεμίζει με αγωνία και άγχος, τον τυλίγει εις τα δίχτυα της ταλαιπωρίας και τυραννίας, όπως και τον Αυγουστίνον. Μέσα εις αυτήν την έκλειτον ζωήν, την παραφοράν των ερώτων, ο Αυγουστίνος εις ηλικία 18 ετών, το έτος 371, αποκτά εξόγαμον τέκνον. Όμως παρά τα αυτά, παρά τον καλπασμόν του προς την αμαρτωλήν ζωήν, παρά το κύλισμά του εις τον βούρκον της αμαρτίας, ο εσωτερικός του κόσμος δεν διεφθάρει ολοσχερός. Εις τα βάθη της ψυχής του υπήρχε ακόμη η σπίθα, υπήρχαν ζωντανά ακόμη τα αγαθά σπέρματα, ο λόγος του Θεού, ο ζών και ενεργής, Εβραίους Δέλτα 12, που η Αγία Μητέρα του, η αγαθή Μόνικα, του είχε φυτέψει από την πρώτη του την υπιακή ηλικία. Εις το βάθος του είναι του παρέμενε ανικανοποίητος αλλά απαιτητικός ο πόθος για το ανώτερον. Άλλωστε και η Μόνικα τι άλλο κάνει τώρα. Τώρα που ικανοποιήθη ο μεγάλος της πόθος και ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή αυτήν μετανοημένος και χριστιανός, στρέφει όλον το ενδιαφέρον της πλέον προς τον Αυγουστίνον. Προσεύχεται συνεχώς για την μετάνοια και σωτηρία του. Προσεύχεται με δάκρυα και λυγμούς η Μόνικα, αλλά και ο ουράνιος πατέρας αγρυπνεί. Θα δώσει πολλές ευκαιρίες στον Αυγουστίνο να δεχθεί την κλίση. Θα χτυπήσει πολλές φορές την θύρα της ψυχής του και πράγματι, μίαν ημέραν έπεσε στα χέρια του Αυγουστίνου το βιβλίο του Κικέρονος Ορτένσιος. Μέσα εις το βιβλίο αυτό ο Κικέρον, αφού πρώτα κρίνει τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής του, εν συνεχεία πλέκει το εγκόμιον της φιλοσοφίας και υποστηρίζει ότι η φιλοσοφία περισσότερον από κάθε άλλη επιστήμη οδηγεί τον άνθρωπον εις την πραγματική ευτυχία. Αυτή δε η ευτυχία δεν είναι η απόλαυση υλικών ή αισθησιακών ειδονών, διότι αυτές γρήγορα δημιουργούν εις τον άνθρωπον τον κορεσμόν και την αηδία, αλλά ζωή ανωτέρα και υψηλωτέρα ζωή του πνεύματος. Η ανάγνωση του βιβλίου αυτού, το ύφος και οι ιδέες του συνεκίνησαν βαθύτατα και ενεθουσίασαν την ευαίσθητον και ευσυγκίνητον ψυχήν του Αυγουστίνου. Έβαλεν εμπρός του νέες διαστάσεις, νέους ορίζοντας. Η ανάγνωση του βιβλίου αυτού, γράφει ο ίδιος, μετεμόρφωσε την ψυχή του. Η ανάγνωση του βιβλίου αυτού, γράφει ο ίδιος, μετεμόρφωσε την ψυχική μου κατάσταση. Έστρεψε τα προσευχάς μου προς εσένα, ο Θεέ μου, και μετέβαλε ριζικώς τας επιθυμίας και τους πόθους μου. Ήδη άρχισα να υψώνω.

Διότι όπως σημειώνει ο ίδιος, το είχα ροφήσει μαζί με το γάλα της μητέρας μου, με την παιδική καρδιά μου, και έμεινε εις τα βάθη της ανεξάλειπτον. Αυτός ο πόθος να έβρει την πραγματική σοφία και η συνέστηση ότι μόνον εις τη σοφία του Θεού θα έβρει τη σοφία, τον οδηγεί στην μεγάλη απόφαση να μελετήσει την Αγία Γραφή. Εκεί ήλπιζε ότι θα έβρισκε πλέον το πλήρωμα της ανήσυχης καρδιάς του, την χαράν και την ευτυχία, και ήτο τόσον κοντά της. Αλλά δυστυχώς όχι, δεν τον ικανοποίησε η Αγία Γραφή. Θαυμωμένος από τη βαθιά φιλοσοφία του Κικέρονος, δεν ικανοποιήθηκε από την απλότητα της Αγίας Γραφής. Το βιβλίο του το σημειώνει μου εφάνηκε ανάξιον να παραβληθεί με το μεγαλείον ενός Κικέρονος. Η υπεροψία μου περιφρονούσε την απλότητα και τα μάτια μου δεν ήσαν ικανά να διασχίσουν τα βάθη. Δυστυχώς ο Αυγουστίνος, με τη μεγάλη τότε ιδέα για τον εαυτόν του, δεν επήρε το βιβλίο του Θεού στα χέρια του με ταπείνωση, και η έπαρσή του, η υπεροψία του, απόθυσε τη χάρη και την ωφέλεια που μπορούσε να πάρει από τη μελέτη της γραφής. Δεν ήμουν ικανός, γράφει, να εισέλθω εις αυτήν ή να χαμηλώσω το κεφάλι μου για να βαδίσω ελεύθερος. Μέγας ογκόλιθος πράγματι η υπερηφάνεια εις την ψυχή του ανθρώπου. Δεν επιτρέπει το φως, τη χάρη του Θεού, να εισδύσει και να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Εγωισμός και υπερηφάνεια είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί που απομακρύνουν τον άνθρωπο από την αλήθεια και τη σωτηρία. Τι κρίμα. Έτσι και για τον Αυγουστίνο, η πρώτη συνέστηση και ανάνυψης, η πρώτη μετάνοια, δεν μπόρεσε να ζήσει. Απέθανε εις την γέναν της.

ήσυχον πνεύμα. Ζητεί, ψάχνει να έβρει την αλήθεια και από τίποτε δεν ικανοποιείται. Αποθαρρυμένος τώρα και από την Αγία Γραφή, στρέφεται με προσδοκίες εις τον Μανιχαϊσμόν. Ελπίζει ότι εις αυτόν θα έβρει ό,τι το ανήσυχον πνεύμα του ζητεί. Ο Μανιχαϊσμός, ένα συνοθήλευμα περσικής, ελληνικής, ιουδαϊκής και χριστιανικής θρησκείας, γεμάτο από ανόητες δυσιδαιμονίες και προλήψεις. Οι Μανιχαίοι επίστευαν ότι υπάρχουν δύο ύψιστες, συνεώνιες, ζώσες αρχές, η μία αγαθή και η άλλη κακή. Ότι μέσα εις κάθε άνθρωπον υπάρχουν δύο ψυχές, η μία αγαθή, νοήμων, λογική και η άλλη κακή. Επίστευαν οι Μανιχαίοι ότι όλα γύρω μας έχουν ψυχή. Δια τούτο και απηγόρευαν εις τον εαυτόν τον να πατούν επάνω εις βόλων από χώμα ή να κόβουν χόρτα με τα νύχια τους, παρεδέχοντο τον ήλιον και τη σελήνην ως θεούς. Βεβαίως, με τα παράδοξα αυτά δόγματα ήταν συνδυασμένη και η ηθική των Μανιχαίων. Επίστευαν και δίδεσκαν ότι τις κακές πράξεις δεν τις διαπράττει το καθεαυτό εγώ του ανθρώπου, αλλά κάποια άλλη φύση που υπάρχει εις το εσωτερικό του ανθρώπου. Με τον τρόπον αυτόν εξηγούσαν και εδικαιολογούσαν κάθε ηθική παρεκτροπή. Επέτρεπαν εις τον εαυτόν τους την έκλειτον ζωήν, χωρίς να θέλουν να παραδεχθούν

καμίαν ενοχήν, καμίαν τύψην συνειδήσεως. Από αυτές τις ταπεινές και μωρές θεωρίες ελκύστηκε το διψασμένο πνεύμα του Αυγουστίνου. Ψυχή διψασμένη δια την αλήθεια, επλανήθη από την αληθοφάνεια των λόγων τους, από το ψέμα. Ταλαιπωρήθηκε μέσα στα απέσια και δραματικά ψευδολογήματά τους. Δια τούτο, και όταν αργότερα κατενόησε την πλάνη και ανένυψεν, έγραψεν. Ήλθα εις επαφήν με ανθρώπους υπερφύαλους και καινοδόξους, σαρκικούς και φλιάρους εις το έπακρον. Το στόμα των ήτο διαβολική παγής, γλιώδης συμφυρμός από συλλαβάς του ονόματός σου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του παρηγορητικού παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος. Τα ονόματα ταύτα δεν εγκατέλειπαν ποτέ τα χείλη των, αλλά δεν ήσαν παρά ήχοι. Η καρδία των ήτο κενή αληθείας. Εφώναζαν διαρκώς η αλήθεια, η αλήθεια, αλλά ουδέποτε ευρίσκετο η αλήθεια σε αυτούς. Εδίδασκαν την πλάνην. Λυπείται και θλίβεται αργότερα ο ιερός Αυγουστίνος. Ταλανίζει τον εαυτόν του, διότι ο λίγων κατ' ολίγων έγινε και αυτός μωρός μέσα στις μορίες των Μανιχαίων. Έφτασε στο σημείο αυτή η μεγάλη διάνοια να πιστεύει ότι η σικιά αισθάνεται πόνον όταν κόβομεν από το δέντρο της το σίκον και ότι το σίκον τόσο πολύ πονεί ώστε δέντρων και καρπός χύνουν δάκρυα γαλακτώδη. Επίστευεν ότι όταν κάποιος τρώγει σίκο, χωρίς βεβαίως να κάνει το μεγάλο έγκλημα να το κόψει ο ίδιος με το χέρι του, τότε μαζί με το σίκο έμπαιναν εις το στομάχι του και κατεσκήνωναν άγγελοι. Και περισσότερον ακόμη κάποιο μόριον θεότητος. Τέτοιες παιδαριώδεις μορίες έφτασε να πιστεύει ο μέγας και αφιέστατος Αυγουστίνος. Αυτός που αντέδρασε εις την μελέτη της Αγίας Γραφής, διότι δεν ηθέλησε να φανεί αφελής, έτσι όμως είναι. Όποιος δεν θελήσει να πιαστεί καλά από την μόνην αλήθεια τη χριστιανική, όποιος νομίζει ότι του Χριστού ο νόμος δεν αξίζει για μεγάλα και ελεύθερα πνεύματα, δεν θα αργήσει να περιπλεχθεί εις την πλεκτάνην γελίων θεωριών και αιρέσεων, μέσα στις οποίες η μία ανοησία θα συναγωνίζεται την άλλην. Λάμπουν, γυαλίζουν ορισμένα, εντυπωσιάζουν και παραπλανούν πολλούς, με το θλιβερόν όμως αποτέλεσμα να μένει η ψυχή κενή, διψασμένη, σκοτεινή, ανικανοποίητη. Ενώ δίπλα υπάρχει η αλήθεια, η μόνη ικανή να δροσίσει, να φωτίσει, να γεμίσει και ικανοποιήσει κάθε άνθρωπον. Τον θεόπλαστον άνθρωπον, ο οποίος μόνον με τον Χριστόν και τον νόμον του ικανοποιείται και ευτυχεί. Απλή αυτή η αλήθεια, αλλά και τόσο μεγάλη που την απολαμβάνουν οι πιστοί του Χριστού μαθητέ. Ήδη ο Αυγουστίνος είναι 20 ετών. Έχει πλέον ολοκληρώσει τις ρητορικές σπουδές του στην Καρχιδόνα. Είναι ένας εξαίρετος ρήτορ με επιτυχίες μεγάλες, για τις οποίες τον θαυμάζουν οι πάντες, όπως το επιθυμούσεν. Έτσι, δαφανοστεφανωμένος με τις επιτυχίες την δόξαν, αλλά και φορτωμένος με τις μωρές δοξασίες των φανατικών και ανοήτων Μανιχαίων και συντροφευόμενος από την παράνομον γυναίκα του και το παιδί του, αδεοδάτων, επιστρέφει εις την γενέτειρά του την Ταγάστην. Σκοπός του να αρχίσει ο επιτυχημένος ρήτορ την διδασκαλία της ρητορικής. Και βρίσκει τότε εις την Ταγάστην ο Αυγουστίνος το θείον εκείνο πλάσμα, την μητέρα του, εις κατάσταση κλαθμού και θρήνου.
δεν δίδει η πιστή Μόνικα σημασία εις τις φιλοσοφικές πτήσεις του γιού της. Δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία και την δόξα της ρητορίας. Θρηνεί των θρήνων της καρδιάς του, το κατάντημα της αθανάτου ψυχής του, εκείνη η οποία τον επότισε με το γάλα της Θείας Διδασκαλίας του Χριστού, που τον επόθησε πιστών, αγνών και ενάρετων, τον συναντά θλιβερών αποστάτην του Χριστού, τυφλωμένων από την μορία της αιρέσεως, έρμεων των παθών, παράκαιρων και παράνομων πατέρα, ρακένδιτων και πτωχών, τουλάχιστον να ήρχε το μετανοημένος, να επέστρεφε σαν τον άσωτον της παραβολής, με σκυμμένο το κεφάλι ζητώντας συγχώρηση, τότε θα άνοιγε την αγκάλιν της να τον δεχθεί εις το σπίτι της και να τον πλύνει με τα δάκρυά της. Έχησεν άλλωστε τόσα πολλά όταν έμαθε την ζωή του εις την Καρχιδόνα, ώστε τα μάτια της μετεβλήθησαν εις κρουνούς δακρύων που αναβλίζουν από μιαν καρδιάν γεμάτην πληγές. Όχι όμως, ο Αυγουστίνος δεν επέστρεψε μετανοημένος, τουναντίον ήλθε εις την Ταγάστην ως αγέροχος τριαμευτής με την εντύπωση του επιτυχημένου σοφού. Δια τούτο και βρήκε το σπίτι της μητέρας του κλειστόν δι' αυτόν. Όχι, η Μόνικα δεν θα ανοίξει το σπίτι της να βάλει μέσα τον Αυγουστίνον εις την κατάσταση αυτήν. Δεν θα δεχθεί να μολυνθεί το χριστιανικό σπίτι της με την αποστασία του ιού της. Χύνει δάκρυα η Μόνικα. Δάκρυα περισσότερα από ό,τι χύνουν οι πονεμένες μητέρες εις την σωρών των αγαπημένων τους παιδιών. Διότι πράγματι τον έβλεπε νεκρόν και μάλιστα πνευματικός.

Για το νεκρό αυτό παιδί της πού να καταφύγει? Εις ποιον άνθρωπο να υπεί τον πόνον της, να ζητήσει παρηγορίαν και ενίσχυσιν? Πού αλλού? Εις την εκκλησίαν. Τρέχει εις τον επίσκοπον. Με λιγμούς και δάκρυα του εξιστορεί τον πόνον της ψυχής της. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το μιλεί για τον Αυγουστίνον της. Τώρα όμως η θλιμμένη μητέρα του ζητεί μαζί με την παρηγορίαν και βοήθειαν. Ζητεί από τον επίσκοπο να πλησιάσει το παιδί της και να του ομιλήσει, να τον πείσει να αφήσει την πλάνην και την αμαρτωλήν ζωήν. Ήλπιζε ότι με τη σοφία του ο επίσκοπος με το κύρος του θα έπειθε τον ανήσυχον Αυγουστίνο και θα τον επανέφερε εις την ηθικήν πιστήν ζωήν πλησίων του Χριστού και της Εκκλησίας του. Ο επίσκοπος, για να την παρηγορήσει και την ενισχύσει, την εβεβαίωσεν ότι θα επιστρέψει ο υιός της. Δεν μπορεί, της είπεν, όσον μεγαλώνει, όσον η πείρα της ζωής γίνεται κτήμα του, τόσον και θα ηρεμεί. Θα διακρίνει την πλάνη και θα επιστρέψει στην αλήθεια. Μην απελπίζεσαι. Προσεύχου και περίμενε με πίστη. Η μάνα όμως με την πονεμένη καρδιά δεν φεύγει. Παραμένει κοντά εις τον αντιπρόσωπον του Θεού. Και ο επίσκοπος τότε με έντονον ύφος της τονίζει τις λέξεις: «Πήγαινε και ειρήνευε». Ένα παιδί τόσων δακρύων δεν είναι δυνατόν να χαθεί. Ο λίγες λέξεις αυτές βάλσαμον όμως παρηγορίας για τη Μόνικα. Θα τις ενθυμείτε δια πάντα. Τις περισυνέλεξεν ως σαν μάνα του ουρανού. Πόσες φορές αυτές οι λέξεις την παρηγόρησαν, την εστήριξαν, την ενίσχυσαν, την έκαναν περισσότερον θερμήν εις την προσευχή. Πράγματι, η Μόνικα προσεύχεται. Η ζωή της είναι μία συνεχής προσευχή για τον Αυγουστίνον. Προσεύχεται και συγχρόνως κλαίει. Πιστεύει ότι δάκρυα και προσευχές θα δώσουν την αναγέννηση εις τον υιόν της. Άλλωστε είχε πείραν του μεγάλου θαύματος που έκαναν η προσευχή και τα δάκρυα εις την περίπτωση του συζύγου της Πατρικίου. Δεν δέχεται τον Αυγουστίνον η Μόνικα εις το σπίτι της. Αναλαμβάνει την προστασία του πάλιν ο Ρωμομηνιανός. Τον βάζει στο σπίτι του αυτόν την παράνομον γυναίκα του και τον αδεοδάτον. Και ο Αυγουστίνος αναστρέφεται με τους φίλους του εις την Ταγάστην ως διαφωτιστής πλέον. Φανατικός εις την αίρεση, ενεργητικός και δραστήριος, ελκύει εις τον Μανιχαϊσμόν, των Ρωμινιανών, των Αλήπιων, των Ονοράτων και άλλους πολλούς φίλους του. Ετόλμησε και αυτήν τη μητέρα του να την πλησιάσει για να τη μοιήσει εις την αίρεση. Η τολμηρή αυτή ενέργεια του Αυγουστίνου προσέθεσεν όπως ή το φυσικό νέαν πληγήν εις την πονεμένη ψυχή της Μόνικας. Εδυνάμωσε τα ασταμάτητα δάκρυα για το κατάντημα του αγαπημένου της. Κάποια ημέρα, έτσι πονεμένη όπως ήτο η Μόνικα, την επήρεν ο ύπνος. Και μέσα εις τον ύπνον είδε το όνειρον. Ονειρεύτηκε ότι ενώ εστέκετο επάνω εις ένα ίσιο ξύλο, σανίδι, κανόνα, είδεν έναν νέον θαυμάσιον και φεδρότατον. Ο νέος αυτός την έβλεπε γεμάτην λύπην και αγωνίαν και χαμογελούσε. Την ερώτησε, γιατί ήτο τόσο πολύ θλιμμένη και γιατί έχινε καθημερινώς τόσα δάκρυα. Και εκείνη του εξήγησε ότι θρηνεί την καταστροφή του υιού της, του Αυγουστίνου. Και ο νεανίας αυτός, ο θαυμάσιος και φεδρότατος, με τρόπον σοβαρών και επιβλητικών, της έδωσε την εντολή να ησυχάσει. Την παρεκάλεσε να προσέξει καλά και να είδει ότι εκεί, επάνω, εις το ίδιο ξύλο που ευρίσκετο και εστέκετο εκείνη, ευρίσκετο και ο υιός της, ο Αυγουστίνος. Η Μόνικα με αγωνίαν, με προσδοκίαν έστρεψεν αμέσως το βλέμμα της εκεί που της υπέδειξεν ο νεανίας
και είδε πράγματι κοντά της όρθιος επί του ιδίου κανόνος ο Αυγουστίνος. Τότε ο Νεανίας εξυφανίστη και το όνειρον έσβησεν. Εξύπνησε η Μόνικα γεμάτη συγκίνηση και χαρά. Εξέλαβε το όνειρον ως φωνήν του Θεού, ως παραγγελίαν του Κυρίου, ότι ο πολύκλαυστος Αυγουστίνος θα έλθει κάποτε εις την ιδίαν θέση, εις τον ίδιον κανόνα πίστεως με αυτήν. Το χαρακτηριστικόν όνειρον δεν το εκράτησε για τον εαυτόν της η πιστή μητέρα. Με δάκρυα χαράς το διηγήθη εις τον υιόν της, αλλά εκείνος με την σοφιστική του ερμηνεία προσεπάθησε να το αλλοιώσει. Ναι, της είπε, βεβαίως, όπου είμαι εγώ τώρα, εκεί θα έλθεις κι εσύ, και ό,τι είμαι εγώ τώρα, έτσι θα γίνεις κι εσύ. Αλλά η θερμή μητέρα, με πεποίθηση εις το αγαθόν σχέδιο του Θεού και χωρίς των παραμικρών δισταγμών, του έδωσε αποστομωτική την απάντηση. «Όχι, δεν μου είπεν ότι θα είσαι κι εσύ εκεί όπου είναι ο Υιός σου, αλλά ότι θα είναι ο Υιός σου εκεί που είσαι κι εσύ». Και συνεκινήθη τότε βαθύτατα ο νεαρός Αυγουστίνος, όχι τόσον για το όνειρον όραμα, όσον για την ετοιμότητα που είχε η μητέρα να προφυλαχθεί από την σοφιστική ερμηνεία του ονείρου, από την οξυδέρκειά της να ειδεί εκείνο που ο ίδιος δεν έβλεπε, όνειρο, όραμα, από τα σπάνια με το οποίο ηθέλησε ο Θεός να αποκαλύψει εις την ευσεβή προσευχομένη μητέρα το απότερον μέλλον της σωτηρίας του Υιού της και να την παρηγορήσει με την υπόσχεση μιας μεγάλης χαράς, για την οποία όμως έπρεπε να περιμένει. Έως την ημέραν εκείνη, η αγνή, η εγκρατής χείρα Μόνικα ετρέφεται με την ελπίδα του θαύματος και δεν έπαβε να χύνει δάκρυα και να αναπέμπει προσευχάς προς τον θαυματουργόν Κύριον.

Μετά το παρήγορον αυτό όνειρον, η Μόνικα συγκατέβει και έκανε την υποχώρηση να δεχθεί εις το σπίτι της τον Αυγουστίνον, με την ελπίδα ότι δεν θα αργήσει να έλθει η ώρα να τον ειδεί κοντά της πιστών χριστιανών. Την εποχή αυτήν ο Αυγουστίνος συνεδέθηκε πάλιν με ένα παιδικό του φίλον. Είχαν μεγαλώσει μαζί, εφητούσαν μαζί στο σχολείο της Σταγάστης και έπαιζαν αγαπημένοι. Τώρα, έπειτα από τόσων ετών διακοπήν, ευρέθησαν και πάλιν κοντά. Και συνεδέθη με φιλίαν τόσον θερμήν και στενήν, που σπάνια παρατηρείται μεταξύ φίλων. Φιλίαν όμως παθολογικήν, η οποία επήρε τη μορφήν προσκολήσεως και λατρείας. Και βρήκε τότε την ευκαιρία ο σπουδασμένος Αυγουστίνος να χύσει το δηλητήριο της αιρέσεως εις την ψυχή του καλού του φίλου, που μόλις είχε να αρχίσει τότε να γνωρίζει τον χριστιανισμό. Τον απεμάκρυνε να εξομολογείται αργότερα ο ίδιος από την αληθινή εκείνη πίστη που η νεότης του δεν ήταν πράγματι ικανή να βαστάζει. Τον απεμάκρυνα, Θεέ μου, για να το σπρώξω μέσα εις τα σολεθρίας εκείνας δυσιδαιμονίας. Και αυτός ακολούθησε εκείνους που απέστρεψαν το πρόσωπό των από εσέ, ο Θεέ μου. Δυστυχώς, δεν είναι το μόνο παράδειγμα ανθρώπου που ο φίλος, οι ενέργειες και η επιμονή του φίλου τον απεμάκρυναν από την πίστη και τον Χριστόν. Πλήθη νέων σήμερα αγοριών και κοριτσιών παρασύρονται από τις ύποπτες ύπουλες ποικίλες θεωρίες που τους σερβίρουν οι επιτίδιοι φίλοι. Απεμπολούν τα όσια και ιερά που τους προσέφεραν η οικογένεια. Ανοίγουν τα χέρια τους για να αρπάξουν με βίαν και ανεξέταστα αυτό το εντυπωσιακό που τους προσφέρουν και χάνουν τον θησαυρό της πίστεως που είχαν κτήμα τους. Αυτά τα αποτελέσματα έχει η απρόσεκτος φιλία. Και θα το σημειώσει αργότερα ο ιερός πατήρ. Δεν υπάρχει φιλία πραγματική παρά μόνον εκείνη της οποίας τους δεσμούς σφυριλατείς σύ, ο Θεέ μου, δια της χριστιανικής αγάπης. Ο φίλος αυτός όμως κάποτε αρρώστησε και βρίσκεται ρηγμένος στο κρεβάτι με πυρετών και αγωνίαν. Τότε οι οικοί του, πιστοί στον Χριστόν, έσπευσαν και τον εβάπτισαν και ανένυψε μεν προς καιρόν μετά τη βάπτιση ο ασθενής, δεν έζησε όμως ακόμη πολύ. Νέος πυρετός τον οδήγησε εις τον θάνατον. Τον οδήγησε όμως χριστιανών, μακριά από την πλάνη των μανιχαίων και αυτό που ο φανατικός Αυγουστίνος με τον φανατισμό του αιρετικού επεδίωξε, το επρόλευαν οι πιστοί συγγενείς και μάλιστα ο Θεός, ο οποίος είδε την ειλικρίνεια του εσωτερικού του κόσμου και τον οδήγησε για του βαπτίσματος εις τη σωτηρία. Και είναι μεν αλήθεια ότι ευαπτίσθη χωρίς επίγνωση μέσα εις τον λίθαργον του πυρετού. Όταν όμως το αντελήφθη, το απεδέχθη με ενθουσιασμόν και συγκίνηση, μέχρι βαθμού αγανακτήσεως εναντίον του Αυγουστίνου, ο οποίος τον ηρωνεύεται για το βάπτισμα. Ο θάνατος του στενού του φίλου συνετάραξε τον Αυγουστίνον και εξαιτίας αυτού γράφει εις τις εξομολογήσεις του τα συναισθήματά του. «Η λύπη μου, γράφει, δια τη σκληράν αυτήν απώλειαν, εβήθησε σε φοβερό σκοτάδι την ψυχή μου. Όλα γύρω μου ήσαν νεκρά. Η πατρίδα μου ήταν μαρτύριο για μένα. Τα μάτια μου τον ζητούσαν εδώ και εκεί. Όλα γύρω μου ήταν νεκρά. Τίποτε δεν με παρηγορούσε. Ούτε η γοητεία των δασών, ούτε τα αρωματισμένα τοπία, ούτε τα μεγαλοπρεπή συμπόσια, ούτε οι ειδονές, ούτε και αυτά τα βιβλία και οι ποιήσεις. Όλα ήσαν για μένα φρικαλέα, ακόμη και το φως. Απορούσα όταν έβλεπα τους άλλους ανθρώπους ζωντανούς, αφού είχε να αποθάνει εκείνος, ως εάν επρόκειτο να μην αποθάνει ποτέ. Και απορούσα ακόμη να ζω εγώ, το
άλλο εγώ μου, αφού αυτός δεν ευρίσκεται πλέον εις την ζωή. Πόσο ωραία είναι η φράση εκείνη του ποιητού Οβιδίου, ο οποίος ομιλούσε για τον φίλον του και τον ονόμαζε ίμιση της ψυχής του. Ω ναι, αισθανόμουν ότι η ψυχή του και η ψυχή μου ήσαν μία και μόνη ψυχή εις δύο σώματα. Δια τούτο η ζωή μου ήταν φρικαλέα. Δεν ήθελα πλέον να ζω αφού το εγώ μου είχε μειωθεί κατά το ίμιση. Μόνο τα δάκρυα μου ήσαν γλυκά και αυτά διαδέχθηκαν των φίλων μου στα σιδονά της ψυχής μου. Αλήθεια, και στην περίπτωση του θανάτου του αγαπημένου του φίλου, πόσο πολύ θα επαρηγορεί το Αυγουστίνος εάν ενεπνέεται από την πίστη του Χριστού. Το ομολογεί αργότερα. Έπρεπε να υψώσω την καρδιά μου προσέ για να την θεραπεύσεις. Το εγνώριζα, αλλά δεν ήθελα, ούτε είχα το θάρρος. Και θα εθεραπεύει το πράγματι η ψυχή του με την πίστη ότι ο καλός του φίλος δεν απέθανε, ζει. Και ζει πλησίον του Θεού εις την μακαριότητα των ουρανών, εις την οποίαν επιθυμούσε και ο ίδιος να το συναντήσει. Έτσι όμως παρηγορούνται μόνο οι ψυχές που έχουν το προνόμιο να πιστεύουν εις την αλήθεια του Θεού, εις την μεταθανάτιον μακαρίαν και αιώνιον ζωήν.

Δεν μπορεί να μείνει άλλο εις την ταγάστην ο Αυγουστίνος. Δεν μπορεί να υποφέρει την απουσία του φίλου του. Και επειδή δεν μπορεί να υποφέρει, πρέπει να φύγει. Και έφυγε πράγματι κάποια νύχτα με πόνον βαθύν εις την ψυχή του και με μάτια υγρά από τα δάκρυα. Είχε την ελπίδα ότι και η απόσταση, ο χρόνος, η απασχόλησή του με τις μελέτες του θα βοηθήσουν να λησμονήσει κάπως το θλιβερό γεγονός και θα απαλύνουν τον πόνον. Ήλθε λοιπόν και πάλι εις την Καρχιδόνα. Αυτήν όμως τη φοράν τον ακολούθησε και η Μόνικα, πιστός άγγελος κοντά του για να παρακολουθεί, να συμβουλεύει, να προσεύχεται πιο θερμά να ειδεί το θαύμα που της προανήγγειλεν ο Κύριος. Εδώ στην Καρχιδόνα ο Αυγουστίνος ανοίγει σχολή ρητορικής. Δέχεται μαθητάς και τους καταρτίζει εις την τέχνη του λόγου. Συγχρόνως όμως βρίσκει την ευκαιρία να τους ομιλεί και δια των μανιχαϊσμών. Δεν θέλει, βλέπετε, να απομακρυνθεί από αυτόν. Νομίζετε ότι είναι εύκολον όταν ο Σατανάς συλλάβει τον άνθρωπο εις τα δίκτυα της πλάνης και της αιρέσεως να τον αφήσει να φύγει? Σκοπός του είναι να συνθλίψει το θύμα του έως ότου το φωνεύσει. Δεν θέλει ο Αυγουστίνος, δεν παίρνει την απόφαση να απομακρυνθεί από τον μανιχαϊσμό, μολονότι όσον ο καιρός περνά, μεγαλώνει μέσα του το ανικανοποίητον δια τους μανιχαίους και του δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά, απορίες και αντιρρήσεις δια τις θεωρίες τους. Υποβαθμίζεται συνέχεια ο ζήλος του νεαρού ρητόρο διδασκάλου για τον μανιχαϊσμό. Όμως του μένει μία ελπής ακόμη, ο Φαύστος. Από καιρόν τώρα περιμένουν εις την Καρχιδόνα το Φαύστον, τον κορυφαίον των μανιχαίων, τον διδάσκαλον και ρήτορα. Αυτός θα έλυε τις απορίες του ανήσυχου Αυγουστίνου και θα του ικανοποιούσε το πνεύμα του. Του το υπεσχέθησαν απολύτως. Και η μέρα η μεγάλη ήλθεν. Ο Φαύστος εμφανίστηκε εις την Καρχιδόνα και τα μάτια όλων εστράφησαν επάνω του με προσδοκίες πολλές, κυρίως του Αυγουστίνου. Και το πράγματι, όπως σημειώνει Αυγουστίνος, εντυπωσιακός, ένας εύγλωτος, ελκυστικός, ευχάριστος άνθρωπος, με λεπτούς τρόπους ευγενίας. Όμως στην πραγματικότητα, ο πολυθρύλητος εκείνος νουμιδός, Φαύστος ονομαζόμενος, ή το γλιώδης ουσία του διαβόλου, όπου πολλοί συνελαμβάνοντο, προσελκυόμενοι από το δόλωμα της ευγλωτίας του. Αυτό συνέβη και με τον Αυγουστίνον. Άκουε ο άπλιστος νέος με παιδικήν προσήλωση της διαλέξης του γοητευτικού αυτού ανδρός που ομιλούσε με εφράδιαν και δύναμην. Έβρισκεν απερίγραπτον ευχαρίστησιν εις την φλογεράν πυρύπνον ζωηρότητα που συνόδευε τις συζητήσεις του. Εφραίνετο εις την επιτυχημένη εκλογή των λέξεων με τις οποίες εστόλισε τις ιδέες του ως αν ένα λαμπρόν ένδυμα. Εγωιτεύθη από την πρώτη του εντύπωση και συνηγωνίζεται να τον επενέσει αυτός περισσότερον από τους άλλους. Όμως κάτι εσωτερικόν ενοχλούσε τον ανήσυχον νεανίαν. Και αυτό ήτο ότι δεν μπορούσε ποτέ να έβρει εις κατάλληλον ευκαιρίαν το Φαύστον για να του υποβάλει τις απορίες του και να δεχθεί τις φωτισμένες εξηγήσεις που επερίμενεν από καιρόν. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιον να μας διηγηθεί τη συνέχεια. Τέλος γράφει, μου εδόθη η ευκαιρία. Κατόρθωσαν να τον αρπάξω με τους φίλους μου σε μια κατάλληλη διασυζήτηση στιγμή. Αλλά πία απογοήτευσης. Ευρήκα τότε, συνεχίζει, έναν άνθρωπο που δεν είχε καμία γνώση των επιστημών εκτός από την γραμματική, την οποία και αυτήν δεν την ήξευρε κατά βάθος.
Είχε διαβάσει μόνον μερικούς λόγους του Κικέρονος, ελάχιστον αριθμών βιβλίων του Σενέκα, αποσπάσματα ποιημάτων και ολίγες πραγματείες της Αιρέσεως. Η καθημερινή μόνον εξάσκηση του λόγου του επέτρεψε να αποκτήσει ρητορική ικανότητα. Την πρώτην αυτήν απογοήτευση από τον σπουδαίον καθηγητή επικολούθησε και Δευτέρα. Όταν δηλαδή εις την ιδιαιτέραν με αυτόν επικοινωνίαν υπέβελεν ο Αυγουστίνος εις το Φαύστον ορισμένες απορίες του και προβλήματα και περίμενε να λάβει από τη σοφία του τις φωτεινές λύσεις, ο κορυφαίος του μανιχαϊσμού δεν ήθελε να απαντήσει. Υπάρχει αμφιβολία ότι δεν είτο εις θέση? Και αυτό ακριβώς είτο και το τελευταίο κτύπημα για τον Αυγουστίνον. Από τότε ο ζήλος του που τον είχε στρέψει εις τα εντυπωσιακά συγγράμματα των Μανιχαίων έσπασε και οι ελπίδες του για τη λύση των απορριών του από τον Φαύστον διεψεύστησαν πλήρως. Δια τούτο και ομολογεί με βεβαιότητα πλέον και πεποίθηση ακράδοντον ότι τα βιβλία των αιρετικών Μανιχαίων δεν έχουν καμίαν αλήθεια, είναι όλα γεμάτα από μύθους ανοήτους. Έτσι, μετά τη γνωριμία του με τον Φαύστον και την απογοήτευση από το όλον σύστημα, παραιτήθη από κάθε προσπάθεια να προχωρήσει στην αίρεση. Και ο Φαύστος που είτο δια πολλούς παγής θανάτου, διότι τους εσαγήνευε και τους υπεδούλωνεν εις τον μανιχαϊσμόν, δια τον Αυγουστίνον εφάνη ευεργετικός, διότι άρχισε να χαλαρώνει τα βρόχια που είχε πλέξει την ψυχή του η αίρεση των Μανιχαίων. Όμως και πάλιν θέλει να περιμένει έως ότου ευρεθεί κάτι ανώτερον προς εκλογήν. 9 χρόνια ο Αυγουστίνος είναι συνδεδεμένος με τους Μανιχαίους. 9 χρόνια πλανάται μέσα εις τα σκοτεινά σατραπούς της αιρέσεως που είναι όλο απάτες και προσδοκίες με αναζητήσεις και κενές ελπίδες. Όμως και δια την περίοδον αυτήν είναι ευγνώμων εις το Θεόν, διότι ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε, δεν του επέτρεψε, δεν άφησε να ικανοποιηθεί μέσα εις την πλάνη, διότι αυτή η ικανοποίηση θα τον οδηγούσε τελικώς εις την απώλεια της σωτηρίας. Αγρυπνούσεν ο ουράνιος πατέρας, ενώ η μητέρα του προσέφερεν από τα βάθη της ματωμένης καρδιάς της ημέραν και νύχτα τα δάκρυά της θυσίαν εις το βωμόν του Θεού. Την εποχή αυτήν ο Αυγουστίνος παίρνει άλλη απόφαση. Θα εγκαταλείψει την Καρχιδόνα και θα μεταφέρει το διδακτήριό του εις τη Ρώμη. Τι τον ήλκησεν? Ασφαλώς και η ανωτέρα εκεί κοινωνική θέση. Θα γίνει το γνωστός εις τα ευρύτερα στρώματα μαθητών και τα μεγαλύτερα δίδακτρα θα του εξασφάλιζαν μεγάλη οικονομική άνεση. Η πρώτη όμως και βασική αιτία είναι η ποιότης των σπουδαστών της Ρώμης. Οι σπουδαστές της Ρώμης είναι φρόνιμοι και πειθαρχικοί, εν αντιθέσει προς τους ατίθασους φοιτητάς της Καρχιδόνος, των οποίων η αυθάδεια ή το φρικαλέα και αχαλήνοτος. Ορμούν γράφει ο Αυγουστίνος με κινησμόν εις την αίθουσα των παραδόσεων και σαν λυσσασμένοι διαταράσσουν την τάξη. Δεν εντρέπονται και μέσα ακόμη εις την αίθουσα των παραδόσεων να διαπράττουν κάθε είδος εσχράς πράξεως που δείχνει την ηθική τους αθλειότητα. Και τις ασέβειες αυτές τις ετιμωρούσε μεν ο νόμος, τους φοιτητάς όμως τους επροστάτευεν η συνήθεια. Όλα αυτά έκαναν τον Αυγουστίνο να αγανακτεί και να μην μπορεί να συνεχίσει με σοβαρότητα τις ρητορικές του παραδόσεις. Δια τούτο και αποφασίζει να φύγει. Η Ρώμη τον περιμένει με τόσες υποσχέσεις. Η Ρώμη τον προκαλούσεν, η Ρώμη τον επερίμενεν, αλλά υπάρχει και το σοβαρόν εμπόδιον, η μητέρα.
όταν αυτοί έμαθαν ότι ο Ώστης πήρε την απόφαση να φύγει από την Αφρική και να εγκατασταθεί στη Ρώμη, κατεθλίβη. Με όση δύναμη διέθετε, αντέδρασε. Δεν ήθελεν ούτε επί στιγμήν να τον αφήσει να φύγει από κοντά της. Θα τον έχανε πλέον για πάντα. Άστατος όπως ήτο, απομακρυσμένος από το Θεό και απορροφημένος από την κοσμική δόξαν, θα είχε εξέλιξην αθλίαν. Η Ρώμη δια των Αυγουστίνων θα ήταν η τελική του καταστροφή. Έτσι το έβλεπε η μητρική καρδιά της Μόνικας. Και το όραμα να τον ειδεί χριστιανών πιστών δεν θα πραγματοποιεί το ποτέ. Αντιδρά λοιπόν και δεν το επιτρέπει να φύγει από κοντά της. Κι όμως ο Αυγουστίνος έφυγε και ο χωρισμός ήταν σπαραξικάρδιος. Το συνόδευσε δηλαδή η Μόνικα μέχρι της ακτής και εκεί έπεσε επάνω του και τον έσφιγγε σπασμωδικά για να τον κρατήσει ή έστω να τον πείσει να την πάρει και εκείνη μαζί του, η μάνα. Αλλά τότε ο Αυγουστίνος για τη μάνα του, αυτήν τη μάνα χρησιμοποίησε τέχνασμα. Την εξυπάτησε με ένα ψέμα. Προσεποιήθη δηλαδή ότι θα την υπακούσει και ότι δεν θα φύγει από την Καρχιδόνα. Την έπεισεν όμως να μείνει στην ακτήν και να περάσει τη νύχτα της εις ένα εξοκλήσι του Αγίου Κυπριανού. Αυτός θα επήγαινε εις το πλοίον να κατεβοδώσει δια την Ρώμην των καλών του φίλων. Και όταν ο άνεμος θα ήρχε το ευνοϊκός και το πλοίο θα αναχωρούσε, ο Αυγουστίνος θα επέστρεφεν εις τον ναόν να παραλάβει τη μητέρα του και θα επέστρεφαν εις το σπίτι μαζί. Είπα ψέματα, γράφει, εις τη μητέρα μου, σε μια τέτοια μητέρα. Και το τέχνασμα έπιασεν. Εις μάτινε περίμενεν η δυστυχής Μόνικα την επιστροφή του ιού της. Και όταν, βγαίνοντας από τον ναόν, αντίκρισε την ακρογιαλιάν άδειαν και το πλοίον φευγάτο, ξέσπασε εις λυγμούς και κραυγές. Αναζητούσε τον Αυγουστίνον της, αυτός όμως είχε αναχωρήσει μαζί με το πλοίον εις τη Ρώμην. Ο Θεός δεν είχε ακούσει την ολονύκτιον προσευχή της πονεμένης μητέρας για τον πολύκλαυστον Αυγουστίνον της. Έτσι εφάνει. Όμως ο Θεός έχει το σχέδιό του. Τον μεταφέρει τώρα το πλοίον από την Αφρική εις την Ιταλία, άπιστον και άσωτον. Θα τον ξαναφέρει σε λίγο από την Ιταλία εις την Αφρική, μεταμορφωμένον, μετανοημένον, βαπτισμένον, πιστόν, έτοιμον εργάτην της Εκκλησίας του. Δεν άκουσε ο Θεός εκείνο που ζητούσε η Μόνικα εις την ακτήν της Καρχιδόνος, να μη φύγει εις την Ιταλίαν ο γιος της. Άκουσε όμως εκείνο που ζητούσε πάντοτε, να σωθεί.

Στη Ρώμη έρχεται ο Αυγουστίνος στο καλοκαίρι του έτους 383. Έρχεται φορτωμένος ελπίδες διά δράσιν επιτυχίαν δόξαν. Έρχεται όμως φορτωμένος και με τον γνωστόν εαυτόν του, τον ανικανοποίητον και αγχώδη. Και εδώ δυστυχώς ευρίσκε μπρος του τους αιρετικούς μανιχαίους. Πρόθυμοι να τον εξυπηρετήσουν, επρόλαβαν να του προσφέρουν φιλοξενία εις το σπίτι ενός από αυτούς. Εξάλλου, ο στενός του φίλος, ένας από τους πολλούς που είχε να αποκτήσει την Καρχιδόνα, ο Αλίπιος, είχε έλθει πριν από αυτόν εις τη Ρώμη και προετοίμασε τα πράγματα. Μαθητέ, ακροατέ και θαυμαστέ περικύκλωσαν ευθύς από τις πρώτης στιγμής των νεοφερμένων και φημισμένων διδάσκαλων της ρητορικής. Όμως, προτού ακόμη ο Αυγουστίνος προλάβει να αρχίσει το έργο του, ισθένησε με ασθένεια σοβαράν, η οποία τον οδήγησε μέχρι το χείλος του θανάτου. Με υπεδέχθη γράφει το μαστίγιο μιας ασθενείας σωματικής. Ήδη ευάδιζα προς τον Άδην, φορτωμένος με τα ανομήματα που είχα διαπράξει εναντίον σου, ο Θεέ μου, εναντίον μου, εναντίον των άλλων, ανομήματα πολυάριθμα και βλεδιρά. Εν τω μεταξύ, ύφξανε ο πυρετός μου. Παρέδιδα την τελευταία πνοή, ευάδιζα προς τον θάνατον. Πού θα επορευόμην εκείνη τη στιγμή? Εις τας βλόγας, εις βασάνους ανταξίας των ανομημάτων μου. Ενθυμείται μίαν άλλην ασθένεια που είχε περάσει παιδί ακόμη και από την οποία με θαύμα εσώθη. Τότε όμως επόθησεν, εζήτησε το βάπτισμα για να αποθάνει χριστιανός, να συγκαταρρυθμηθεί εις τους πιστούς του αρνίου εις των ουρανών. Τώρα όμως δεν εζήτησε, δεν εσκέφτη, δεν ήθελε το βάπτισμα. Όταν ήμουν μικρό παιδί ήμουν καλύτερος, αφού εζήτησα το βάπτισμα από την ευσεβή μητέρα μου. Τώρα μολονότι διέτρεχα των έσχατων των κινδύνων, δεν ήθελα να βαπτιστώ. Πού να εγνώριζεν η Αγία Μητέρα του την ασθένεια του Υιού της? Εάν όμως δεν εγνώριζε την ασθένεια του σώματος, η μητρική καρδιά διέβλεπε τους ηθικούς κινδύνους του ασώτου παιδιού της. Οι σκέψεις της διαρκώς προς την Ρώμη την κάμνει να γονατίζει συνεχώς ενώπιον του θρόντου του Θεού και να ζητεί θαύμα. Εάν η προφήτης Άννα κλαίουσα ζητούσε εις την Σιλό να κάνει ο Θεός το θαύμα του και να της δώσει παιδί, εάν ο Ιωακήμ και η Άννα, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ εδέοντο του Κυρίου να τους εξηλαιώσει από το όνειδος της ατεκνίας, η Μόνικα προσεύχεται να δώσει ο Θεός για τον Αυγουστίνον δεύτερην γέναν, να τον αναγεννήσει πνευματικός, να τον κάνει νέον άνθρωπον. Και επεσκέπτετο την εποχήν εκείνην η αγνή εγκρατής η φιλελεήμων χείρα Μόνικα των ναών δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ, για να ακούσει το λόγο του Θεού, αλλά και να εικετεύσει τον Θεόν, να ειδεί τα δάκρυα, να ακούσει την ηκεσία της, εφόσον δεν ζητούσε χρυσών και άργυρων, αλλά την σωτηρία της ψυχής του παιδιού της. Και ο Κύριος, ικτήρμων και λεήμων, άκουσε την προσευχή της μητέρας. Άκουσε την προσευχή της και έδωσε τη θεραπεία. Ω, αλήθεια, εάν απέθνησκεν ο Αυγουστίνος υπό τη αυτά συνθήκας, απομακρυσμένος από την εκκλησία και ένοχος, πώς θα έβρισκε παρηγορίαν η πονεμένη Μόνικα, πώς θα εθεραπεύεται η πονεμένη ψυχή της, εφόσον θα ήξευραν ότι ο ταλέπορος Υιός της δεν εσώθη? Έγινε υγιής ο Αυγουστίνος, όμως μόνον κατά το σώμα. Η ιερόσυλος ψυχή μου, γράφει, δεν είχε ακόμη θεραπευθεί. Δεν εθεραπεύτη. Κλειστή ακόμη δια τον ευεργέντη της Θεών, εξακολουθούσε να δέχεται άλλες επιδράσεις.
Αειδιασμένος και απογοητευμένος από ό,τι οι ανθρώπινες φιλοσοφίες και τα διάφορα φιλοσοφικά κατασκευάσματα της προσέφεραν, δεν εστράφει στη μυγήν της Χάριτος, δεν υπήκουσεν ακόμη στη φωνήν εκείνου, ο οποίος καλεί τους κοπιώντας και επεφορτισμένους να τους αναπαύσει. Ο Αυγουστίνος λοιπόν ευθύς από τις πρώτες στιγμής που ήλθεν εις τη Ρώμη περιβάλλεται από τους μανιχαίους που εδώ ονομάζονται εκλεκτοί. Όμως, παρά τις περιποιήσεις που δέχεται κατά την περίοδο της ασθενείας του, δεν μένει και εδώ ικανοποιημένος. Τουν αντίον μάλιστα επίστη ακόμη περισσότερον ότι πρόκειται περί ανθρώπων υποκριτών και παρανόμων. Υποκρίνονται τον ασκητήν, ενώ στην πραγματικότητα είναι φιλίδωνοι και ακόλαστοι. Στρέφεται λοιπόν αλλού. Εις την Ρώμην που είναι το σταυροδρόμι και συναντώνται όλες οι φιλοσοφικές ιδέες και τα συστήματα και το ένα συγκρούεται με το άλλο, ο Αυγουστίνος γνωρίζεται με τους ακαδημικούς. Μεγάλο όνομα με πολλές υποσχέσεις, αλλά με κανένα για την διψασμένη ψυχή του Αυγουστίνου αποτέλεσμα. Διότι οι ακαδημικοί αμφιβάλλουν για όλα. Δόγμα τους ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν ποτέ να προσεγγίσει και να γνωρίσει την αλήθεια. Έτσι η γνωριμία του αυτή με την ακαδημική φιλοσοφία του Αρκεσιλάου και του Καρνεάδη τον οδήγησε γρήγορα εις τον απόλυτο σκεπτικισμό και αργότερα εις τον αγνωστικισμό και νεοπλατωνισμό. Κανένα όμως από τα συστήματα δεν ξεκουράσει τον Αυγουστίνον, ούτε αυτά ούτε η αστρολογία. Απέναντίας, ταλαιπωρημένος όπως ήταν, εδέχθη και άλλες, τη μίαν κατόπιν της άλλης, της απογοητεύσης, μέχρι σημείου εξουθενώσεως. Είναι κουρασμένος, αναζητητής της αληθείας, ο διψασμένος, ο διπόρος της χαράς. Περιπλανάται με αγωνία και ζητεί την αλήθεια και τη χαράν. Χριστός, φιλοσοφία και αισθησιακή ζωή παλεύουν μέσα του. Και είναι φυσικόν, οι πάλι αυτοί, οι συγκρούσεις να μην τον αφήνουν να απολαύσει την ποθητήν καλήνη, τη χαράν που επιθυμούσε. Τουν αντίον αισθάνεται τον εαυτόν του δυστυχή. Αν και βρίσκεται μέσα εις περιβάλλον γεμάτο από θαυμαστά στις ρητορίες του. Και πώς όχι. Η ψυχή δεν είναι είδος που μπορείς να παίζεις μαζί της. Ή θα προσέξεις τις απαιτήσεις της και θα την ικανοποιήσεις για να σε αμείψει και αυτή με το συνέστημα της ειρήνης και της χαράς, ή όταν δεν γίνει αυτό θα την ταλαιπωρείς και θα σε ταλαιπωρεί με το άγχος, το κενόν, την αηδία. Θα γράψει αργότερα εις τις εξομολογήσεις του με γράμματα μεγάλα, ζωηρά, τα λόγια αυτά τα οποία θα μείνουν σύνθημα δια κάθε ψυχήν που ζητεί ανάπαυση και χαράν. Τίποτε, Θεέ μου, δεν μπορεί να αναπαύσει τον άνθρωπον έως ότου έβρει εσέ. Και ο Θεός που βλέπει την ταλαιπωρία του δούλου του αγρυπνεί, δεν θα αργήσει και την αλήθεια να του γνωρίσει και τον εαυτόν του να το αποκαλύψει και η ειρήνη και η σωτηρία να τον οδηγήσει. Ήτο τότε διοικητής της Ρώμης και αντιπρόσωπος του αυτοκράτορος ο Αυρίλιος Σύμμαχος, ιός αυτός οικογενείας συγκλητικών και λόγιος, αναζητούσε κάποιον ικανόν ρήτορα να τον αποστείλει εις τα Μεδιόλανα Μιλάνων ως διδάσκαλον της ρητορικής. Οι μανιχαίοι του επρότειναν ως ικανότερον πάντων τον Αυγουστίνον. Και όταν και ο ίδιος ο Αυρίλιος αντελήφθη την θαυμαστή ρητορική ικανότητα του ανδρός, έσπευσε να τον στείλει το γρηγορότερον εις τα Μεδιόλανα για να αρχίσει αμέσως το έργο του. Και τον έστειλε με προσωπικές συστάσεις και επένους. Να ήξευρε άραγε ο ευγενής διοικητής τι επρόκειτο να συμβεί εις τα Μεδιόλανα δια των Αυγουστίνων. Ασφαλώς όχι, όμως χωρίς να το γνωρίζει
έγινε το όργανο του Θεού να προωθήσει και οδηγήσει τον Αυγουστίνον εις τον τόπον του φωτισμού και της σωτηρίας του, για την οποία χρόνια τώρα αυτός αγωνιούσε και η πονεμένη μητέρα του προσήφιετο. Ήταν φθινόπωρο του έτους 384 και ο Αυγουστίνος εις ηλικίαν 30 ετών.

Βιόλανα, μια ξακουστή πόλης εις το βόρειον μέρος της Ιταλίας. Πόλης αξιόλογος που έχει συνδεθεί πολύ στενά με την ιστορία του χριστιανισμού. Δεν είχε βεβαίως τότε τους πολλούς κατοίκους της Ρώμης, είχε όμως την αριστοκρατία. Εδώ έμενε συνήθως ο αυτοκράτορ, εδώ και η αυλική του, με όλη την κοσμική λάμψη και μεγαλοπρέπεια. Ήταν τότε αυτοκράτορ ο Βαλεντιανός, ο δεύτερος νεανίας, μόλις 18 ετών, που τον επιτρόπευε η μητέρα του Ιουστίνη. Εις τα Μεδιόλανα και η έδρα του ονομαστού επισκόπου της Δύσεως, του Αμβροσίου, που θα γίνει δια των Αυγουστίνων ο χειραγωγός εις Χριστόν. Είναι άλλωστε ο Αμβρόσιος το πρόσωπον, δια το οποίον όλοι ομιλούν με θαυμασμόν. Είναι ο ατρόμητος ηρωικός επίσκοπος, ο οποίος αντετάχθη και εις αυτούς τους αυτοκράτορας. Ύψωσε το αρχιερατικό του ανάστημα για να τους επιτιμήσει δια σφάλματά των και αστόχους ενεργίας όπως των Θεοδόσιων δια το γνωστό του μέγα έγκλημα εις Θεσσαλονίκη. Είναι ο Αμβρόσιος, η φωτεινή εκείνη φυσιογνωμία η οποία με την Αγία Ζωή της, με το εμπνευσμένον ορθόδοξον κήρυγμα εφώτιζεν, αγίαζε και το περιβάλλον. Είναι ο πατέρας των χριστιανών με την μεγάλη καρδιά η οποία εχωρούσε όλους τους πιστούς. Ήταν επίσκοπος με τη συνέστηση της υψηλής τιμής που του έκανε ο Θεός, όπως και της μεγάλης ευθύνης που είχε ενώπιον του Θεού και ανθρώπων. Για τούτο και ως ποιμήν των λογικών προβάτων του Χριστού, παρά τις άλλες πολλές διοικητικές απασχολήσεις του ως επίσκοπος, δεν παρέλειπε να δίδει και μάλιστα πολλές φορές την εβδομάδα εις τους χριστιανούς το πνευματικόν σιτομέτριον του Θείου Λόγου με κηρύγματα βαθιά και παρατεταμένα. Μάλιστα δε την εποχή εκείνη που εχρειάζεται ιδιαίτερα κατήχησης και στους νεοφωτίστους και στους παλαιότερους πιστούς για να κατανοούν και εμπεδώνουν μέσα των τις χριστιανικές αλήθειες. Και ο Αμβρόσιος εκήρυτε και κατηχούσεν ο ίδιος τους πάσης φύσεως ακροατάς του, οι οποίοι και τις Κυριακές και άλλες ημέρες της εβδομάδος κατέκλυζαν την βασιλική των Μεδιολάνων. Και για να ανταποκριθεί εις τις πολλές απαιτήσεις των ακροατών, εις το κήρυγμα και την κατήχηση, ετοιμάζεται πολύ ο Άγιος Πατήρ. Η Αγία Γραφή και οι λόγοι των μεγάλων πατέρων, Αθανασίου και Βασιλείου, ήσαν το καθημερινόν εντρίφημα και βοήθημά του. Τον Χριστόν είχε ως κέντρον των κηρυγμάτων του ο Αμβρόσιος και αυτόν έθεταν ως κέντρον της ζωής των ακροατών του, εφόσον ο Χριστός είναι το παν δια των άνθρωπων. «Ο Χριστός είναι το παν δι' ημάς», εφώναζεν. «Επιθυμείς να θεραπευθούν οι πληγές σου? Είναι ο ιατρός. Να γαληνεύσει ο πυρετός σου? Είναι το ζών είδωρ. Να τιμωρηθεί η αδικία? Είναι δικαιοσύνη. Εάν έχεις ανάγκη από βοήθεια, ο Χριστός είναι η δύναμης. Εάν φοβάσαι τον θάνατον, είναι η ζωή. Εάν ζητείς τον ουρανόν, είναι η οδός. Εάν μισείς το σκότος, είναι το φως. Εάν πεινάς, είναι η τροφή». Αυτός ήταν ο επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος, η ισχυρά και δεσπόζουσα φυσιογνωμία της εποχής, ο μεγάλος χριστιανός των λόγων και των έργων που τον εθαύμαζαν όλοι και τον αγαπούσαν. Ήταν φυσικό λοιπόν με την άφιξη

σκοτάδι βαθύ, τρομερόν, και λέγαμε στενάζοντας: «Έως πότε λοιπόν θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση έτσι?» Ενώ η απελπισία τον εκύκλωνε απ' έξω, μέσα του ο πόθος δια την λύτρωση εμεγάλωνε ημέραν με την ημέραν. Ο Αμβρόσιος εις την περίστασιν αυτήν ήτο δια των Αυγουστίνων μία αποκάλυψης, θεία και σωτηρία αποκάλυψης. Το σημειώνει ο ίδιος, χωρίς να το γνωρίζω. Το χέρι σου με οδηγούσε προς αυτόν, δια να με οδηγήσει εις εσέ, αυτήν την φοράν ευσυνειδήτως. Μία λοιπόν από τις πρώτες επισκέψεις του Αυγουστίνου εις Μεδιόλανα, ήτο και προς τον Αμβρόσιον. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνον κοινωνικοί λόγοι τον οδήγησαν προς αυτόν. Κυρίως η φήμη του ως ψυχής εκλεκτής και ευσεβούς, αλλά και η προσδοκία της ψυχής του Αυγουστίνου, περισσότερον όμως το χέρι του Μεγάλου Πατρός του Θεού. Και θα ενθυμείται εις όλη του τη ζωή ο Αυγουστίνος την θερμήν υποδοχή την οποία του έκανε ο γέρον επίσκοπος των Μεδιολάνων. Τον υπεδέχθη όπως ο πατέρας υποδέχεται το παιδί του και εξεδήλωσε με κάθε τρόπον την ειλικρινή χαρά του δια τη γνωριμία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο διακριτικός επίσκοπος θα διεισθάνθη από την πρώτη επικοινωνία το ανήσυχον πνεύμα του Αυγουστίνου, όπως και την σπινθυροβόλων του σκέψη. Να μπορούσεν όμως να φανταστεί ότι ο νεαρός επισκέπτης του είναι ο μελλοντικός μεγάλος πατήρ, τον οποίον έστελε τώρα πλησίον του ο Θεός για να τον οδηγήσει τελικώς εις την πίστη και την αναγέννηση. Βεβαίως όχι. Κι όμως, εάν και τίποτε άλλο δεν είχε να παρουσιάσει εις την αρχαιρατική του δράση ο Αμβρόσιος παρά μόνον την επιστροφή και χειραγώγηση εις την πίστη του Αυγουστίνου, θα ήτο μέγα έργον παγκοσμίου και αιωνίου σημασίας. Το ευχάριστον είναι ότι η πρώτη αγαθή εντύπωση με την υποδοχή και την απροσποίη των χαράν γρήγορα οδήγησεν εις κάτι ανώτερον, την αγάπην. Αγάπησεν ο Αυγουστίνος τον Αμβρόσιον και τον αγάπησεν όχι βεβαίως ως διδάσκαλον της χριστιανικής αληθείας εις την αρχήν, αλλά διότι ήτο ο άνθρωπος που του έδειξε αγάπη ειλικρινή, ευμένιαν και καλοσύνην. Είναι, βλέπετε, ο πόθος του ανθρώπου για την αγάπην. Είναι η ανάγκη κάθε ψυχής. Παρακολουθούσε ο νεαρός ρητοροδιδάσκαλος τα δημόσια κηρύγματα του Αμβροσίου με προσοχήν πολλήν για να διαπιστώσει το ρητορικό χάρισμα του επισκόπου και να κρίνει το ύφος του. Και δεν άργησε να διακρίνει ότι οι λόγοι του επισκόπου Μεδιολάνων, αν και η πολύποντο εις ευστροφίαν, ήσαν όμως ανώτεροι και σοφότεροι από τους λόγους του αρχιμανιχαίου Φαύστου. Ενώ ο ένας επλανάτο μέσα στους μύθους και την πλάνην, ο άλλος εδίδασκε το ανώτερο δόγμα της αληθείας. Με συνήρπαζεν η γλυκύτης των λόγων του, εκκρεμόμουν από τα χείλη του, μολονότι ήμουν ακόμη αδιάφορος και περιφρονητής κατά βάθος. Δεν δίδει, βλέπετε, πάντοτε ο Θεός αμέσως το φως του. Με μικρά βήματα οδηγεί τον άνθρωπον από το σκότος προς το φως, από την αμαρτίαν και την άγνοιαν εις την σωτηρίαν. Και ο Αυγουστίνος επλησίαζε προς αυτήν βαθμιδών, χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Δεν επέρασε όμως καιρός για να κάνει και το δεύτερον βήμα. Κάτω από την λογοτεχνική φράση που αγαπούσεν, άρχισε να ανακαλύπτει βαθύτητα νοημάτων το πνεύμα, την πίστη, την αλήθεια της Εκκλησίας. Ο απλούς και ειλικρινής τρόπος με τον οποίον ο Αμβρόσιος ερμήνευε τα αγιογραφικά χωρία έκανε τον Αυγουστίνον να αποστραφεί

την ερμηνευτική δολιότητα των μανιχαίων και των άλλων θεωριών. Και έτσι όπως εθαύμαζε τον ομιλητή και το βάθος του λόγου του, επήρε την μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει οριστικώς πλέον τον μανιχαϊσμό και κάθε άλλο ανθρώπινον πονηρόν κατασκεύασμα και συνοθήλευμα. Εις τους φιλοσόφους εκείνους γράφει που αγνοούσαν το σωτήριον όνομα του Ιησού, δεν ήθελα πλέον να εμπιστευθώ την μέρημναν των πόνων της ψυχής μου. Απεφάσισε λοιπόν να μείνω κατηχούμενος εις την εκκλησία του πατρός και της μητρός μου, με την ελπίδα ότι κάποιο ασφαλές φως θα καθοδηγούσε μίαν ημέραν την πορεία μου. Την εποχήν αυτήν, κατά την οποίαν ο Ιερός Αυγουστίνος ευρίσκεται εις την πλέον σοβαράν καμπήν της ζωής του και διέρχεται την τελικήν φάση της πλάνης του με τις αμφιβολίες, τον κόσμο και τη συνείδησή του, την εποχήν αυτήν που θα ανοίξει ο ουρανός για να του φωνάξει δυνατά και να του κάνει την τελικήν κλίση, έρχεται επικαίρος εις τα μεδιόλανα να τον συναντήσει κι ο άλλος εκείνος άγγελος της ζωής του, η μεγάλη μητέρα του, η Μόνικα.

και αυτοί, μαζί με το σκεύος της εκλογής του Θεού, των Αμβρόσιων, να χαρεί το μεγάλο θαύμα, τη νέα γέννηση, την αναγέννηση του Υιού της. Το μεγάλο θαύμα που δεν θα αργήσει να γίνει. Έρχεται η Μόνικα εις τα Μεδιόλανα. Δεν μπορούσε να μείνει άλλο εις την Αφρική, μακριά από τον Αυγουστίνον. Από την ώρα άλλωστε που το παιδί της με τέχνασμα κατόρθωσε να φύγει από κοντά της και ήλθεν εις την Ιταλία, η Μόνικα από την απέναντι Ήπειρον ανησυχεί και αγωνιά. Εις ποιαν κατάσταση άραγε να ευρίσκεται ο υιός των δακρύων της και πώς να μένει μόνος του χωρίς την ειδική της επίβλεψη και φροντίδα. Η μητρική καρδιά ενίκησε τα λογικά επιχειρήματα της σκέψεως και παρά την ηλικία, παρά τη δυσκολία του ταξιδίου, διασχίζει την θάλασσα και μαζί με τον άλλον υιόν της, το Ναβίγκιον, έρχεται στην Ιταλία. Κινδυνεύει στην θάλασσα, αλλά μένει με την ακλόνητον πεποίθηση ότι ο Θεός θα την αξιώσει οπωσδήποτε να συναντήσει τον Αυγουστίνον. Ακλόνητος στην ευσέβειά της, γράφει ο Αυγουστίνος, με εκολούθησε πέραν της ξηράς και της θαλάσσης, εμπιστευωμένη εν μέσω κινδύνων παντοειδών εισέ, Θεέ μου, την ασφάλειάν της. Κατά τα κρισίμου στιγμάς του ταξιδίου της, έδιδε θάρρος στους ναύτας, από τους οποίους οι διασχίζοντες για πρώτη φοράν την τρικυμιώδη θάλασσα αναμένουν ενθάρρυνση και παρηγορία. Και υπέσχετο εις αυτούς ότι θα προσορμίζοντο εις γαλήνων λιμένα σόι και αυλαβείς. Αυτή δε αντλούσε το θάρρος της από ένα οραματισμό που προφανώς οφείλεται σε σένα. Αυτό θα πει μητρική καρδιά και αγάπη της μάνας. Μητέρα η Μόνικα, αλλά μητέρα χριστιανή, η οποία δεν χαίρει μόνον διότι ευρήκε τον Αυγουστίνον με υγεία σωματική. Η πρώτη της φροντίς ήταν να διαπιστώσει την κατάσταση της ψυχής του. Και όταν ο υιός της την επληροφόρησε ότι απογοητευμένος από την πλάνη του μανιχαϊσμού έφυγε μακριά του, ευχαριστήθη βεβαίως πολύ. Δεν αισθάνθηκε όμως την ολοκληρωτική χαρά. Δεν φτάνει να απομακρυνθεί κάποιος από το ψεύδος. Είναι απαραίτητο να φτάσει και στην αλήθεια. Δια τούτο και η καρδιά της δεν συνεκλονίστη από την ανέκφραστον χαράν. Είχε ελπίδα η Μόνικα. Επερίμενε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που της έδωσε με το όραμα εκείνο εις την Ταγάστην. Είχε να κράδω τον εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα της έδιδε το δώρον όχι μόνον κατά το ίμιση, αλλά ολόκληρον. Δια τούτο και όταν άκουσεν από τον υιόν της να της διηγείται την αποστροφή προς την πλάνη, άνοιξε την καρδιά της να εκφράσει και στον ίδιον την προσδοκία και την ελπίδα ότι προτού αποθάνει θα τον εχαίρετο πιστών χριστιανών. Πεποίθηση αυτή που εστηρίζεται εις την θερμή της πίστην εις τον πάνσοφων και πανάγαθων Κύριων, και αυτή η πεποίθηση, αυτή η ελπής και προσδοκία την έκανε να εντείνει, να διπλασιάσει τα δάκρυά της και τις προσευχές και να οικετεύει τον Θεόν ως την πηγή των νυκτηρμών, να επισπεύσει τη βοήθειά του και να φωτίσει τα σκότη της. Και αυτή η πεποίθηση, αυτή η ελπής και η προσδοκία την έκανε να εντείνει, να διπλασιάσει τα δάκρυά της και τις προσευχές και να οικετεύει τον Θεόν ως την πηγή των νυκτηρμών, να επισπεύσει τη βοήθειά του και να φωτίσει τα σκότη του Υιού της. Έτρεχε η πιστή μητέρα εις τον ναόν του Θεού και με ζήλων πολλήν άκουε τα κηρύγματα του Αμβροσίου και εκρέμετο από τα χείλη του ως από πηγήν που αναβλήσει αιωνίαν και σώζουσαν αλήθειαν. Αγάπησε και αυτή τον Αμβρόσιον, όχι μόνον ως Άγιον Επίσκοπον και Αγγελιοφόρον της Αληθείας του Θεού, αλλά και ως όργανον του Κυρίου που οδήγησε τον Αυγουστίνον εις την ελπιδοφόρον θέση που ευρίσκεται τώρα. Ήτο βεβαία πλέον ότι μετά
των φοβερών κίνδυνων. Μετά την κρίση της ασθενείας, ο Θεός θα έδιδεν εις τον Υιόν της την πλήρη υγεία της ψυχής. Δεν άργησε όμως να γνωρίσει και ο Αμβρόσιος την Μόνικα. Την εγνώρισε και την εθαύμασε για την ευσέβεια της ψυχής της, για την προθυμία της, για τα έργα της φιλανθρωπίας, για την πλουσία και θεάριστον αγάπην εις τον Υιόν της. Και όσες φορές συναντούσε τον Αυγουστίνον, δεν έβρισκε λόγους να το συγχαίρει για τη μητέρα του και να επαινεί τα χαρίσματά της. Έτσι, η μητέρα και ο Υιός από το ένα μέρος και Αμβρόσιος από το άλλο συνεδέθησαν με σύνδεσμο πνευματικών αδιάσυστων, με εκτίμηση και αγάπη ιδιαιτέραν. Ο Αυγουστίνος και μάλιστα η Μόνικα προσέβλεπαν εις τον Αμβρόσιον και περίμεναν από αυτόν ό,τι ο Θεός θα λαλήσει δι' αυτούς. Ο Αυγουστίνος εθαύμαζε τον Αμβρόσιον. Τον εθεωρούσε ως άνθρωπον ευτυχή, διότι πρόσωπα μεγάλης κοινωνικής θέσεως και μορφώσεως τον εκτιμούσαν βαθύτατα. Όμως ο Αμβρόσιος ήταν πάντοτε απασχολημένος με πλήθος υποθέσεων του ποιμνίου του. Και αυτό το πολυάσχολον του επισκόπου ήταν το παράπονον του Αυγουστίνου. Διότι ποτέ δεν κατόρθωσε να τον πλησιάσει με ευκολία και με κάποιαν άνεση να συζητήσει τα προσωπικά του προβλήματα. Και είχε πολλά προβλήματα να συζητήσει ο Αυγουστίνος με τον πολύπορον επίσκοπον των χριστιανών. «Υπό το κράτος των αμφιβολιών και της αμηχανίας», μου γράφει, «επερίμενα μία κατάλληλο στιγμή για να το ανοίξω την καρδιά μου, αλλά μου ήταν αδύνατον να την έβρω. Έστω κι αν είχαν προκαθορίσει συζήτηση, πλήθος πολυασχόλων ανθρώπων του υπέκλεπταν την συνέντευξη και τη συνδιάλεξη αυτήν. Δια τούτο ο Αυγουστίνος κατέφευγε πάντοτε εις τα δημόσια κηρύγματά του. Δεν άφηνε ούτε μίαν Κυριακή χωρίς να παρακολουθεί την ομιλία του που ερμήνευε των λόγων της Θείας Αληθείας. Έκαμεν εξαιρετική εντύπωση εις την ψυχή του Αυγουστίνου οι φράσεις του Αμβροσίου που επαναλάμβανε συχνά. Το γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Β. Κορινθίους γάμα 6. Ήταν αυτό που έπρεπε ιδιαιτέρως να προσέξει ο ανήσυχος ρητοροδιδάσκαλος. Να μη στέκεται δηλαδή στο γράμμα, εις την λέξη και τον ήχον των λέξεων, εις την ρητορίαν. Έπρεπε να εμβαθύνει εις το νόημα των λόγων του γράμματος και εκείνα να ζητήσει το πνεύμα, το βαθύτερο νόημα, το οποίον επειδή κρύβει πνεύμα Θεού, δίδει ζωήν. Το ζήτημα ετέθη σαφώς πλέον εις την ψυχή του. Έπρεπε να εμβαθύνει και τα μάτια του να προσκοληθούν με εμπιστοσύνη εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου που είναι αλήθεια αιωνία και άφθαρτος. Όμως έχει ακόμη τις επιφυλάξεις του. Είχε ταλαιπωρηθεί, είχε πονέσει από τους κακούς ιατρούς της ψυχής του και αυτοί αντί να τον θεραπεύσουν προσέθεσαν εις την ψυχική του ασθένεια και άλλες αρρώστιες. Δια τούτο τώρα πονεμένος δεν αντέχει να εμπιστευθεί ούτε εις αυτόν τον Αμβρόσιον ως ικανόν Ασκληπιάδην. Και έτσι η αρρώστια της ψυχής μου, που μόνον η πίστηση του ικανή να τη θεραπεύσει, φοβουμένη μήπως εξαπατηθεί από την πίστην, ειρνεί το να θεραπευθεί. Δεν ήθελε να λάβει φάρμακον, το οποίον παρεσκεύασες σύ, Θεέ μου, δια των χειρών σου, και διένυμες εις τους αρρώστους, εις ολόκληρον τη γην, με υπέροχον αποτέλεσμα. Πόση αλήθεια άνθρωποι και σήμερα, νέοι μάλιστα, θα μπορούσαν να επαναλάβουν τα ίδια ειλικρινή λόγια του Αυγουστίνου. Λόγια που δείχνουν πώς αστερείται η ψυχή όταν δεν ζει με την εν Χριστώ πίστη. Όταν η πίστη η χριστιανική απουσιάζει από την ζωή του ανθρώπου. Πόσα πράγματι στερείται. Είναι η μέρα χωρίς ήλιον. Ζωή χωρίς ελπίδα. Τι κρίμα.
και κατενόησα, αργότερα γράφει ο ίδιος, όταν το χέρι του Θεού το γλυκό και φιλεύσπλαχνον σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνει και λαξεύει την καρδιά μου, ότι η πίστης είναι τόσο λογική. Επίστευα μέχρι τώρα τόσα πράγματα χωρίς να τα ειδώ, χωρίς να παραστώ αυτόπτης μάρτυρας. Γεγονότα της ιστορίας των λαών, τόσα πράγματα με αυτούς ή τους άλλους τόπους που δεν είδα ποτέ. Εσκέφτηκα την πίστη που είχα εις τους φίλους μου, τους ιατρούς, τους γονείς μου. Πώς θα ήξερα ότι αυτοί είναι οι γονείς μου, εάν δεν το επίστευα? Χωρίς αυτήν την πίστη δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τη ζωή μας. Έτσι σιγά σιγά αρχίζει να φωτίζεται το πνεύμα του. Αρχίζουν να ανοίγουν τα μάτια της ψυχής για να ειδεί κάποιο φως. Αρχίζει να αναγνωρίζει την αλήθεια. Με τον τρόπο αυτόν οδηγήθηκε ο Αυγουστίνος στη σκέψη ότι δεν είναι αξιοκατάκριτοι όσοι πιστεύουν εις την Αγία Γραφή. Αντιθέτως, αξιολύπητοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν. Και αυτήν την πίστη, άλλοτε κάπως ασθενή και άλλοτε πιο δυνατή, άρχισε πλέον να την αισθάνεται μέσα του. Αρχίζει λοιπόν να αισθάνεται πίστην εις την Αγία Γραφή, πίστην εις την αυθεντία της. Την ονομάζει σεβαστήν και αξίαν Αγίας και Ιεράς Πίστεως. Αναγνωρίζει ότι η Αγία Γραφή είναι μεν προσιτή εις όλους λόγω της σαφηνείας της γλώσσης και της απλότητος του ύφους, κρύβει όμως και βαθιά νοήματα που δεν γίνονται κατανοητά από όλους. Ενθυμείται παλαιότερα πώς εσκέπτετο δια τη γραφή όταν την επήρεν εις τα χέρια του και την διάβασε μετά το εντυπωσιακό βιβλίο του Κικέρονος. Έμεινεν ανικανοποίητος, δια τούτο και την άφησε με απογοήτευση από τα χέρια του. Τώρα πόση διαφορά. Αυτή η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Το έργο της χάριτος προχωρεί στην ψυχή του και θα προχωρήσει ακόμη περισσότερον. Δεν είναι μακριά η ώρα που αυτή η χάρις θα τον οδηγήσει εις την πλήρη πίστην και σωτηρίαν. Υπό την επίδραση λοιπόν του Θείου Λόγου της χριστιανικής αληθείας, υπό την επίδραση της χάριτος του Θεού, ο Αυγουστίνος αρχίζει να αναγνωρίζει μέσα του αδυναμίες και πάθη. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα πάθη του είναι εμπόδιο σοβαρών για να ταπεινωθεί, να δεχθεί και να κατανοήσει όλη την αλήθεια της Εκκλησίας. Ένα συμπτωματικό περιστατικό του έδωσε ένα αφορμή να σκεφτεί την κατάστασή του. Μίαν ημέρα δηλαδή, περνώντας με τον φίλο του από ένα δρόμο το Μεδιολάνων, συνείδησε κάποιον επέτειν μεθυσμένων, εύθυμων και ηλαρών. Βαθία θλίψη τον κατέλαβε τότε. Ένας βαθύς αναστεναγμός ευγήκεν από μέσα του. Ήθελε να φιλοσοφήσει και έστρεψε την προσοχή εις τον εαυτό του. Εάν εκείνος εσκέφθη ο μεθυσμένος επέτης, έβρισκε την ευτυχία του εις την μέθην, εγώ επιθυμώ να έβρω την ευτυχία εις την δόξαν, τα μεγαλεία, την διαφήμιση. Η χαρά του επέτου δεν είναι πραγματική, αλλά και η δική μου δόξα είναι πραγματική. Κι ο μεν επέτης τη νύχτα αυτήν θα κοιμηθεί και θα δώσει τέλος εις την μέθην του. Εγώ όμως και μετά τον ύπνον θα ξυπνήσω πάλιν με την ιδία μέθην της ψευδούς δόξης. Εποθούσα γράφει αργότερα με απληστίαν, δόξαν, τιμές, κέρδη, συζυγική συμβίωση, πράγματα που εμεθούσαν προσωρινά ως, δεν έδιδαν όμως την πραγματική χαρά. Διασώζει ο ιερός πατήρ και ένα άλλο περιστατικό της εποχής εκείνης. Ετοιμάζεται κάποιαν ημέρα να απαγγείλει εγκομιαστικών λόγων εις τον αυτοκράτορα.
Για να γίνει όμως ο λόγος αυτός εντυπωσιακός και για να αποσπάσει τα χειροκροτήματα και τους επένους του αυτοκράτορος και των άλλων ακροατών, αναγκάστηκε να τον γεμίσει με εντυπωσιακά ψευδολογήματα. Με αυτά θα επιχειρούσε να κολακεύσει και ευχαριστήσει αυτοκράτορα και ακροατάς. Η προσπάθειά του όμως αυτή, όταν την εσκέφθη καλύτερα, τον εγέμισε με τύψεις και τον συνετάραξε. Θα χρησιμοποιήσει λοιπόν ψεύδι και κολακίες για να αποσπάσει χειροκροτήματα και δόξα? Αλλά αυτό είναι κατάπτωσης. Και αισθάνθηκε να τον κυριεύει εντροπή. Μέσα όμως σε αυτήν την εντροπή και τις τύψεις διακρίνεται το έργο της χάριτος του Θεού εις την ψυχή του. Ότι η φωνή του Θεού άρχισε να γίνεται ακουστή εις την ψυχή του. Ευλογητός ο Θεός.

εδώ είσταμε διόλανα. Συνεκεντρώθη γύρω από τον Αυγουστίνον μία ωραία και ευχάριστο συντροφιά. Πρωτίστως η οικιακή του, η μητέρα του, η Μόνικα, και ο αδελφός του Ναυίγγιος, η παράνομος σύζυγός του και το παιδάκι των, ο Αδεοδάτος, που είναι τώρα πια μεγαλωμένος 13 ετών παλικάρι. Ακόμη και οι πιστοί φίλοι του, ο Αλήπιος και ο Νευρίδιος. Ο οικογενειακός φίλος των από την Ταγάστην, ο Ρωμινιανός, έστειλε τα παιδιά του Λικέντιον και Τριγίτιον για να μαθητεύσουν κοντά εις τον Αυγουστίνον, που η φήμη του πλέον δεν περιορίζεται μόνον εις την Ταγάστην και Καρχιδόνα, την Ρώμην και τα Μεδιόλανα, αλλά άρχισε να γεμίζει όλη την Ιταλία. Αξίζει να σημειωθούν εδώ ορισμένες πληροφορίες για τους φίλους του Αυγουστίνου και μάλιστα για τον Αλήπιον. Ήτο ο Αλήπιος πιστός σύντροφος του Αυγουστίνου καθόλου το μακρόν διάστημα των πειρασμών και αμφιβολιών του, όπως επίσης αργότερα βοηθός ειλικρινής του αγώνος της και της πίστεως. Ο Αλήπιος ήτο συμπατριώτης του Αυγουστίνου. Εγεννήθηκε αυτός στην Ταγάστην και ήτο μαθητής του στην ρητορική του σχολή. Μαθητής και τότε που εδίδεσκεν στην ιδιαίτερα του πατρίδα και όταν μετέφερε την σχολή και την ανέπτυξεν στην Καρχιδόνα. Το ρητορικό τάλαντον του Αυγουστίνου, η φιλοσοφική του μόρφωσης, όπως επίσης το ανήσυχον και σπινθυροβόλον πνεύμα του, ήλκησεν όχι μόνο το θαυμασμό του νεαρού μαθητού προς το συμπατριώτη του διδάσκαλον, αλλά και πολύν την αγάπη του. Αυτό ίσως συνετέλεσε ώστε όταν ο Αυγουστίνος συνελήφθη εις τα δίκτυα των Μανιχαίων να μην ξεφύγει και ο Αλήπιος. Υπεδουλώθηκε αυτός εις την μανιχαϊκή αίρεση και δυσιδαιμονία. Όσος όμως κι αν ήταν ο σύνδεσμός των και τα κοινά χαρακτηριστικά της ζωής των, υπήρχαν και οι διαφορές και οι αντιθέσεις. Ο Αλήπιος δηλαδή μέσα στην θορυβώδη Καρχιδόνα, με το πλήθος των ανθρώπων, τα γνωστά ήθη και τα ποικίλα έθιμα, παρεσύρθη στην μανία των υποδρομιών. Μανία η οποία τον απερόφησε και τον έκανε κυριολεκτικός έρμεον του υποδρόμου. Ισμάτιν ο φίλος και διδάσκαλός του χρησιμοποίησε τις δύο ιδιότητές του και με συζητήσεις, με επιχειρήματα και αυστηρότητα προσεπάθησε να τον αποσπάσει. Είναι νομίζετε εύκολο να πιστεί ο άνθρωπος και να απαλλαγεί από το πάθος εις το οποίο έχει υποδουλωθεί? Δύσκολον, έστω και αν βλέπει τα θλιβερά εις τη ζωή του αποτελέσματα. Κάποιον όμως φοράν που ο Αυγουστίνος εδίδασκεν όλος τυχαίως, συνεδίασε το θέμα του με τον υπόδρομο. Τότε ο Αλήπιος ανένυψεν, άνοιξαν τα κλειστά μάτια του και ενώ μέχρι τότε παρά τα επιχειρήματα δεν αισθάνεται το σφάλμα του, τότε το συνιστάνθη, το κατενόησε με όλο το πλάτος και βάθος και το μάθημα εκείνο έγινε αφορμή να εγκαταλείψει πλέον δια πάντα των ελκυστικών υπόδρομων με όλα τα φοβερά έσχη του. Ήτο λοιπόν φυσικόν από την ημέρα εκείνη ο Αλήπιος να αγαπήσει διπλά τον Αυγουστίνον. Ισχύει και στην περίπτωση αυτήν του σοφού παροιμιαστού η αλήθεια. Έλεγχε σοφών συνετών και αγαπήσισε. Παροιμίες θήτα 8. Ο Αλήπιος συνόδευσε τον Αυγουστίνον και στη Ρώμη. Παιδί και αυτός της εποχής του, εδέχθη όλη την επίδραση της κοσμικής ζωής. Την έζησε με όλη του τη δύναμη και γεύτη τις αμαρτίες την θλιβεράν και ολεθρίαν γεύση. Και όλα αυτά με την όθηση των γονέων του και αυτή μέσα στην άγνοια και την πλάνη, όπως παλαιότερα και ο πατέρας του Αυγουστίνου Πατρίκιος εθεωρούσαν εξέλιξη και πρόοδον του παιδιού των την νυχτερινή και αμαρτωλή ζωή. Εδώ όμως εις την Ρώμην ο Αλήπιος παρεσύρθη από άλλο πάθος, την τρέλα της μονομαχίας. Πώς όμως έγινε αυτό, αφού από την αρχή τα θεάματα αυτά
του προκαλούσαν τον αποτροπιασμό και το μίσος, αξίζει να παρακολουθήσουμε την περίεργον ιστορία τόσο διδακτική. Κάποιαν ημέρα, γράφει ο ιερός Αυγουστίνος, συνήντησαν τον Αλίπιον εις τον δρόμον ορισμένοι φίλοι του, οι οποίοι επήγαιναν εις το αμφιθέατρο να παρακολουθήσουν μίαν από τις πιο σκληρές ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Οι φίλοι του, φανατισμένοι θεατές, εζήτησαν με επιμονή να τον πάρουν μαζί τον. Ο Αλίπιος, ενώ στην αρχήν αντέταξεν άρνησιν, κατόπιν υπεχώρησεν. Εδέχθη να τους ακολουθήσει. Εδικαιολογήθη στον εαυτόν του και πήρε την απόφαση ότι μόνο το σώμα του θα είναι στο αμφιθέατρο. Τα μάτια του θα τα έχει κλειστά καθόλου το διάστημα του αγώνος της μονομαχίας. Το εδήλωσε και στους φίλους του. «Την ψυχή μου», τους είπε, «δεν είστε ικανοί να την εκβιάσετε, να κάνει ό,τι εσείς θέλετε». Όταν έφτασαν εις το αμφιθέατρον, ευρήκαν τους θεατάς εις το αποκορύφωμα του πάθους. Ο Αλίπιος, συνεπής εις την απόφαση και υπόσχεση, έκλεισε τα μάτια του και απηγόρευσε εις την καρδιά του να συμμετάσχει εις την φρικαλαιότητα. Ήθε να έκανε το ίδιο και στα αυτιά του. Δεν το έκανε όμως. Έτσι, ένα ζωηρόν επεισόδιο του αγώνος δημιούργησε τόση ένταση στους θεατάς, ώστε όλοι μαζί, το αμέτρητο εκείνο πλήθος, εξέσπασαν εις φωνές έντονες σε αλλαλαγμούς. Όλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις των και φώναζαν. Εγέμισε το αμφιθέατρον από βοήν. Τότε συνέβη το κακόν. Ο Αλίπιος δεν υπόρεσε εις το σημείο αυτό να τηρήσει την υπόσχεσή του. Άνοιξε με περιέργεια τα μάτια του να ειδεί τι το εκείνο που έκανε τους θεατές να φωνάζουν. Τα άνοιξε για να μην τα κλείσει πλέον. Τόσο πολύ τον συνεπήρε το θέαμα, τόσο πολύ τον απερόφησε η μονομαχία, ώστε εις το υπόλοιπο διάστημα μάτια και αυτιά, σώμα και ψυχή αφοσιώθηκαν ολοκληρωτικά εις το θέαμα. Και όταν είδε να τρέχει το αίμα του νικημένου μονομάχου, ερώφησε και αυτός μέσα στην ψυχή του όλη την αγριότητα του μακαβρίου θεάματος. Από τότε ο Αλίπιος έγινε δέσμιος του αμφιθεάτρου, μανιακός θεατής των εγκληματικών αγώνων. Έτρεχε πλέον πρώτος αυτός στο αμφιθέατρο και δεν έπαβε να προτρέπει τους άλλους. Η μόνη εκείνη φορά που θα πήγαινε δεν έμεινε μόνη. Το θέαμα του έγινε πάθος. Για να αποδειχθεί πόσο σοφός είναι ο λόγος, ότις ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Β' Πέτρου, Β' 19. Διδακτικών περιστατικών για όλους, ιδίως για τους νέους, οι οποίοι με αυτοπεποίθηση ζητούν να γευθούν το κακόν, το απειγορευμένον, για να λάβουν πείραν μίαν μόνον φοράν και έπειτα υποδουλώνονται. Αυτό σημειώνει και ο Αυγουστίνος για τον φίλον του Αλίπιον. «Συ Κύριε, το εδίδαξες να μην εμπιστεύεται στον εαυτόν του, αλλά εισέ. Τούτο όμως έγινε ύστερα από πολύν καιρόν». Πάντως, ο Αλίπιος ήταν στολισμένος με ικανότητες και αρετές, οι οποίες έλαμψαν εις τα διάφορα περιστατικά της ζωής του, όπως τα εκθέτει ο Αυγουστίνος μαζί με όλη του την προσωπικότητα εις το 6ο κεφάλαιο των εξομολογήσεών του. Απεδείχθη πολύτιμος φίλος και συμπαραστάτης του ιερού πατρός μέχρι τέλους της ζωής του. Φίλος του Αυγουστίνου ήταν και ο Νευρίδιος, γόνος της Αφρικής, ιός πλουσίας οικογενείας, εμοίρασε τη διαμονή του πότε εις την ιδιαιτέρα του πατρίδα και πότε εις την Καρχιδόνα. Τώρα εγκατέλειψε τα κτήματα της πατρικής του οικογενείας και την οικογενειακή του εστία και εφόσον η μητέρα του δεν ήθελε να τον ακολουθήσει, ήλθε μόνος του εις τα Μεδιόλανα με το σκοπό να ζήσει μαζί με τον φίλον του Αυγουστίνων. Ήτο, όπως μας τον παρουσιάζει ο ιερός πατήρ, μελετητής, οξυνούστατος των ακανθοδεστέρων προβλημάτων και είχε διακαέστατον πόθον να εξεύρει τους όρους μιας ευτυχισμένης ζωής. Δια τούτο και περιεπλανάτο εδώ και εκεί, όπως και ο Αυγουστίνος, με τον πόθον που θα έβρει την αλήθεια και την ευτυχία. Η
Ενδέμεθα γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος τρία πεινασμένα στόματα. Αυγουστίνος, Αλίπιος, Νευρίδιος, που εσκόρπιζε το ένα στο άλλο την απόπνοια της πνευματικής πτωχίας του και τα οποία στρεφόμενα προς σε επερίμεναν όπως δώσεις την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Γύρω από διάφορα καυτά για την εποχή των και την περίπτωση των θέματα συζητούσαν διαρκώς οι τρεις ανήσυχοι και προβληματικοί φίλοι. Χωρίς όμως να μπορούν να καταλήξουν εις κάτι ορθόν και ασφαλές. Μας περιεστήχιζε γράφει από παντού φοβερό σκοτάδι και λέγαμεν αναστενάζοντες άραγε έως πότε θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Είναι εμφανές ότι όσον ο καιρός περνά τόσον και περισσότερον Αυγουστίνος προθεί να κάνει κτήμα του την όλην αλήθεια. Αυτός είναι ο διακαής και μεγάλος πόθος της ψυχής του. Θέλω να διευθύνω τα βήματά μου εκεί όπου με οδήγησαν οι γονείς μου κατά την τρυφεράν ηλικία μου, έως ότου η αλήθεια ανέφελος με φωτίσει. Όσον όμως το ποθεί, τόσο και βλέπει ακόμη την δυσκολία. Δυσκολίες εξωτερικές και εσωτερικές. Ο Αμβρόσιος είναι διαρκώς απεισχολημένος και δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει ιδιαίτερος τον Αυγουστίνον και να του δώσει λύση στα πολλά ερωτηματικά που τον πιέζουν. Ο ίδιος πάλι είναι συνεχώς απεισχολημένος με το κοπιώδες επάγγελμα του ρητοροδιδασκάλου. Πώς άλλωστε θα εξοικονομήσει και τα απαραίτητα για να θρέψει τόσα στόματα του σπιτιού του που τον περιστοιχίζουν. Δεν μπορεί λοιπόν μόνος του να διαβάσει και να ερευνήσει. Δεν έχει καιρόν. Και αν είχε, βιβλία δεν υπάρχουν. Ποιος να του δανείσει. Με τις δυσκολίες αυτές ο καιρός περνά και η καρδιά του παρασύρεται από ανέμους αντιθέτους. Η αμφιβολία ακόμη τον ταλαιπωρεί. Κι εγώ, Θεέ μου, ευράδυνα να στραφώ προς σε. Ανέβαλα από ημέρα σε ημέρα να ζω εις τους κόλπους σου. Αλλά δεν ανέβαλα να πεθαίνω καθημερινώς εις τον εαυτόν μου. Μολονότι αγαπούσα την ευτυχισμένη ζωή, εφοβούμαι να τη ζητήσω εκεί όπου πραγματικώς υπάρχει. Την εζητούσα ενώ έστρεφα προς αυτήν τα νότα μου. Απασχολεί τη σκέψη του Αυγουστίνου το θέμα της εγκρατείας. Βλέπει τον Αμβρόσιο να ζει χωρίς γυναικεία συντροφιά και απορεί πώς το κατορθώνει. Το θαυμάζει δια όλα. Εκπλήσεται όμως πώς μπορεί να σηκώνει το βάρος της αγαμίας και πολύ περισσότερον ο ίδιος δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτόν του εις την θέση του Αμβροσίου. Για τις απόψεως αυτής θεωρεί τον Αμβρόσιον δυστυχή. Δεν είχε δοκιμάσει, βλέπετε, ποτέ μέχρι τότε ο Αυγουστίνος ό,τι αργότερα θα είναι το πίστης και ζωή του. Ότι δηλαδή η Θεία Χάρις δίδει το φάρμακο εκείνο που είναι δυνατόν να θεραπεύσει κάθε αδυναμία, κατά συνέπεια και την αδυναμία της σαρκός. Θα το αισθανθεί αργότερα όταν θα τον επισκιάσει ολόκληρον η χάρις του Θεού και θα τον κάνει όχι απλώς εγκρατή, αλλά κατά πάντα ασκητικών και άγιων διδάσκαλων της ασκήσεως και της αγιότητος. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της απορίας ευρίσκει την ευκαιρία ο Αυγουστίνος και κάμνει μακρά συζήτηση με τον Αλίπιον για το θέμα του γάμου. Ο Αλίπιος είχε περάσει και αυτός εις το παρελθόν περίοδον ζωής όχι ηθικήν. Είχε δοκιμάσει ό,τι οι πολλοί νέοι της εποχής εκείνης εζούσαν. Όμως η φιλίδωνος εκείνη ζωή όχι μόνο δεν τον εκυρίευσεν, όχι μόνο δεν τον εδελέασεν, αλλά κυριολεκτικώς τον απεγοήτευσε. Τον εγέμισε με αηδία και αποτροπιασμό. Απεμακρύνθη λοιπόν από τις συνήθειες εκείνες και ζούσε από τότε ζωή απολύτου εγκρατείας. Αυτήν την ηθική ζωή της εγκρατείας επιθυμούσε να συνεχίσει μέχρι τέλους της ζωής του. Εις αυτό ήθελε να πείσει και τον Αυγουστίνον. Την εποχή ακριβώς
αυτήν η παράνομος σύζυγος του Αυγουστίνου, η μητέρα του Αδεοδάτου παίρνει την απόφαση να φύγει. Αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει θέση πλέον πλησίων του Αυγουστίνου, του οποίου αλλάζουν πλέον οι σκέψεις και τα ενδιαφέροντα. Έφυγε λοιπόν για την Αφρική. Δεν γνωρίζομαι τίποτε πλέον για αυτήν. Ο Αυγουστίνος δεν γράφει τίποτε εις το εξής εις τις εξομολογήσεις του, ουδέ το όνομά της αναφέρει. Εν τω μεταξύ, τίθεται και πάλι προς συζήτηση η επιθυμία του αλυπίου. Όλοι δηλαδή οι φίλοι, 10 τουλάχιστον, να απομακρυνθούν από τα μεδιόλανα, να αποσυρθούν από τον κόσμο και να ζήσουν εν ειρήνη. Το πρόγραμμα κατηρτίστη. Καθής θα διέθετε τα αγαθά του και το σύνολο των αγαθών δεν θα ανήκει στον καθένα, αλλά στην όλη ομάδα. Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ των 10 της ομάδος υπήρχαν και άνθρωποι πλουσιότατοι, το πρόβλημα ελύεται με πολλή ευκολία. Μάλιστα, ο Ρωμινιανός που απεδείχθηκε ο πλέον ενθουσιώδης υποστηρικτής του σχεδίου ήταν ο πλουσιότερος όλων. Όμως το σχέδιο δεν επραγματοποιήθη. Εμπόδια που δεν τα είχαν υπολογίσει δεν τους άφησαν να χαρούν εις την πράξη ό,τι και οι 10 επόθησαν. Επεστρέψαμε λοιπόν, γράφει ο Αυγουστίνος, εις τους αναστεναγμούς μας και αρχίσαμε εκ νέου να διευθύνουμε τα βήματά μας εις τους ευρυχώρους και πεπατημένους δρόμους του αιώνος μας. Και εσύ, Κύριε, από του ύψου σου εγελούσες με τις αποφάσεις μας. Προετοίμαζες τα συνδικά σου. Επερίμενες να δώσεις την τροφή ημών εν ευκαιρία και να δωρήσεις εις τας ψυχάς μας την ευλογία σου.

Αυγουστίνος είναι ένα από τα πλέον ανήσυχα πνεύματα που εγνώρισε ποτέ η ιστορία. Ανήσυχον και άστατον, με συνεχείς αναζητήσεις και μεταπτώσεις. Τώρα ανεβαίνει στην κορυφή και σε λίγο κυλίεται εις τον Βούρκον για να σηκωθεί και πάλι για να πάρει την ανωδική πορεία προς τον ήλιον. Ξεκινούσε με την ελπίδα να βρεθεί εις όμορφους ανθοστόλιστους κάμπους που τα άνθη των θα γέμιζαν με την ευωδία των και ξαφνικά ευρίσκεται περιπλεγμένος εις κρυμνούς μέσα εις αγκάθια, πληγωμένος και ματωμένος. Αυτές οι συνεχείς αναζητήσεις, οι μεταπτώσεις από το ένα σύστημα στο άλλο και κυρίως αυτές οι απογοητεύσεις τον είχαν τελεπορήσει, τον είχαν κουράσει αφάνταστα. Η κρίση στην οποία δοκιμάζει ακόμη δεν είναι μόνον φιλοσοφική. Είναι συγχρόνως και κυρίως συναισθηματική και ηθική. Όλα αυτά τον κάνουν να αναστενάζει βαθιά και να ομιλεί για την αθλειότητα της κατασάστεώς του. «Οι αθλειώτες μου ύφησανε κάθε ημέραν, ενώ εσύ επλησίαζες καθημερινώς περισσότερον. Ήτο πολύ κοντά το χέρι εκείνο που θα με αποσπούσε από το βόρβορον και θα απέπλυνε τις αμαρτίες μου, αλλά εγώ το αγνοούσα». Δύο είναι κυρίως τα προβλήματα που απασχολούσαν την περίοδο αυτήν τη σκέψη του Αυγουστίνου. Η φύση του Θεού αφενός και η προέλευση του κακού αφετέρου. Και αυτά δεν έπρεπε να τα συζητεί με τους δύο κυρίως φίλους του, των Αλίπιων και Νευρίδιων. Με φιλοσοφικές διάφορες υποθέσεις προσπαθούσε να κάνει απτήν μέσα του την έννοια και τη φύση του Θεού και να αντιληφθεί ποιαν σχέση έχει ο Θεός με τον κόσμο. Χρησιμοποίησε όμως μόνο την ανθρωπίνη σκέψη και όχι τη Θεία Αποκάλυψη. Και η ανθρωπίνη σκέψη του, όπως ήταν συνηθισμένη και απατημένη από τις μανιχαϊστικές και άλλες ηλιστικές δοξασίες, δεν τον οδήγησε η σωστή λύση. Εφαντάζεται τον Θεό ως σαν ένα τεράστιο «ον» που διαπερνούσε από παντού για τον απείρον εκτάσεων ολόκληρον τη μάζα του σύμπαντος και που από εκεί διεχέεται εις ολόκληρον τη φύση, ώστε να τον περιλαμβάνει και αυτή η γη, όπως επίσης και ο ουρανός και όλα ανεξαιρέτως τα αντικείμενα. Αλλά η θεωρία αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος πανθεϊσμού, εφόσον ταυτίζει σχεδόν τον Θεό με τον κόσμο. Θεωρία για την οποία ο Ιερός Πατήρ αργότερα θα εντρέπεται και θα ομολογεί. Έτσι εσκεπτόμουν επειδή δεν μπορούσα να φανταστώ άλλο τίποτα. Αλλά η πλάνη μου ήτο ικτρά. Με αγωνίαν επίσης αναζητούσε να έβρει την αιτία του κακού. Από πού προέρχεται το κακό? Ποιος ο αίτιος του κακού που υπάρχει μέσα μας και γύρω μας? Το εγνώριζε ο Αυγουστίνος ότι ο Άγιος Θεός δεν υπόκειται ούτε εις μεταβολήν ούτε εις ιανδήποτε φθοράν. Εφόσον όμως ο Θεός είναι τέλειος, πώς προκαλεί το κακό ή πώς το ανέχεται? Εις αυτήν τη δύσκολη στιγμή, για να οδηγηθεί κάπως ευχερέστερα εις τη λύση των μεγάλων αυτών προβλημάτων, κάποιος από τους φιλοσόφους που ευρίσκεται τότε στα Μεδιόλανα του έδωσε να διαβάσει τις θεωρίες του Πλάτωνος, ίσαν εις λατινική μετάφραση που την είχε κάνει ο Αφρικανός ρήτορ Βικτορίνος. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαβάζει ο Αυγουστίνος φιλοσόφους Έλληνας. Με τη μελέτη όμως τώρα του Πλάτωνος και έτσι ετοιμασμένη όπως ήταν η ψυχή του, υψώθηκε εις μίαν ανωτέραν ιδέαν περί Θεού, θεωρουμένου σαν ενότητα, σαν άδολο πνεύμα, σαν άπειρη τελειότητα. Αντελήφθη ότι το κακό δεν είναι τίποτα άλλο παρά άρνησης του αγαθού και στέρησης του αγαθού. Ότι το αγαθόν έχει προέλευση αυτών των θεών που είναι πηγή κάθε καλού και αγαθού. Αυτό δε το αγαθόν επιτυγχάνεται από κάθε άνθρωπον αρκεί ο ίδιος να το θελήσει και να το επιδιώκει συνεχώς. Με τη μελέτη αυτήν ζητεί ο Αυγουστίνος να έβρει την αλήθεια.
την αλήθεια εις τις επιμέρους απορίες του και τα προβλήματα που τον απασχολούν και την αλήθεια γενικώς, όλην την αλήθεια, και αισθανόταν τόσο μεγάλη παρόρμηση προς αυτήν, ώσαν να τον εκέντριζαν με ένα μυστηριώδες βούκεντρο του Θεού που τον προέτρεπε να την αναζητεί, να την αναζητεί συνεχώς με περισσότερον πόθον, και συγχρόνως αυτός ο Θεός με τρόπον μυστικών και απόρριτων τον καθοδηγούσεν έως ότου απέκτησε την βεβαιότητα περί της υπάρξεώς του. Αλλά για να έβρει πλήρη την αλήθεια ο Αυγουστίνος έπρεπε να γνωρίσει και να συνδεθεί με την πηγή της αληθείας. Για να γνωρίσει το φως έπρεπε να συνδεθεί με την πηγή του φωτός, τον Χριστόν, ο οποίος διεκήρυξε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», Ιωάννης Ήτα 12. Εζητούσα, γράφει, για την εποχή εκείνη την οδόν όπου ο άνθρωπος ευρίσκει δύναμη να γευθεί τα αγαθά σου και δεν την εύρων προτού εναγκαλιστώ μεσί την Θεού και ανθρώπων, άνθρωπων Χριστών Ιησούν. Α. Τιμόθεος Β. 5. Τον όντα επί πάντων Θεών ευλογητών εις τους αιώνας. Ρωμαίους Θήτα 6. Και καλούντα ημάς δια των λέξεων «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Δεν ήτο εις θέση να εννοήσει τις αλήθειες αυτές εις τη σημερινή του ηλικία ο Αυγουστίνος. Δεν ήμουν, γράφει, αρκετά ταπεινός ώστε να κατέχω τον Ιησούν που είναι ο Θεός της ταπεινοφροσύνης. Δεν ήτο ταπεινός, και επειδή δεν ήτο τότε ταπεινός, δεν το απεκαλύφθη ο Θεός, ο οποίος αποκαλύπτεται εις τις ταπεινές και αγνές ψυχές. Η υπερηφάνεια έκανε τα μάτια της ψυχής του να βλέπουν ακόμη θαμπά. Θαμπά να βλέπουν και το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Έτσι εξηγείται ότι την περίοδο εκείνη έβλεπε ο Αυγουστίνος τον Χριστόν ως έναν άνδρα μεγάλης μεν σοφίας, με τον οποίο κανείς ποτέ δεν ήτο δυνατό να συγκριθεί. Τίποτα όμως περισσότερον από άνθρωπον. Αντιθέτως, ο φίλος του Αλίπιος γρηγορότερα από τον Αυγουστίνον κατενόησε τη χριστιανική ορθόδοξον αλήθεια περί του Κυρίου Ιησού ως Θεού και ανθρώπου. Έτσι ασφάλισε τον εαυτόν του από την ύπουλον πλάνη της εποχής του Απολιναρίου. Ο πόθος να γνωρίσει τον Χριστόν και τις αλήθειές του οδηγεί τον Αυγουστίνον στην απόφαση να μελετήσει και πάλι την Αγία Γραφή και μάλιστα τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Τη φορά όμως αυτήν παίρνει τη Γραφή στα χέρια του με δέος και την ανοίγει με ιδιαίτερα ευλάβεια. Άρχισα, γράφει, να αναγνώσκω με απληστία τα σεβάσμια εκείνα βιβλία που υπηγόρευσε το πνεύμα σου, ιδίως δε τα του Αποστόλου Παύλου. Το θείο φως άρχισε να φωτίζει τη διάνοιά του περισσότερον και διαβιέστερα πλέον Αυγουστίνος κατανοεί τις θείες έννοιες. Ίσως το πνεύμα του που άρχισε να κάμπτεται με ταπείνωση ενώπιον του πνεύματος έδωσε αυτό το θείο αποτέλεσμα. Αισθάνεται να βαδίζει ανετότερα τώρα εις τον δρόμο της κατανοήσεως των θείων γραφών, δια τούτο και με ευχαρίστηση διαπιστώνει. Είδα να διαλύονται εδυσκολίε ως προς τα χωρία εκείνα, όπου ο Παύλος με φάνει άλλοτε ότι αντέφασκε προς τον εαυτόν του. Συγκρίνει τώρα τα βιβλία εκείνα που είχε διαβάσει προηγουμένως με την Αγία Γραφή και τα βρίσκει τόσο χαμηλά, τόσο ανθρώπινα. Όχι, οι σελίδες εκείνες δεν είχαν το ύφος της ευσεβίας, τα δάκρυα της εξομολογήσεως, την θυσίαν προσέ το συντετριμένο πνεύμα, την συντετριμένη και τα ταπεινωμένη καρδία, τη σωτηρία του λαού, την υπεσχημένη πόλη, τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος. Κανείς εις τα βιβλία εκείνα δεν ακούει τον βοώντα «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες». Αυτά απασχολούσαν τα σπλάχνα μου όταν εδιάβαζα τον ελάχιστον των Αποστόλων. Είχα επισκοπήσει τα έργα σου και μεγάλη υπήρξεν η κατάπληξή μου. Φωνή αυτή ειλικρινής της ψυχής του Αυγουστίνου που διψούσε την αλήθεια, και όταν την ανεγνώρισεν εις το γάργαρο νερό των θείων γραφών, την ερώφησε
με απληστίαν, αλλά συγχρόνως και φωνή ψυχής, εις την οποίαν αναγνωρίζει κανείς εύκολα τη μεταβολή. Ο λίγον κατ' ο λίγον, κάθε ημέραν η ψυχή μεταβάλλεται. Η έπαρσης, η σκληρότης, η αγωνία δίδουν τη θέση των εις την ταπείνωση, την απαλότητα, την ειρήνη. Η δυσπιστία δίδει τη θέση της εις την πίστη, η οποία δεν θα αργήσει να ολοκληρωθεί. Εις αυτήν θα παραδοθεί άνευ όρων πλέον ο Αυγουστίνος με όλη του την ψυχή και την ειλικρίνεια. Είχε και μίαν άλλην επιθυμία ο Αυγουστίνος τότε, τη γνησιότητα. Εποθούσε να γνωρίσει γνησίαν την αλήθεια, να ζήσει γνήσιον τον χριστιανισμό. Διότι έβλεπε μεν τότε γεμάτο των ναών, αλλά μέσα σε αυτόν διέκρινε ανθρώπους οι οποίοι επορεύοντο ο ένας κατά τούτον και ο άλλος κατά εκείνον των τρόπων. Και τώρα που μέσα του διακρίνει ότι δεν τον απασχολούν πλέον τα πάθη που τον ευλόγιζαν προκαιρού, οι τιμές και τα πλούτη, τώρα που παρά πάνω από αυτά ποθεί τη γλυκύτητα της γνωριμίας και της ενώσεως με τον Θεό, τώρα ζητεί τη γνησιότητα εις την οποία θέλει να επαναπαυθεί και να δοθεί εξ ολοκλήρου.

αλήθεια ότι η επίδραση του Αποστόλου Παύλου υπήρξε μεγάλη. Τα λόγια του Θεού είχαν χαραχθεί εις τα βάθη της καρδιάς του Αυγουστίνου. Η συνήθεια όμως της κοσμικής ζωής δεν τον άφηνε ακόμη να βαδίσει με εμπιστοσύνη των νέων ανηφορικών δρόμων. Δυσκολεύεται να αφήσει την ευρύ χρονοδόν για να βαδίσει την τεθλιμένη εις την οποία πρέπει να εισέλθει δια της στενής πύλης, Ματθαίος Ζήτα 13-14. Ξεύρει που θα τον οδηγήσει εις την ζωή που ποθεί, και επειδή ξεύρει του αρέσει και την αγαπά, όμως τον φοβίζει. Αμφιβάλλει και γι' αυτό είναι επιφυλακτικός. Αυτός ο δρόμος, σωτήρ μου, μου ήρεσεν, αλλά δεν είχα το θάρρος να πορευθώ διαμέσου των στενών ποριών του. Υπό την επίρρεια της νέας αυτής κρίσεως, αποφασίζει να επισκεφθεί τον Συμπλικιανόν. Τι ήτο ο Συμπλικιανός? Ήτο βοηθός και πρώτος στενός συνεργάτης του Αμβροσίου, ο μετέπειτα διάδοχός του. Είχε ελκύσει την προσοχή του Αυγουστίνου η προσωπικότης του Ανδρός ως προσωπικότης ενάρετος και αφοσιωμένης των Θεών. «Μου εφαίνεται, γράφει, δούλος σου αγαθός, εις τον οποίον απίστραπτε το φως της χάριτός σου». Και επειδή ο Αυγουστίνος είχε ακούσει ότι από της νεανικής του ηλικίας ήταν αφοσιωμένος εις τον Θεόν, και επειδή έβλεπεν ότι είχε τόσον ζήλων αλλά και σοφίαν και πείραν λόγω της ηλικίας του, απεφάσισε να του ανοίξει την καρδιά του και να του εμπιστευτεί τα προβλήματά του, εφόσον μάλιστα δεν του ήταν δυνατόν να συζητήσει με τον ίδιο τον επίσκοπον Αμβρόσιον. Είχε τη βεβαιότητα δια τούτο και την εμπιστοσύνη ότι ο Συμπλικιανός με στοργήν πατρικήν θα τον ήκουε, και αφού αντιλαμβάνεται την κατάστασή του, θα του υπεδείκνυε έναν τρόπο κατάλληλον κατά τον οποίον θα του ήτο δυνατόν να βαδίσει την οδόν του Χριστού. Ενέργεια αξιόλογος αυτή του Ιερού Αυγουστίνου, την οποία ήθε να μιμούντο όλοι οι νέοι. Είναι, βλέπετε, η νεότης ηλικία προβληματισμού, πολλών απορριών και αμφιβολιών, οι οποίες κρατούν εις αγωνίαν την ευαίσθητον ψυχή του νέου. Εάν δε εις αυτό προσθεθεί και η άλλη πραγματικότης, ότι η νεότης είναι ευόλιστος και ευεξαπάτητος, αντιλαμβάνεται καθής πόσον εύκολον είναι να παρασυρθεί από εντυπωσιακές διάφορες θεωρίες, οι οποίες και οδηγούν εις ανάλογων τρόπων ζωής. Δια τούτο εις την λεπτήν αυτήν ηλικία της κρίσεως και του κινδύνου του αποπροσανατολισμού, οι νέοι μας πρέπει να καταφεύγουν εις πρόσωπα άξια εμπιστοσύνης και να τα συμβουλεύονται. Και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και εις τις ημέρες μας τέτοιοι άνθρωποι κληρικοί και λαϊκοί, μορφωμένοι διανοητικός, όρημοι, πνευματικός, καλλιεργημένοι ψυχικός, με σύνεση και διάκριση, με αγάπη και στοργήν, οι οποίοι θα ακούσουν με προσοχή τις απορίες των νέων μας και με κατανόηση απόλυτον θα δώσουν τις κατάλληλες πιστικές απαντήσεις, όπως και τις πρακτικές οδηγίες. Αρκεί οι νέοι μας να τους αναζητήσουν, να τους εμπιστευτούν και να τους ακούσουν, θα μείνουν απολύτως ικανοποιημένοι, ωφελημένοι και ασφαλείς. Με πολλή παραστατικότητα διηγεί το Αυγουστίνο στη σπουδαία αυτή συνάντηση με το Συμπλικιανόν. Τον επλησίασε με εμπιστοσύνη ως άνθρωπον κύρους. Επήγε γράφει εις το Συμπλικιανόν, ο οποίος δια των Αμβρόσιων ήτο πατήρ εν χάριτι, και τον οποίον ο Αμβρόσιος αγαπούσε πράγματι ως πατέρα. Και του άνοιξε τότε την καρδία του ολόκληρον και του διηγήθηκε τον κικαιώνα των πλανών του. Του ανεκκίνωσε συγχρόνως ότι εμελέτησε βιβλία πλατωνικών από την λατινική μετάφραση
του ρήτορος Βικτορίνου, ο οποίος είχε αποθάνει χριστιανός και δόθη τότε ευκαιρία εις το σοφόν Συμπλικιανών να ομιλήσει εις τον Αυγουστίνον για την θαυμαστήν περίπτωση του Βικτορίνου. Ο εκλεκτός αυτός ρήτορ της Ρώμης, ο οποίος μέχρι της γεροντικής του ηλικίας ελάτρευε τα είδωλα και ο οποίος ελάμβανε μέρος εις τα βδελικτά μυστήρια του εθνισμού, ο άνθρωπος εκείνος που εδίδαξε τον κόσμο να λατρεύει τον Όσιριν και τους άλλους τερατώδεις θεούς, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υπερίσπισε και ύμνησε τους θεούς αυτούς με καταπληκτική νεφράδια επί πολλά έτη, αυτός ο μέγας ρήτορ δεν εθεώρησε καθόλου εντροπή να κύψει τον αυχένα υπό της ταπεινοφροσύνης των ζυγών και να κλείνει υπό το όνειδος του

αδελφής συνισθάνθη ότι το ένοχος μεγάλου εγκλήματος και με το φόβο μήπως η δειλία του ενώπιον των ανθρώπων κάνει τον Χριστό να τον αρνηθεί έμπροσθεν των Αγίων Αγγέλων, έδιωξε κάθε ματαιότητα και έξαφνα είπεν εις το συμπληκιανόν: «Εμπρός πάμε εις την εκκλησία, θέλω να γίνω χριστιανός». Η χαρά του συμπληκιανού ήταν μεγάλη και αφάνταστος. Έτσι από τις ώρες εκείνης ο Βικτωρίνος ενεγράφει στους καταλόγους των ανθρώπων που επιθυμούσαν να λάβουν το χριστιανικό βάπτισμα και να αναγεννηθούν εις τη νέα εν Χριστώ ζωή. Το γεγονός αυτό κατέπληξε τους ανθρώπους της Ρώμης. Οι αλαζόνες έβλεπαν και εμένοντο, έτριζαν τους οδόντας και ετίκοντο. Εγέμισεν όμως με χαράν μεγάλην η εκκλησία, εις την οποίαν εχάριζεν ο Θεός ένα τέτοιον άνδρα. Και όταν η κατήχηση του Βικτωρίνου συνεπληρώθη, ήλθεν η ώρα της ομολογίας της πίστεως και προτίμησε τότε ο διαπρεπής αυτός ρήτορ να κάνει την ομολογία του όχι εις περιορισμένων κύκλων όπως το επιτράπει, αλλά να διακηρύξει μεγαλοφόνος τη σωτηρία του επί παρουσία του Αγίου λαού. Και όταν ο χριστεπώνυμος λαός είδε τον μέγαν και ονομαστόν Βικτωρίνων να στέκεται επί του ορισμένου εκείνου ειδικού υψηλού τόπου για να ομολογήσει την εις Χριστόν πίστην, εψιθύρισεν ο ένας προς τον άλλον με έκπληξη και συγκίνηση, ενθουσιασμόν και χαράν: «Ο Βικτωρίνος, ο Βικτωρίνος». Και εξέσπασε τότε το πλήθος εις αλλαλαγμό νεφροσύνης και πάλιν αμέσως εσιώπησε για να ακούσει με προσοχήν. Απήγγειλε λοιπόν ο Βικτωρίνος την ομολογία της αληθούς πίστεως με υπέροχον παρησίαν και όλοι αποθούσαν να τον αρπάξουν από εκεί και να τον βάλουν εις τα βάθη της καρδιάς των και τον έβαλαν πράγματι. Τα δε χέρια που τον έφεραν έως αυτούς ήσαν η αγάπη και η χαρά των. Γεμάτος θαυμασμών και κατάπληξη για την υπέροχον ιστορία του ξακουστού ρήτορος, ο Αυγουστίνος σημειώνει εις τις εξομολογήσεις του: «Ω Κύριε, Κύριε, Συ ο οποίος έκλεινες ουρανούς και κατέβεις, Συ ο οποίος ύψο των ωραίων και καπνίστησαν, πώς εισέδησες στην καρδία του Βικτωρίνου». Για να καταλήξει με μίαν θαυμαστή προσευχή, την οποία μεταφέρομεν και εδώ: «Συ Πάτερ, φιλεύσπλαχνε, χέρις περισσότερον, επενή αμαρτωλό μετανοούντι, ή επί 99 δικαίης, ή την εσ ουχρίαν έχουσι μετανοίας. Και εμείς χαίρομεν χαράν μεγάλην, όταν ακούομεν με πόσην αγαλία συνοπημήν επαναφέρει εις τους ώμους του το απολωλός πρόβατον και πόση γυναίκα εναποθέτει εις το θησαυροφυλάκιό σου τη δραχμήν που ευρήκε προς χαράν των γειτόνων της. Και τα δάκρυά μας τρέχουν για την πανηγυρικήν αγαλίαση του οίκου σου, όταν αναγινώσκομεν περί του νεωτέρου ιού σου, νεκρός ειν και ανέζησεν, απολωλός ειν και ευρέθη. Συ χαίρις δι' ημάς και τους Αγίους σου Αγγέλους, δι' αγάπης Αγίας». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλη αυτή η συζήτηση με το συμπληκιανόν και ιδιαιτέρως η εξιστόρηση περί την μεταστροφήν, τη μετάνοιαν και ομολογία της πίστεως και το βάπτισμα του μεγάλου Βικτωρίνου έκανε βαθυτά την εντύπωση εις τον Αυγουστίνον, αλλά συγχρόνως του δημιούργησε τον πόθον να τον μιμηθεί. Ενώ όμως από το ένα μέρος υπήρχε ο ειλικρινός αυτός και διακαής πόθος να μιμηθεί τον Βικτωρίνον, από το άλλο μέρος οι παλαιές μακροχρόνιες συνήθειες τον εκρατούσαν ακόμη δέσμεον. Το πάθος γράφει με κρατούσεν εις δουλείαν σκληράν, ώστε η νέα θέλησης που άρχισε να βλαστεί

κάνισε με για να σε λατρεύω ανιδιοτελώς, να σε απολαμβάνω, ο Θεέ μου, μοναδική χαρά μου, δεν είτο ακόμη ικανή να υπερπηδήσει την χρονίαν δύναμην της παλαιάς θελήσεώς μου. Έτσι δύο θελήσεις εμάχοντο, η μία παλαιά και η άλλη νέα, η μία σαρκική, η άλλη πνευματική, η μία εναντίον της άλλης, και ανταγωνιζόμενε μεταξύ των διέσχιζαν την ψυχή μου. Αισθάνεται ότι ο Απόστολος Παύλος έγραφε εις την επιστολή του προς τους Γαλάτας: «Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλης». Γαλάτας ε17. Του άρεσε, τον κατέκτησε η αγάπη του Θεού, αλλά δεν είχε αποσπαστεί ακόμη από το πάθος του. Και όταν άκουε τη φωνή του Θεού να του λέγει «Έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός», Εφεσίους ε14, αυτός με λέξεις μαλθακές και νησταλές απαντούσε: «Ναι, αμέσως παρευθείς, περίμενε ο λίγον». Αλλά αυτό το αμέσως και το παρευθείς δεν ήρχε το παρευθείς και αμέσως. Όμως ήλθεν ο καιρός. Ο καιρός να συντριβούν πλέον οι αλυσίδες που τον είχαν δεμένον επί τόσα χρόνια. Ήλθεν ο καιρός της τελικής υπερνικήσεως και αποδεσμεύσεως από το πάθος. Έφτασε ο καιρός που την εσωτερική αγωνία και την πάλι θα τη διαδεχθεί η ανέκφραστος ειρήνη και η ευφροσύνη. Το κλάμα, τα δάκρυα και ο θρήνος θα μετατραπούν εις χαράν και αγαλίεσιν και δόξαν. Ήδη ευρίσκεται εις το κατόφλι του οίκου της σωτηρίας. Και ευάδισε τόσο πολύ, τόσο κουραστικόν δρόμο Αυγουστίνος, έως ότου έβρι, έως ότου φτάσει εις το κατόφλι αυτό του οίκου του Θεού, του οίκου της λυτρώσεως. Είναι έτοιμος πλέον να διηγηθεί την αρχήν του τέλους του δράματός του. «Πώς με ελευθέρωσες από τα σαλίσεις της αρχικής Σιδωνής που με κρατούσαν χειροδέσμιον και από την δουλεία των κοσμικών υποθέσεων. Θα το διηγηθώ για τη δόξα σου, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου».

ή το τότε Αυγουστίνο ηλικία 32 ετών. Κάποια ημέρα του Ιουλίου του έτους 386 επεσκέφθη την κατοικία των φίλων ο Ποντικιανός, ήτο Αφρικανός συμπατριώτιστον και αγαπητός εις όλους. Τώρα κατήχε μίαν εξέχουσαν θέσιν εις τα ανάκτορα. Ευρήκεν εις το σπίτι των μόνον τους δύο, τον Αυγουστίνον και τον Αλίπιον. Ο Νευρίδιος απουσίασε την ώρα εκείνην από την κοινή κατοικία. Παρατήρησε λοιπόν ο φίλος επισκέπτης ότι επάνω στο τραπέζι υπήρχε κάποιο χειρόγραφον, το οποίον εξέλαβε καταρχάς ως ένα από τα κείμενα που χρησιμοποιούσε ο Αυγουστίνος στην διδασκαλία του. Όταν όμως αντιλήφθη ότι το απόσπασμα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και όταν τον εβεβαίωσε ο Αυγουστίνος ότι μελετά και θέλγεται από τη μελέτη αυτήν, ο Ποντικιανός, βαπτισμένος αυτός συνειδητός χριστιανός, αισθάνθηκε ανακούφιση, εγέμισε από χαρά. Τον ατένισε με εγκάρδιον αδελφικών χαμόγελων και το συνεχάρι με έκπληξη, διότι μόνον αυτό το βιβλίο ευρήκε εμπρός του. Άρχισε τότε ζωηρά η συζήτηση, έως ότου ο Ποντικιανός έστρεψε το ενδιαφέρον των συνομιλητών του εις τον Μέγα Αντώνιον. Και δόθη ευκαιρία τότε εις τον χριστιανόν επισκέπτην να παρουσιάσει την φωτοβόλων προσωπικότητα του Αγίου Ανδρός, όπως επίσης να ομιλήσει και δια το πλήθος των ιερών μονών στην έρημον, δια τις αρετές των μοναχών, οι οποίες ως άρωμα ανεβαίνουν εις τον θρόνο του Θεού. Δεν είχε να ακούσει ποτέ μέχρι τότε ο Αυγουστίνος και ο Αλίπιος για το Μέγα Αντώνιον, για τις μονές της ερήμου και τους μοναχούς. Ούτε καν αντελήφθησαν ότι έξω από αυτά τα μεδιόλανα ελειτουργούσαν επανδρωμένη μονή υπό την προστασία του Αμβροσίου. Στη συνέχεια ο Ποντικιανός τους διηγήθη ότι δύο φίλοι του, όταν διάβαζαν τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου, τόσο πολύ συνεκινήθησαν, τόσον επηρεάστησαν, ώστε απεφάσισαν να τον μιμηθούν, να αφήσουν τα εγκόσμια και να αποσυρθούν εις την ασκητική ζωή. Όσην ώρα ο Ποντικιανός ομιλούσε, ο Αυγουστίνος ήτο συντετριμένος και αισθανόταν φρικιαστική εντροπή. Και όταν ο επισκέπτης έφυγε, απεσύρθη τότε εις τον εαυτόν του. «Και τι δεν εξεστόμησα εναντίον του εαυτού μου? Δια ποιον χτυπημάτων δεν εμολόπησε την ψυχή του το μαστίγιο των σκέψεών μου? Αλλά η ψυχή μου δεν ήκουε, δεν ήθελε και δεν απελογήτω. Πόση ώρα έμεινε μόνος του και στην κατάσταση αυτή δεν το αναφέρει. Σημειώνει όμως τη δυναμική συνέχεια. Μετά την βιαία αυτήν μάχη που συνετάραξε τον εσωτερικό του κόσμο με το πρόσωπο και το πνεύμα του ταραγμένων, τρέχει και συναντά τον Αλίπιον και του φωνάζει: «Λοιπόν Αλίπιε, εμείς τι κάνουμε? Αμαθείς άνθρωποι σηκώνονται και αρπάζουν τον ουρανόν, και εμείς με τη μάθησή μας χωρίς καρδιά κυλιόμεθα στη σάρκα και το αίμα? Εντρεπόμεθα να ακολουθήσουμε αυτούς επειδή προηγήθησαν, και δεν εντρεπόμεθα δια το ότι δεν τους ακολουθούμε?» Αυτά είπεν, αλλά πώς τα είπε, με ποιον τρόπο τα εξέφρασε? Κατάπληκτος τον ατένιζε ο Αλίπιος. Πρώτη φοράν είδε το φίλον του εις την έξαλλον αυτήν κατάσταση. Θα εξηγήσει αργότερα το γιατί αυτός ο ίδιος ο Αυγουστίνος. «Διότι ήτο διαφορετική η φωνή μου, περισσότερον ομιλούσε ψυχή μου, το μέτωπό μου, επαριέ μου, η οφθαλμή μου, το χρώμα του προσώπου μου, παρά ελέξεις που εξήρχονται από το στόμα μου». Τα είπε και έφυγεν. Απεμακρύνθη από τον Αλίπιον και κατέφυγεν εις το περιβόλι της κατοικίας του. Τον ακολούθησε από κοντά και ο φίλος του με τον φόβον μήπως παρεφρόνησεν.
αλλά η παραφροσύνη αυτή με έφερεν εις τη σοφροσύνη, αυτός ο θάνατος εις τη ζωήν. Αξίζει να παραθέσουμε ορισμένα αποσπάσματα από την εναγώνιο συζήτηση που είχε ο Αυγουστίνος με τον εαυτόν του μέσα στο περιβόλι της σωτηρίας του, όπως ο ίδιος μας αφηγείται εις το 8ο κεφάλαιο των εξομολογήσεών του. Εκαθίσαμε εις όσο του δυνατόν μεγαλυτέραν απόσταση από το σπίτι. Εφρικιούσα υπό το κράτος μιας θυελλώδους αγανακτήσεως για το ότι δεν είχα το θάρρος να συνάψω συμβόλαιον με τα σου, ο Θεέ μου, ενώ όλα τα οστά της σαρκός μου εφώναζαν να έλθω εις σε και εξύψωναν έως των ουρανών τους ύμνους και τους επένους σου. Και δι' αυτό δεν εχρειάζεται ούτε πλοίον ούτε όχημα, ούτε καν τα βήματα εκείνα που εχώριζαν το σπίτι από το μέρος όπου ευρισκόμεθα. Διότι για να βαδίσει κανείς προς εσέ και μάλιστα για να σε φτάσει αρκούσε η θέλησης, αλλά θέλησης ισχυρά και αρτία, όχι μολοπισμένη θέλησης που άγεται και φέρεται εδώ και εκεί, που κατέρχεται εις ένα αγώνα κατά τον οποίον το ένα μέρος της προσπαθεί να εξυψωθεί ενώ το άλλο κατάγεται εις το έδαφος. Εν μέσω του στροβίλου των δισταγμών έκανα χίλιες δυο κινήσεις ομοίας με εκείνες τας οποίες του κάκου κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν έχουν ορισμένα μέλη του σώματός των ή όταν τα μέλη των είναι δεμένα με αλύσεις, όταν είναι εξασθενισμένα εξαιτίας μιας μακροχρόνιας νόσου ή δια κάποιαν άλλην αιτίαν παράλυτα. Η ψυχή διατάσσει το σώμα και το σώμα υπακούει αμέσως. Η ψυχή διατάσσει τον εαυτόν της και βρίσκει αντίδραση. Διατάσσει το χέρι να κινηθεί και η κίνηση σε αυτή γίνεται με ευκολία, ώστε μόλις διακρίνουμε τη διαταγή από την εκτέλεση. Κι όμως η ψυχή είναι ψυχή και το σώμα είναι σώμα. Η ψυχή διατάσσει την ψυχή να θέλει, δηλαδή διατάσσει η ίδια τον εαυτό της, όμως δεν ενεργεί. Πόθεν αυτό το παράδοξο θαύμα, ποια η αιτία του, η ψυχή λέγω, διατάσσει τον εαυτό της να θέλει, δεν θα διέτασεν αν δεν ήθελεν, κι όμως δεν γίνεται ό,τι διατάσσει. Εγώ ο ίδιος όταν εσκεπτόμουν να υπηρετήσω τον Κύριον τον Θεόν μου, καθώς είχα λάβει απόφαση από χρόνου μακρού, ήμουν εγώ που ήθελα και εγώ πάλιν που δεν ήθελα. Ήμουν εγώ και μόνος, ούτε ήθελα καθ' ολοκληρίαν, ούτε καθ' ολοκληρίαν δεν ήθελα. Επάλαια λοιπόν με τον εαυτό μου, με διασπούσε ο εαυτός μου, αυτή δε η διάσπαση εγίνε το τρόπον τεινά χωρίς να το θέλω εγώ, ούτε μαρτυρούσε περί μιας φύσεως ξένης προς την δική μου, αλλά εδείκνυε την ειδική μου φύση. Δια τούτο δεν ήμουν εγώ που διενεργούσα τη διάσπαση εκείνη, αλλά οικούσα εν εμή αμαρτία, η οποία η τοπινή διαμαρτία διαπραχθήσαν περισσότερον εθελουσίως, διότι ήμουν τέκνον του Αδάμ. Με συγκρατούσαν εαθλειότητες των αθλειοτήτων και αιματαιότητες των ματαιοτήτων οι παλαιοί φίλοι μου που ετίναζαν το σάρκικον τριβωνάν μου και μου εψιθύριζαν, μας διώχνεις. Από αυτή τη στιγμή δεν θα είμαστε πια αιωνίως μαζί σου. Από αυτή τη στιγμή τούτο ή εκείνο δεν θα σου επιτρέπεται πια ποτέ. Και τι δε μου υπέβαλαν, ο Θεέ μου, τι δε μου υπέβαλαν, η ευσπλαχνία σου, ας απαλείψει τούτο από την ψυχή του δούλου σου. Πίας δελιγμίας, πίας ατιμίας δεν μου υπέβαλαν, αλλά ήκουα τα σφωνάς ταύτας ο λιγότερον παρά κατά το ίμιση. Δεν ετολμούσα πλέον να έρχονται λευθέρως για να με πολεμούν, αλλά διολίσθεναν όπισθεν μου. Εψιθύριζαν και με δάγκαναν τρόπο την άλλα θρέος όταν απεμακρυνόμουν για να στραφώ. Κι όμως με παρεμπόδιζαν επειδή εδίσταζα να τα σαποθήσω, να απαλλαγώ από αυτάς και να πορευθώ εκεί όπου εκαλούμεν.
Και η παντοδύναμο συνήθεια μου έλεγε: «Μήπως φαντάζεσαι ότι μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτάς?» Αλλά ενώ από το ένα μέρος, από το ένα αυτί του, ήκουγε τη φοβεράν αυτή φωνή, από το άλλο μια διαφορετική γλυκιά φωνή άλλα το εψιθύριζε. Ας τα ακούσουμε πάλιν από τον ίδιον, από τον τόπον όπου έστρεφα το πρόσωπό μου και όπου έτρεμα να μεταβώ, απεκαλύπτει το αγνή η αξιοπρέπεια της εγκράτειας. Απεκαλύπτει το ήρεμος, όχι ασελγός η λαρά, και με καλούσε σεμνοπρεπώς να προσέλθω χωρίς διόλου να διστάσω. Έτεινε προς εμέ τα ευσεβή χέρια της για να με δεχθεί και να με αγκαλιάσει γεμάτη από άπειρα παραδείγματα. Πόσα αγόρια και κορίτσια, πολυάριθμοι νέοι, άνθρωποι κάθε ηλικίας, χείρες, σεβάσμοι και γυραιέ παρθένοι, εις όλους αυτούς η εγκράτεια δεν υπήρξεν άγωνος, αλλά μητέρα πολίτοκος αγαθών τέκνων που της εδόρισε εσύ, Κύριε, ο νυμφίος της. Και η εγκράτεια με επεριέπεζε με παρενετική ηρωνία: «Εσύ άραγε δεν θα μπορούσες να κάμεις ό,τι έκαμαν εκείνοι?» Και εκείνοι κατόρθωσαν τούτο μόνοι των ή με τη βοήθεια του Κυρίου και Θεού των? Εις αυτούς με δόρισε Κύριος ο Θεός μου. Γιατί στηρίζεσαι εις τον εαυτό σου και μένεις έτσι χωρίς στήριγμα? Σπεύσε προς εκείνον, μη φοβηθείς. Δεν θα αποχωρήσω για να σε αφήσει να κρυμνιστείς. Σπεύσε προς αυτόν με θάρρος. Θα σε δεχθεί και θα σε θεραπεύσει.

ερυθρεούσε υπερβολικά, διότι ήκουα ακόμη το ψιθύρισμα αυτών των ματαιοτήτων και ήμουν εν μέσω των δισταγμών μου μετέωρος, και η εγκράτεια μου ομιλούσε και πάλι σαν να μου έλεγε να μην ακούς τα κάθαρτα εκείνα μέλη σου επί της γης για να απονεκρωθούν. Διηγούνται σοι αδολεσχίες, αλόχος ο νόμος Κυρίου του Θεού σου. Ψαλμός Ρήτα Ιωταΐτα 85. Αυτή ήταν σιωπηλή αλλά συγχρόνως και θορυβώδη συζήτηση μέσα στην καρδιά του Αυγουστίνου. Συζήτηση και αγών που έκανε τον Αλίπιο να παρακολουθεί σιωπηλός δίπλα του για να ειδεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των περίεργων κινήσεων. Και ποιο ήτο. Από την αγωνιώσα ψυχή του Αυγουστίνου εξεράγει φοβερή θύελα, και η θύελα αυτή έφερε γοερό κλάμα και βροχή δακρύων, και με τον φόβο μήπως αφήσει τον εαυτό του και ξεσπάσει σε φωνές, έφυγε μακριά από τον Αλίπιον για να μην ενοχλεί ούτε αυτόν ούτε άλλον κανένα. Απεμακρύνθηκε και εξάπλωσε κάτω από μία σικιάνη. Και άφησε τότε ελεύθερον τον εαυτό του και εξαπέλυσε νέους ποταμούς δακρύων. Δάκρυα βουβάδια τους ανθρώπους. Προς το Θεόν όμως βοή και κραυγή, όπως άλλοτε εκείνη του Μωυσέως. Έξοδος Ιώτα Δέλτα 15. Φωνή ισχυρά, η οποία εις την καρδιά του Αυγουστίνου μετεφράζονται με τους ψαλμικούς στίχους. «Και εσύ Κύριε, έως πότε? Έως πότε Κύριε οργιστήσει εις τέλος? Μη μνηστήσει μόν ανομιών αρχαίων». Αισθανόμουν, γράφει, ότι με εδέσμευαν ακόμη και εξέβαλα φωνήν απογνώσεως. Αχ, τέλος πότε? Αύριο, όλο αύριο? Γιατί όχι αμέσως? Γιατί η ώρα αυτή να μην είναι ο τερματισμός της ισχύνης μου? Την ώρα όμως εκείνη η ταραχή της ψυχής του, η εσωτερική θύελα και ο συγκλονισμός αυτομάτως διακόπη κατά τρόπων εκπληκτικών, και τα αυτιά του Αυγουστίνου, που μόλις ως να κατέβηκε από κάποιον άλλον κόσμο, συνέλαβαν τις λέξεις μιας μακρινής παιδικής φωνής. «Πάρε και διάβασε. Αγόρι ή κορίτσι ή το εκείνο», δεν μπόρεσε να διακρίνει. Τραγουδούσε και έψαλε το παιδί και συνεχώς επανελάμβανε «Πάρε και διάβασε, πάρε και διάβασε». Τη φωνή την εξέλευε ο Αυγουστίνος ως φωνή αγγελική, ως φωνή του Θεού που απευθύνεται εις αυτόν και μόνον. Φωνή ως απάντηση στην προσευχή του και ως θεία εντολή που τον παρακινούσε να πάρει να ανοίξει και να μελετήσει την Αγία Γραφή. Και ενεθυμήθη τότε την περίπτωση του μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος με ένα και μόνο χωρίο της Αγίας Γραφής που άκουσε στην Εκκλησία έδωσε νέα κατεύθυνση στη ζωή του, και το χωρίο εκείνο δια τον Αντώνιον ήτο, είπαγε «Πόλης όσου τα υπάρχοντα και δός πτωχής και έξι θησαυρών εν ουρανών και δεύρο ακολούθημη». Ματθαίος Ιώτα Θήτα 21. Με τις σκέψεις αυτές και με την έντονον παρόρμηση του Αγίου Πνεύματος έσπευσε και επέστρεψε εις τον τόπον όπου ευρίσκεται ακόμη ο Αλίπιος. Εκεί είχε αναφήσει μόλις προλίγου το βιβλίο του Αποστόλου ανοιχτό. Το άρπαξε και διάβασε αμέσως την πρώτη φράση που έπεσε εις τα μάτια του. «Και πία ήτο αυτή, μη κόμεις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο, αλενδίσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη πείστε εις επιθυμίας». Ρωμαίους Ιώτα Γάμα 14. «Δεν ήθελα να διαβάσω άλλο», γράφει, «ούτε υπήρχε ανάγκη. Μετά το τέλος της παρενέσεως αυτής διεχύθη φως βεβαιότητος εις την καρδία μου που διεσκόρπισαν όλα τα σκότη της αμφιβολίας μου. Ήτο η μεγάλη και σωτήριος ώρα της χάριτος, η ώρα για την οποία επιέτη πολλά η Αγία Μητέρα μου η Μόνικα, προσήφχετο και δέετο και οικέτευεν επί ώρες καθημερινώς,
και έχειναν ποταμούς τα κρύων. Η ώρα που κι αυτός ο ίδιος την επερίμενε, πότε θα έλθει, πότε θα ανατείλει και δι' αυτόν η ημέρα του φωτός που θα σκορπίσει τα σκότη και θα τον περιλούσει με φως ουράνιον, ειρήνης, χαράς, ευφροσύνης. Και ήλθεν η ώρα της Χάριτος που συνέλευεν ενίκησε πλέον ολοκληρωτικά τον Φυγάδα Αυγουστίνων. Και εκείνος έγινε εθελουσίος, δέσμιος και εχμαλωτός της. Η ώρα της Χάριτος που διέχισε το φως βεβαιότητος στην καρδιά του και διεσκόρπισε όλα τα σκότη της αμφιβολίας. Το φως αυτό υπενθυμίζει ένα άλλο φως, το φως της Δαμασκού, το οποίον πριν από 3,5 περίπου αιώνας περιέλαμψε αυτόν που με τις επιστολές του ομίλησε εις την καρδιά του Αυγουστίνου τον Παύλον. Και είναι μεν αλήθεια ότι η επιστροφή του Αυγουστίνου δεν έγινε τώρα από τόμος και φνηδίως όπως τότε του Παύλου. Η μεταστροφή του Αυγουστίνου δεν είναι απότομος έλαμψης μιας τυφλωμένης ψυχής, αλλά το τελευταίο σκαλοπάτι μιας αργής ανόδου. Την ημέρα που άκουσε ο Αυγουστίνος τη φωνή των κήπων, δεν έσπασε τα βρόχια της πλάνης, αλλά τα μάγια της σαρκός. Πάντως είναι φως που παλαιότερα μετέστρεψε εκ της πλάνης εκείνων που ενέπνεε απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Πράξεις θήτα 1. Και τώρα αλλάζει τον ρουν της ζωής ενός από τα μεγαλύτερα πνεύματα των αιώνων, που μέχρι τώρα επάλεε μεταξύ πίστος και απιστίας, μεταξύ πνεύματος και σαρκός, μεταξύ λάσπης και ουρανού. Ο Αλίπιος δίπλα του παρατηρεί αλλαγμένων φωτεινών το πρόσωπο του φίλου του τη στιγμή που του δείχνει το αποφασιστικό γραφικό χωρίο. Και ενώ διαβάζει εις τη γραφή τη φωνή του Θεού προς το φίλο του, το μάτι του πέφτει στη συνέχεια της επιστολής. Τον ασθενούντα την πίστη προσλαμβάνεστε. Ρωμαίους Ι΄ 1. Και έτσι όπως το διάβαζε, το θεώρησε ως φωνή του Θεού, δι' αυτόν πλέον ως εντολή του Θεού, να ενισχύσει και να βοηθήσει εις την κρίσιμη αυτή στιγμή τον φίλο του Αυγουστίνων. Απομένει πλέον να κάνουν κοινωνών των αισθημάτων των, κοινωνών της αλλαγής, τη στοργική μητέρα, την μεγάλη ψυχή, τη Μόνικα. Ποιος αλήθεια μπορεί να περιγράψει την απέραντον, την άφατον χαράν της? Ποιος να ζωγραφίσει του προσώπου της την έκφραση της μορφής της στην έγκλην? Είναι στιγμές και καταστάσεις ανεπανάληπτες, απερίγραπτες, που τις αντιλαμβάνεται μόνον όποιος τις έζησε ή έζησε παρόμοιες στιγμές αναστάσεως ψυχικής του παιδιού του. Ενθουσιάζεται, θριαμβεύει και ευλογεί εσέ ο Θεέ, δυνάμενον υπέρ πάντα ποιήσε υπέρ εκ περισσού ον ετούμεθα εινοούμεν. Εφεσίους γάμα 20. Και έδωσε πράγματι ο Θεός εις τη Μόνικαν περισσότερα από όσα με τους στεναγμούς και τα δάκρυα της εζητούσε. Διότι ο Αυγουστίνος όχι μόνον παρεδόθη εις τη χάρη του Θεού πιστός, αλλά αφοσιώθη εξ ολοκλήρου εις αυτόν. Έτσι ήλθεν ο καιρός και βρέθη ο Αυγουστίνος επί του ιδίου κανόνος πίστεως, όπως το επαρουσίασε δι' αποκαλύψεως προετών ο Θεός εις την οδυρωμένη Μόνικαν. Και έστρεψας ο Θεέ των κοπετών της εις χαράν αυτή, πολύ μεγαλυτέραν παρόσον εποθούσε, πολύ προσφυλεστέραν και αγνωτέραν εκείνης που επερίμενε εκ των εγγονών της, εκ της σαρκός της.

απόφαση συλλήφθη. Δεν υπάρχει πλέον λόγος για καθυστέρηση, ούτε καιρός. Πρέπει ο Αυγουστίνος να τακτοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες και να ετοιμαστεί για το βάπτισμα. Προτού όμως μας γνωρίσει τις νέες του σκέψεις και μας διηγηθεί τις ετοιμασίες του, ενθυμείται και πάλιν τη θαυμαστή αλλαγή που συνετελέστη μέσα του, την αλλίωση που αισθάνθηκε στην ψυχή του και η οποία ήταν αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Ποιος ήμουν και πώς ήμουν. Πώς η κακία δεν ενεφόλευεν εις τας πράξεις μου. Ή εάν όχι εις τας πράξεις μου, τουλάχιστον εις τους λόγους μου. Εάν όχι εις τους λόγους μου, τουλάχιστον εις τη θέλησή μου. Αλλά σύ Κύριε, ο δια του βλέμματος αναμετρών τα βάθη του θανάτου μας. Ανέσυρες από την καρδία μου άβυσον διαφθοράς. Και τούτο εσήμενεν ότι απέκρουα εκείνο που επιθυμούσα προηγουμένως και ποθούσα ό,τι ήθελε εσύ. Ήδη απειλαγμένη η καρδιά μου από τας ανησυχητικάς φιλοδοξίας, από το χρήμα, από τον πυλόν εις τον οποίον κυλιόμεθα. Από τα πάθη, την λέπραν, απευθύνετο προσέ τον γλυκύτατο φως μου, τον πλούτον μου, τη σωτηρία μου, τον Κύριον και Θεόν μου. Έφυγα λοιπόν από την ψυχή του Αυγουστίνου η αγωνία και η ταραχή. Δεν είναι πλέον Αυγουστίνος δέσμιος των παθών και του κόσμου. Είναι νέος άνθρωπος γεμάτος ηρεμία και αγαλίαση. Μετά την αλλίωση αυτήν πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από το διδασκαλικό έργο, όχι όμως αμέσως. Διότι ως έργον υπεύθυνον, δημόσιον υπούργημα και μάλιστα μεγάλης περιοπής, δεν επιτρέπεται να το εγκαταλείψει απότομα. Τότε θα έδιδεν αφορμή σχολείων, τα οποία και δεν ήθελε. Άλλωστε, μόλις 20 ημέρες υπελείπονται μέχρι τις διακοπές ή το καλοκαίρι του έτους 386. Θα παραιτεί το τότε για να αφιερώσει στο εξής όλη του τη σκέψη, το χρόνο και τις δυνάμεις εις την ετοιμασία του βαπτίσματος. Δεν έπρεπε να προσέλθει εις το μεγάλο μυστήριο ανέτοιμος. Επιθυμεί όλος ο εσωτερικός του κόσμος να συγκλονιστεί, να συναισθανθεί τη σημασία του βαπτίσματος, την είσοδό του εις την Εκκλησία του Χριστού, τη νέα εν Χριστώ ζωή. Όλο σχέδιον ήταν τότε γνωστόν μόνον εις τους στενούς φίλους του και απεφάσισαν να το κρατήσουν μυστικόν από τους άλλους. Μόνον οι ολίγοι αυτοί θα το εγνώριζαν και ο Θεός για να το ευλογήσει. Νέον όμως εμπόδιον παρουσιάστη, νέα δοκιμασία. Ο Αυγουστίνος συσθένησεν από υπερκόπωση. Εξισθένησαν οι πνεύμονές του και ο ίδιος αισθανόταν πόνον εις το στήθος. Ανέπνεε με δυσκολίαν. Εις την αρχή να φοβήθη. Έχασε το ηθικόν του. Του εφάνει ότι η νέα αυτή δοκιμασία θα εμπόδιζε την εκπλήρωση των ιερών του σχεδίων. Γρήγορα όμως ενισχύθη από την πίστη. Εξέλαβε την ασθένεια ως ενέργεια του Θεού και διευκόλυνση ώστε με δικαιολογημένη πρόφαση να αποσυρθεί από το δημόσιο έργο του. Άλλωστε δεν διήρκησεν επί πολύ η δοκιμασία. Ο Αυγουστίνος ανέλαβε σχετικώς γρήγορα τις δυνάμεις του και ελεύθερος πλέον από κάθε δέσμευση ή το έτοιμος να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου του. Την αυτοσυγκέντρωση, τη μελέτη της Αγίας Γραφής, την προσευχή και τη σύντονον ετοιμασία. Επικαίρως ήλθε και σπουδαία ευκαιρία. Ο φίλος του, Βερεκούνδος, έθεσε στη διάθεση του Αυγουστίνου και των φίλων του το αγρόκτημά του που ήταν έξω από τα Μεδιόλανα εις την τοποθεσία Κασισιακών. Εκεί εγκατεστάθησαν ο Αυγουστίνος με τον ιόν του Αδεοδάτων, ο αδελφός του Ναυρίγιος, ο φίλος του Αλίπιος και δύο μαθητέ του, Λικέντιος και Τριγίτιος. Οι δύο ανεψυχοί του Λαστιδιανός και Ρουστίκος επεσκέπτονται κατά καιρούς την κοινοβιακή ομάδα του Κασισιακού. Το ιδιότυπον αυτό κοινόβιον ομοίαζε και με μονήν και με σχολήν, όπου ηγούμενος και διδάσκαλος ήταν ο Αυγουστίνος. Ηγούμενος και διδάσκαλος, ο οποίος ενισχυμένος από τους φίλους που τον
περιεστήχιζαν, σταθεροποιημένος εις τις νέες του ευαγγελικές πεποιθήσεις και φωτισμένος από τον Θεό, είναι το αντικείμενο της χαράς όλων. Μαζί τον εις το αγρόκτημα και η πολύτιμος Μόνικα εζούσε παρά το πλευρόν μας γυναίκα μόνον κατά το ένδυμα, αλλά αρενοπεί ως προς την πίστη και με την ηρεμία εκείνη που προσδίδει η ηλικία, με τη μητρική τρυφερότητα, με τη χριστιανική ευσέβεια. Έμενε κοντά τον για να τους περιποιείται και να χαίρει μαζί τον εις τη νέα ζωή. Τον πρώτο καιρό ο Αυγουστίνος στο αγρόκτημα του Κασισιακού περνάει σιωπή. Πρέπει άλλωστε να αναρρώσει από την υπερκόπωση. Περνά λοιπόν με σιωπή και με μελέτη. Μελετά ιδιαίτερος τους ψαλμούς του Δαβίδ. Απορροφάται ολόκληρος από τη μελέτη των ψαλμών και βρίσκει μέσα εις κάθε ψαλμικών στίχων θησαυρών πολύτιμων, άγνωστον δι' αυτόν μέχρι τη στιγμή εκείνης. Βλέπετε πόσον επέδρασε εις την κατανόηση της αληθείας η εσωτερική του αλλαγή. Έφυγε από μέσα του ο ογκόλιθος της αμφιβολίας, της ολιγοπιστίας, και μόλις παρέδωσεν ανεπιφυλάκτως την ψυχή του εις τον Χριστόν, εφωτίστη ο νους του, εξηγιάστη η καρδιά του. Η μελέτη των ψαλμών τον εβοήθησε ουσιαστικώς. Όλος ο εσωτερικός του κόσμος διεποτίστη από το πνεύμα των. Αισθάνθηκε τη μεγαλειότητα του Θεού εν αντιθέσει προς τη μικρότητα και ταπεινότητα του ανθρώπου. Ετονώθη η πίστη του, ολοκληρώθη η μετάνοιά του. Κατά το διάστημα λοιπόν της ημέρας ασχολείται ο Αυγουστίνος με την αγιογραφική μελέτη. Εμβαθύνει εις τα νοήματά της, δε μένει όμως αργός και τη νύχτα. Ένα μέρος της νυχτός το χρησιμοποιεί για να εξετάζει και εμβαθύνει εις τον εαυτόν του, να συνομιλεί εν προσευχή με το Θεόν. Ήσαν αυτές οι ώρες τόσον κατανυκτικές και πολύ συχνά δακρύβρεκτες, οι οποίες ορίμασαν την ψυχή του και την ανέβασαν ψηλά εις τον ουρανό. Εις αυτές τις ιερές αγρυπνίες έχουν την αρχή των οι μονόλογοι, μέσα στους οποίους δεσπόζει η ενθουσιώδης έξαρσής του προς τον Θεόν, ο θείος έρος του που παίρνει τη μορφή ύμνου και πεάνος. Εδώ γράφει στο απόρριτον αυτό άσυλον, όπου συντετριμένος από τον πόνο της μετανοίας, εδώ όπου πλήρης αγαθών ελπίδων, ήρχισα να ετοιμάζομαι για κάποιαν ολοκληρωτική αναγέννηση. Εδώ αισθάνθηκα για πρώτη φορά την γλυκύτητά σου, την ευφροσύνη, ειν έδωκαση στην καρδία μου. Ψαλμός Δέλτα 8. Περί τα μέσα των διακοπών γράφει από το ερημητήριόν του Αυγουστίνος δύο επιστολές. Τη μία την απευθύνει εις τους γνωστούς του μαθητάς και συνεργάτες του και τους ανακοινώνει ότι από τις προσεχούς περιόδου θα έπρεπε να αναζητήσουν νέων διδάσκαλων της ρητορικής, εφόσον αυτός δεν προτίθεται να συνεχίσει τη διδασκαλία. Την άλλη την απευθύνει προς το πρόσωπο του θαυμασμού του, των Άγιων Επίσκοπων Αμβρόσιων. Του γνωστοποιεί την τελική του πλέον απόφαση να βαπτιστεί. Του αναφέρει ορισμένες απορίες του και τελικώς του ζητεί οδηγίες για τη μελέτη την οποία πρέπει να κάνει προς ετοιμασία για το βάπτισμα. Ο Αμβρόσιος δεν άργησε να το απαντήσει. Του υπέδειξεν ως βοηθητική μελέτη τον προφήτη Ισαΐαν, τον μεγαλοφωνότατον προφήτη, ο οποίος σαφέστερα από τους άλλους προφήτες προανήγγειλε το Ευαγγέλιο του Θεού, την ενανθρώπιση δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού και την κλίση των εθνικών εις τη σωτηρία. Όμως εις τον Αυγουστίνο ο Ισαΐας εφάνη δύσκολος. Δεν μπόρεσε να εμβαθύνει εις το πνεύμα του, δια τούτο και επανήλθε στη μελέτη των αγαπητών του ψαλμών και του Παύλου. Ο Ιερός Πατήρ μας διασώζει και ένα άλλο θαυμαστό περιστατικό της περίοδου αυτής. Τον εφασάνιζε, λέγει, φοβερός πονόδοντος και δεν μπορούσε ουδέν να μιλήσει. Τότε κάλεσεν όλους τους φίλους του να προσευχηθούν γι' αυτόν. Επειδή δε λόγω του πόνου δεν μπορούσε να τους ομιλήσει, έγραψε εις έναν πίνακα τι ήθελεν από αυτούς. Τότε έγινε το θαύμα. Μόλις όλοι γονάτισαν και άρχισαν με θερμή οικεσία να παρακαλούν τον Θεό για τη θεραπεία, οι πόνοι εξυφανίστησαν. Και τι πόνοι, και πώς εξυφανίστησαν. Με κυρίευσεν ένας τρομερός φόβος. Σου το εξομολογούμε, ο Θεέ και Κυριέ μου, διότι ουδέποτε στη ζωή μου
είχα δοκιμάσει κάτι παρόμοιο και τότε αισθάνθηκα την αναγγελία σου μέχρι του βυθού της ψυχής μου και ευτυχήσει στην πίστη μου εδόξασα το όνομά σου. Από του Νοεμβρίου και πέρα βγαίνει έξω από την αυστηρά απομόνωση και αρχίζει συζητήσεις με τους συντρόφους συνασκητάς του. Προσεύχονται από κοινού, αλλά συγχρόνως διαθέτουν και πολλήν χρόνο της ημέρας για συζητήσεις με σκοπό να εμβαθύνουν εις τις φιλοσοφικές και χριστιανικές έννοιες που τους απασχολούν. Δεν έλειπαν και οι επισκέπτε μαθητέ και θαυμαστέ του Αυγουστίνου, οι οποίοι ήρχονταν να τον ακούσουν και να εκμεταλλευτούν τη σοφία του. Στις συζητήσεις παίρνουν μέρος ο Αλίπιος, ο Λικέντιος, αλλά και αυτή η Μόνικα, η οποία με απλές σκέψεις όμως γεμάτες σύνεση και θεία σοφία δίδει σωστές και θαυμαστές απαντήσεις στα διάφορα επίμαχα θέματα. Ένα από τα θέματα που θέτει ο Αυγουστίνος προς συζήτηση είναι το θέμα που απασχολούσε έντονα τους Έλληνας φιλοσόφους. Είναι απαραίτητο να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια και η πολυπόθητος ευτυχία χωρίς αυτήν τη γνώση της αληθείας είναι άραγε δυνατή. 6 ολόκληρες ημέρες διαρκεί αυτή η συζήτηση. Τελικώς ο Αυγουστίνος καταλήγει στο συμπέρασμα. 2 δρόμοι οδηγούν εις τη γνώση της αληθείας. Η αυθεντία και το λογικό. Ως προς εμέ απεφάσισα να μην απομακρυνθώ από την αυθεντία του Χριστού, διότι δεν υπάρχει καμία άλλη ως αν αυτήν, η οποία δεν επιδέχεται ποτέ αντίρρηση. Λίγες ημέρες αργότερα ο Αυγουστίνος εόρταζε τη συμπλήρωση του 32ου έτους της ηλικίας του. Η Μόνικα ετοίμασε διόλους κάτι καλύτερον από το καθημερινό συνηθισμένο φαγητό. Και όταν τα ωραία δέσματα ετελείωσαν, ο Αυγουστίνος συγκρίνοντας την τροφή του σώματος με την τροφή της ψυχής, έθεσε το ερώτημα εάν αυτός που έχει πάντοτε ό,τι κάθε φορά ποθεί είναι ευτυχισμένος. Εκτεταμένη και ζωηρή ήταν η συζήτηση που επικολούθησε, μέσα στην οποία έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο η Μόνικα. Το συμπέρασμα της όλης συζητήσεως ήταν ότι μόνον όποιος έχει μαζί του το Θεό, εκείνος κατέχει τη μακαριότητα. Άλλη φορά έγινε κάποιος διάλογος που είχε μία παράξενον αρχήν. Τη νύχτα εκείνη ο Αυγουστίνος αγρυπνούσε βυθισμένος εις σκέψεις και εις προσευχήν. Κάποια στιγμή άκουσε κελάρισμα νερού, που δεν είναι το πάντοτε το ίδιο, αλλά άλλοτε γρήγορον και άλλοτε αργών. Αναζητούσε να έβρει την αιτία της διαφοράς αυτής και επειδή δεν μπορούσε να την έβρει, απευθύνθη εις το Λικέντιον, που ήταν κι αυτός άγρυπνος εις το παραπλεύρος κρεβάτι. Τότε Αυγουστίνος, Λικέντιος και Τριγύτιος, ανακαθισμένοι στα κρεβάτια των και μέσα εις τη σιωπή και ησυχία της νυχτός, άργησαν μακροτάτην και κατεξοχήν ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την παγκόσμιον αρμονίαν και τάξην. Όλες αυτές οι πολλές και ποικίλες πάντοτε ενδιαφέρουσες και βαθιές συζητήσεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό στο αγρόκτημα του Κασισιακού απετέλεσαν τη βάση ώστε αργότερα ο Ιερός Πατήρ να επεξεργαστεί τα θέματα και να τα παρουσιάσει πλήρης γράμματα, όπως θα δούμε κατωτέρω όταν θα αναλύουμε το συγγραφικό του έργο. Έτσι αποδεικνύεται ότι η απομόνωση, οι σκέψεις, οι συζητήσεις, η μελέτη, η αυτομελέτη, η προσευχή όλης αυτής της περιόδου εβοήθησε τον Αυγουστίνο να οριμάσει, ενεβάθυνε περισσότερο εις τη χριστιανική αλήθεια και εξυγνίστη. Ετοιμάστηκε όσον μπορούσε καλύτερα για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Είναι τώρα πρόθυμος να κύψει τον τράχυλόν του και να δεχθεί με συνέστηση το ιερόν μυστήριον, το οποίον από τα παιδικά του χρόνια επόθησεν, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει πλήρως τη σημασία του.

καιρός προς το βάπτισμα επλησίασεν. Ή το ήδη Μάρτιος και μεγάλη τεσσαρακοστή του έτους 387. Οι ασκητέ του κοινοβίου εγκατέλειψαν πλέον το ευλογημένον δι' αυτούς Κασιακών και ήλθαν εις τα Μεδιόλανα για να εγγραφούν εις τους καταλόγους της Εκκλησίας να κατηχηθούν ιδιαιτέρως για να μπορέσουν το Πάσχα έτοιμοι να δεχθούν το Άγιον Βάπτισμα. Προς το φώτισμα μαζί με τον Αυγουστίνον και ο φίλος του Αλίπιος, μαζί του και το παιδί του, ο νεαρός Αδεοδάτος. Εις το σημείο αυτό των εξομολογήσεών του, ο ιερός πατήρ ομιλεί με συγκίνηση και θαυμασμόν δια το σαρκικόν αυτό τέκνον του. Είχεν ο Αδεοδάτος ανατραφεί σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία και είχε πλήρη επίγνωση της αληθείας του Χριστού. Ήτο τότε 15 ετών έφηβος και είχε τόση ευφυΐαν ώστε υπερέβαλε άνδρας σοβαρούς και σοφούς. Οι δε βαθιές σκέψεις που παρουσιάζονται εις το βιβλίο του Αυγουστίνου, ο διδάσκαλος, είναι σκέψεις του 15χρονου αυτού εφήβου που δια την ηλικία του είναι πράγματι καταπληκτικές. Συνδυάζει θαυμαστήν οριμότητα και ευφυΐαν που ήσαν και τα δύο δώρα του δωρεοδότου Θεού. Εις εκείνον τα αποδίδει ο ιερός πατήρ. Η μεγαλοφία του, γράφει, μου ενέσπειρεν ένα είδος τρόμου ιερού. Αλλά ποιος εκτός σου, ο Θεέ μου, να είναι ο δημιουργός τιούτων αριστουργημάτων. Πατέρας λοιπόν και Υιός συνεδέθησαν ως αδελφοί εν Χριστώ, εφόσον μαζί εκατηχούντο και από κοινού ετοιμάζοντο και ανέμεναν την ώρα του βαπτίσματος. Κάθε ημέραν Αυγουστίνος, Αλίπιος και Αδεοδάτος επήγαιναν εις τον ναόν και παρακολουθούσαν ειδική διδασκαλία για να κατατοπιστούν αυθεντικώς από επίσημα στόματα ανθρώπους της Εκκλησίας εις τις βασικές αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Έπρεπε να διδαχθούν το σύμβολο της πίστεως, να εμβαθύνουν εις αυτό και να ξεύρουν να το απαγγέλουν, να γνωρίζουν και την Κυριακήν προσευχήν. Συγχρόνως ως κατηχούμενοι και προς φώτισμα ευτρεπιζόμενοι παρακολουθούσαν την Θεία Λειτουργία έως το σημείο που τους επετρέπετο και το έκαναν αυτό οι τρεις υποψήφοι του βαπτίσματος με ζήλον πολλήν και ευλάβιαν ιδιαιτέραν. Γράφει δια τις ημέρες εκείνες ο Αυγουστίνος, δεν μπορούσα να χορτάσω από την καταπληκτική γλυκύτητα που εδοκίμαζα αναμετρών τους βαθυτάτους σκοπούς σου για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Πόσα δάκρυα έχινα ακρόμενος του ύμνου σου, τα σοδά σου, τους γλυκείς φθόγκους, τους αντιχούντας εις την εκκλησία σου. Πόση συγκίνησης διέδραμε το σώμα μου, εισήρχοντο εις τα ότα μου και διήλυζαν την αλήθεια εις την καρδία μου. Την εποχήν εκείνην εισήχθη εις τα Μεδιόλανα το ωραίον έθιμον που επικρατούσεν εις την Ανατολήν, η συμψαλμωδία. Όλον δηλαδή το εκκλησίασμα με τάξην θαυμαστήν έψαλε, συνέψαλε τους ύμνους προς τον Θεόν εν ενή στόματι και μια καρδία. Γλώσσες και καρδιές ενώνοντο εις κοινών ένων του εν τριάδη Θεού. Και κάποιο άλλο θαυμαστό γεγονός των ημερών εκείνων ενθυμείται ζωηρά ο Αυγουστίνος και το καταχωρίζει εις τις εξομολογήσεις του. Απεκάλυψε δηλαδή τότε ο Θεός εις τον Αμβρόσιον τον τόπον όπου είχαν ταφεί τα σώματα των μαρτύρων Προτασίου και Γερβασίου. Με πολλήν λοιπόν ευλάβιαν έγινε η εκταφή των ιερών λειψάνων και με μεγαλοπρεπή εκκλησιαστικήν πομπήν μετεφέρθησαν εις τον ναόν. Την ημέραν ακριβώς εκείνην, κατά την διάρκεια της λιτανίας και της Θείας Λειτουργίας, οι Άγιοι Μάρτυρες εθαυματούργησαν. Άνθρωποι
που ευασανίζοντο από πνεύματα πονηρά και ακάθαρτα προσέτρεξαν με πίστη στους Αγίους και θεραπεύθησαν. Και ένας τυφλός, γνωστός εις όλους, διέκοψε την πορεία της λιτανίας και ίγγισε το μανδύλι του εις την Λάρνακα των Αγίων. Όταν έπειτα έβαλε το μανδύλι αυτό εις τα μάτια του, τα μάτια του άνοιξαν και είδε το φως. Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν εις ημέρες κρίσιμες για την Ορθόδοξον Εκκλησία των Μεδιολάνων, διότι η μητέρα του νεαρού Αυτοκράτορος, ο Αλενδιανού, η Ουστίνη, η οποία παρεσύρθη από τους Αριανούς, έφερεν αναστάτωσιν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και απαιτούσεν από τον Αμβρόσιον να της παραχωρήσει κεντρικών ναών των Μεδιολάνων δια τους αιρετικούς. Και επειδή ο επίσκοπος δεν ενέδωσεν εις τις παράλογες αξιώσεις της Ιουστίνης, αυτή τον απεδοκίμασε. Με τα θαύματα όμως των Αγίων Μαρτύρων, ο Ορθόδοξος λαός επήρε θάρρος και ενισχύθηκε, και η Ιουστίνη, αν και δεν μετεστράφει δυστυχώς εις την αληθινήν πίστη, τουλάχιστον κατέστειλε την καταδιωκτική μανία της. Αλλά και τον Αυγουστίνο τα θαύματα αυτά, εις ημέρες μάλιστα προετοιμασίας του βαπτίσματος, τον εστήριξαν πολύ. Έπειτα από χρόνια πολλά, όταν γράφει τις εξομολογήσεις του, τα ενθυμείται και με ευγνώμονα καρδία ευχαριστεί τον Θεόν. «Σε ευχαριστώ, ο Θεέ μου, από πού ανεκάλεσες τας αναμνήσεις μου για να δυνηθώ να σου εξομολογηθώ αυτά τα γεγονότα, τα οποία παρά την σπουδαιότητά των θα εκαλύπτοντο κάτω από το πέπλον της λύθης και επομένως της σιωπής». Επερίμεναν λοιπόν με πόθον την ημέρα του Πάσχα να ενδυθούν των λευκών εμφώτιων χιτώνα και να πολιτογραφηθούν ως χριστιανοί εις την Εκκλησία του Χριστού. Και η Αναστάσιμος λαμπρά ημέρα δεν άργησε να έλθει. Σύμφωνα με τα τότε έθιμα τη Μεγάλη Πέμπτη, 22 Απριλίου, ο Αυγουστίνος απήγγειλεν ενώπιον όλου του πληρώματος της Εκκλησίας καθαρά, ζωηρά και με έννοιαν το σύμβολο της πίστεως. Έδωσε με τον τρόπον αυτόν επίσημον βεβαίωσιν της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, την οποίαν απεδέχθη από τα βάθη της ψυχής του. Ήτο αυτό το πρώτον στάδιο της διαδικασίας του βαπτίσματος. Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως το Μέγα Σάββατο ανέμενε με προσευχήν και νηστείαν. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, έτοιμος καθόλα ο Αυγουστίνος, με την ψυχή του κατανενιγμένη έκυψε ταπεινά τον Αυχένα ενώπιον του Επισκόπου Αμβροσίου. Γονατιστός και εστραμμένος προς Ανατολάς, υπεσχέθη τρεις φορές υποταγήν εις το θέλημα του Χριστού. Και ο Αμβρόσιος με το χέρι του επί της κεφαλής του Αυγουστίνου απήγγειλε τους εξορκισμούς, τον εσταύρωσεν εν συνεχεία εις το μέτωπον, το στόμα, τα αυτιά και το στήθος. Τώρα πλέον ο Αυγουστίνος είναι καθόλα έτοιμος για το βάπτισμα. Μέσα εις την πανηγυρικήν φωτόλουστον και κατεξοχήν εφρόσινον ατμόσφαιραν σχηματίζεται η Ιερά Πομπή. Προηγείται επιβλητικός ο επίσκοπος και ακολουθούν με πάσαν επισημότητα και μεγαλοπρέπειαν οι προς το βάπτισμα ευτρεπιστέντες κατηχούμενοι και έρχονται εις το βαπτιστήριον. Οι χριστιανοί που κατέκλυσαν το βαπτιστήριον και τους γύρω χώρους παρακολουθούν με συγκρατημένη την αναπνοή, με τα μάτια και τα αυτιά ολάνυκτα και προσεκτικά, μήπως χάσουν κάτι και δεν το αντιληφθούν. Ο Αυγουστίνος βγάζει τα ρούχα του και εστραμμένος προς Ανατολάς αποτάσσεται τον Σατανάν και ομολογεί πάλιν πίστην εις τον εν τριάδι Θεόν, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Ο Αμβρόσιος, το δεξιόν του Θεού όργανον, ο επίσκοπος του θαυμασμού του Αυγουστίνου,
παίρνει από το χέρι τον νεοφώτιστον φιλόσοφον και τον βαπτίζει με τριτήν κατάδυσιν εις το αγιασμένον είδωρ του βαπτιστηρίου. Τον αλήφιν συνεχεία με ευλογημένον έλεον, τον ενδύει με τον λευκόν χιτώνα του νεοφωτίστου και τον παραδίδει εις το εκκλησίασμα, λευκόν κατά το σώμα και την ψυχήν λαμπρών και απαστράπτοντα, χριστιανών πλέον, μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Το ίδιο κάμνει και για τους άλλους. Και εμφανίζεται τότε εις το υψηλόν βάθρον ο Αυγουστίνος με το λευκόν χιτώνα, με λαμπράν την όψην, με την καρδίαν γεμάτην από ανέκφραστον χαράν. Και δίπλα του βαπτισμένη και αυτή, ο υιός του Αδεοδάτος και ο εκλεκτός φίλος του Αλίπιος. Κοντά του παραστέκει με λιγμούς και δάκρυα χαράς η μεγάλη μάνα, η Μόνικα. Να πιστεύσει αλήθεια εις αυτά που μαρτυρούν τα μάτια της. Είναι πραγματικό της αυτό που βλέπει. Ο ευλογητός ο Θεός

αυτός μέλος του σώματος του Χριστού και της Εκκλησίας. Αοράτος συμπαρίσταται ψάλι και υμνή και ο αγγελικός ουράνιος κόσμος. Ουρανός και γη συναντώνται γύρω από το βαπτιστήριον των Μεδιολάνων και ψάλουν θριαμβευτικώς υμνούντες των Θεών. Τώρα ο επίσκοπος Αμβρόσιος είναι σχεδόν γονατισμένος μπροστά στον Αυγουστίνο, εκείνος που ως τώρα δεν είχε καιρό να τον ακούσει, χαμηλώνει τώρα το μέτωπο μπροστά του σε μία κίνηση σχεδόν δουλική. Ο αρχιερεύς που μιλούσε σαν ίσως με ίσους με τους αυτοκράτορας σφουγγίζει τα πόδια εκείνου που θα είναι σύντροφός του στην αιωνιότητα, στη μνήμη της Εκκλησίας και στη δόξα του Παραδείσου. Οι δυο Άγιοι για στερνή φορά στην επίγεια ζωή τους βρίσκονται ο ένας αντίκρις τον άλλο και ο πιο ηλικιωμένος ταπεινώνεται μπροστά στον πιο νέο. Ο δάσκαλος μπροστά στο μαθητή, έχοντας συνείδηση ίσως ο ένας και ο άλλος της μυστικής ισότητας που για αυτήν είχαν προοριστεί μέσα στη λατρεία της χριστιανοσύνης και τη στοργική αγάπη του Θεού Πατέρα. Μετά από αυτές τις μεγάλες και ανεπανάληπτες στιγμές, οι νεοφώτιστοι και ο Αυγουστίνος, ενδεδειμένοι όλοι εις τα λευκά, παίρνουν από μίαν λαμπάδα εις το χέρι των και εις μίαν μεγαλοπρεπή λευκήν λιτανίαν επιστρέφουν εις τον ναόν για να παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργίαν. Πρώτη φορά παρακολουθούν ολόκληρον τη Θεία Λειτουργίαν, την επίκληση, την καθαγίαση. Εις το τέλος ο ένας κατόπιν του άλλου με ευλάβιαν βαθυτάτη εις το κάλεσμα του διακόνου πλησιάζουν την Αγίαν Τράπεζα και κοινωνούν από τα χέρια του Επισκόπου για πρώτην φοράν σώμα και αίμα Χριστού. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, αλληλούια. Κατόπιν δίδουν και εις τον Αυγουστίνον μαζί με τους άλλους νεοφωτίστους κατά τα έθιμα της εποχής να πιει γάλα αναμεμειγμένο με μέλι που είναι συμβολισμός της χαράς ότι ήδη αποτελεί πολίτην της ουρανίου γης της Επαγγελίας όπου ρέει μέλι και γάλα. Με τις αναστάσιμες πανηγυρικές ψαλμοδίες ετελείωσεν η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία της Κυριακής 25 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 387 που μας παρέδωσε τον Αυγουστίνο Χριστιανών. Εντός ολίγου ο ήλιος ανέτειλε και ο Αυγουστίνος είχε μπει στο φως εκείνης της αξέχαστης αυγής στο στρατό του Χριστού όπου θα πολεμήσει ως το θάνατό του στρατιώτης, ύστερα καπετάνιος. Ο πόθος των παιδικών του χρόνων αναστημένος χάρη σε μια φωτεινή πεποίθηση στο απόγειο της ανδρικής του οριμότητας έχει ικανοποιηθεί.

ιός των δακρύων. Ο ιερός Αυγουστίνος, του αρχιμανδρίτου Θεόδωρου Μπεράτη. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στο γενεθλίο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Πάντα παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας πλέον. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέστε συγχώρησον σε νομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και εις τις ασθενείες ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας πλέον. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, δε τη βασιλεία σου και εντρίπτει την ημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα φιλήματα ημώνος και εμείς αφιέμε τις φιλέτες ημών. Εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από το πονηρού.
1: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ισώσον Κύριε το λαό σου και βλόγου στην κληρονομία σου νίκας βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα του υψωθήσεων Σταυρό εκουσίως και επωνύμως και νη πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρες Χριστέ ο Θεός έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας περιγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχειν τη σύνα από την ειρήνης αή των τρόπεων. Και εκεί και στου αιώνα του Θεού να μην προστασία φοβερά και κατέσχην δε μη παρήτηση καθ' τα σχεσία σημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξαν το δόξον πολιτείαν σώζευσε και έλειψα βασιλεύει. Και χορήγη αυτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Και λέησον Κύριε, λέησον Κύριε, λέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.

0: αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νου σοις Θεό και πηγή σύριν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νου σοις Θεό και πηγή σύριν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νου σοις Θεό και πηγή σύριν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι πληθύν τις ανθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγους ψυχή μου και εσωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και υψών κεφαλήν. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου σε όλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνησα, εξηγέρθαν του Κύριου συντηρήψετέ μου. Μου φοβηθήσουμε από μεριά δουλεύω των κύκλων συνηθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντως σε θερμοντάς μου ματέως ειδώντας αμαρτωλών συνέδειψας του Κυρίου Ιησού Τηρία επιτελών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνησα, εξηγέρθαν του Κύριου συντηρήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξου με ιδιαίτερη σου παιδεύσου με, ότι αβέλη σου είναι πάγη σαν μου και επιστήριξε με την χείρα σου, που και στην ίαση εν σαρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομίαν πυρήν κεφαλήν μου ως υπόρτιον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώπησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και ετεκάμπτυνε ως τέλος όλη τη μέρα. Σκητροπάζουν πορευόμενοι, ότι εψώμη μου πιστήν μου εκμάτων νιου και στην ίεση της αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ως φόδερ γιώμην από συνταγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία που συνταγμός μου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτού και έστη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου εξυναντία σου μήγγισαν και έστησαν και οι έγκοι στάμα που μου ακολουθεν έστησαν. Οι ξεβιάζοντες ζητούντες ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματιώτης και δολιώτης όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκου φως που κήκων και ως οι άραλους που περίγουν το στόμα αυτού και οι γενόμενοι ως οι άνθρωποι που ακούν και που έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μη πότε πεχαρώσουμε εχθροί μου και εντός ελευθύνε πόδος μη που εμέ μεγαλωριμόνσεν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αλγηθόμουν να ποιώνουμε στη επαντός, ότι να νομίαν με εγώ να αγγελώ και ευρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε έκθροι μου ζώσεις και κρατιώνται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μου κακάντι αγαθών εν διεβαλών μου επί κατεδίκων αγαθοσύνη. Μην καταλήψουμε Κύριε Θεός μου, η έπρεσα από μου πρόσεις την βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μην καταλήψουμε Κύριε Θεός μου, η έπρεσα από μου πρόσεις την βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, δίψε εσύ ψυχή μου ψαπλώσει, εισάρξου με ανηγυρί μου και βάτου και ανίδρο. Ούτως εν το γιο, φθήνσι, του δίνει την ανομή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τελείως σου περιζωά στα χείλη μου πένω ψήσε, ότι σε ευλογήσουν ζωή μου και εν το όνομα της έρωτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότης εμπιστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σαν έσω στόμα μου. Για μην μονεβόν σε πτσαρμνή με τι όρε, σε μελέτη των Ισία, του γεννήτη του Ιθό, μη σκέπτο με τερίγων σε αγαλιά σου. Με πολύ δι ψυχή μου πίσω σου, μου δεν δράπη το δεξιά σου. Τη δεσμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, σε λέψουν σε λατότα τη γη. Παραδοθήσονται στι χείρε ορμφία, μέλητε σε λοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέ σου ευρωθήσεται από το Θεό, επενέθησε πάω σου αμνίων αυτό. Ότι είναι φράγκο στο μάλλον λουντονάδικα. Εν τη όρθη σε μελέτη των Ισία, του γεννήτη του Ιθό, μη σκέπτο με τερίγων σε αγαλιά σου. Με πολύ δι ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν δράπη από τη δεξιά σου. Δόξα Πατρική, ο Κύριος Πνεύματι, και νύν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, ο Κύριος Πνεύματι, και νύν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός, σωτηρία σου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Και σε θέτω ενώπιόν σου προσευχή μου κλείνουν το ούγο σου συνδέησήν μου. Ότι πλήστη λοιπόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη πέντα του καταβενών των εισλάκων. Εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο ή νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβαιναν σεν τάφων, καμνίστησε τη και φτύκη τη κυρώου απόστησαν. Έθεν το μελάκο το τάδο σκοτεινή και ενσχία θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη θυμό και πάντα μετερισμού σου επίγηση με μέ. Εμάκνε γνωστού με προμόθημε δέλημα εαυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο θερμή μου στένησαν από πτωχίε. Εκεί έκραξε προ σε κύριο όλη την ημέρα διαπέτασε προ σε δασχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία να στήσου ή ξομολόγησον δέση. Μη διηγήσει τέτοιον τάφο το λαιό σου με αληθιά σου ενδιαπορία. Μη γνωστήσει τον σκότω θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου και οπλισμένη. Κι εγώ προ σε κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Ήνατι κύριε από αυτή την ψυχή μου που στρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού. Το πώ είμαι εγώ και εγκόψει κνιότητό μου. Ψωθεί δε ταπεινώθηκε ξυπορήθη. Επ' εμέ δίλθη ενεργέ σου ευρυσμίσου και δεραξάνε. Και προσάνε Άγνω Σίδωρ όλη την ημέρα του περιέσχου με άμα. Εμάκνασε που μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός, σωτηρίας μέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου συνδέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τεντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσης της ανταποδόσης αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσης της ανομίας των ιόμνων πάσης της νόσου. Τον λυτρούμενον φθοράς την ζωή σου, ώστε μανούντας ελέη και τιμής. Τον ευυπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστείς το σαΐ του νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, η κρίμα πάση της αντιποιμένης. Εγνώρισε τις όδους αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θρήματα αυτού. Εκτήρημον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Πιστέλος οργιστής του δέης του αιώνα μηνύ. Ο κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος τώρα νέο από της γης η κρατέωση η Κυρίως του έλους αυτού εξευγουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν το λέω ποτισμόν, εμάκρυν αφημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρου σε οκτήρησε Κύριος εξευγουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμνίστη του κουσασμέν. Άνθρωπος χόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωποι στο αγρό τους ξανθήσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν είναι αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλος του Κύριου Απτιώνους και Οστιώνους του ψωγμένους αυτών, η δικαιοσύνη αυτού επιείσιον, της φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και μεν μεν την ολόν αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εντερονόητή μας στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογή των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογή των Κύριων πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογή των Κύριων πάντα τα έργα αυτού, πέντε τόπα της φωτίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν παρλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσας προσευχής μου ενώ της συνδέσεις με τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κλείς μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσης ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε την ψυχή ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρός αιώνας και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν επεμέ τα ράκτη καρδία μου. Εμνείς την μέρα των αρχαίων εμελέτησαν βάση της έργης σου, εμποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου σχήμως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη επιστρέψει το πρόσωπό της επ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσες σλάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλληψα. Γνώρισαν μου, Κύριε, τον πορεύτη μου προσέτη την ψυχή μου, εξέλι μου τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέφυγον. Διδάξαν μου, την πίνη του θέλημά σου, ψή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με νυγή ευθεία, ενώ και με το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου, και εν το ελέγχει σου, ψηλοθρέψει εχθρού μου και απολύσει πάντα στο τίποτα ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσαν μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει μετά του δούλου σου. Εισάκουσαν μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει μετά του δούλου σου. Στο καθόν οδηγήσει με ενική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώνε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: του Αγίου των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας Παντός του Κρήλου και του Λαού, του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: πλεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχομενός εν όνομα Τι Κυρίου.
2: Συμπολογήστε Κύριε τη γαθώστης των αιώνων.

0: εγκύκλος άμε και το όνομα του Κύριου ημιν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κύριου.
1: Προ Κύριο γεν το αυτιές ταυμαστιαν οφθαλμίσιμον.

0: παρέντος, ιερός είναι η νομική ενδυσάμενος. Εν το σωτήρας πόρος αρκουμένων, ανατολήν την εξύψουση κήρυξας. Αλλά πρέσβευε Ζαχαρία προφήτα ένδοξε, ορίσως θεϊμήν το μέγα έλεος.
1: Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι,
0: νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε. Εν της Αρχήγαρτη εξού προς τη φύση ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος. Ελυτρώσατο ημάς εκθοράς ως φιλάνθρωπος.
2: Εν ειδήν του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
2: αντιλάβους όσον ελέησον, και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Του.
0: Κύριε ελέησον,
2: της Παναγίας αχράντου περιπλεγμένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σταυρό πλήσαμεν οι αχροφόροι σου, ενίκησαν τα μηχανήματα του αρχιεκάπου εχθρού. Χριστέ ο Θεός ημών, έλαψαν ως ποστήρες τους πρωτούς οδηγούντες, νεμούσι τα σιάσεις της εν πίστη ετούσιν, αυτόντες οι κεσίες σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως παρφύραν και βίσαν τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσι Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους συκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.
0: Κύριε σου Κύριε, τη αθλήση αυτών στεφάνου σε κομίσαντο της αθασίας εξού του Θεού ημών, σκόντες γαρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλων, έστραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτών τες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός όσον τας ψυχάς ημών.
1: Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι,
0: και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Απαιώνος απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένας ηχήτο ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, Θεού Αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
0: Σημαίνοντα των αγγέλων στρατεύματα εν τη μνήμη των αθλοφόρων παραγέγονε, ας τον πιστόν διανοίας ποτίσε και την οικουμένη τη χάρη τη φεδρίνε, η αυτόν ο Θεός δισοπούμενος δωρήσε ημίν το μεγά έλεος.
1: Ψυχάς σας μετέστησας εκ των προσκέρων προσέ, ανάπαυσον Κύριε ως παντοδύναμος και μόνος ο θάνατος, άνες άφεση κτήρμων τα αυτής πεπραγμένα, ελέησον ελεήμων των χειρών σου τα έργα, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Βίου το προσκέρον διαπέρασαντες, μετέστησαν Κύριε προς ετών εσπλαχνών, πιστός οι βιώσαντες, ως περαιτή των τόπων, της ανέσεως τάξων στήσων εκ δεξιών σου εν ημέρα της δίκης, τα τούτης ημαρτημένα παραβλεψάμενος.
1: Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Στον ηλαστήριον σοι ανεδείχθης αγνή κοινών καταφύγιον και μεσητία θερμή παρθένε Θεόνυμφε, όθεν και τον εν πίστη προς Θεόν μεταστάντων, φάνηθινήν μεσίτης και σωτήριος πύλη, προς πλάτος του παραδείσου, τούτους εισάγουσα.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με την ανομία μου εγώ γινώσκου και αμαρτία μου οποίον με στη διάποντος. Συ μόνο η μάρτων και το πονηρό εν οποίον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους και νικήσαν το κρίνες τέσσε. Λούγα ένα νομίες συνελήφθην και τα αμαρτίες εκείσεις σε μη επιτηρημή του γαραλήφθην η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσων, πλήνιζ με και υπερχείων αλευκανθήσων, ακουτίζ με αγαλία συν και εφροσύνη. Αγαλιάσουν δε ως τέτα πενωμένα απόστεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα να βιάζουν εξάλληψη. καρδία καθαρά πτήσουν μία Θεός και πνεύμα ευθέ συγκίνησουν τι εγκάτε μία απορρίψουν από την προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία ανέλησα πάμε. Αποδώσμη την αγαλία στην ιστοτηρίου και πνεύμα τη γεμονή υποστηρίξουν με διδάξουν όμω θα σου και σε βίση επισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα αγγείλει την ενέσυν σου ότι είσαι έτσι σας θεσία να το κάνω το ολοκαυτώματο και δεκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τετριμένου καρδία στη τετριμένη και ταπεινωμένο Θεός που σου δωνώσει. Αγάστη μου Κύριε είναι ευδοκίες του Σιούν και οικοδομηθείου τα τύχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίες της είναι δικαιοσύνης σαν αφανά και ολοκαυτώματα τότε ανήσουμε το θυσιαστήριο σου μόσχος. Χριστά τα σκρατεούσου δεχθεί εκ μαθαίνου απαθία, εν βυθό ψυχή το τριμερέ. Κατά πόντι σου δέομαι όπω ή ω εν την πάνω την εκρόσω του σώματο επινίκιο να σου μελώδημα. Άγιοι τη Θεού πρεσβεύσα δι' επίρημων φευρίνων δε αεί σε τη εκκλησία τη αγώση των φευρών κυρίου αθλητών και Χριστών των εγκλάμψαντα ίδιον εκ τη παθαίνου και το σκότο μειώσαντα τη απάτη δοξάζει γερέλουσα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσα δι' επίρημων ενέσομεν πιστός τους Χριστού Ιεράρχας, περιούσιον λαών ποιμάνατες καλός και λαμπρός επενέσομεν δήμων όλων των οσίως, Υιός Άντων και Σώματος, ειδονάς νεκροσάντων εν πνεύμα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσα δι' επίρημων ισχύς παρά Θεού γυναιξήνε δωρήθη εν ασκήσει και στερά αθλήξη των εχθρών, συμπατούσες εν χάρη δι' τούτων Κύριοι πρεσβείες προφητών των Αγίων σου, τα ελέη σου πάση κατάπνευσον. Υπεραγία Θεού το και σώσον ημάς. Κρυωμένος ημάς καταδίκης αρχιάς ο Υιός σου του Θεού ευδόκησεν αγνή και Υιός κρυματίσαι σου όθεν υιοθετηθέντες δι' αυτού των ουράνιων ευλογούμεν Πατέρα ειρνούντεσαι. Εψυχή αυτών να αγαθείς αυλιστήσον εκρατήσας της δεξιάς το δούλο σου. Χείρος οδήγησον επί ζωήν αιώνιον Χριστέ επιθέαν του κάλου σου τους αθλοφόρους μάρτυρας της αληθείας δισοφούμενος. Εψυχή αυτών να αγαθείς αυλιστήσον δε αφράστου και μακαρίας δόξη σου τους μεταστάντας προς εκκληρονομήν αξίωσον Χριστέ. Υπερβαίνουν τα πτέσματα και δικαίων τη χάρητη και τη εκχύση του σου αίματος. Ψυχή αυτών άγαθε αυγιστήσον τον νεκρό σου, τον νεκρό την ενέκρωσα στη ζωή φόρο σου, ότι νεκρή εμπνέων τη ζωή, ζωοδότα Χριστέ ο Θεός αυτός κοινή ανάπαυσον ους προσελάβου πιστού δούλου σου. Υπεραγία Θεό το και σώσον εμάς, ωραίος του, της υπερτά της κάλεση καθώ ο Θεός ο Υιός, ως δε εξού παρθένε σαρκωθείς και το ξύλο κρεμάμενος, κάλος ουκ είχε θάνατον των υπερπάντων προσιέμενος. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, τιμήν προφήτα σου εφημών, του πνεύματος χάρη νικητεύω μη συνεργήν. Τη σήμεση θεία ανακράζουν το λυτρωτή και θεοί μονάσουν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ο βίος σου άμεμπτος ευρεθείς της ιεροσύνης εκοσμήθη καταστολή και της προφητείας φωτοφόρης μαρμαριγές θεωρήμνο μακάριο. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, νομίμω ταινία, την κεφαλήν κατηγλαϊσμένο Ζαχαρία αναδειχθείς ως ιεροπάντορα νεβό αυτό λειτουργεί και Θεό ημονάσουν. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς. Το δίρυκη των αοσάρων περιβεβλημένο στην εκρίζη του Ιεσέ βλαστήσα σαν κόρην υπεδέξω, το λειτουργεί είναι εγκυλία βαστάζουσαν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ότε το θυμίαμα του τη συνθέσεως έφερες, αρχιερεύτονται του προδρόμου εκομίσω τη γέννηση. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, μύρον αγιάσμα του σειρατεύεις έφησεν, ως Άρων ο φαινοπτασίας του Αγγέλου ηξίωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, όρθων προμηνύοντα, τι οικουμένη σε ήλιον των νοητών σώτερ Ζαχαρίας Ιωάννην εκτέτοτε, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών να μείνω. Ήθινον των βίων μου Θεογενήτωρ, πάναγνε και την ζωήνη του Ζαχαρίου την οικία φεδρίνασα. Συ το στερέωμα το προστρεχόντος η Κύριε,

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου και ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωή ημών πιστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ιερουργήσα στο Θεό κατά τον νόμο και προφητεύσα στο Χριστόν εκ της Παρθένου Ζαχαρίας ακούμενον εκ Πνεύματος Αγίου εφάνιστη οικουμένης τύρος ποτός

0: Δάσιμον σώζοντα τον άνθρωπο.
1: Σπουδαί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Νυμφιάει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Θεοχαρίτωτε αγνή ευλογημένη. Τον διασπλάγνα εκτιρμών εξουτεκθέντα. Συν τεσάν δυνάμεση και συν τις προφήτες. Και άπαση της Αγίης υπερήμων. Δυσόπια κατά πάυσος δουνέιμην. Πρωτου τέλου διόρθωσιν και ηλασμών αμαρτίων και βίου επανόρθωσιν όπως

0: Αντιλαβούς όσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρχει.
1: Ελεήσον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συσυρίε.
0: Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις του αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο προφήτης ημέρων και ιερεύς του υψής του Ζαχαρίας προήθηκεν ότι προδρόμου γενέτης τράπεζαν της αυτού μνήμης πιστούς εκτρέφων πόματα δικαιοσύνης του της κεράσας, διο τούτον εφημούμεν οστίον μη στην Θεού της χάριτος.
1: Οστίον μη στην Θεού της χάριτος.
2: Του νόμου συγγύνω ιεράρχης δε δεκτέ διαγγέλου φωνής των άγγελων δεχόμενος Χριστού παρουσίας προφήτην και μίστην. Συν Ελισάβετ, στήρα και σόφρονη, που γεννηθέντος ανακαινήστη τη χάρης και λύτρωσης και καταλλαγή ημών παγκόσμιος. Κύριε τη γάρ των αυνών και πλάστην και της φύσεως νεουργών, των εκ της στήρας των καρπών χορηγούντα, ιών δε φανέντα της παρθένου οστίος μίστης Θεού της χάρη.
1: Οστίος μίστης Θεού της χάρη το.
2: Πέμπτη του αυτού μηνός μνήμη Ζαχαρίου του προφήτου, του πατρός του προδρόμου. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Αβδαίος, ράδης, ακαθόδες ητυχθείς τελείουτε. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μεδύμνου, Ορβανού, Θεοδόρου και των συναυτής οκδοήκοντα ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνων. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου, του εν το Αθήρα. Σε αυτόν Αγίες πεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακάνθρωπεν ευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήνους και πάσαν την ζωή μου, πίσω το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.

0: Η δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιήμωνα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, όρων αμαρτίων του κόσμου, ελέησον ημάς, όρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, καθημένου σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Ιήμωνος Άγιος, Ιήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ανεπλογή σου συγκινέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενναία και γενναία εγώ είπα, Κύριε ελέησον ημάς, ας την ψυχή μου ότι ματώνς. Κύριε προς η κατεύθυνση μου δόξα να την πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύ πηγή ζωή σου να το φωτίσω ψώμεθα φως. Παρατείνον το έλεος της γνώσης που σε καταξίωσαν Κύριε είναι τη ημέρα ταύτα να μαρτύ τους λαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου της αιώνας αμήν. Γίνει το Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιπίσαμεν επί σε ευλογητός η Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτίσω με τη δικαιωμασή σου Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα του χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση πρέπει ύμνωση δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Αγγέλων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας εκράντη πυρευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεού.

0: Σον γαρέσκην το έλεγχο και σώζην ημάς ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιντία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Κύριον σου Κύριε, ψήφε σίγα και πύρη και ψύχη συντετριμένη, ξέχαιαν το αίμα αυτόν ελπίδα έχοντες εις ε, απολαβήν του καμάτου των πίστων υπέμειναν και έλαβαν, παρά σου σωτήρ το μεγαέλεο.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε το αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αληθιάν σου κατανύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών δέσποτας χώρισσοντας νομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και Υιέ στασμίας ημών και εν ονοματώ σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίας, θέλω το όνομά σου, θέλει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέκριση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρό.

0: θέασε την οικουμένη νητή σου αλευθύσετε, θεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Ομαστεί με το ρυθμί της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, θεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτύρια σου επιστόθησαν σφόδρα το οίκο σου πρέπει.

0: Των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή, νημον Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.

Επέστηγαν σκέπη προς ημάς, βραβεύουσαν θαυμάτων προχώην. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς, απαλλάτουσα ευχαρίστως βόμεν. Δόξα τους εδοξάσαν τη Θεό,

νεκτάριον την ίσο με πιστείο σε θέα θεράποντα Χριστού. Αναβλύνει γαριά, εσύ πάντο καπά τη ευλαβά, πραγματούση. Όξα το σε δόξα.

Σαν εδείκτης υπέρμακος και θαυματουργός θεοφόρες πυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκρόσι εν τάφου προσφωνείς και όφινης χυσούν μετέβαλες και εν το μέλλοντας Αγία σου ευχάς αγγέλους αίσχυες οι λειτουργούντες ιερότατε, δόξα τους εδοξάς εν

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη της των κατοικουμένων. Όσοι πιστοί

0: εν σοφία προσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντατε τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καστε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζώοποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαρίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεστα μαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Θήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
2: Κύριε Στυχηματολόγη, λέει η Σόνη.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμενο και άψε μην το αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: οι μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την

0: Αγία διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Ο προφήτης Ζαχαρίας κατήγεται από τον οίκο του αρχιερέως Αβιά, απογόνου του Ααρών, και ζούσε στα Ιεροσόλυμα με τη γυναίκα του Ελισάβετ, απόγονο και αυτή του Ααρών. Και οι δύο, επολιτεύοντο σύμφωνα με τις θείες εντολές, ήσαν δε δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους είχε περάσει. Την ημέρα της μεγάλης εορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας εισήλθε μόνος ως εφημερεύων αρχιερεύς στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Εξαστράπτοντας από θείο φως, του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός εισήκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γυρατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε και Πνεύματος Αγίου πληστήσεται έτη εκκυλίας μητρός αυτού και αυτός προελεύσεται ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατασκευασμένων. Ο Ζαχαρίας έκθαμβος από την οπτασία δυσπίστησε στο χαρμόσυνο μήνυμα και ο άγγελος τον ετοιμώρησε με αφωνία ως τη γέννηση και τα ονομαστήρια του προδρόμου για να τον διδάξει να μην αμφιβάλλει στις θείες επαγγελίες. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας εζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί» το όνομα αυτού. Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού, και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει. Προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρία στο λαό αυτού, εναφέσει αμαρτιών αυτών διασπλάχνα ελέους Θεού ημών, ενείς επεσκέψε το ημάς, ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης.

Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας σύμφωνα με την παράδοση εκήρυται με παρησία ότι η Μαριάμ όντως εγέννησε τον Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου εστέκονται επαρθένοι, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Έτσι, όταν κατά την βρεφοκτονία της Βιθλεέμ έκρυψε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών, σε σπήλιο πέραν του Ιορδάνου τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον εφώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου, μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μοιεοφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς συνεταφίεσαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Από το γεγονός αυτό και εξής, στο ναό των Ιεροσολύμων έλαβαν χώρα σημεία και τέρατα, που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς έπαυσαν να έχουν οπτασίες θεοπέμπτων αγγέλων, τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το δαβύρ άδυτο του ναού, ούτε να ρωτήσουν στο εφούδ άμφιο του Αρών και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής.

αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αβδά, επισκόπου Ορμής Δαρδασίρ της Περσίας. Ο Άγιος Αβδάς ήταν επίσκοπος της πόλεως Ορμής Δαρδασίρ της επαρχίας Ουζιστάν της Περσίας, επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού και επί βασιλέως των Περσών εις Διγέρδου του Πρώτου. Στις αρχές του έτους 420, ο ιερεύς Ασού, παρακινούμενος από θείο ζήλο, κατεκρήμνησε στην επισκοπή του Αγίου ένα ναό του Πυρός, επειδή εγκυτνίαζε με την εκκλησία των χριστιανών. Η παράτολμη αυτή πράξης διήγηρε την οργή των πυρολατρών και η είδηση έφτασε πολύ γρήγορα στον εις Διγέρδη στη Σερέφκεια. Οι μάγοι και οι αξιωματούχοι της αυλής με τις κατηγορίες τους παρόργησαν τον βασιλέα κατά των χριστιανών, ώσπου επέτυχαν σε όλο το βασίλειο της Περσίας την καταστροφή των εκκλησιών και των μονών, την κατάπαυση της λατρείας και τη δίωξη των ιερέων. Στην Ορμής Δαρδασίρ μαζί με τον τολμηρό ιερέα συνελήφθηκε ο επίσκοπος Αβδάς με 6 ακόμη μέλη της εκκλησίας του και αλυσοδεμένοι εστάλησαν στην αυλή της Ελευκίας. Ο εις Διγέρδης τους ερώτησε: «Γιατί καταφρονείτε τα διατάγματά μου και δεν υποτάσσεστε στην πίστη των πατέρων μας?» Οι ομολογητές απήντησαν: «Δεν ακολουθούμε την ανθρώπινη διδασκαλία που ζητάει να λατρεύουμε ως θεούς τα στοιχεία της φύσεως και το πυρ, αλλά να περιφρονούμε τον κτίστη όλου του κόσμου. Εμείς λατρεύουμε τον δημιουργό του σύμπαντος και όχι τα κτίσματα που αυτός έθεσε στην υπηρεσία μας». Ο εις Διγέρδης με απειλές ζήτησε από τον επίσκοπο να ανοικοδομήσει τον γκρεμισμένο πυρίο. Ο Αβδάς όμως προτίμησε το θάνατο παρά να ανεγείρει ναό προς τη μήνη του πυρός και κτυπήθηκε απάνθρωπα με ακανθωτές βέργες ροδιάς μέχρι ότου παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Με το επεισόδιο αυτό ξέσπασε στην Περσία άγριος διωγμός κατά των χριστιανών, ο οποίος συνεχίστηκε από τους διαδόχους του εις Διγέρδου, Βαχράμ Πέμπτου και εις Διγέρδη Δευτέρου και τάραξε την εκκλησία περισσότερο από 30 χρόνια. Το είδος και η πικρότητα των κολαστηρίων με τα οποία βασάνιζαν τους πιστούς ήσαν πρωτοφανείς σε σκληρότητα. Άλλων απέκοπταν με τσεκούρι τα μέλη, ενώ άλλους έριχναν δεμένους χειροπόδαρα σε βαθείς λάκους για να τους κατασπαράξουν μεγάλη ποντική. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθανασίου, ηγουμένου της Μονής του Οσίου Σημεών του Στυλίτου εν Μπρέστ Λιτόβσκ. Ο Άγιος Αθανάσιος γεννήθηκε στη Βίλνα της Μικρορωσίας, σημερινή πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το 1596, τον ίδιο χρόνο που έγινε στο Μπρέστ Λιτόβσκ η ψευδοένωση μεταξύ της Ρώμης και ορισμένων Ρώσων επισκόπων. Υιός ευγενούς στην καταγωγή Λιθουανού, αρκετά πτωχού παρά τα αυτά, έλαβε ευρεία και σπάνια μόρφωση για την εποχή του. Ήταν κάτοχος πολλών ξένων και αρχαίων γλωσσών και βαθύς γνώστης τόσο των πατέρων της Εκκλησίας όσο και των φιλοσόφων και θεολόγων της Δύσεως. Για λίγα χρόνια ο Άγιος εργαζόταν ως οικοδιδάσκαλος, ώσπου το 1627 εκάρη μοναχός στη μονή του Χουτίν κοντά στην Όρσα της Μικρορωσίας, σημερινή Λευκορωσία. Το προπύργιο αυτό της Ορθοδοξίας που έμεινε απείρακτο από τις πολωνικές δυνάμεις κατοχής διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στο να αντισταθεί ο Ορθόδοξος λαός κατά της Ρωμαιοκαθολικής προπαγάνδας. Εν συνεχεία ο Αθανάσιος συμπλήρωσε τη μοναχική του κατάρτιση και σε άλλα ονομαστά μοναστήρια. Όταν χειροτονήθηκε ιερεύς, ο Μητροπολίτης Κιέβου Πέτρος Μογίλας του ανέθεσε την ανακαίνιση της μονής του Κουπιατίτισκ. Μετά από θεία αποκάλυψη έκανε ένα επικίνδυνο ταξίδι στη Μόσχα, διασχίζοντας εδάφη κατεχόμενα από Πολωνούς, με σκοπό να εκθέσει στον Τσάρο την κακή στάση των τοπικών αρχών έναντι των Ορθοδόξων στις βορειοδυτικές περιοχές της Ρωσίας και να ζητήσει συνδρομή για την ανακαίνιση της μονής του. Με τη βοήθεια της Παναγίας επέτυχε στην αποστολή του και άρχισε τις εργασίες. Δύο χρόνια όμως αργότερα αναγκάστηκε να τις εγκαταλείψει, διότι εξελέγει ηγούμενος της μονής του Οσίου Σημεών του Στυλίτου στο Μπρέστ Λιτόβσκ. Από τότε αποδίθηκε σε νέο και ακαταπώνητο αγώνα εναντίον της Ουνίας, του προσιλητιστικού αυτού τρόπου των Λατίνων που είναι συγκεκαλυμμένος με ορθόδοξα λειτουργικά τυπικά και συνήθειες. Επί 8 χρόνια ο Άγιος με την προσευχή, το κήρυγμα και τα συγγράμματά του στυλίτευε και απέρριπτε την ψευδοένωση της Μπρέστ, επανέφερε δε τους πλανηθέντας στην πίμνη του Χριστού.
Οι Πολωνοί στρατιώτες και επικοί βασάνιζαν τους Ορθοδόξους πληθυσμούς των κατεχομένων περιοχών με βαρβαρική ομότητα. Αλλά και οι Ιησουίτες Ιεραπόστολοι δεν εδίσταζαν να χρησιμοποιήσουν τις πιο απάνθρωπες μεθόδους προκειμένου να στερεώσουν τη δική τους πίστη στη Μικρορωσία. Ο Άγιος αποφάσισε να μεταβεί στον βασιλέα της Πολωνίας Βλαδίσλαο IV για να μεσολαβήσει ώστε οι Ορθόδοξοι να έχουν πιο ανθρώπινη μεταχείριση. Ο βασιλεύς κάμφθηκε από την παράκλησή του και με διάταγμα έθετε τέρμα σε αυτές τις καταχρήσεις της εξουσίας, αλλά οι δημόσιοι λειτουργοί του δεν το εφήρμοσαν. Στη Βαρσοβία η κατάσταση των Ορθοδόξων ήταν ακόμα χειρότερη. Σε εορτάσιμες ημέρες οι Πολωνοί και οι Ιουνίτες έβαζαν φωτιά σε Ορθόδοξες εκκλησίες γεμάτες πιστούς, όπως και άλλοτε κατά την εποχή των Μεγάλων Διωγμών. Στον αγώνα με μόνη παρηγοριά την Παναγιά, ο Αθανάσιος συνέχισε τις προσπάθειές του. Το 1643, ύστερα από μια νέα θεία αποκάλυψη, κατέφυγε για δεύτερη φορά στο Συμβούλιο Επικρατείας της Πολωνίας. Ενώ κέρδισε την προστασία του κράτους υπέρ του Ορθοδόξου ποιμνίου του, ορισμένοι Ορθόδοξοι γεωκτήμονες, φοβούμενοι μήπως ζημιωθούν τα συμφέροντά τους, διέδωσαν ότι ήταν τρελός και κατόρθωσαν να του αφαιρεθεί το αξίωμα, να καθαιρεθεί από την ιεροσύνη και να σταλεί στο Κίεβο για εξέταση. Παρά τις κακόβουλες προσπάθειές τους, ο Άγιος δικαιώθηκε και επέστρεψε ως ηγούμενος στο μοναστήρι του, αλλά δεν έμεινε ήσυχος για πολύ. Σύντομα ξανάρχισαν οι διωγμοί κατά των Ορθοδόξων. Ενώ ετοίμαζε μια αναφορά προς τον βασιλέα της Πολωνίας, συνελήφθη και φυλακίστηκε προτού την ολοκληρώσει. Αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από 3 χρόνια, αλλά το 1648 ο διωγμός συνεχίστηκε σφοδρότερος. Ήταν τόσο αιματηρός, ώστε ο λαός της Μικρορωσίας εξεγέρθηκε και απέτησε την αποχώρηση των πολωνολιθουανικών δυνάμεων και την απόδοση των ρωσικών εδαφών στον Τσάρο. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν αμέσως τους αρχηγούς του κινήματος και τους επιφανέστερους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Ο Αθανάσιος φυλακίστηκε και παρά τις παντός είδους σωματικές και ηθικές κακώσεις που υπέστη, τόσο εκ μέρους των δεσμοφυλάκων όσο και των καθολικών εκκλησιαστικών αρχών, συνέχισε να ελέγχει τους ενωτικούς και να αναθεματίζει την Ένωση. Τον βασάνιζαν βάζοντας στο σώμα του αναμένα κάρβουνα, τον έγδαραν και τον έκαψαν ζωντανό. Επειδή ακόμη ανέπνεε, τον τουφέκισαν, νεκρό τον αποκεφάλισαν και έριξαν το σώμα του σε ένα λάκκο. Το τίμιο λειψανό του βρέθηκε αργότερα άφθαρτο και μέχρι σήμερα επιτελεί θαύματα.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων με Δείμνου Ουρβανού Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων άμα και διακόνων εν οικομιδία τελειοθέντων. Την εποχή του αιρετικού αυτοκράτορος ο Άλεντος, οι Αριανοί στην Κωνσταντινούπολη με την συμπαράστασή του είχαν αποκτήσει μεγάλη ισχύ. Μετά την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου της πόλεως Ευδοξίου, εψήφισαν Αρχιεπίσκοπο κάποιον ομόδοξό τους, ονόματι Δημόφιλο, ενώ οι Ορθόδοξοι χειροτώνησαν τον Ευάγριο. Από Θρασινθέντες οι Αριανοί τους κατεδίωξαν, εξόρισαν τον Ευάγριο και κατατυρανούσαν τους πιστούς. Οι Ορθόδοξοι εξέλεξαν τότε 80 ευλαβείς άνδρες από το ιερατικό τάγμα, των οποίων ηγούντο ο Μέδυμνος, ο Ουρβανός και ο Θεόδωρος, και τους έστειλαν στην Οικομίδια, όπου βρισκόταν ο βασιλεύς, για να του αναφέρουν όσα υπέφεραν από τους αιρετικούς. Ο Ουάλης απέκρυψε την οργή του κατά των Αγίων, διέταξε όμως κρυφά τον έπαρχο Μόδεστο να τους θανατώσει. Φοβούμενος αυτός μήπως επαναστατήσει το πλήθος αν τους εφώνευε φανερά, τους επεβίβασε σε πλοίο χωρίς πιδάλιο και προσποιούμενος ότι τους εξορίζει, παρήγγειλε στους ναύτες να το καταφλέξουν. Όταν ανοίχθηκαν στον κόλπο της Νικομιδίας, αστακινό κόλπο, οι ναύτες πυρπόλησαν το πλοίο, πήδησαν στη Λέμβο που ακολουθούσε και απομακρύνθηκαν. Δυνατός ανατολικός άνεμος παρέσυρε το ακυβέρνητο και καιόμενο σκάφος, το οποίο πλέοντας με ταχύτητα έφτασε ως την παραθαλάσσια πόλη της Βυθινίας Δακίδιζο. Εκεί κατακάηκε μαζί με τους μάρτυρες, οι οποίοι ψάλλοντας «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος» και «Εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν», παρέδωσαν στον Κύριο τις ψυχές τους. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Σαν σήμερα, με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 5 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1863, ο πρίγκιπας της Δανίας Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος, αναχωρεί από την Κοπενχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, υπενθυμίζει: «Να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν». Θα την παραβιάσει αρκετές φορές. Σαν σήμερα, το 1857, γεννιέται ο Κωνσταντίν Τσιοκόλσκι, Ρώσος φυσικός, από τους πρωτοπόρους της διαστημικής έρευνας. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1899, ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημά του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου». Σαν σήμερα το 1905, λήγει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης του Πόρτσμουθ στο Νιου Χαμσάιρ. Μεσολαβητής ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τίοντορ Ρούσβελτ και υπογράφοντες η νικήτρια Ιαπωνία και η τιμένη Ρωσία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ρωσία παραχωρεί στην Ιαπωνία το νησί Σαχαλίνη και τα λιμενικά και σιδηροδρομικά δικαιώματα της Μαντζουρίας. Σεπτεμβρίου 1922 αποχωρούν από τη Μικρά Ασία τα τελευταία ελληνικά τμήματα Τρίτο Σώμα Στρατού από το λιμάνι της Αρτάκης. Σαν σήμερα το 1944 πεθαίνει η Ιρώ Κωνσταντοπούλου, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς σε ηλικία 17 ετών. Η Ιρώ έπεσε για τη λευτεριά της πατρίδας 37 ημέρες προτού απελευθερωθεί η Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

ενημέρωνε των Αγίων Αναργύρων στα μέσα του καλοκαιριού του 1869. Εκείνη τη μέρα, μία οικογένεια από τη λιβάδια της Χίου ευλογήθηκε με τη γέννηση ενός αγοριού που έμελε να αποδειχθεί ο Άγιος και Προστάτης ολόκληρου του νησιού. 1η Ιουλίου γεννήθηκε ο Άγιος και προς τιμήν των Αγίων της ημέρας πήρε το όνομά του, Αργύριος. Περνούσαν τα χρόνια και ο μικρός Αργύριος παρέμενε στο πατρικό του σπίτι, βοηθώντας τους γονείς του και μαθαίνοντας από τον πατέρα του την τέχνη του υποδηματοποιού. Γράμματα πολλά δεν έμαθε, αλλά είχε τα χαρίσματα της μνήμης και της κριτικής σκέψης. Ήταν επιμελής, πρόθυμος, καλόκαρδος και πολύ ευσεβής. Όταν ήταν 20 χρονών, πήρε την εικόνα της Παναγίας Βοήθειας από τη μητέρα του. Η θαυματουργή αυτή η εικόνα ήταν μια ανεκτίμητη κληρονομιά που πήγαινε από γενιά σε γενιά. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1889, ο νεαρός Αργύριος πήγε την εικόνα στη φημισμένη σκήτη των Αγίων Πατέρων για να την επιδιορθώσουν οι μοναχοί. Από εκείνη την ώρα άναψε μέσα στην καθαρή ψυχή του Αργύριου η φλόγα και ο πόθος της μοναχικής ζωής.

Επιστρέφοντας με τη διορθωμένη Αγία εικόνα, την τοποθέτησε στο φτωχικό καλυβάκι του και άρχισε να την τιμά και να την προσκυνεί με απέραντη πίστη. Λίγο αργότερα πήρε τη μεγάλη απόφαση να γίνει μοναχός, κάνοντας την υπακοή του στον ξακουστό πνευματικό γέροντα Παχώμιο. Την άσκησή του ως δόκιμος την έκανε στο πατρικό του σπίτι. Θέλημα δικό του δεν είχε. Πρώτο του μέλημα και μοναδικό ήταν η προσευχή. Προσευχόταν συνεχώς από τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς του. Τηρούσε αυστηρά τις νηστείες, έκανε συχνά αγρυπνίες και αγαπούσε τη σιωπή. Περνούσε ο χρόνος και ο Αργύριος όλο και περισσότερο πρόκοβε στην αρετή, την οποία αν και προσπαθούσε δεν μπορούσε να κρύψει. Ο γέροντάς του, αναγνωρίζοντας την αρετή του, κάλεσε τον Αργύριο στη σκήτη των Αγίων Πατέρων στο προβάτιον όρος της Χίου. Εκεί, λίγο αργότερα, έγινε μοναχός και έλαβε το όνομα Άνθιμος, συνεχίζοντας με περισσή ευλάβεια την ασκητική ζωή του. Δεν πέρασε πολύς καιρός όμως και του παρουσιάστηκε μια σοβαρότατη ασθένεια. Ο γέροντας Παχώμιος έδωσε ευλογία να επιστρέψει στο σπίτι του και να παραμείνει εκεί όσο καιρό διαρκούσε η αρρώστια.

σαν συνήλθε κάπως, κάνοντας υπακοή στην εντολή του γεροντά του, έκτισε στα πατρικά του κτήματα ένα μικρό κελί και σε αυτό συνέχισε τον μοναχικό αγώνα του. Ησυχάζοντας στο απόμερο κελί, προσευχόταν τη νύχτα και τη μέρα εξασκούσε λίγο το επάγγελμα του υποδηματοποιού. Με τους κόπους του διέτρεφε τους γέροντες πλέον γονείς του και μοίραζε τα υπόλοιπα χρήματα σε όσους είχαν ανάγκη. Ήταν τόσο φιλόπτωχος που συχνά έδινε και το φαγητό του ακόμα, μένοντας ο ίδιος νηστικός. Το 1910 πέρασε αποτυχίο απέναντι στη γη της Μικρασίας. Πήγε στο Αδραμίτη, σε κάποιους συγγενείς, για να μάθει περισσότερα γράμματα και να μπορέσει έτσι να χειροτονηθεί. Πραγματικά, το Νοέμβριο του 1911, ο πατήρ Άνθιμος χειροτονήθηκε στη Σμύρνη ιερέας και η ξεχωριστή του ευλάβεια έγινε γνωστή σε ολόκληρη την περιοχή. Λίγο ακόμα έμεινε στη Μικρασία. Στη συνέχεια αναχώρησε για προσκύνημα στο ευλογημένο Άγιον Όρος και αμέσως μετά επέστρεψε στην αγαπημένη του πατρίδα, τη Χίο.

νησί του ανέθεσαν καθήκοντα στο λεπροκομείο και στο πονεμένο αυτό μέρος ο Άγιος θα προσφέρει απλόχερα παρηγοριά και αγάπη. Με αυτοθυσία εργάστηκε αδιάκοπα για τους ασθενείς του. Τους φρόντιζε σαν γιατρός και νοσοκόμος και την ίδια στιγμή ως ιερέας και πατέρας όλων. Σιγά σιγά η προσπάθεια φέρει καρπούς. Όλοι μαγνητίζονται από το γέροντα, έτσι τον φώναζαν. Θέλουν συνεχώς να βρίσκονται κοντά του και να δέχονται την ευεργετική θεραπεία στην ψυχή και στο σώμα τους. Η φήμη του εξαπλώνεται σε ολόκληρο το νησί. Αμέτρητες πληγωμένες ψυχές καταφεύγουν στο «παπαδάκι του λοβοκομείου», έτσι τον έλεγαν. Καθημερινά πλέον γίνονται θαύματα με τις προσευχές του γέροντα και την ευλογία της Παναγίας. Καθώς ο καιρός περνάει, ο Άγιος όλο και περισσότερο σκέφτεται την ίδρυση ενός μοναστήριου. Είναι η μεγάλη του επιθυμία και καθημερινά παρακαλεί την Παναγία να τον αξιώσει να την πραγματοποιήσει. Και η Παναγία μας και τη μεγάλη αγάπη του Αγίου έκανε το θαύμα της. Το Φεβρουάριο του 1928 άρχισε η ανοικοδόμηση της Μονής και δύο χρόνια αργότερα, με προσωπική εργασία του ίδιου του Αγίου και με ολόθερμες καθημερινές εικεσίες προς τη Θεοτόκο, αλλά και με κόπο από τις μοναχές που επρόκειτο να βρουν καταφύγιο στη Μονή, ένα πραγματικό στολίδι για τυχείο ήταν

Αυγούστιο του 1930, με κάθε επισημότητα, ο Άγιος μεταφέρει από τα πατρικά του κτήματα τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Βοήθειας και την τοποθετεί στο ναό της Μονής. Ξεκινάει έτσι τη λαμπρή πορεία του το ευλογημένο μοναστήρι του Αγίου και ο ίδιος δεν μπορεί να κρύψει την απερίγραπτη χαρά του. Στα χρόνια που ακολουθούν, ο Άγιος Άνθιμος παραμένει ο γέροντας και πνευματικός του μοναστηριού. Φροντίζει για όλες τις μοναχές, αλλά και για οποιονδήποτε καταφεύγει στο ταπεινό κελί του. Με τη βοήθεια της Παναγίας, που υπεραγαπά, συνεχίζει να θαυματουργεί, να θεραπεύει, να νοθετεί, να πληροφορεί για τα μέλλοντα. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να είναι και ακούραστος λειτουργός του Ιερού Θυσιαστηρίου ως τα τελευταία του χρόνια. Οπότε η κούραση και οι ασθένειες δεν επιτρέπουν στο Άγιο Γεροντάκι να λειτουργεί παρά μόνο σε μεγάλες εορτές. Ανημέρα Πρωτοχρονιάς του 1959 λειτουργεί για τελευταία φορά στο ναό της Μονής και παραμένει πλέον στο κελάκι του, από το οποίο αμέτρητοι άνθρωποι περνούν για να πάρουν την ευχή του και να προσκυνήσουν το αγιασμένο χέρι του. Συνεχίζει να προσφέρει παρηγοριά και να προσεύχεται για όλους. Στις 27 Ιανουαρίου 1960 σηκώθηκε με δυσκολία και πήγε για τελευταία φορά στο ναό. Εκεί, με δάκρυα στα μάτια, προσκύνησε την αγαπημένη του εικόνα της Παναγίας Βοήθειας. Την ευχαρίστησε θερμά για την προστασία της και βγαίνοντας από το ναό ύψωσε τα χέρια του και ευλόγησε το μοναστηράκι του. Ολόκληρη ηχείως αναστατώθηκε σαν έμαθε ότι από 1η Φεβρουαρίου η κατάσταση του γέροντα χειροτέρευε. Ο Άγιος, που έμεινε στο κρεβάτι για 15 μέρες, δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να προσεύχεται και να μεταλαμβάνει καθημερινά τα άχραντα μυστήρια. Ήρεμος λοιπόν καθώς ήταν και έτοιμος να συναντήσει την αγαπημένη του Παναγία, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Κύριο στις 15 Φεβρουαρίου 1960, βυθίζοντας ολόκληρο το νησί σε βαρύ πένθος, αλλά την ίδια στιγμή χαρίζοντας στοιχείο τον Άγιο Προστάτη της.

διαβάσαμε το βίο του Αγίου Ανθίμου της Χίου, θα διαβάσουμε και ένα θαυμαστό περιστατικό από τη ζωή του. Η ευχή του γέροντα έκανε θαύματα. Είχαν να το λένε πια σε ολόκληρη τη Χίο. Σε κάθε δυσκολία της ζωής έβρισκαν ξεκούραση και γαλήνη στον ταπεινό Άγιο. Μα και σε κάθε αρρώστια η πρώτη του σκέψη ήταν να πάνε στο γέροντα. Πρώτα στο γέροντα και ύστερα στο γιατρό. Έτσι έκαναν οι περισσότεροι. Αν πάλι πήγαιναν στους γιατρούς και μάθαιναν άσχημα μαντάτα, η τελευταία ελπίδα τους ήταν οι προσευχές του Αγίου, που με δάκρυα πολλές φορές στα μάτια παρακαλούσε την Παναγία βοήθεια. Καθημερινά σχεδόν προσέφευγαν στον Άγιο αρκετοί άνθρωποι και η αγάπη του για όλους δεν άφηνε ποτέ κανένα να φύγει παραπονεμένο. Αυτό ακριβώς είχε γίνει και εκείνο το Μάιο. Μια φτωχή εργάτρια που δούλευε σκληρά για να εξοικονομήσει λίγα χρήματα για τις ανάγκες της, έπαθε μία σοβαρή ασθένεια. Τα νεύρα της πειράχθηκαν και το σώμα της έμεινε ακίνητο. 6 μήνες η δύστυχη έμεινε στο κρεβάτι του πόνου, μη μπορώντας μήτε να φάει. Με δυσκολία μεγάλη προσπαθούσε η αδελφή της να την ταΐσει και όλοι στο φτωχοκάλυβό της περίμεναν πως θα πέθαινε.

σύζυγός της έλειπε εκείνη την περίοδο στρατιώτης και δεν ήταν εύκολο να τον ειδοποιήσουν. Όταν τελικά το έμαθε, στενοχωρήθηκε πολύ, μα δεν απελπίστηκε, γιατί είχε μεγάλη πίστη στο Θεό και την Παναγία μας. Πέρασε αρκετός καιρός, ως ότου κατορθώσει να πάρει άδεια για να πάει στη Χίο και στη βασανισμένη γυναίκα του. Αντικρίζοντάς την, πόνεσε και ο ίδιος. Μα χτυπώντας την ελαφρά στον ώμο, της είπε: «Μη φοβάσαι και μην απελπίζεσαι. Θα σε πάω εγώ στην Παναγία Βοήθεια και στο Γέροντα και να δεις που θα γίνεις καλά». Ήταν σίγουρος για τη θεραπεία. Γνώριζε για την αγιοσύνη του Γέροντα και για τα αμέτρητα θαύματα. Είχε μεγάλη πίστη και άφηνε πάντοτε όλες τις ελπίδες του στο Θεό. Και στη δύσκολη του τη στιγμή αυτό έκανε. Φώναξε μερικούς συγγενείς, τύλιξαν σε μία κουβέρτα τη γυναίκα, τη σήκωσαν και την τοποθέτησαν σε ένα αυτοκίνητο και την μετέφεραν στο μοναστήρι. Ο Άγιος Άνθιμος λειτουργούσε εκείνη την ώρα και μόλις είδε τους ανθρώπους που μετέφεραν την ταλαιπωρημένη γυναίκα, τους είπε να την ακουμπήσουν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έκαναν ακριβώς όπως τους είπε και η Αγγελική, έτσι τη λέγανε, σαν ένα κομμάτι ξύλο, έμεινε μπροστά στην Παναγία Βοήθεια.

τα μάτια της και αντίκρισε την αγία μορφή του γέροντα Ανθίμου. Τότε αισθάνθηκε μία μοναδική δύναμη και χαμηλόφωνα είπε στον Άγιο: «Δώστε μου, γέροντά μου, το χέρι σας να σηκωθώ, σαν να αισθάνομαι πως είμαι καλά». Ο Άγιος την κοίταξε όλο καλοσύνη. Χωρίς να σταματήσει να προσεύχεται, κοίταξε και την εικόνα της Παναγίας. Άπλωσε το ευλογημένο χέρι του και αρπάζοντάς το η αγγελική, ένιωσε ακόμα πιο δυνατή. Με αργές μα σταθερές κινήσεις σηκώθηκε και προχώρησε λίγα βήματα μπροστά ως την εικόνα της Παναγίας Βοήθειας. Έσκυψε και δακρυσμένη προσκύνησε. Δάκρυσε και ο Άγιος Άνθιμος και συνέχισε να προσεύχεται. Τώρα όμως ήταν χαρούμενος για αυτό που έβλεπε και η προσευχή του ήταν μία δοξολογία, ένας ευχαριστήριος ύμνος προς την Παναγία για το θαύμα της. Γιατί πάντοτε ο ταπεινός Άγιος έλεγε: «Όλα είναι της Παναγίας». Δεν ήθελε κανένας να τον θεωρεί Άγιο. Η απλοϊκή του ψυχή δεν δεχόταν κάτι τέτοιο. Όμως η Παναγία και ο Θεός μας χάριζαν στον θείο Άνθιμο όλο και περισσότερη δύναμη ώστε να θαυματουργεί με την προσευχή του.

πλέον στεκόταν στα πόδια της. Ευχαρίστησε θερμά τον Άγιο Άνθιμο και περπατώντας μονάχη, χωρίς βοήθεια, έφτασε ως την πόρτα της μονής και μπήκε στο αυτοκίνητο για να επιστρέψει σπίτι της. Από τότε η Αγγελική δεν ξέχασε ούτε για μία στιγμή το θαυμαστό γεγονός της θεραπείας της και ως δείγμα ευγνωμοσύνης συνήθιζε μία φορά το μήνα να περπατάει από το σπιτικό της και να ανηφορίζει στο μοναστήρι για να προσκυνήσει την Παναγία βοήθεια και να πάρει την ευχή του Αγίου Ανθίμου.

διαβάσαμε το βίο του Αγίου Ανθίμου, του Χίου, και ένα θαυμαστό περιστατικό από τη ζωή του, από το βιβλίο «Το πρώτο μου συναξάρι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή και περιλαμβάνει τους βίους και θαυμαστά περιστατικά από 7 σύγχρονους Αγίους της Εκκλησίας μας.

Κάτι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
7: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
8: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
10: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
15: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
16: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
17: Με μια ριζική ανακαίνιση το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
16: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
17: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
16: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
17: Σύγχρονο στόλος σχολικών λεωφορείων.
16: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
17: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
16: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
17: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
16: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
17: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
16: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
17: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
16: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
18: Ώρα Ελλάδος 10.
19: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρίδου.

Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Είστε έτοιμοι για μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά? Έχετε πάρει όλη τις θέσεις σας? Έχετε ανεβάσει την ένταση του ραδιοφώνου? Έχουμε να πούμε και σήμερα διάφορα πράγματα που πιστεύω ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα, θα σας αρέσουν, θα μάθετε έτσι πολλά καινούρια πράγματα. Εμείς λοιπόν το μόνο που έχουμε να σας πούμε είναι να μείνετε συντονισμένοι στην Πυραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Να σημειώσετε τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602, 210-41-18-640. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή και μπορείτε επίσης να στείλετε το γράμμα σας στη διεύθυνση Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, ταχυδρομικός κώδικας 185-33. Είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε τα γράμματά σας και μέσα στο φάκελο μπορείτε να έχετε και μια ωραία ζωγραφιά, γιατί ξέρουμε ότι ζωγραφίζετε πολύ ωραία και πάντα μας εντυπωσιάζετε με τις χειροτεχνίες και τις ζωγραφιές σας. Λοιπόν παιδιά, έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο, βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, τι ωραία! Σήμερα παιδιά θα πάμε πολύ πίσω στο χρόνο, περίπου 300 χρόνια μετά από τη γέννηση του Χριστού μας, τόσο πίσω. Θα ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας μέχρι τη Μικρά Ασία, εκεί όπου κάποτε υπήρχε μία πόλη που την έλεγαν Λικαονία. Στη Λικαονία λοιπόν γεννήθηκε ο Άγιος Σόζων, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο οποίος γιορτάζει στις 7 Σεπτεμβρίου. Για να μάθουμε λοιπόν κάποια πράγματα για τον Άγιο Σόζοντα. Ο Άγιος Σόζων, παιδιά, ήταν βοσκός. Αγαπούσε πολύ τα πρόβατά του και με χαρά τα φρόντιζε και τα πήγαινε κάθε μέρα να βοσκήσουν. Όπως έβλεπε, παιδιά, τα μικρά πρόβατάκια, τα θαύμαζε για την ηρεμία τους. Έτρωγαν το χορταράκι τους χωρίς φωνές και φασαρία, χωρίς να μαλώνουν, χωρίς να τσακώνονται. Και πράγματι, τα πρόβατα, όλοι το ξέρουμε, είναι πολύ ήρεμα ζώα. Δεν κάνουν κακό, δεν αγριεύουν στους ανθρώπους, δεν δαγκώνουν. Είναι ήμερα. Και ο Άγιος Σόζων, παιδιά, αυτό ακριβώς θαύμαζε σε αυτά τα ζώα. Ότι είναι τόσο ήμερα. Και έλεγε πως ήθελε να μοιάσει και εκείνος στα πρόβατα και να είναι και εκείνος χωρίς κακία και ήρεμος. Γι' αυτό παιδιά και πολλές φορές που οι άλλοι βοσκοί έρχονταν με τα πρόβατά τους κοντά του και τον ενοχλούσαν ή τον αδικούσαν ή του φώναζαν, εκείνος δεν αντιμιλούσε, δεν τσακωνόταν δηλαδή μαζί τους ούτε τους φώναζε, διατηρούσε την ηρεμία του. Εκεί λοιπόν στην ησυχία της φύσης, καθώς τα προβατάκια του έβοσκαν, έτρωγαν χορταράκια, εκείνος καθόταν κάτω από τη σκιά ενός δέντρου και έβγαζε, παιδιά, την Αγία Γραφή για να διαβάσει. Διάβαζε για τον Αβραάμ, διάβαζε για τον Μωυσή, διάβαζε για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, για τη γέννηση του Χριστού μας, για τη ζωή και τα θαύματά του, αλλά διάβαζε και για τους μαθητές του Χριστού, για τους Αποστόλους. Τόσο πολύ του άρεσε να διαβάζει την Αγία Γραφή, γιατί μάθαινε πολλά πράγματα. Και αν τυχόν συναντούσε στο δρόμο του κάποιον που πίστευε σε ψεύτικους θεούς, τότε ο Άγιος Σόζων, παιδιά, του μιλούσε για τον Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε για μας τους ανθρώπους και αναστήθηκε. Για την πίστη του λοιπόν στο Χριστό, ο Άγιος Σόζων φυλακίστηκε, αυτό πρέπει να ξέρουμε όλοι, και υπέμεινε πολλά πολλά βασανιστήρια και εμείς σήμερα τον τιμούμε και τον γιορτάζουμε στις 7 Σεπτεμβρίου. Ιδιαιτέρως δε
τον τιμά και τον γιορτάζει ένα πανέμορφο νησί. Ποιο, εσείς που είστε από εκεί, το έχετε καταλάβει. Τον ξέρετε φαντάζομαι και τον Άγιο Σόζοντα. Μιλάμε λοιπόν για το νησί της Λίμνου. Η Λίμνος ιδιαιτέρως τιμά τον Άγιο Σόζοντα στις 7 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε.

εποχή που έζησε ο Άγιος Σόζον, ήταν πολλοί οι άνθρωποι που πίστευαν σε ψεύτικους θεούς. Πίστευαν δηλαδή στα είδωλα. Ήταν ειδωλολάτρες. Είχαν φτιάξει μάλιστα και αγάλματα. Ξέρετε, το έχετε διαβάσει ίσως κι εσείς. Είχαν φτιάξει ειδωλολάτρες αγάλματα που τα προσκυνούσαν, σαν να ήταν θεοί. Κάποτε λοιπόν, παιδιά, ο Άγιος Σόζον βρέθηκε μπροστά σε ένα τέτοιο άγαλμα. Ήταν πολύ μεγάλο, φτιαγμένο από χρυσάφι, φανταστείτε. Και οι άνθρωποι ήταν μπροστά στο άγαλμα και το προσκυνούσαν και έλεγαν πως είναι θεός. Ο Άγιος Σόζον δεν μπορούσε να ακούει τέτοια πράγματα. Από τη μια του φαίνονταν αστεία, αλλά από την άλλη θύμωνε κιόλας με αυτά που άκουγε. Έτσι λοιπόν, χωρίς να φοβηθεί τίποτα, με πολύ θάρρος πλησίασε το χρυσό άγαλμα και με μια γρήγορη δυνατή κίνηση του έσπασε το δεξί χέρι. Ύστερα το πήρε, το πούλησε. Είπαμε ότι ήταν φτιαγμένο από χρυσάφι, ε? Το πούλησε λοιπόν το κομμάτι αυτό και τα χρήματα που έβγαλε δεν τα κράτησε για τον εαυτό του. Καταλαβαίνετε τι τα έκανε. Ήταν πολλά τα χρήματα, αφού πούλησε ολόκληρο κομμάτι από χρυσάφι. Τα χρήματα λοιπόν αυτά τα πήρε και τα μοίρασε στους φτωχούς. Φαντάζεστε βέβαια τι έγινε όταν το έμαθε αυτό ο αυτοκράτορας, που ήταν ειδωλολάτρης, παιδιά. Ήταν εχθρός των χριστιανών. Έσπασε το χέρι από το χρυσό άγαλμα που εμείς προσκυνάμε. Άρχισε να φωνάζει δυνατά, άρχισε να φωνάζει. Πολύ θυμωμένος ήταν. Να μπουν όλοι στη φυλακή. Όσοι ήταν εκεί και δεν προστάτευσαν το άγαλμα, να μπουν γρήγορα στη φυλακή. Έτσι έλεγε ο αυτοκράτορας και όλοι φοβήθηκαν. Έγινε δηλαδή, δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Και τώρα θα μου πείτε, ο Άγιος Σόζον μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση τι έγινε? Κρύφτηκε για να γλιτώσει? Όχι παιδιά, ίσα ίσα. Μόνος του έτρεξε και παρουσιάστηκε μπροστά στον αυτοκράτορα. «Αρχοντά μου», του είπε, «αυτό το άγαλμα ήταν άχρηστο. Τουλάχιστον έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, πούλησα λίγο από το χρυσάφι του και με τα χρήματα αυτά ωφελήθηκαν τόσοι φτωχοί». «Άχρηστο το άγαλμα, τόλμησες να πεις τέτοια λέξη?», του είπε ο αυτοκράτορας και αμέσως έδωσε διαταγή. «Πάρτε τον γρήγορα από μπροστά μου, ρίξτε τον στη σκοτεινή φυλακή και βασανίστε τον για να μάθει ότι αυτό που έκανε ήταν ασέβεια προς το Θεό». Τίποτα από αυτά όμως δεν φοβήθηκε ο Άγιος Σόζον. Ασέβεια στο Θεό είναι να προσκυνούμε τέτοια αγάλματα. Εγώ είμαι χριστιανός, και φώναζε δυνατά για να τον ακούσουν όλοι. Και έπειτα, με ηρεμία, υπέμεινε τα βασανιστήρια που του έκαναν και έδωσε τη ζωή του για το Θεό. Είναι μάρτυρας λοιπόν ο Άγιος Σόζον, μάρτυρας της Εκκλησίας μας, δηλαδή θυσίασε τη ζωή του, υπέμεινε τόσα βασανιστήρια για την αγάπη του για το Θεό.

Άγιος Όζων, παιδιά, είναι προστάτης της Λίμνου. Η Λίμνος είναι ένα πανέμορφο νησί στο Αιγαίο Πέλαγος που έχει και ένα πολύ παλιό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Όζοντα. Οι κάτοικοι λοιπόν του νησιού αυτού, το είπαμε και πριν, ότι αγαπούν πολύ τον Άγιο. Διάβαζα κάπου ότι στα πιο παλιά χρόνια μάλιστα συνήθιζαν να κάνουν πολλά ταξίδια. Πηγαίναν με τα καράβια τους απέναντι, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και πιο μακριά. Πηγαίναν στην Αλεξάνδρεια και αλλού. Και καθώς απομακρυνόταν το καράβι τους από το νησί, έβλεπαν το μικρό εκκλησάκι του Άγιου Σόζοντα, αποχαιρετούσαν και το νησί και τον Άγιο μέχρι να ξαναγυρίσουν. Και όταν, παιδιά, η θάλασσα αγρίευε, τον Άγιο Σόζοντα παρακαλούσαν για να του σώσει. Οπότε μάλιστα από τη μεγάλη θαλασσοταραχή το καράβι καταστράφηκε και οι ναύτες έπεσαν στη θάλασσα και θα πνίγονταν αν δεν ερχόταν να τους βοηθήσει ο Άγιος Σόζων. Τον είδαν να απλώνει την κάπα του, ξέρετε, το ρούχο του, το πανοφόρι του δηλαδή, τον είδαν να το απλώνει πάνω στη θάλασσα και αφού τους έβαλε όλους πάνω σε αυτό, σαν βαρκούλα προχώρησε και τους έφερε όλους ζωντανούς πίσω στη λίμνη. Στο νησί. Από τότε πάντοτε τον παρακαλούσαν και τον παρακαλούν οι κάτοικοι της Λίμνου να έχουν καλά ταξίδια και όταν βρίσκονταν σε κίνδυνο έκαναν το σταυρό τους και έλεγαν «Άγιε Σόζο, σώσε μας». Έτσι λοιπόν τον έχουν προστάτη τους οι κάτοικοι της Λίμνου και κάθε χρόνο στη γιορτή τους στις 7 Σεπτεμβρίου κάνουν και μεγάλο πανηγύρι.

0: πριν κλείσουμε, παιδιά, να πούμε και το εξής. Πως το εκκλησάκι του Αγίου Σώζοντα στη Λίμνο χτίστηκε σε αυτή τη θέση που είναι μετά από θαύμα που έγινε. Στο σημείο εκείνο, παιδιά, υπήρχε ένα πηγάδι. Ένα πηγάδι με γλυκό νερό, με αγίασμα. Και εκεί λοιπόν ένας βοσκός, ένας κάτοικος του νησιού που πήγε να πιει λίγο αγίασμα, βρήκε μία εικόνα του Αγίου Σώζοντα. Χαρούμενος λοιπόν, την πήρε και την πήγε στο χωριό, αλλά την άλλη μέρα η εικόνα χάθηκε. Και αφού την έψαξαν τελικά, την βρήκαν πάλι στο ίδιο μέρος, εκεί που ήταν το αγίασμα, στο πηγάδι. Αυτό έγινε και άλλες φορές, μέχρι που ο ίδιος ο Άγιος Σώζων παρουσιάστηκε σε αυτό τον πιστό βοσκό και του είπε σε εκείνο το μέρος όπου βρέθηκε η εικόνα να χτίσει ναό και σε αυτό μέσα να τοποθετήσει και την εικόνα. Του υπέδειξε μάλιστα να ξεκινήσει νωρίς το πρωί, να πάει προς τη μάντρα του και εκείνος θα τον καθοδηγήσει. Έτσι και έκανε. Αλλά συνέβη κάτι παράξενο, παιδιά. Περπατούσε και τι γινόταν? Πίσω του ήταν νύχτα και μόνο μπροστά του, στο δρόμο δηλαδή προς το ακροτήρι, ήταν η μέρα. Ο βοσκός λοιπόν θαύμασε με αυτό που συνέβαινε, ακολούθησε το θαυμαστό φως που προφανώς ήταν η παρουσία του Αγίου Σώζοντα, έφτασε στο ακροτήρι, στον τόπο που όπως κάθε μέρα βρισκόταν η εικόνα, και εκεί, παιδιά, το φαινόμενο αυτό σταμάτησε. Κατάλαβε λοιπόν ο βοσκός ότι σε εκείνον τον τόπο ο Άγιος ήθελε να χτιστεί ο ναός. Έτσι λοιπόν χτίστηκε το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Σώζοντα σε εκείνο το σημείο, στη Λίμνο. Τοποθετήθηκε μέσα στο εκκλησάκι και η εικόνα του Αγίου Σώζοντα και σήμερα πολλοί πηγαίνουν εκεί για να προσευχηθούν στον Άγιο φυσικά και για να πάρουν και ευλογία από το αγίασμα. Τόσα πολλά είπαμε λοιπόν για τον Άγιο Σώζοντα σήμερα, που γιορτάζει στις 7 Σεπτεμβρίου και είναι ένας Άγιος που τιμάται ιδιαιτέρως στην Λίμνο. Θέλω σε αυτό το σημείο και πριν μαζέψουμε τα πράγματά μας να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Τάσο Γιάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, παιδιά, το άλλο Σάββατο, πρωτό Θεός, και πάλι εδώ θα είμαστε με μια καινούρια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας, παιδιά.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά του Στέφανου Τανιμανίδη. Ένα πλούσιο τεκμηριωμένο βιβλίο αφιέρωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού με πηγές και έρευνα που ακολουθούν την ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των μοναστηριών που έγιναν έδρα της. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και μαρτυρίες προσκυνητών. Ιστορικό της εικόνας και της μονής της Παναγίας Σουμελά. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός. Λαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην Πατρισβογνωσία. Στη ραδιοφωνική προσπάθεια να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον τόπο μας. Να μάθουμε ιστορικά στοιχεία. Να γνωρίσουμε μνήμες. Να μάθουμε παραδόσεις, έθιμα. Να έρθουμε κοντά στον τόπο και στους ανθρώπους. Να αγαπήσουμε την Ελλάδα. Περιμένουμε δικές σας προτάσεις που θα θέλετε να μας στείλετε ταχυδρομικό στη διεύθυνση Πειραϊκή Εκκλησία Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς και την εκπομπή Πατριδογνωσία. Πειραϊκή Εκκλησία Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Σήμερα θα κάνουμε ένα νοερό ταξίδι μέχρι τη Λευκάδα, που είναι νησί του Ιωνίου Πελάγους. Η ιστορία είναι μακρά. Ζωντανοί μάρτυρες, τα κάστρα και οι προϊστορικοί χώροι που υπάρχουν εκεί. Η περιήγηση στα στενά, με τις μικρές κρυμμένες πλατείες της, τις αρχοντικές εκκλησιές και τα ευγενικά περιγράμματα των σπιτιών, μας μεταφέρουν στο βενετσιάνικο παρελθόν της πόλης. Παλιότερα ονομαζόταν Αγία Μαύρα, παίρνοντας το όνομα από τον ομώνυμο ναό που ήταν κτισμένος μέσα στο κάστρο της Αγίας Μαύρας, το οποίο οχυρό βρίσκεται απέναντι από την πόλη της Λευκάδας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά για αυτό το οχυρό. Θα ταξιδέψουμε μέχρι εκεί για να γνωρίσουμε το κάστρο της Αγίας Μαύρας. Μείνετε λοιπόν κοντά μας στην σημερινή μας πατριδογνωσία, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία με την ιστορική έρευνα του Μάρκου Σφέτσα, την αφήγηση της Έφης Μπάρλα και Λουκίας Κατοπόδη, αλλά και ακούγοντας και τον Αντώνη Πεξαρά, να μάθουμε πολλά για το κάστρο της Αγίας Μαύρας από το 1300 μέχρι και σήμερα. Ταξίδι λοιπόν μέχρι τη Λευκάδα.
1: Στην είσοδο της Λευκάδας, πριν από την πλωτή γέφυρα που συνδέει το νησί με την Ακαρνανία, βρίσκεται το κάστρο της Αγίας Μαύρας. Θεωρείται πρότυπο της οχυρωματικής τέχνης και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του, που ενσωματώνει διαφορετικές φάσεις και σχέδια. Από τα φρούρια των Επτανήσων είναι αναμφίβολο αυτό που έχει ζήσει τις πιο πολλές μάχες και πολιορκίες, κατά τις οποίες οι επίδοξοι κατακτητές είχαν συντριπτικά περισσότερες δυνάμεις από τους υπερασπιστές, όμως πάντοτε δυσκολευόντουσαν να το αλώσουν και πολλές φορές υποχωρούσαν άτακτα κατατροπωμένοι.
2: Το 1300 ο Ιωάννης Ορσίνη νυμφεύεται τη Μαρία, κόρη του δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου. Ο Νικηφόρος αποφασίζει να περιτυχήσει το στενό κομμάτι γης ανάμεσα στις ακτές της Ακαρνανίας και του νησιού με ένα οχυρό. Το κεραμοσκεπές κτίριο που βρίσκεται πίσω μας είναι θεμελιωμένο στη βάση ενός από τους προμαχώνες του πρώτου εκείνου οχυρωματικού πυρήνα.
1: Επρόκειτο για μια μικρή αμυντική κατασκευή πενταγωνικού σχήματος με μήκος 80 μέτρα και πλάτος 35. Είχε 5 προμαχώνες τετραγωνικού σχήματος και το ύψος του δεν ξεπερνούσε τα 5 μέτρα. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του ήταν η τοποθέτηση της πύλης στο μέσο του δυτικού τείχους σε γωνία 90 μοιρών. Η θέση αυτή άφηνε ακάλυπτη τη δεξιά πλευρά του σώματος των επίδοξων πολιορκητών, καθιστώντας τους εκτεθειμένους στα χτυπήματα των υπερασπιστών του φρουρίου.

0: 1331, νέος κύριος του Κάστρου γίνεται ο Βάλτερος Βριένιος των Αδεγαβών. Αμέσως χτίζει εκκλησία που αφιερώνει στην Αγία Μαύρα προς ανάμνηση του τόπου καταγωγής των Αδεγαβών στη σημερινή βορειοδυτική Γαλλία. Το τοπονύμιο Αγία Μαύρα χρησιμοποιείται εφ' εξής τόσο για το κάστρο όσο και για όλο το νησί.
1: Το 1362, με τη βοήθεια των εξεγερμένων κατοίκων του νησιού, η Λευκάδα περνάει στην κατοχή του Λεωνάρδου του Πρώτου των Τόκων. Η πρώτη επέκταση του φρουρίου πραγματοποιείται περίπου το 1395 από τον Κάρολο Πρώτο των Τόκων. Τα έργα περιλαμβάνουν διπλά τείχη σε όλες τις πλευρές, εκτός από την ανατολική που προστατευόταν από τάφρο, μικρή αύξηση ύψους των τειχών και προσθήκη κυκλικών προμαχώνων ανθεκτικών σε επίθεση με κανόνια. Στο βόρειο μέρος δημιουργείται ένας ογκώδης ημισελινοειδής προμαχώνας, στον οποίο ανοίγονται θηρίδες κανονιών στο επίπεδο της θάλασσας και τοποθετούνται τα πρώτα 8 κανόνια. Τόσο στην εισίδα του οχυρού, όσο και ανατολικά και δυτικά του, παρατηρούμε τη δημιουργία μικρών οικισμών από κατοίκους της Λευκάδας. Ο οικισμός ανατολικά ονομάστηκε Άλλη Μεριά, ενώ δυτικά πήρε το όνομα Χώρα.
0: Κάρολος ο πρώτος των Τόκων μεταφέρει την έδρα της επικράτειας από τα Ιωάννινα στη Λευκάδα. Ύστερα από επιδρομή των Αλβανών που κατέστρεψαν και κατερίμωσαν το νησί, αποφασίζει να μετατρέψει τον οχυρωματικό περίβολο σε ένα πενταγωνικό κάστρο ευρύτερο και έτσι να εξασφαλίσει από βορρά την άμυνα του νησιού.
1: Η επέκταση λαμβάνει χώρα μεταξύ 1410 και 1420 και καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη Χερσόνησο, στην οποία βρισκόταν το φρούριο. Περιλαμβάνει 4 πύργους κυκλικού σχήματος, οι οποίοι ενώνουν τις καινούργιες πλευρές. Το ύψος των τειχών φτάνει τα 5,5 μέτρα και στο βόρειο τείχος, δίπλα στον ημισελινοειδή προμαχώνα, ανοίγονται 4 πεταλοειδείς θηρίδες κανονιών.

0: τέλος του πολέμου μεταξύ Βενετών και Οθωμανών βρίσκεται η Λευκάδα εκτός συνθήκης ειρήνης. Ο Λεωνάρδος III των Τόκων αρνείται να καταβάλει τον προβλεπόμενο φόρο υποτέλειας στους Οθωμανούς και οι τελευταίοι αποστέλουν εκστρατευτικό σώμα 5.000 στρατιωτών. Προηγουμένως, ο Λεωνάρδο, έχοντας πληροφορηθεί τις κινήσεις του αντιπάλου, διαφεύγει στην Ιταλία μαζί με τη φρουρά, γεγονός που οδηγεί στην εύκολη κατάληψη του κάστρου.
1: Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τις μεταβολές που έγιναν στο διάστημα της πρώτης τουρκοκρατίας σε ό,τι αφορά τείχη και οπλισμό. Δεδομένη είναι η κατασκευή ενός αμυντικού συστήματος στη δυτική πλευρά, το οποίο διαχωρίζεται και από τη Λευκάδα και από το κάστρο Μετάφρου. Αποτελείται από χαμηλό καστρότυχο με πολλές γωνίες και από πίσω υπάρχουν δύο πυροβολία.
0: Το 1502, στα πλαίσια πολέμου μεταξύ των Ενετών και των Οθωμανών για τον έλεγχο της Πελοποννήσου και του Ιωνίου, δυνάμεις σταλμένες από τον Πάπα Αλέξανδρο τον VI, από τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο τον 12ο και το τάγμα των τυπωτών της Ρόδου, πολιορκούν το κάστρο της Αγία Μαύρας. Ύστερα από πολιορκία 7 ημερών, το κάστρο καταλαμβάνεται και παραδίδεται σε ενετική διοίκηση. Οι Ενετοί παρέμειναν κύριοι του κάστρου για ένα μόλις χρόνο. Τον Αύγουστο το 1503, αντάλλαξαν με τους Οθωμανούς κάστρο και νησί με την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Στο διάστημα όμως της παραμονής τους είχαν προλάβει να προβούνε σε επισκευή του ανατολικού τείχους του κάστρου και στην προσθήκη δύο πολυγονικών προμαχώνων.

0: επιστροφή των Οθωμανών στη Λευκάδα φέρνει νέες τροποποιήσεις στο κάστρο, οι οποίες γίνονται στο διάστημα 1566 με 1571. Κατεδαφίζεται εκ θεμελίων ολόκληρο το νότιο τείχος και στη θέση του οικοδομείται καινούριο, αποτελούμενο από τρία μέρη. Η αλλαγή αυτή αυξάνει τον αριθμό των προμαχώνων σε 9. Οι δύο πύλες του κάστρου ανακατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν υπογωνία. Έτσι, ήταν αδύνατο να προσβληθούν από κανόνια, καθώς ήταν αθέατες από τον εχθρό. Στην ανατολική πύλη κατασκευάστηκε αμυντικό σύστημα, ίδιο με τις δυτικές, αλλά μεγαλύτερο και με τρία πυροβολία. Το κάστρο μετά τα έργα απέκτησε το σημερινό επταγωνικό του σχήμα. Επίσης, ανάγκασαν τους κατοίκους των οικισμών της χώρας και της άλλης μεριάς να χτίζουν αποκλειστικά ξύλινα σπίτια, ώστε σε περίπτωση πολιορκίας ο εχθρός να μην μπορεί να οχυρωθεί πίσω από αυτά.
1: Το 1572, οι Ενετοί, μετά την νικηφόρα ναυμαχία της Ναυπάκτου, αποφασίζουν την επίθεση στη Λευκάδα. Ισχυρό εξαιρετικό σώμα, αποτελούμενο από 10 γαλέρες, 3.000 στρατιώτες και, με την υποστήριξη υπηκού, πολιορκεί το κάστρο για 6 ολόκληρες ημέρες. Απέναντι στους πολιορκητές, αμήνονται στεναρά 300 Οθωμανοί στρατιώτες. Την 7η ημέρα, μετά την έλευση τουρκικών ενισχύσεων, η πολιορκία λύεται οριστικά. Βασικός λόγος της αποτυχίας των πολιορκητών ήταν η ενίσχυση του κάστρου από πλευράς όκου και οπλισμού. Πράγμα το οποίο διαπίστωσε και ο ίδιος ο επικεφαλής των πολιορκητών, στρατηγός Βενιέρ.
2: Κατά την τουρκοκρατία, το 16ο αιώνα, έχουμε γενικότερα έξαρση της πειρατείας. Ειδικότερα όμως το κάστρο της Αγίας Μαύρας, με την συμμετοχή των Οθωμανών κατόχων του, γίνεται κέντρο μοιρασιάς της Λίας. Όλο το νησί της Λευκάδας καταλήγει να αποκαλείται από τους περιηγητές φωλιά τεράτων.
0: Μετά από ισχυρό σεισμό το 1625, η επισκευή των ζημιών έφερε και κάποιες αναβαθμίσεις. Δημιουργήθηκε εσωτερική τάφρος που απομόνωσε το πρώτο κάστρο, τον Ορσίνη, και αυξήθηκε ο αριθμός των κανονιών σε 126. Παρά τις εκτεταμένες μετασκευές, το βόρειο και το δυτικό τείχος, λόγω της πυκνής δόμησης γύρω τους, παρέμειναν όσοι είχαν από την εποχή των τόκων, ιδιαίτερα λεπτά και εύθραυστα σε επίθεση με κανόνια.
1: Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, οι Ενετοί συνεχίζουν να διεκδικούν το κάστρο της Αγίας Μαύρας και μάλιστα δύο αλλεπάλληλες φορές προσπαθούν να το κυριεύσουν. Η πρώτη είναι το 1658, όταν ο γενικός προβλεπτής Μαρίνο Μαρτσέλο αποφασίζει να επιτεθεί ευθυνδιαστικά εναντίον του κάστρου της Αγίας Μαύρας με τη βοήθεια του παπικού στόλου και των υποτών της Μάλτας. Η επίθεση γίνεται από ξηρά και θάλασσα, αλλά τελικά αποβαίνει αποτυχημένη, καθώς το αμυντικό σύστημα των πολιορκούμενων είναι τόσο ισχυρό, ώστε κάθε προσπάθεια αποβαίνει άκαρπη. Η πυκνή διάταξη των κανονιοθυρίδων και των τυφεκιοθυρίδων, καθώς και ο κακός συντονισμός από πλευράς πολιορκητών, συντελούν στην τελική αποτυχία της επιχείρησης.

0: Μέσα στον ίδιο αιώνα, οι ενετοί προσπαθούν και δεύτερη φορά να καταλάβουν το κάστρο της Αγίας Μαύρας, μόνο που αυτή τη φορά το κάνουν πολύ πιο συστηματικά και πολύ πιο αποφασιστικά. Είναι ο γενικός προβλεπτής Τζερόλιμο Κορνέρ, αυτός που στα 1684 ξεκινά την πολιορκία του κάστρου και πάλι. Στην αρχή οι επιθέσεις αποβαίνουν και αυτές άκαρπες, όμως οι ενετικές δυνάμεις δεν αποσύρονται από την περιοχή, παραμένουν και αποκλείουν κάθε δυνατότητα αποστολής ενισχύσεων στους αμυνόμενους. Έτσι λοιπόν από τις 21 Ιουλίου του ιδίου έτους, την αρχηγία αναλαμβάνει ο αρχιστράτηγος Μοροζίνη, ηγείται 10.000 ανδρών, μεταξύ των οποίων Κεφαλίνες και Ζακυνθινοί, και επιλέγει σχέδιο πολιορκίας που θα βασίζεται στον συνεχή και συνδυασμένο βομβαρδισμό από όλες τις κατευθύνσεις. Από τα δυτικά, την πλευρά της Λευκάδας δηλαδή, από τα ανατολικά, την πλευρά της Ακαρνανίας, και από τα βόρεια, από την πλευρά δηλαδή του Ιωνίου Πελάγους που βρίσκεται πίσω μας. Ύστερα από βομβαρδισμό 2 ημερών, ο Μοροζίνη, αντιλαμβανόμενος την πλενοκτική του θέση, απευθύνει τελεσίγραφο παράδοσης στον Μπεκίρ Αγά, διοικητή των αμυνόμενων Οθωμανών. Ο Μπεκίρ Αγάς απέρριψε τον τελεσίγραφο παράδοσης και από εκεί και μετά ξεκινάει ένας σφοδρός βομβαρδισμός που επικεντρώνεται στο τμήμα το δυτικό και το βόρειο του κάστρου, εκεί δηλαδή που τα τείχη βρίσκονται από την εποχή των τόκων στην πιο λεπτή μορφή τους, δεν είχαν ενισχυθεί από τότε ως προς το πάχος τους. Έτσι λοιπόν εκεί δημιουργούνται ρήγματα, ένα από αυτά βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, είναι το κυριότερο ρήγμα, το πιο μεγάλο, που προκλήθηκε και από την έκρηξη ενός κτηρίου στο εσωτερικό που χρησιμοποιούνταν ως πύρητη δαποθήκη. Από το κενό αυτό λοιπόν του ρήγματος εισέβαλαν οι πολιορκητές, αναγκάζοντας τους Οθωμανούς να παραδοθούν. Η συνθήκη που επικύρωνε την παράδοση προέβλεπε τη μεταφορά των Οθωμανών στην Πρέβεζα και από αυτήν εξαιρέθηκαν οι 600 πειρατές που βρίσκονταν μέσα στο κάστρο την εποχή που καταλήφθηκε και θανατώθηκαν επί τόπου από το Μοροζίνη, άλλωστε γνωστός διόκτησης πειρατείας ανά τη Μεσόγειο.
1: Με την κατάληψη του νησιού από τους Βενετούς, ξεκίνησαν άμεσα οι επισκευές των ζημιών της πολιορκίας. Στα τέλη του 17ου αιώνα, οι Βενετοί, έχοντας την πολυτέλεια του χρόνου, προχωρούν σε εκτεταμένη ανακαίνιση, κατεδαφίζοντας την πολύχνη των Οθωμανών και τους οικισμούς της χώρας και της άλλης μεριάς. Μέσα στο κάστρο, οι αλλαγές είναι ριζικές. Όλες οι πλευρές των τειχών ενισχύονται σημαντικά σε όγκο, εκτός της βόρειας, η οποία παρέμεινε λεπτή και ευάλωτη σε κανονιοβολισμό. Στο ανατολικό τείχος κατεδαφίζεται ο ένας από τους δίδυμους πολυγονικούς προμαχώνες, καθώς στη συμβολή τείχους και ημισελήνου κατασκευάστηκε ένας τραπεζοειδής. Μαζί του ανακαινίζεται και η ημισελήνος, της οποίας αυξήθηκε το ύψος της και μειώθηκαν τα κανόνια από 18 σε 7. Ο κυκλικός προμαχώνας της ανατολικής πύλης μετατράπηκε σε τραπεζοειδή, φέροντας 5 κανόνια. Τα νότια τείχη αυξάνονται σε ύψος με παράλληλη κατάργηση των κανονιών στις επάλκες τους. Πλέον, η πλευρά αυτής των οπλισμών της έχει μόνο του φεκιοφυρίδες. Τα συστήματα των δύο πυλών ανακατασκευάστηκαν σε νέα διάταξη σύμφωνα με την ενετική οχυρωματική τέχνη και προσθέθηκε ένα μικρό οχυρό στην εισίδα νότια του κάστρου και άλλο ένα στη δυτική πύλη. Σε ό,τι αφορά τον οπλισμό στις χωμάτινες πλέον επάλκες των τειχών, τοποθετούνται 81 κανόνια.

0: Ρώσος αποφασίζει τελικά να παραδώσει το κάστρο στις 3 Νοέμβρη του 1798.
1: Το 1802, στις επάλτης του κάστρου, ανυψώθηκε η σημαία της Επτανήσου Πολιτείας, ένα είδος ομόσπονδου κράτους, όπου η Τουρκία είχε την επικυριαρχία και η Ρωσία εγγυόταν την ασφάλειά του. Η ήττα της Ρωσίας από τη στρατιά του Ναπολέοντα έφερε την πολιτεία στα χέρια των Γάλλων. Ο βαρόνος Φραγκίσκος Ντοντζελό, ως άριστος γνώστης της οχυρωματικής τέχνης, ανέλαβε τα έργα βελτίωσης του κάστρου. Η σημαντικότερη μεταβολή που επήλθε ήταν η μετασκευή του μικρού χειρού της νότιας πλευράς, με την ολοκλήρωση της οποίας τα τείχη του απέκτησαν όλα το ίδιο ύψος και προσθέθηκαν 5 κανόνια που στόχευαν προς τη Λευκάδα.
0: Το 1810 οι κάτοικοι των Ιντανήσων είναι δυσαρεστημένοι από τους Γάλλους και ευνοϊκά διακείμενοι εναντί των Άγγλων. Έτσι λοιπόν ο Όσβαλτ, που είναι στρατηγός Άγγλος, προτείνει στον Κολοκοτρώνη, που βρίσκεται και αυτός υπό τις υπηρεσίες των Άγγλων, μια επιχείρηση κατάληψης της Λευκάδας και του κάστρου της. Έτσι στις 9 Μαρτίου του 1810 δύναμη 4.000 ανδρών, αποτελούμενοι από ένα ετερόκλητο πλήθος Έλληνες, Κορσικανοί, Άγγλοι, καταλαμβάνουν κέρες θέσεις γύρω-γύρω από το κάστρο. Έτσι ξεκινάει η φάση του αποκλεισμού του κάστρου, η οποία από τις 8 Απρίλη και για 8 ολόκληρες ημέρες καταλήγει στην δεύτερη εντονότερη φάση της πολιορκίας, που περιλαμβάνει βομβαρδισμούς συνεχείς, 400 σοβίδες την ημέρα πάνω στα τείχη. Ωστόσο τα τείχη αντέχουν. Κάποια στιγμή, στις 16 του Απρίλη, μια οβίδα πέφτει πάνω στην εκκλησία της Αγίας Μαύρας, που εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν και ως αποθηκευτικός χώρος πολεμοφοδίων και ζωοτροφών. Απανωτές εκρήξεις και πυρκαγιά που απλώνεται, στάθηκε η αιτία της πτώσης του ηθικού των πολιορκούμενων. Αυτό σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια πλέον των πολεμοφοδίων και την αδυνατότητα να ενισχυθούν οι πολιορκούμενοι, οδηγούν τον φρούραρχο Καμί στην υπογραφή παράδοσης του κάστρου στους Άγγλους. Η πολυήμερη και εξαιρετικά έντονη προσπάθεια των πολιορκητών να καταλάβουν το κάστρο παρακίνησε τον πραγματάρχη Church να το αποκαλέσει ως διαβολικό. Ήταν δε η τελευταία, ύστερα από μια μακραίωνη σειρά πολιορκιών, του κάστρου της Αγίας Μαύρας.
1: Το σημαντικότερο έργο των Άγγλων στα 54 χρόνια που παρέμειναν στο κάστρο ήταν το λιμάνι που κατασκευάστηκε απέναντι από το βόρειο τείχος. Στο εσωτερικό του κάστρου κατασκευάστηκαν καινούρια κτίρια αγγλικής αρχιτεκτονικής. Οι ξύλινες γέφυρες που συνέδεαν το κάστρο με την Ακαρνανία και τη Λευκάδα αντικαταστάθηκαν με πέτρινες.
2: Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου του 1864. Ήταν 8 η ώρα το πρωί όταν ξεκίνησε η τελετή, παρουσία πλήθους κόσμου και επισήμων. Υπό το πεάνισμα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδος πραγματοποιήθηκε η υποστολή της Αγγλικής Σημαίας και ο Άγγλος αξιωματικός παρέδωσε το κλειδί του κάστρου στον αστυνόμο της Ιωνίου Χωροφυλακής. Στη συνέχεια, οι αρχές ανέβηκαν στην έπαλξη του δυτικού τείχους, όπου μέσα σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, με ζητοκραυγές από το πλήθος και κανονιοβολισμούς από την αγγλική φρεγάτα Μάγισσα, ανέβηκε η ελληνική σημαία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το κάστρο χρησιμοποιήθηκε από τις ένοπλες ελληνικές δυνάμεις. Στους πολέμους 1912 και 1913 χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή για τους Τούρκους εχμαλώτους, ενώ από το 1922 έως το 1932 αποτέλεσε καταφύγιο για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
1: Το 1938 το μεταξικό κράτος αποφασίζει να εκποιηθούν τα υλικά των κτηρίων, των προμαχώνων και των τυχών του κάστρου ως οικοδομικά υλικά. Η επέλαση των εργολάβων προξένησε τεράστια καταστροφή, αλλοιώνοντας τη μορφή του. Η σημερινή του κατάσταση, έστω και σε ρυπωμένη μορφή, οφείλεται στην έλλειψη μηχανοκίνητων μέσων εκείνη την εποχή, ιδάλλως 7 αιώνες ιστορίας θα είχαν σβήσει σε λίγες ημέρες.
3: Το κάστρο της Αγίας Μαύρας διηγείται ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου. Διηγείται ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας. Είναι ένα πραγματικό στολίδι στην είσοδο του νησιού μας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές. Δίνοντάς του την πρέπουσα σημασία, το κάστρο μπορεί να αναδειχθεί ως ένα σημαντικός πόλος έλξης για τον τουρισμό

παράλληλα να λειτουργήσει ως εναλλακτικός χώρος έκφρασης για τις πολιτιστικές δυνάμεις του τόπου. Πλέον έγκυται στην καλή θέληση της πολιτείας και των φορέων η διατήρηση και διάσωσή του.

0: όμορφη λευκάδα μεταφερθήκαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, για να γνωρίσουμε την ιστορία του κάστρου της Αγίας Μαύρας από το 1300 μέχρι και σήμερα. Την ιστορική έρευνα έκανε ο Μάρκος Φέτσας. Στην αφήγηση σήμερα ακούσαμε την Έφη Μπάρλα και τη Λουκία Κατοπόδη μαζί με τον Αντώνη Πεξαρά και κάπως έτσι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας πατριδογνωσία. Ταξίδι στην ιστορία με πολλά και σημαντικά στοιχεία κάναμε αυτή τη φορά, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα περιμένουμε και από εσάς δικές σας προτάσεις ή ακόμα και δικό σας υλικό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
10: Γεωφως.
11: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
10: Γεωφως.
11: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
3: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
1: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210-4610-915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Και πάλι σήμερα μαζί στο φιλόξενο και ευλογημένο σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας για να μιλήσουμε για το παιδί μας, τον ευλογημένο αυτό καρπό της συζυγίας σας, και να σας προτείνουμε τρόπους και ιδέες σύμφωνα πάντοτε με αυτά που διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ώστε να αξιωθεί το παιδί μας να γίνει ένας Άγιος. Είπαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας ότι το παιδί μας βαφτίστηκε και έτσι έγινε ένα πλήρες μέλος του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας μας. Μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας, οι γονείς και οι νονοί, να γνωρίσει και να βιώσει τις αλήθειες της πίστεώς μας με πολλούς τρόπους. Έναν από αυτούς επιθυμούμε να σας προτείνουμε σήμερα και στις επόμενες εκπομπές μας. Ας αξιοποιήσουμε, αγαπητοί ακροατές, το λειτουργικό έτος. Με οδηγό το εκκλησιαστικό ημερολόγιο που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου δηλαδή, ας βοηθήσουμε το παιδί μας να γνωρίσει και να ζήσει τις γιορτές της Εκκλησίας μας και το νόημά τους, τα μυστήρια και τις ιερές ακολουθίες στις οποίες και καλείται να συμμετέχει πλέον, είτε στο ναό είτε στο σπίτι μας, όλα όσα από αιώνες τελούμε χριστιανοί και μας βοηθούν να μένουμε ενωμένοι με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όλα αυτά που μας βοηθούν να ζούμε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και των Πατέρων μας. Είναι μεγάλη ευλογία οι γιορτές μας, γιατί ενσωματώνουν το νόημα κάποιου μεγάλου γεγονότος στις λατρευτικές εκδηλώσεις, τα πανηγύρια, τα τραγούδια και τους χορούς, τις παραδόσεις, τα έθιμα που τις συνοδεύουν και δίνουν ευκαιρίες και στα παιδιά μας να τις συνδέουν με πολλούς τρόπους με την καθημερινή μας ζωή. Εννοείται πως όλα αυτά που θα πούμε είναι ενδεικτικά και πως πολλά περισσότερα μπορεί να σκεφτεί και να κάνει ο καθένας που πραγματικά ενδιαφέρεται να χαρεί το παιδί του την ωραία αυτή πορεία, την πορεία προς την ένωσή του με τον Χριστό, την πορεία προς την αγιότητα. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη γιορτή στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους είναι το γενέθλιο του Θεοτόκου. Στην αρχή του Σεπτεμβρίου, στις 8, θυμόμαστε τη γέννηση της Παρθεοτόκου. Μια θαυμάσια ευκαιρία να διηγηθούμε στα παιδιά μας το γεγονός και με αφορμή αυτό να αναφερθούμε στη δύναμη της προσευχής που ακόμα και τα αδύνατα για τους ανθρώπους τα κάνει δυνατά. Αλλά και μια αφορμή να σημειώσουμε το έργο και το ρόλο των γονέων στη γέννηση και την ανατροφή των παιδιών. Τι μεγάλη ευλογία είναι τα παιδιά να είναι ευλογημένα από την κοιλιά της μάνας τους, από την πρώτη ώρα της σύλληψής τους να ζητούμε τη χάρη του Θεού. Να τονίσουμε από αυτή τη μικρή ηλικία πως είναι ευλογημένο τα παιδιά να είναι καρπός του ευλογημένου θρησκευτικού γάμου και όχι καρπός πρόωρων αμαρτωλών σχέσεων. Αυτή η γιορτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να γνωρίσουμε και το πιο ευλογημένο ανδρόγυνο στον κόσμο, τον Ιωακήμ και την Άννα. Ναι, έτσι γράφουν οι πατέρες. Αυτή ήταν το πιο ενάρετο ζευγάρι, η μακαρία Διάς, η μακαρία συζυγία όλης της ιστορίας της ανθρωπότητας, αφού αυτούς επέλεξε ο Θεός να γεννήσουν τη μητέρα του Μεσσία, τη μητέρα του Θεού. Ο Ιωακήμ έγινε πατέρας του πιο σπουδαίου τέκνου της ανθρωπότητας. Η Άννα βλάστησε στην κοιλιά της τη μητέρα του ζωοδότη Χριστού. Ας πάρουμε όμως τώρα μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

Ακούτε το εκπομπή «Μεγαλώνοντας εν ενάγιο» από την Πυριακή Εκκλησία. Μιλάμε για τις γιορτές του εκκλησιαστικού έτους και συγκεκριμένα για την πρώτη μεγάλη γιορτή που είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου. Ας προσεγγίσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, λίγο τους γονείς της Παναγίας μας, τον Ιακίμ και την Άννα, για να δουν και όσοι γονείς μας ακούνε αυτήν την ώρα τι έκαναν αυτοί και δέχτηκαν τέτοια μεγάλη τιμή ώστε να υποθεί για αυτούς ότι ήταν το πιο ευλογημένο ανδρόγυνο στον κόσμο. Ήταν λοιπόν πολύ ενάρετοι ο Ιακίμ και η Άννα. Πανάρετοι. Είχαν όλα τα στολίδια των αρετών. Είχαν εξαίρετη δικαιοσύνη. Είχαν θείο έρωτα στην καρδιά τους. Ο γνώμονας, κανόνας, οδηγός στη ζωή τους ήταν το θέλημα του Κυρίου. Αυτό αγωνίζονταν πάντοτε να κάνουν. Η κάθε τους πράξη, η κάθε τους σκέψη να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Πρόσεχαν να φυλάτουν ακριβώς τις εντολές του Θεού. Λάτρευαν το Θεό ημέρα και νύχτα. Καλλιέργησαν σε μεγάλο βαθμό τις πρακτικές αρετές της νηστείας, της αερυπνίας, των δακρύων. Είχαν κατάνοιξη, ταπείνωση, υπομονή. Αγάπησαν τον πλησίον με ειλικρίνεια και σεβασμό, βοηθώντας τους πτωχούς, μοιράζοντας το βιό τους, καλλιεργώντας τη φιλανθρωπία, τη φιλαδελφία, τη συμπόνια. Τοποθέτησαν στην κορυφή της πυραμίδας των αξιών τους την ένωση με το Θεό. Αγαπούσαν πάνω απ' όλα τον ύψιστο Θεό. Επικοινωνούσαν και συνομιλούσαν συνεχώς και αδιαλείπτως μέσω της προσευχής με εκείνον. Η ενέργεια της προσευχής παρέμενε μαζί τους και τη νύχτα. Μελετούσαν τον νόμο του Κυρίου μέρα και νύχτα. Τους φαίνονταν τόσο λίγες οι ώρες της μέρας για τις πνευματικές ενασχολήσεις τους, ώστε συνέχιζαν ακόμα και τη νύχτα. Διαμήρασαν όλο το εισόδημά τους σε τρία μέρη. Ένα για το ναό, το δεύτερο για τους φτωχούς και το τρίτο για τη συντήρησή τους. Ήταν φιλόξενοι, φιλάδελφοι. Διατηρούσαν ξενώνα, γνωστό καταφύγιο και παρηγοριά για τους κατατρεγμένους, τους πτωχούς, τους αναγκεμένους, τους ανάπηρους. Προτίμησαν να φτωχεύσουν εκείνοι, ώστε να πλουτίσουν τους άλλους. Προσέφεραν και διπλά δώρα στον ναό. Παρακαλούσαν με δάκρυα το Θεό να δώσει λύση στο πρόβλημα της στηρώσεως τους. Αλλά εκεί που φανερώθηκε το μεγάλο ύψος της αγιότητάς τους ήταν η δοκιμασία της ατεκνίας τους. Φανερώθηκε η αγιότητά τους στις βάσταχτη θλίψη εξαιτίας της αποστροφής των δώρων τους από τους ιερείς του ναού και της αποπομπής τους από τον ιερό χώρο. Και έδειξαν εκεί άκρη ταπείνωση, πραότητα, αμνησικακία, υπομονή, δίχως διόλου να θυμώσουν ή να αγαναχτίσουν. Ήταν ντροπή για τους Ισραηλίτες να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Όνειδος. Ο Ισραήλ ήθελε να διατηρεί αξιόμαχο και πολυπληθή στρατό. Όλοι οι Εβραίοι περίμεναν από τη δική τους οικογένεια, τη δική τους γενιά, να προέρθει ο Μεσσίας. Ήταν μεγάλη ντροπή αν κάποιος δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Τους αποστρέφονταν, περιφρονούσαν τους άτεκνους, τους θεωρούσαν καταραμένους. Ήταν μια θλιβερή νότα στην όμορφη μελωδία της ζωής τους, ένα μελαγχολικό σύννεφο αυτή η ατεκνία. Ας ακούσουμε τώρα λίγη μουσική και επανερχόμεθα.

Ακούτε την εκπομπή μεγαλώνοντας έναν Άγιο από την Πυριακή Εκκλησία. Μιλάμε για την πρώτη γιορτή του θρησκευτικού έτους, τη γέννηση της Θεοτόκου, και τώρα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε το ευλογημένο αυτό ζευγάρι, το ξεχωριστό αυτό ζευγάρι του Ιακήμ και της Άννας. Να δούμε και εμείς τον αγώνα και το τι κατάφεραν να κάνουν με την προσευχή τους στην πολύ, να γεννήσουν ένα παιδί, δηλαδή και τι παιδί, την Παναγία μας. Ο Ιακήμ και η Άννα ήταν παντρεμένοι 50 χρόνια. Και ίσως κάποιος να αναρωτηθεί για ποιο σκοπό επέτρεψε ο Θεός να δοκιμαστούν οι εκλεκτοί αυτοί θεοπάτορες με την ατεκνία. Ας δούμε, αδελφοί, τις απαντήσεις των θεοφόρων πατέρων μας. Για να τους λαμπρύνει λοιπόν περισσότερο από το χρυσό και τον άργυρο, για να φανερώσει τις αδαμάντινες καρδιές τους με την υπομονή στη δοκιμασία της ατεκνίας. Γιατί μαζί με τα προσόντα, μαζί με τα χαρίσματα που δίνει στον καθένα μας ο Θεός, χαρίζει και ένα μειονέκτημα για να μας συγκρατεί. Έδωσε λοιπόν το δοκιμασία της ατεκνίας, λένε οι πατέρες, για να γιάσει ακόμα περισσότερο τους ζεύγους. Για να φανερώσει την πίστη και την υπομονή του. Για να δείξει στους ανθρώπους το αποτέλεσμα και τον καρπό της πίστης και της προσευχής. Για να μας μάθει να υποτασσόμαστε στην πρόνοια του Θεού. Να μην διαλυόμαστε από την απελπισία, αλλά με πολλή ελπίδα να στραφόμαστε στο Χριστό. Ένα δεύτερο λόγο, ήθελε ο Θεός με την ατεκνία του Ιακήμ και της Άννας να προετοιμάσει το ανθρώπινο γένος, να δεχθεί φυσικότερα και ευκολότερα την υπερφυσική γέννηση του Υιού του από την Παρθένο Μαρία. Να εξοικειωθεί η ανθρωπότητα με μικρότερα θαύματα, πρώτα με τον Αβραάμ και τη Σάρα, τον Ισάκ και τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και τη Ραχήλ, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ και άλλα αγιασμένα ζευγάρια, που και εκείνα είχαν δύο μεγάλα εμπόδια για να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο. Και τα γυρατιά και τη στηρότητα. Κι όμως τους χάρισε ο Θεός παιδιά. Και τι παιδιά. Και ένα τρίτο λόγο, για να φανεί ότι η ανθρωπότητα είναι στήρα από αρετές. Μετά το προπατορικό αμάρτημα και την έξωση από τον Παράδεισο, αμαυρώθηκε το κατοικώνα. Έγινε δυσκολοκατόρθωτη η αρετή και η ανθρώπινη φύση χρειαζόταν ανακαίνιση. Κι όμως, εκείνοι παρακαλούσαν χρόνια πολλά του Θεό, με ακράδαντη πίστη, να τους χαρίσει ένα παιδί. Θερμά τον παρακαλούσαν. Και όταν πήγαν στο ναό τα καθιερωμένα δώρα τους ως γέροντες, πήγαν στην πρώτη γραμμή. Από εκεί τους έδιωξαν προσβλητικά οι ιερείς για να πάνε στο τέλος, αφού δεν είχαν καταφέρει να κάνουν ένα παιδί. Και εκείνοι πήγαν αδιαμαρτύρητα. Δεν θύχθηκε ο εγωισμός τους. Η τιμή και η υπόλοιψή τους. Και αντί να θυμώσουν, το όριξαν στην προσευχή. Κατέφυγαν σε θερμή προσευχή, στη Θεία Παρηγοριά. Θυμήθηκαν τους Αγίους και τους Δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Και με καρδιακή προσευχή άκουσε ο Θεός τη θερμή παράκλησή τους και έγιναν αυτοί οι ευλογημένοι ρίζα. Και είστε στη ζωή τους ένα παιδί. Και τι παιδί, η ευλογημένη Θεοτόκος, ο ξεχωριστός αυτός καρπός της προσευχής. Αυτά και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά μας, αγαπητοί ακροατές, για τη γιορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, αλλά και στην κάθε γιορτή του λειτουργικού κύκλου. Χρήσιμα και ωφέλιμα και για μας και για τα παιδιά μας. Ένα πρότυπο και υπόδειγμα ζωής, αν και εμείς θέλουμε ένα Άγιο παιδί να γίνει το παιδί μας. Άγιοι και εμείς και γονείς ενός Αγίου παιδιού. Ποια άλλη άραγε θα είναι μεγαλύτερη ευλογία από αυτή? Και επειδή σας αρέσουν οι ιστορίες, θα σας πω και σήμερα μια ωραία ιστορία. Στην κοιλιά λοιπόν μιας εγκύου, δύο έμβρια συνομιλούν. Το ένα είναι σκεπτικιστής, το
το άλλο γεμάτο εμπιστοσύνη και πίστη. Το γεμάτο αμφιβολίες έμβριο ρωτάει, και πιστεύεις πραγματικά σε μια ζωή μετά τη γέννηση? Το έμβριο που πιστεύει απαντά, ασφαλώς ναι. Για μένα είναι απόλυτα βέβαιο ότι υπάρχει ζωή μετά τη γέννησή μου. Η ζωή εδώ είναι μόνο για να μας μεγαλώνει, ώστε να μπορούμε να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για τη ζωή μετά τη γέννησή μας. Έτσι ώστε να είμαστε αρκετά δυνατά για ό,τι μας περιμένει μετά. Ο μικρός σκεπτικιστής έχει εκνευριστεί. Αυτό είναι αρκετά ανόητο. Δεν υπάρχει ζωή μετά τη γέννηση. Πώς θα έμοιαζε μια τέτοια ζωή ούτως ή άλλως? Ο μικρός πιστός όμως υποστηρίζει. Δεν γνωρίζω, αλλά σίγουρα θα έχει πολύ περισσότερο φως από εδώ. Και ίσως να στεκόμαστε στα πόδια μας και να τρώμε με το στόμα μας. Το γεμάτο αμφιβολίες έμβριο ξεσπάει. Ένα μάτσο ανοησίες είναι αυτά που λες. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως το περπάτημα. Και φαγητό με το στόμα είναι πραγματικά μια εντελώς γελία ιδέα. Έχουμε τον ομφάλιο λόρο που μας τροφοδοτεί αρκετά καλά ήδη. Αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι η ζωή μετά τη γέννηση είναι αδύνατη. Ο ομφάλιος λόρος είναι πολύ κοντός. Ο μικρός πιστός παραμένει ακλόνητος. Είναι όντως δυνατή. Απλά μπορεί να είναι λίγο διαφορετική από ό,τι είμαστε εδώ. Ο μικρός σκεπτικιστής σιγά σιγά χάνει την υπομονή του μπροστά σε τόση χαζομάρα. Κανείς, και εννοώ ποτέ κανείς, δεν ήρθε πίσω μετά τη γέννηση. Ρίξε μια ματιά σε αυτό. Η γέννηση είναι απλά το τέλος της ζωής. Τελεία και παύλα. Και κάτι ακόμη για σένα και τα τρελά όνειρά σου. Η ζωή είναι μια μεγάλη σκοτούρα μέσα στο σκοτάδι. Αυτό είναι. Ο μικρός πιστός δεν το αφήνει έτσι. Το παραδέχομαι ότι δεν γνωρίζω πώς ακριβώς είναι η ζωή μετά τη γέννηση, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα δούμε τελικά τη μητέρα μας και αυτή θα μας φροντίσει. Ο σκεπτικιστής γούρλωσε τα μάτια του. «Μητέρα, πιστεύεις στη μητέρα? Είναι γελίο. Με συγχωρείς, αλλά πού είναι αυτή? Θα ήθελα να σε ρωτήσω». Ο μικρός πιστός κάνει μια χειρονομία με το χέρι. «Αυτή είναι εδώ, παντού γύρω μας. Ζούμε μέσα σε αυτήν, καθώς και μέσω αυτής. Χωρίς αυτήν, εμείς δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχουμε». Ο μικρός σκεπτικιστής δεν είναι δυνατόν τώρα να συγκρατηθεί. Αυτό φτάνει πραγματικά το αποκορύφωμα της ανοησίας. Και για κανένα λόγο δεν μπορώ να δω ότι υπάρχει.

0: το μικρό που πιστεύει κουνάει το κεφάλι του και κλείνει τα μάτια. Μερικές φορές όταν είμαστε πολύ ήσυχα την ακούω να τραγουδά. Είναι χαϊδεύει τον κόσμο μας. Νιώθω και έχω την αίσθηση και πιστεύω σταθερά ότι η γέννηση είναι ένα μεγάλο νέο ξεκίνημα. Αυτά αγαπητοί ακροατές για σήμερα. Θα τα πούμε πρώτο Θεός και πάλι μαζί το ερχόμενο Σάββατο στην εκπομπή μας μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 2295-0-22228.
3: Παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πρεακής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και κόσμος». Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και αυτό είναι περισσότερο αληθές αυτές τις μέρες, που είναι οι μέρες που τα παιδιά μας θα ξεκινήσουν το σχολείο. Θα ήθελα να μιλήσουμε πρώτα για τα παιδιά που πρωτοαρχίζουν το σχολείο. Δηλαδή παιδάκια που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ενώ είναι σε μικρή ηλικία. Θα μιλήσουμε βέβαια αργότερα και για τους εφήβους. Τόσο οι γονείς όσο και τα ίδια τα παιδιά νιώθουν ένα αυξημένο άγχος αυτές τις μέρες και μια αγωνία για την αρχή αυτής της νέας πραγματικότητας. Μιλάμε κυρίως για τα παιδάκια που ξεκινούν τον παιδικό σταθμό είτε το δημοτικό σχολείο. Πολλοί γονείς με ρωτάνε πώς θα προετοιμάσουν τα παιδιά για να πάνε πρώτη μέρα στο σχολείο. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι ίδιοι οι γονείς να δουλέψουν το δικό τους το άγχος και τις δικές τους τις ανησυχίες που συχνά νιώθουν επειδή πρέπει να μείνουν μακριά από τα παιδιά τους. Ένα μεγάλο ποσοστό της ομαλής προσαρμογής των παιδιών στο σχολείο ξεκινάει από τα ίδια τα συναισθήματα των γονέων. Ξεκινάει από την ασφάλεια που μπορεί να νιώθουν ή να μην νιώθουν, η οποία όμως μεταδίδεται και στο ίδιο το παιδί για το καινούργιο του ξεκίνημα. Προσπαθούμε λοιπόν από νωρίς να καλλιεργήσουμε στο παιδί την αυτονομία του, έτσι ώστε να μην χρειάζεται συνεχώς τη δική μας παρουσία για οτιδήποτε πρέπει να κάνει. Ταυτόχρονα το ενισχύουμε και το επιβραβεύουμε για τα μικρά βήματα που επιτυχάνει, προς αυτή την κατεύθυνση βέβαια. Μεγάλη σημασία έχει η πρώτη φορά στο σχολείο να μην είναι ταυτόχρονα και η πρώτη φορά που το παιδί μας αποχωρίζεται και χρειάζεται να μείνει σε κάποιο ξένο περιβάλλον μόνο του για κάποιες ώρες. Αυτό λιγάκι πρέπει να το δούμε όταν υπάρχουν παιδάκια που ξεκινούν τον παιδικό σταθμό ή το δημοτικό σχολείο, ενώ πρόσφατα έχει γεννηθεί ένα καινούργιο αδερφάκι, το οποίο θα παραμείνει στην αγκαλιά της μητέρας, γιατί το παιδί σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι ένα φυσιολογικό πρώτο ξεκίνημα για εκείνο και το συνδέει σαν μια βίαιη απομάκρυνση από τη μητέρα λόγω της ύπαρξης του μικρότερου αδερφού. Είναι λοιπόν καλύτερα όταν έχει γεννηθεί ένα παιδάκι στην οικογένεια να αποφεύγουμε εκείνο το χρονικό διάστημα, λίγο πριν δηλαδή, λίγο μετά, να πηγαίνει το παιδάκι στον παιδικό σταθμό, έτσι ώστε να αποφύγουμε τη σύνδεση που μπορεί να δημιουργηθεί στο μυαλό του το ότι ίσως είναι ανεπιθύμητο. Τι λέμε τώρα στο παιδί για να αποδεχθεί το νέο περιβάλλον με ενθουσιασμό? Σίγουρα έχουμε κάποιες δικές μας μικρές ιστορίες από τότε που ήμασταν μαθητές. Ιστορίες που έχουν να κάνουν με την πρώτη μέρα στο σχολείο, πόσο ευχάριστη ήταν αυτή, πόσο αστεία, πώς κάναμε νέους φίλους, πόσα όμορφα καινούργια πράγματα είδαμε. Μπορούμε λοιπόν να του πούμε πως ήταν η δική μας πρώτη μέρα ή του μεγαλύτερου του αδερφού, αλλά δεν είναι σωστό να το συγκρίνουμε ή να το κάνουμε να έχει την αίσθηση ότι όλοι οι άλλοι ήταν πιο γενναίοι, πιο θαραλέοι, πιο ατρόμητοι, ενώ ο ίδιος είναι φοβιτσιάρης και απρόθυμος και έχει αρνητική αίσθηση για το σχολείο. Γιατί όταν νιώσει αισθήματα απαξίωσης και ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τους φόβους του, είναι πιο πιθανό ότι οι φόβοι αυτοί θα μεγενθηθούν. Καλό θα ήταν να επισκεφθεί το παιδί το χώρο του σχολείου πριν ακόμη αυτό ανοίξει, πριν δηλαδή μπει στη σχολική διαδικασία, να έχει ήδη μια εικόνα εξοικείωσης με το χώρο. Δηλαδή να του έχουμε δείξει εμείς οι άνθρωποι του σχολείου τις αίθουσες, εκεί που θα παίζει τον προαύλιο χώρο, εκεί που θα κάνει μάθημα, και να το γεμίσουμε με αισιοδοξία και με μια θετική αγωνία ότι έρχεται κάτι καινούριο, μια πρόκληση ευχάριστη, θα κάνει καινούριους φίλους και θα μάθει καινούργια πράγματα. Μια καλή ιδέα για να βοηθήσουμε το παιδί να προσαρμοστεί πιο εύκολα είναι να
βοηθήσουμε το παιδί να απολαύσει όλη αυτή τη διαδικασία της προσμονής του να πάει σχολείο, να διαλέξει τα ρουχαλάκια του, την τζαντούλα του, τα μολυβάκια του, να είναι μια δική του επιλογή, που θα φανεί ότι σεβόμαστε αυτό το καινούργιο που έρχεται και το παιδί μας συμμετέχει σε αυτό. Πώς πρέπει να χειριστούμε τον αποχαιρετισμό της πρώτης φοράς στο σχολείο? Καλό θα ήταν την πρώτη μέρα να συνοδεύουμε το παιδί στο σχολείο, κάποιος δηλαδή από τους γονείς, ή αν δεν είναι αυτό εφικτό, κάποιο άλλο οικείο πρόσωπο με το οποίο να νιώθει καλά. Αλλά πρέπει να περάσουμε στο παιδί το μήνυμα ότι δεν είναι στόχος μας να το συνοδεύουμε εκεί κάθε μέρα και να βρισκόμαστε μαζί του συνεχώς, αλλά απλά θέλουμε να του δώσουμε θάρρος στις πρώτες στιγμές της καινούργιας αρχής, να το κάνουμε να νιώσει άνετα και να πηγαίνει τις επόμενες μέρες μόνο του. Η πιο δύσκολη στιγμή βέβαια είναι αυτή του αποχωρισμού, γιατί τις περισσότερες φορές τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή με κλάμα, οι γονείς γεμίζουν ενοχές, τα παιδιά δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο σχολείο, κυρίως τα παιδιά που είναι για το παιδικό σταθμό, και αυτό δείχνει ότι το παιδί δεν έχει προετοιμαστεί σωστά για να αντιμετωπίσει αυτή την καινούργια πραγματικότητα. Όταν έρθει λοιπόν η στιγμή που πρέπει να αποχαιρετήσουμε το παιδί, πρέπει να το κάνουμε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, χωρίς να καθυστερούμε τη διαδικασία και να κρατάμε σταθερή στάση. Εξηγούμε στο παιδί, ακόμη και όταν κλαίει, ότι πρέπει να φύγουμε και πρέπει να αποχωρήσουμε από το χώρο, χωρίς να μπούμε σε διάλογο μαζί του. Μην φτάσουμε βέβαια όμως και στο άλλο άκρο, δηλαδή να φύγουμε από το σχολείο όταν το παιδί δεν βλέπει ή είναι απασχολημένο με κάτι άλλο, κυρίως τα μικρούλικα, χωρίς να το αποχαιρετήσουμε, γιατί τότε το παιδί θα νιώσει εγκατάλειψη ότι δεν το ενημερώσαμε ότι φεύγουμε και θα ταραχτεί ακόμη περισσότερο, όπως επίσης θα χαθεί η αίσθηση της εμπιστοσύνης και το παιδί συνεχώς θα έχει φοβίες ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί εμείς να το εγκαταλείψουμε. Όταν λοιπόν το παιδάκι πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, προσπαθούμε να το βοηθήσουμε με ήπιο τρόπο να περάσει το στάδιο της προσαρμογής. Αυτό σε συνεργασία πάντα με τις εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας που έχουν εμπειρία και θα μας βοηθήσουν να λειτουργήσουμε όσο πιο θετικά απέναντι στο παιδί. Μετά την πρώτη μέρα, τα παιδιά κυρίως του δημοτικού σχολείου ή του νηπιαγωγείου γυρίζουν στο σπίτι με διάφορες εντυπώσεις. Τα ρωτούμε και τα ενθαρρύνουμε να μας μιλήσουν για το πώς πέρασαν και πώς τους φάνηκε. Εάν δούμε ότι το πιτσιρίκι μας γύρισε λιγάκι απογοητευμένο για οποιοδήποτε λόγο, που μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, μπορεί να νομίζει π.χ. ότι δεν τον συμπάθησε ο διπλανός του ή ότι η δασκάλα δεν χαμογέλασε, του εξηγούμε ότι αυτή η μέρα είναι λίγο περίεργη και πως τις επόμενες μέρες σίγουρα θα γνωριστεί καλύτερα με τη δασκάλα ή το δάσκαλο, θα κάνει περισσότερους φίλους και όλα τα ζητήματα που το απασχολούν θα λυθούν με τη δασκάλα του δίπλα και εμάς. Εν όψη λοιπόν της έναρξης του σχολείου, φροντίζουμε να αναπτύξουμε και την ικανότητα του παιδιού να μπορεί να μας μεταφέρει πληροφορίες, δηλαδή να το βοηθήσουμε να ανακαλεί τις καθημερινές στιγμές του και να μπορεί να μας τις επικοινωνήσει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε με κάποιες συζητήσεις μέσω βιβλίων, παραμυθιών, έτσι λέγοντας ιστοριούλες που πιστεύουμε πως μπορεί να του αρέσουν και να ξεκινήσουμε κουβεντούλα για την ιστορία, ρωτώντας το για παράδειγμα τι θα γίνει παρακάτω, πως του φαίνεται η υπόθεση, τι συνέβη πιο πριν, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και το παιδί και γλωσσικά και συναισθηματικά να εξελιχθεί για να μπορεί να μας μεταφέρει ιστορίες και από το κομμάτι του σχολείου. Παρόλο που το παιδί ίσως έχει συναναστραφεί κάποια άλλα παιδάκια και έχει κάνει τις πρώτες φιλίες στο πάρκο, στην παιδική χαρά, όταν πάει στον παιδικό σταθμό, στον νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό σχολείο,
Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί εκεί ο αριθμός των παιδιών είναι μεγαλύτερος και αναγκάζεται να μοιράζεται πολύ περισσότερα πράγματα και επίσης και χώρους, όπως είναι η αίθουσα που παραμένει ή το προάβλιο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να βοηθάμε το παιδί σταθερά να καλλιεργεί ακόμη περισσότερο την κοινωνικότητά του και να του δείξουμε και κάποιους χρήσιμους κανόνες που θα το βοηθήσουν να εξασφαλίσει ομαλή συνύπαρξη. Ανάλογα δηλαδή με την ηλικία του παιδιού, προσπαθούμε να του εξηγούμε πώς να συνεργάζεται με τους άλλους, πώς να ακούει τη γνώμη προτού αρχίσει το ίδιο να μιλάει, να διεκδικεί, να μην διακόπτει, να σέβεται τους κανόνες όταν παίζει ένα παιχνίδι, να μην παίρνει τη σειρά του άλλου, του άλλου παιδιού, να δέχεται την ήττα του όταν χάνει. Του καθιστούμε σαφές πως η σωματική βία δεν είναι τρόπος για να λύσει το πρόβλημά του, που μπορεί να έχει με κάποιο άλλο παιδί μεγαλύτερο ή μικρότερο. Και τέλος προσπαθούμε να κάνουμε μαζί του συζητήσεις τέτοιες που να έχουν σχέση να κάνουμε την επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή, όταν μας μεταφέρει το παιδί το πρόβλημα, πώς νομίζεις ότι αυτό θα μπορούσε να λυθεί, πώς νομίζεις ότι αυτό θα μπορούσε να τακτοποιηθεί, πώς θα ένιωθες εσύ αν σου συνέβαινε αυτό, και γενικά να ενθαρρύνουμε το παιδί να μας εξηγεί και να μας λέει μάλλον αυτά που νιώθει. Και με λίγα λόγια να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η τάξη και η οργάνωση είναι πολύ σημαντικές έννοιες και πρέπει να τις συστήσουμε στο παιδί μας πριν ξεκινήσει το σχολείο. Γιατί η τάξη και η οργάνωση θα βοηθήσουν το παιδί να βρει τη θέση του και να εξοικειωθεί με το καινούργιο του περιβάλλον. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να δούμε είναι ότι κάθε προσαρμογή, είτε στον παιδικό σταθμό είτε στο δημοτικό σχολείο, απαιτεί πρόγραμμα. Και αν μέχρι τώρα δεν υπήρχε, με την έναρξη του σχολείου χρειάζεται και στο σπίτι να μπει ένα πρόγραμμα για τα παιδιά. Δηλαδή πρωινό ξύπνημα, ώρες μελέτης, ώρες ξεκούρασης, ώρες παιχνιδιού, ώρες τηλεόρασης, ώρες ύπνου, πρέπει να τηρούνται με αρκετή συνέπεια και αν χρειαστεί αυστηρότητα. Παρατηρήστε λιγάκι τους ρυθμούς του παιδιού και σε συνεννόηση με το δάσκαλο καθορίστε πόση ώρα πρέπει το παιδάκι να αφιερώνει στη μελέτη του όταν πάει πρώτη δημοτικού. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου ή και τον πρώτο τάξη του δημοτικού σχολείου δεν νοείται να ασχολούνται 5 ώρες με τα μαθήματά τους. Ούτε βέβαια να έχουν τηλεόραση ή υπολογιστή στο δωμάτιό τους, ούτε να πηγαίνουν για ύπνο στις 11 ή στις 12 το βράδυ. Αυτό που πρέπει να έχουμε επίσης κατά νου είναι να αποφύγουμε με τη στάση μας να δημιουργούμε μέτωπα. Η σχέση που θα δημιουργήσει το παιδί με το δάσκαλο ή τη δασκάλα είναι πρωταρχική σημασίας για να έχει καλή προσαρμογή στο σχολείο. Και γι' αυτό τηρήστε μια ουδέτερη στάση. Προσοχή, όχι αδιάφορη, ουδέτερη. Δηλαδή, αν έχετε κάποιες αντιρρήσεις με τις τακτικές του δασκάλου, είναι προτιμότερο να συγκρατηθείτε για να διαπιστώσετε αν πράγματι είναι τόσο απαράδεκτες όσο εσείς νομίζετε. Και σε αυτή την περίπτωση αναζητήστε τον ίδιον και συζητήστε μαζί του για τους προβληματισμούς σας. Μη δείχνετε δυσαρέσκεια για το δάσκαλο στο παιδί ή ακόμα χειρότερα την αντιπάθειά σας. Αντιστρόφως ισχύει ότι δεν βοηθάει το παιδί και να του πετάμε και με κάθε του παράπονο ότι κάτι θα έκανες κι εσύ, φταίς κι εσύ σε αυτό που έγινε. Καλύτερα είναι να το ακούσετε το παιδί καταρχήν. Το αργότερο, όταν τα παιδιά πάνε σχολείο, έχει έρθει η στιγμή καταρχήν να μάθουμε να τα ακούμε. Μην πάρετε θέση αμέσως και βάλτε στο παιδί τη διαδικασία να σκεφτεί λίγο και το ίδιο, γιατί
τι θα μπορούσε ας πούμε να είχε κάνει και αυτό για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης είναι αξιοθαύμαστο το πόσο μπορεί να καταλαγιάσει ένα παράπονο επειδή απλά κάποιος κάθισε και το άκουσε. Αυτό πάντα να το έχετε υπόψη σας και το λέω και στους εκπαιδευτικούς. Πολλές φορές η λύση ενός προβλήματος είναι απλά η ακρόασή του. Το ίδιο το παιδί, εξιστορώντας και επαναλαμβάνοντας και λέγοντας το παράπονό του, έχει βρει πολλές φορές και την ίδια του τη λύση. Ή το μόνο που ήθελε ήταν μόνο να ακουστεί. Το σχολείο είναι πρωτίστως μια υπόθεση του παιδιού και γι' αυτό πρέπει να το βοηθήσουμε να αναπτύξει μια αυτονομία. Μην έχουμε λοιπόν ελπίδες ότι όταν ένα παιδάκι δεν μπορεί να κάνει βασικά πράγματα αυτονομίας ανάλογα με την ηλικία του, ότι θα αποκτήσει και σχολική αυτονομία. Όταν ένα παιδάκι δεν έχει μάθει να φοράει στα έξι του ούτε καν το μπουφανάκι του μόνο του, μην περιμένουμε ότι θα καθίσει στο θρανείο του ή θα καθίσει στο γραφείο του επιστρέφοντας και θα κάνει τις εργασίες του. Η αυτονομία είναι κάτι που ξεκινά από τα απλά καθημερινά

αγάπης. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάποιοι γονείς σχολιάσατε, ας πούμε, το γεγονός ότι το παιδί δεν έβγαινε αμέσως από τη θάλασσα ή έπαιζε πολύ περισσότερες ώρες και δεν πήγαινε στο κρεβάτι του για ύπνο, λέγοντάς το ότι δεν θα πας σχολείο, θα δεις και νωρίς θα κοιμάσαι και πολλές εργασίες θα έχεις και πολλές υποχρεώσεις. Δεν βοηθάει το παιδί να επιμένουμε συνεχώς ότι το σχολείο είναι μια αρνητική κατάσταση που θα έχει μονίμως υποχρεώσεις και δεν θα συμβαίνει ποτέ τίποτε ευχάριστο. Τα παιδάκια κυρίως που θα πάνε για πρώτη φορά σχολείο έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σωρό προκλήσεις και οι πιο πολλές από αυτές είναι ευχάριστες. Μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που αντιμετώπιζαν στο σπίτι, αλλά δοκιμάζοντας τις νοητικές, τις σωματικές, τις κοινωνικές και τις συναισθηματικές τους ικανότητες θα δουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν και ότι τα ίδια είναι επαρκή, είναι ικανά, και αυτό να τους δημιουργήσει και συναισθήματα καλής αυτοεικόνας, να τους δημιουργήσει δηλαδή την αίσθηση ότι αξίζουν. Κερδίζουν αυτοπεποίθηση γιατί καλλιεργούν τις δεξιότητές τους, γιατί διαχειρίζονται τον κόσμο διαφορετικά, γιατί αναπτύσσουν καλές σχέσεις με τους συνομιλίκους τους και αναμένεται τώρα να λειτουργούν πιο ανεξάρτητα και πιο αυτόνομα. Ανεξάρτητα από το σχολείο που θα πάει το παιδί, αυτό που έχει βρεθεί σε έρευνες ότι είναι ότι αν υπάρχει κενό ανάμεσα στις προσδοκίες από το σπίτι και στις προσδοκίες του σχολείου, και αυτό το κενό είναι μεγάλο, είναι λιγάκι πιο δύσκολη η προσαρμογή του παιδιού. Δηλαδή όσο πιο καλά συνεργάζεται το σχολείο με το σπίτι, τόσο πιο πολλές και καλύτερες είναι οι πιθανότητες προσαρμογής. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η ομαλή συνεργασία ανάμεσα σε γονέα και εκπαιδευτικό είναι το υπαριθμόν ένα κριτήριο για να είναι πιο ομαλή και η προσαρμογή του παιδιού στην καινούργια, στη σχολική πραγματικότητα. Και βέβαια, επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι αν το παιδί έχει προηγούμενη εμπειρία με ανεξαρτησία, αυτονομία και διαχείριση συναισθημάτων, τόσο πιο προσαρμοστικό είναι και στο σχολείο. Και αυτό μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας γιατί συμβαίνει, γιατί ένα παιδί που έχει καλή συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή που είναι αναπτυγμένο συναισθηματικά ανάλογα με την ηλικία του, έχει και μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, περισσότερες πιθανότητες να προσαρμοστεί καλύτερα στο σχολείο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά είναι πιο ευπροσάρμοστα από τους ενήλικες. Δηλαδή ότι σε κάθε καινούργια πραγματικότητα τα παιδιά προσαρμόζονται πιο εύκολα και καλύτερα. Είναι πολύ πιο εύκολο να μάθει ένα παιδί κανόνες κοινωνικότητας από ότι ένας ενήλικας. Γιατί το παιδί είναι τόσο εύπλαστο ακόμα ως προσωπικότητα που δεν έχει παγιωμένες απόψεις και αντιλήψεις όπως ο γονιός. Ο γονέας πολλές φορές είναι πιο δύσκολο να αλλάξει ή να κάμψει κάποιες από τις απόψεις του και κάποιες από τις ιδέες του, γιατί είναι φυσικά πιο παγιωμένες. Το παιδί όμως έχει περισσότερες πιθανότητες προσαρμοστικότητας και έχει πολύ περισσότερο, είναι πιο ικανό να προσαρμόσει την καθημερινότητά του και τη ζωή του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ταιριάξει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του σχολείου και στη λειτουργία της κοινωνικής ζωής στην τάξη. Για να βοηθήσουν οι γονείς τώρα τα παιδιά να ενταχθούν επιτυχώς στο κλίμα και στη λειτουργία του σχολείου, καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να έχουν ρεαλιστική εικόνα για τις τωρινές ικανότητες των παιδιών και βέβαια ρεαλιστικές προσδοκίες και για το μέλλον τους. Με αυτόν τον τρόπο οι γονείς ενισχύουν και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των παιδιών, γιατί τα ενθαρρύνουν να αποδίδουν ανάλογα με την ηλικία και τις ικανότητές τους και όχι ανάλογα με το τι περιμένουν οι άλλοι από αυτά. Ομαδικές δραστηριότητες και αθλήματα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως επίσης και να βοηθήσουν το παιδί να ενταχθεί καλύτερα στην κοινωνική ομάδα της τάξης. Όπως είπαμε, το να καλλιεργήσουμε στα παιδιά υπευθυνότητα και αυτονομία τα βοηθάει ακόμα περισσότερο, όπως είναι το να ντύνονται μόνα τους, το να τακτοποιούν τα πράγματά τους, να οργανώνουν τα υλικά τους, και βέβαια και το πρόγραμμα τα βοηθάει.

0: τα παιδιά στο να μπορέσουν να προσαρμοστούν καλύτερα το πρώτο χρονικό διάστημα του σχολείου. Ό,τι αφορά το κομμάτι των γνώσεων, οι γονείς δεν χρειάζεται να πιέζουν τα παιδιά να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν από την προσχολική ηλικία. Αυτό θα το κάνουν τα παιδιά ξεκινώντας το σχολείο ή έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες προγραφής ή πρώτης ανάγνωσης όταν είναι στο νηπιαγωγείο. Άρα λοιπόν δεν έχουν ευθύνη οι γονείς της προετοιμασίας στο γνωστικό κομμάτι των παιδιών. Απλά μπορούν να ενθαρρύνουν την εμπλοκή και την επαφή των παιδιών με τα γράμματα και τους αριθμούς μέσα στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, όταν ίσως αρχίσει το παιδί να συλλαβίζει, ίσως όλο τυχαία να ζητούσαμε το παιδί, επειδή δεν βλέπουμε καλά, να μας διαβάσει μία λέξη ή να μας διαβάσει την ταμπέλα με την οδό, κάπου που μπορεί να πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο. Ή μπορούμε απλά πράγματα καθημερινά να μετράνε τα πράγματα που βάζουμε στις σακούλες στο σούπερ μάρκετ, ή να βλέπουμε τα χρώματα, τα μεγέθη στις συσκευασίες, ή να μετράνε τα κουταλάκια που μπορεί να φτιάχνει η μητέρα να βάζει τη ζάχαρη στο γλυκό. Φυσικά η ανάγνωση βιβλίων και παραμυθιών από εμάς βοηθάει τα παιδιά, κυρίως όταν συνοδεύεται με συζήτηση. Το πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά που λέμε τώρα είναι η σχέση του παιδιού με τους γονείς. Δηλαδή μια ζεστή και στοργική σχέση ενθαρρύνει την επικοινωνία και το διάλογο, αλλά παράλληλα εφαρμόζει κανόνες και όρια. Και έτσι παρέχει στα παιδιά αυτό το αίσθημα της ασφάλειας και της αποδοχής και βελτιώνει την αυτοεκτίμησή τους. Η επικοινωνία λοιπόν και η συζήτηση ανάμεσα στους γονείς και στο παιδί είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί οι γονείς που ακούν και συζητούν συχνά με τα παιδιά τα βοηθούν να τα πηγαίνουν καλά και στα μαθήματά τους. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, είναι απόλυτα συνδεδεμένες οι επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού που έχουν καλλιεργηθεί από την οικογένεια με τη σχολική επίδοση. Γιατί η συζήτηση και ο διάλογος και η επικοινωνία γενικότερα στηρίζουν και εμπλουτίζουν την κριτική ικανότητα και σκέψη των παιδιών, και ταυτόχρονα λειτουργούν και ως πρότυπα οι γονείς τους σε αυτή τη διαδικασία. Ένας γονέας λοιπόν που παίρνει και αυτός και διαβάζει ένα βιβλίο την ώρα που διαβάζει το παιδί του έχει περισσότερες πιθανότητες να εμπνεύσει το παιδί του να ασχοληθεί περισσότερο με το βιβλίο παρά με την τηλεόραση. Όσο συγκινημένοι λοιπόν και ανασφαλείς αν αισθάνεστε ως γονείς, αν νιώθετε, τώρα που το παιδάκι σας ξεκινάει το σχολείο, είναι σημαντικό να μην μεταδώσετε την νευρικότητά σας στο παιδί, γιατί το παιδί δεν γνωρίζει πώς να αντιχειριστεί. Λίγο λοιπόν πριν το βάλετε για ύπνο και μάλιστα νωρίς, γιατί θα του πείτε ότι αύριο παιδί μου θα ξυπνήσεις νωρίς για να πας στο σχολείο, πρέπει να του μιλήσετε με ειλικρίνεια και να του εξηγήσετε, τονίζοντάς του τα θετικά στοιχεία πάντα, ότι το σχολείο είναι ένας ολοκένουργιος κόσμος, ένας κόσμος πολύ ζωντανός, πολύ ευχάριστος, που θα μάθει τόσα θετικά πράγματα, που θα μπορεί να μάθει να διαβάζει μόνο του τις αγαπημένες του ιστορίες, θα μάθει νέα ομαδικά παιχνίδια, θα κάνει καινούριους φίλους και θα αποκτήσει καινούργια ενδιαφέροντα. Δείχνουμε κατανόηση και δεν ξεχνάμε ότι το παιδί προσπαθεί να ενταχθεί και να βρει τη θέση του σε αυτή την καινούργια μικρή κοινωνία. Και πρέπει να δείξουμε και κατανόηση στις όποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του. Εξάλλου το πιο πιθανό είναι ότι είναι προσωρινές. Αυτό που έχουμε υπόψη μας είναι ότι η πρώτη μέρα πρέπει να είναι γιορτινή. Να προγραμματίσουμε κάτι θετικό, να πάμε μια βόλτα, να μαγειρέψουμε το αγαπημένο του φαγητό, να καλέσουμε τις γιαγιάδες ή τους παππούδες, γενικά να γιορτάσουμε το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Οι τρεις άξονες της επιτυχίας: η προσαρμογή απαιτεί πρόγραμμα, κρατήστε μια στάση που αποτρέπει τη δημιουργία μετόπων, όπως είπαμε, και τελευταίο, το σχολείο είναι πρωτίστως υπόθεση του παιδιού. Γι' αυτό υποστηρίξτε το κι εσείς στο να αποκτήσει αυτονομία. Βασικό είναι να περιορίζουμε τις ανησυχίες μας και να δείχνουμε στο παιδί μας εμπιστοσύνη. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: «Παιδί και Κόσμος». Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210 46 10 9 15.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Ώρα Ελλάδος 12.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
2: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα έργο του Τάκη Λάπα με τίτλο «Οι Καραβοκύριδες του Αγώνα». Σε παλιούς καιρούς, μερικοί ψαράδες έμεναν σε ένα βραχονήσι που επειδή πήγαινες μόνο από μία διάβαση ονομάστηκε Μονεβάσια ή Μονεβασία. Όταν όμως το 1540 οι Βενετσιάνοι που την είχαν στην κατοχή τους την παραδώσαν στους Τούρκους, οι χριστιανοί έφυγαν διότι δεν ήθελαν να ζήσουν με αλλόθρησκους. Άφησαν λοιπόν τον τόπο τους και ζήτησαν καταφυγή αλλού. Σκόρπισαν σε διάφορα νησιά. Κάμποσοι έφτασαν και στο ξερονήσι της Ίδρας. Με τον καιρό ακολούθησαν κι άλλοι και οικογένειες όπως του Ραφαλιά, του Κριεζή, του Γκιόνι, του Τσαμαδού, του Κουντουριώτη και άλλες πολλές. Η Ίδρα όμως δεν είχε γόνιμο έδαφος για να θρέψει όλον αυτόν τον κόσμο και οι άνθρωποι τότε στράφηκαν προς τη θάλασσα. Αναγκάστηκαν να κατασκευάζουν μικρά καράβια στην αρχή και να εκτελούν δρομολόγια προς διάφορα λιμάνια. Σπέτσες, ψαρά, γαλαξίδι. Ταξίδευαν στο ανοιχτό πέλαγος κάνοντας εμπόριο. Έπαιρναν τα αγαθά που παρήγαγε μια περιοχή και τα πολλούσαν σε μια άλλη, μακρύτερα, αλλά που τα είχε ανάγκη. Έτσι, χωρίς να παράγουν οι ίδιοι τίποτε, εμπορεύονταν αγαθά άλλων περιοχών και αφού πρώτα τα αγόραζαν, ύστερα τα πολλούσαν. Τα ταξίδια τους στην εποχή εκείνη ήταν πολύ επικίνδυνα. Όχι μόνο διότι είχαν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους της θάλασσας, αλλά υπήρχαν επίσης πολλοί πειρατές που αφού άρπαζαν το εμπόρευμα, σκότωναν τα πληρώματα. Και το χειρότερο όλων, βούλιαζαν και τα πλοία. Το 1795 ένας καραβοκύρης, ο Χατζηλάζαρος Κατάρας, που ταξίδευε στις θάλασσες της Ιταλίας, έγινε στόχος πειρατών. Οι πειρατές αφού πλησίασαν το Ιδραϊκό πλοίο, πλεύρισαν δίπλα του και επιτέθηκαν με τα μαχαίρια στα χέρια. Έγινε μάχη για ώρα, κορμί με κορμί, που διήρκησε 2 και πλέον ώρες. Στο τέλος, για να γλιτώσουν οι πειρατές, έπεσαν οι ίδιοι στη θάλασσα ή ξαναπηδούσαν πάλι πίσω στο πλοίο τους, που γρήγορα σήκωσε άλμπουρα και απομακρύνθηκε. Και ενώ οι πειρατές είχαν αποδικατιστεί, οι Ιδραίοι είχαν χάσει μόνο 2 άντρες. Το ίδιο έγινε και το 1810 με το πλοίο του καπετάν Δημητράκη του Ζάκα. Δέχθηκε επίθεση από πειρατές, οι οποίοι από θύτες έγιναν θύματα. Ακολούθησε ο Ιδραίος ο καπετάνιος Δημήτρης Σαρκόζης, ο οποίος κάθε φορά που δεχόταν επίθεση από Αλγερινούς πειρατές, βύθιζε τα πλοία τους. Έφτασε μάλιστα να τα κυνηγάει μέχρι κάτω στο Αλγέρι, όπου ήταν και η βάση τους. Ακόμα υπήρχε ο Κώστας ο Μεθενίτης, ένας επίσης Ιδραίος καπετάνιος που είχε γίνει φόβος και τρόμος των πειρατών. Κάθε φορά λοιπόν που οι πειρατές συναντιούνταν με Ιδραίικο πλοίο, έχαναν τα δικά τους πλοία και τα πληρώματά τους. Αυτός ο Μεθενίτης λένε ότι καταδιώχθηκε κάποτε από ένα Αλγερινό πλοίο που ήταν διπλάσιο στον όγκο και διπλάσιο πλήρωμα. Το Ιδραίικο στην αρχή προσπάθησε να φύγει, αλλά καθώς ήταν φορτωμένο με στάρι, ήταν βαρύ και δεν είχε ταχύτητα. Αναγκάστηκε λοιπόν να μπει στο λιμάνι της Μαγιόρκας στην Ισπανία για να ξεφύγει. Πήγε να μπει και το πειρατικό, αλλά οι Ισπανιόλοι το σταμάτησαν. Είπαν ότι αν θέλουν να κουρσέψουν τους Έλληνες, να το κάνουν στα ανοιχτά και όχι μέσα στο λιμάνι. Ο μεθενήτης έμεινε για κάποση ώρα μέσα στο λιμάνι της Μαγιόρκας, περιμένοντας μήπως φύγει το πειρατικό. Μα εκείνο δεν έφευγε. Τότε το πήρε απόφαση να χτυπηθεί με τους πειρατές που περίμεναν ακριβώς απ' έξω. Μόλις οι Ισπανοί έμαθαν ότι το πλοίο των Γρεκών φεύγει από το λιμάνι, ανέβηκαν στα υψώματα για να δουν καλύτερα τη σύγκρουση. Οι πειρατές απ' έξω, μόλις είδαν το ιδρέικο σιτοκάραβο να έρχεται κατά πάνω τους, τάχασαν και ξεμάκρυναν ντροπιασμένοι. Έφτασε κάποτε τα ιδρέικα καράβια να γίνουν εφιάλτες των πειρατών. Μαζί με αυτά στη συνέχεια και όλα τα πλοία των Γρεκών που οι πειρατές απέφευγαν να τα πλησιάσουν μόλις τα έβλεπαν στον ορίζοντα. Και τα ελληνικά πλοία άρχισαν να πλέουν πιο ελεύθερα στις θάλασσες και να προσεγγίζουν καλύτερα τα λιμάνια. Και έτσι το άγωνο νησί της Ήδρας σύντομα, χάρη στο θαλασσινό εμπόριο, έγινε μεγάλη πολιτεία με δίπατα σπίτια και με αρχοντικά καπετανόσπιτα. Στο εσωτερικό τους τα ιδρέικα σπίτια είχαν πλούσια αντικείμενα και έπιπλα φερμένα από όλα τα μέρη της γης. Από όλα τα ξένα λιμάνια, οι ναυτικοί της Ήδρας επέστρεφαν στα σπίτια τους κρατώντας πορσελάνες, χαλιά και άλλα ακριβά αντικείμενα. Και καθώς το νησί της Ήδρας Τούρκος δεν υπήρχε, είχαν το ελεύθερο να πηγαίνουν σε εκκλησίες, να βαράνε τις καμπάνες και να περπατούν στο δρόμο χωρίς να φοβούνται. Είχαν όμως αναλάβει και μία υποχρέωση. Έπρεπε κάθε χρόνο να στέλνουν στην υψηλή πύλη ναύτες ιδραίους για να γίνονται γεμιτζίδες, δηλαδή πληρώματα, στα τουρκικά πλοία. Και αυτό διότι η φήμη των ιδραίων για την αυτοσύνη τους είχε διαδοθεί τόσο που ακόμα και οι Τούρκοι ήθελαν από αυτούς να έχουν ναύτες και όχι χρήματα όπως ζητούσαν από άλλες περιοχές. Ήδη από το 1778 ο Αμπντούλ Χαμίτ Μουσταφά είχε παραχωρήσει στους Ιδραίους το δικαίωμα να διοικούν μόνοι τους στο νησί τους. Έτσι η Ήδρα έγινε μια αυτόνομη πολιτεία εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την διοικούσε μια επιτροπή 12 ατόμων, τα μέλη της οποίας εκλέγονταν από το λαό. Η επιτροπή αυτή θα λάβει το όνομα Καγκελαρία. Τα παιδιά των Ιδραίων από τη μικρή τους ηλικία έμπαιναν στα καράβια να γίνουν ναυτικοί, να μαθητεύσουν δίπλα σε σπουδαίους καπετανέους και να τους μοιάσουν. Και από την παιδική τους ηλικία μάθαιναν για τα ιστεία, τους ανέμους, τα θαλάσσια ρεύματα, τα αστέρια του ουρανού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ιδραίοι ναυτικοί ταξίδευαν με ανταμοιβή το μερίδιο στα κέρδη και όχι κάποιο προσυμφωνημένο μισθό. Και όταν λέμε κέρδη, εννοούμε πραγματικά μεγάλα, απίστευτα για την εποχή ποσά. Πληρώνονταν με τα ξένα νομίσματα που ήταν μεγαλύτερης αξίας την εποχή εκείνη και ύστερα όταν επέστρεφαν στο σπίτι τους τα έβαζαν μέσα σε μεγάλα γυάλινα βάζα που τοποθετούσαν το ένα δίπλα στο άλλο πάνω σε ένα ράφι στο τζάκι και κάτω ακριβώς υπήρχε το όπλο ή το σπαθί για να φαίνονται. Και όλα αυτά τα δημιούργησαν ταξιδεύοντας με σιτοκάραβα. Κατάφεραν να πατάξουν την πειρατεία, να κρατήσουν το νησί τους ασφαλισμένο από τους Τούρκους, να κάνουν εμπόριο σε μακρινούς προορισμούς, να διασπούν αποκλεισμένα λιμάνια, να αναλαμβάνουν δύσκολες αποστολές, ναι με αυτά τα σιτοκάραβα που μόνοι τους στην αρχή έφτιαγναν. Πήγαιναν με τα πλοία τους στο μεγαλύτερο σιτοβολώνα της Ευρώπης, που ήταν η Ρωσία. Έφταναν στα λιμάνια της και αγόραζαν φθηνά το στάρι. Ύστερα μάθαιναν σε ποιο σημείο της Ευρώπης γινόταν πόλεμος, ποιο λιμάνι ήταν αποκλεισμένο. Πήγαιναν σε αυτό, διασπώντας τον αποκλεισμό και τροφοδοτούσαν τον πεινασμένο πληθυσμό με το ρωσικό στάρι που είχαν αγοράσει. Και λέγοντας ότι διασπούσαν τον αποκλεισμό, εννοούμε ότι περνούσαν νύχτα μέσα στο σκοτάδι, χωρίς βοηθήματα ναυσιπλοείας, ανάμεσα από ξέρες, ανάμεσα από αβαθή ύδατα και δεκάδες εχθρικά πολεμικά πλοία, χωρίς να τους αντιληφθούν τα πληρώματά τους, και έφταναν στο λιμάνι που ήταν αποκλεισμένο, κάτω από στενή πολιορκία. Και αφού ξεφόρτωναν το εμπόρευμα, ήταν ακόμα πιο δύσκολο να φύγουν, διότι τα πλοία που εκτελούσαν την πολιορκία είχαν μάθει για τη διάσπαση του αποκλεισμού και περίμεναν την επιστροφή των Γρεκών για να τους βυθίσουν για τιμωρία. Και κάποτε τέτοιες ενέργειες των Ιδραίων κατέληγαν σε πραγματικές συγκρούσεις με ξένους τόλους, όπως για παράδειγμα τον Αγγλικό. Στην αρχή οι Άγγλοι δεν φοβόντουσαν τα ελληνικά πλοία, διότι τα δικά τους ήταν μεγάλα πολεμικά σκαριά, ενώ τα ελληνικά ήταν μικρά σιταρόπλοια. Όμως με τον καιρό και ύστερα από διάφορα συμβάντα που έγιναν με ελληνικά πλοία, έμαθαν να τα υπολογίζουν και να αποφεύγουν μαζί τους διενέξεις. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν και αυτό. Όταν κάποτε επιστρέφοντας από ένα ευρωπαϊκό λιμάνι, ο Αντώνης ο Κριεζής, ο γιος του Γιάννη, βρέθηκε έξω από τη Ζάκυθο. Εκεί του έκανε σινιάλο ένα αγγλικό πολεμικό πλοίο να σταματήσει. Ο Κριεζής από μακριά το πέρασε για πειρατικό πλοίο και για να ξεφύγει άρχισαν του ρίγνει με τα κανόνια. Μα σαν η ώρα πέρασε και το πλοίο των Άγγλων, καθώς ήταν πιο γρήγορο, πλησίασε το Ιδραίκο σκαρί, οι Ιδραίοι κατάλαβαν ότι εκείνοι που τους καταδίωκαν δεν ήταν πειρατές, αλλά ήταν Άγγλοι. Και έτσι τα χάσαν. Τότε ο Κριεζής, σαν τους είδε, φώναξε: «Μην ξεθαρεύετε ρε άνθρωποι. Αυτοί είναι άνθρωποι σαν και εμάς και ας έχουν και μεγαλύτερη δύναμη και δεν έχουν τίποτα άλλο παρά ψυχή όπως η δική μας». Τα λόγια του έδωσαν θάρρος στο πλήρωμα που συνέχισε να ρίχνει με τα λιγοστά κανόνια που είχε το Ιδραίκο σιταρόπλιο. Κάποια στιγμή το Ιδραίκο μπήκε μέσα στο λιμάνι του Τσιρίγου, δηλαδή στα Κύθυρα, νομίζοντας ότι ο Εγγλέζος τον είχε χάσει. Μα ύστερα από λίγο εμφανίστηκε και το εγγλέζικο πλοίο στο Τσιρίγο και έμεινε έξω από το λιμάνι. Δύο μέρες πέρασαν και οι Εγγλέζοι παραφυλούσαν τους Έλληνες έξω ακριβώς. Τότε την τρίτη μέρα ο Κριεζής έκανε σινιάλο στον Εγγλέζο πλοίαρχο να πλησιάσει για να μιλήσουν. Ο Κριεζής του είπε ότι του έριξε κατά λάθος, διότι τον πέρασε για πειρατικό και ότι δεν ήθελε να του ρίξει εφόσον ήταν εγγλέζικο. Μην μπορώντας μάλιστα να κάνει διαφορετικά, ζήτησε και συγγνώμη και να πληρώσει μάλιστα τις τυχόν ζημιές που είχαν προξενήσει οι Έλληνες στους Εγγλέζους. Ο Εγγλέζος τα χάσε, όχι με αυτά που του έλεγε ο Κριεζής, αλλά διότι έβλεπε ότι το ελληνικό πλοίο δεν είχε πάθει τίποτα, ήταν άθικτο. Ενώ το δικό του πλοίο το εγγλέζικο είχε πάθει σοβαρές ζημιές και μάλιστα από τα λιγοστά κανόνια που το Ιδραίκο εμπορικό πλοίο διέθετε. Οι Ιδραίοι λοιπόν έκαναν μπάρκα δύσκολα κάτω από αντίξωες συνθήκες για να καταφέρουν να κουβαλήσουν όλον αυτό το πλούτο στο νησί τους. Μα σαν αράζανε στο λιμάνι, ξεφόρτωναν τις κάσες και τα κοφίνια με τα ξένα νομίσματα. Γέμιζαν, όπως είπαμε, τα γυάλινα βάζα με χρυσά και ασημένια νομίσματα και αφού δεν υπήρχαν άλλα βάζα να γεμίσουν, άρχιζαν να πιάνουν τις στέρνες και τα διάφορα πηγάδια που υπήρχαν στα σπίτια των καπετάνιων. Και τα χρήματα ήταν τόσα πολλά που δεν χρειάζονταν κάποιος να αρπάξει του διπλανού του, έστω και αν του έπεφταν στο δρόμο. Υπάρχει γι' αυτό και μια ιστορία μάλιστα. Ένας καπετάνιος έδωσε στο λοστρόμο του σακούλια με νομίσματα να τα φυλάξει. Μα έπεσαν πολλές δουλειές και οι μέρες περνούσαν και ο καπετάνιος στο μεταξύ κέρδιζε πολλά λεφτά από μπάρκα και ήταν τόσα που ξέχασε εκείνα που κάποτε είχε δανείσει στο λοστρόμο. Δύο χρόνια πέρασαν και τόσο ο καπετάνιος όσο και ο λοστρόμος τα είχαν ξεχάσει εκείνα τα σακούλια. Και ο καιρός περνούσε που κάποτε ο λοστρόμος τα βρήκε κρυμμένα κάπου μέσα στο σπίτι του και τα επέστρεψε πίσω στον καπετάνιο που τα είχε στο μεταξύ ξεχάσει τελείως. Ο καπετάνιος μόνο όταν τα είδε τα θυμήθηκε. Άνοιξε τα σακούλια και είδε ότι δεν έλειπε από μέσα ούτε ένα νόμισμα. Τόσο χρήμα και τόσος πλούτος υπήρχε στο νησί. Μια σπουδαία μορφή της Ίδρας στην εποχή που αναφερόμαστε ήταν και ο Λάζαρος Κουντουριώτης. Ο Λάζαρος ήταν πλοιοκτήτης, αλλά ο ίδιος δεν καπετάνεψε ποτέ τους επλεούμενο. Γι' αυτό και οι Ιδραίοι τον φωνάζαν κύριε Λάζαρο και όχι καπετάν Λάζαρο. Δεν άρχισε να αποκτήσει όνομα καλό που απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Όχι για τα χρήματά του, αλλά για την καλή καρδιά του. Οι Ιδραίοι τον λάτρευαν, διότι γνώριζαν την αγάπη του για την Ίδρα. Έκανε ό,τι μπορούσε για αυτήν. Και οι Ιδραίοι είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στη γνώμη του. Όταν ήθελαν να δείξουν το σωστό δρόμο ή να πάρουν τη σωστή απόφαση σε περιπτώσεις διένεξης ή διχόνιας ή διλήμματος, ρωτούσαν μεταξύ τους ο ένας τον άλλον: «Τι είπε ο κ. Λάζαρος?» Και ό,τι έλεγε, αυτό γινόταν. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης απέκτησε στόλο αποτελούμενο από 22 καράβια που για να τα ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα τα έλεγαν Κουντουριώτικα. Και αυτά έπιαναν όλα τα λιμάνια του κόσμου. Οδυσσό, Τριέστη, Νίκαια, Τουλώνη, Αλεξάνδρεια, Νάπολη, Γένοβα, Λισαβόνα, Μάλτα, μέχρι και το Αλγέρι. Πήγαιναν στάρι και επέστρεφαν με δέρματα ή με κάθε λογής πραγμάτια. Αναφέρεται πως ο Λάζαρος Κουντουριώτης μέσα σε ένα χρόνο μόνο, μέσα από τα καράβια του, κέρδισε 200.000 δίστυλα, ένα ποσό τεράστιο για την εποχή του. Έμενε στο αρχοντικό του πατέρα του, που το γέμιζε με πλούτο που έφερνε από όλη την Ευρώπη. Και στο αρχοντικό του υπήρχαν κάθε λογής καθίσματα, καναπέδες, πολυθρόνες ευρωπαϊκές. Ο ίδιος όμως συνήθιζε να κάθεται σε ένα ξύλινο στασίδι που δεν ήταν καθόλου άνετο. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης είχε κάνει δύο όρκους που τήρησε όλη του τη ζωή. Ο ένας ήταν να μην προσκυνήσει ποτέ Τούρκο. Γι' αυτό και όταν έφτασε στην Ίδρα ένας Τούρκος πασάς, πήγε να δει τον Βούλγαρη, ο κ. Λάζαρος καμώθηκε τον άρρωστο για να μην πάει κι αυτός. Και για να είναι σίγουρος ότι δεν θα έχει πρόβλημα με τον Τούρκο, του έστειλε πεσκέση 5.000 ισπανικά τάλιρα. Ο άλλος όρκος που είχε πάρει ήταν να μην ξεμακρύνει ποτέ από το νησί του. Αν και ο Λάζος Κουντουριώτης τελικά βγήκε από την Ίδρα δύο φορές, εκτός από αυτές τις δύο, όλη την υπόλοιπη ζωή του την έζησε πάνω σε αυτό το πολύ μικρό νησί. Ο μεγάλος πόθος του ήταν να δει την πατρίδα του ελεύθερη. Ήταν άνθρωπος ήρεμος, φρίσκος, θεοσεβούμενος, όπως όλοι οι θαλασσινοί, και μεγαλόψυχος. Μιλούσε με όλους τους ανθρώπους στο νησί, ακόμα και με τους πιο ταπεινούς. Τους συμπονούσε και τους βοηθούσε οικονομικά. Λάτρευε την αλήθεια και εκθρευόταν το ψέμα. Στη ζωή του, αν και διέθετε πολύ χρήμα, όπως είπαμε, με το οποίο μπορούσε να αγοράσει τα πάντα, προτιμούσε πάντα την οικονομία και δεν του άρεσε η αλόγιστη πολυτέλεια. Κάποτε συνέβη ένας καπετάνιος της Ίδρας, ο Σταμάτης ο Μπουντούρης, να φέρει από ένα μπάρκο του δύο κασέλες γεμάτες με διάφορα πλούτη από τα ταξίδια. Αυτές τις κασέλες τις είχε φέρει από τη Βενετία και είχαν μέσα πρικιά για τις δύο κόρες του. Όλοι οι Ιδραίοι που τις είδαν στην παραλία θαμπόθηκαν από τα περίτεχνα σκαλίσματά τους αλλά και τον τρόπο κατασκευής τους. Ήταν σεντούκια ακριβά και ο κόσμος έλεγε ότι ήταν φτιαγμένα από χρυσά καρφιά. Όταν τις δύο αυτές κασέλες τις είδαν και οι νέες της Ίδρας, τρελάθηκαν και πήγαν στους καπετάνιους γονείς τους και ζητούσαν να τους φέρουν ίδιες με εκείνες που απέκτησαν οι κόρες του Μπουντούρη. Μόλις το έμαθε ο Λάζαρος Κουντουριώτης, φώναξε τον Μπουντούρη και του είπε: «Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στο νησί όταν όλες οι κοπέλες θα ζητάνε να αποκτήσουν τις ίδιες κασέλες? Πώς θα μπορέσουν αυτοί που δεν είναι εύποροι να τις αποκτήσουν? Εμείς οι πλούσιοι πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα της απλότητας και σε παρακαλώ πολύ να βρεις κάποιο τρόπο να σταματήσεις το κακό». Ο Μπουντούρης τότε συμφώνησε και αφού κάλεσε τον λοστρόμο του πλοίου του είπε: «Θα πάρεις αυτές τις δύο βενετσιάνικες κασέλες, θα τις γεμίσεις πέτρες και θα τις φουντάρεις τα νυχτά». Το ίδιο βράδυ κιόλας εκτελέστηκε η διαταγή του. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης τέτοιος ήταν, ένας άνθρωπος απλός. Κατηχήθηκε στη φιλική εταιρεία από τον αναγνωσταρά. Το πατέρα του Λάζαρο Κουντουριώτη, τον Ανδρέα Κουντουριώτη, τον είχαν σκοτώσει πάνω σε ένα καυγά. Δύο παλικαράδες που πίνανε κρασί σε μια ταβέρνα είχαν μεθύσει και μη έχοντας καθαρό λογισμό οδηγήθηκαν στο να τον μαχαιρώσουν και να τον σκοτώσουν. Την άλλη μέρα ο κόσμος του νησιού ξεσηκώθηκε και τους κυνήγησε. Μα αυτοί οι παλικαράδες πρόλαβαν και έφυγαν από την Ίδρα. Ο ένας τους ύστερα από πολύ καιρό βρέθηκε πεθαμένος χωρίς ποτέ να μάθει τι έγινε. Ο άλλος παλικαράς λεγόταν Λάζαρος Νικολοδήμας. Εξαφανίστηκε. Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι που κάποτε έφτασε το μαντάτο στο νησί και στον Λάζαρο Κουντουριώτη από έναν ιερέα που ήταν ο πνευματικός του και του είπε: «Λάζαρε, μην ταραχθείς. Ήρθε στο νησί μας ο φωνιάς του μακαρίτη του πατέρα σου, ο Λάζαρος ο Νικολοδήμας. Αφού πέρασαν 15 χρόνια από τότε που έφυγε, γύρισε δεξιά και αριστερά, τελικά δεν είχε που να πάει και επέστρεψε πίσω. Σε φοβάται όμως πολύ για το φόνο του πατέρα σου». Κοίταξε να δεις, του λέει ο ιερέας, είναι πλέον κατεστραμμένος, φτωχός και άρρωστος, πραγματικός κακομοίρης. Τότε ο Κυρλάζαρος, αφού άκουσε και τα λόγια του πνευματικού του, έπεσε για ώρα πολύ σε περίσκεψη. Γύρισε και είπε, σαν να μιλούν στον εαυτό του, «Το συγχωρώ, μα μια συμφωνία, να μείνει στο νησί, χωρίς όμως να τον δω ποτέ μπροστά μου». Στη συνέχεια έβγαλε από την τσέπη του κάμποσα χρυσά νομίσματα και τα έδωσε στον πνευματικό του για να του τα πάει. Και πραγματικά, κάθε τόσο έδινε χρήματα στον ιερέα για να τα πηγαίνει στο φωνιά του πατέρα του. Ώσπου κάποια μέρα ο Νικολοδήμας πέθανε. Και τότε ο μεγαλόψυχος Λάζαρος Κουτουριώτης έδωσε και χρήματα για να τον θάψουνε. Μα όλα τα γυάλινα βάζα της σίδρας, όλες οι στέρνες της σίδρας και τα πηγάδια των καπετανέων κάποτε άδειασαν. Ποτέ, όταν έφτασε η στιγμή της Επανάστασης, τα χρήματα έγιναν καράβια, έγιναν κανόνια και πυρομαχικά. Και η εμπλοκή της σίδρας στον αγώνα τη φτώχυνε τόσο που ποτέ ξανά δεν είδε τα πλούτη που κάποτε ξεφόρτωνε με τα καφάσια και με τα κοφίνια. Και η αξία της εμπλοκής της σίδρας στον αγώνα του 21 ήταν η εξής. Ενώ οι Ιδραίοι δεν είχαν Τούρκο στο κεφάλι τους, ενώ είχαν αποκτήσει πλούτη και άνετη ζωή, ξαφνικά έπρεπε να τα στερηθούν όλα και να πολεμήσουν όχι για τη δική τους ανεξαρτησία, αφού ήταν ήδη ελεύθεροι, όχι για τη δική τους ευζοία, αφού ήταν ήδη πλούσιοι, αλλά για τον υπόλοιπον Ελλήνων, που ούτε ελεύθεροι ήταν, μα ήταν και πολύ φτωχοί. Και όταν ο οικονόμου ξεσήκωσε την ίδρα για επανάσταση, ο Λάζαρος Κουντουριώτης και ο αδελφός του ο Γιώργος προσέφεραν με μια στον αγώνα 10 από τα καλύτερα και μεγαλύτερα πλοία τους. Ξόδεψαν για τη συντήρησή τους 2.140.000 χρυσές δραχμές. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης ήταν στη συνέχεια εκείνος που πρότεινε για ναύαρχο της επανάστασης τον Ανδρέα Μιαούλη και όλοι ασπάστηκαν χωρίς αντιρρήσεις στην πρότασή του. Όταν ήταν να γίνει η εκστρατεία της Σάμου το καλοκαίρι του 1824, οι Ιδραίοι είχαν χωριστεί σε δύο παρατάξεις και διαφωνούσαν μεταξύ τους. Τότε σηκώθηκε ατάραχος ο Λάζαρος Κουντουριώτης και είπε, «Όσοι δεν θέλουν να πολεμήσουν, ας μην πάνε. Καιρός είναι να δουλέψουν και οι άντρες που μέχρι τώρα δεν έκαναν τίποτα». Και τα έλεγε αυτά εννοώντας τον εαυτό του, που μέχρι τότε ήταν καραβοκύρης, αλλά δεν καπετάνευε όπως είπαμε. Και το συμπλήρωσε μάλιστα και το είπε, «Και λόγω μου, πρώτος με τα χαράς να πάω στα πλοία». Αυτά όμως μόλις τα άκουσαν οι Ιδραίοι, άρχισαν να ντρέπονται και όλοι μαζί αποφάσισαν να πάνε στα πλοία και να πολεμήσουν. Και σταμάτησαν τον Κυρλάζαρο που στο μεταξύ είχε ξεκινήσει μόνος του και περπατούσε για την παραλία. Όταν έπεσε το Μεσολόγγι, όλοι οι Έλληνες πάλι και ανάμεσά τους και οι Ιδραίοι άρχισαν να σκέφτονται ότι ίσως το τέλος να πλησίαζε. Οι Τούρκοι με τον Κιουταχή είχαν κάνει συνεταιρισμό με τον Ιμπραήμ και τους Αιγύπτιους. Η στρατιά που είχε σχηματιστεί από αυτή τη συμφωνία ήταν μεγάλη και έκλεινε σφιχτά την Ελλάδα σαν μέγενη. Οι Τούρκοι από το βορρά, από τη Ρούμελη δηλαδή, και ο Ιμπραήμ από το νότο, από το Μοριά, άρχισαν να σφίγγουν. Οι Ιδραίοι είχαν μάθει ότι ο Ιμπραήμ είχε τάξει την καταστροφή τους, λέγοντάς τους μικρή Αγγλία. Άρχισαν να συχνάζουν και να συσκέπτονται μεταξύ τους, να κουβεντιάζουν για το αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν από το νησί. Τότε έφτασε στη συζήτηση και ο Κυρλάζαρος. Και όλο μιλούσαν για το αν έπρεπε να φύγουν ή να μείνουν, αν θα έπρεπε να εκενώσουν το νησί και να μπουν στα πλοία και να σκορπίσουν στα 4 σημεία του ορίζοντα. Τότε σηκώθηκε ο Κυρλάζαρος και είπε, «Εύχομαι να ευτυχήσετε στην ξένη γη που θα πάτε. Καλή αντάμωση σε τούτο ή στον άλλο κόσμο. Λόγω μου όμως δεν θα αφήσω την πατρίδα μου». Παντού γύρω απλώθηκε σιγή. Και ο Κυρλάζαρος συνέχισε, «Εγώ και η φαμιλιά μου και οι συγγενείς τους και οι καπετανέοι μου και οι δικοί τους θα μείνουμε». Μετά από τούτα τα τελευταία λόγια, οι κάτοικοι της Σίδρας άρχισαν να λένε όλοι μαζί, «Δεν θα φύγουμε, δεν θα πάμε πουθενά, το είπε ο Κυρλάζαρος, θα μείνουμε». Και όταν ύστερα από 7 χρόνια ήρθε η ελευθεριά, προσέφεραν στον Κυρλάζαρο, τον Κουτουριώτη, πολλές θέσεις και αξιώματα. Εκείνος όμως δεν δέχτηκε καμιά. Τιμητικά μόνο τον κάνανε γερουσιαστή, μα στην πρωτεύουσα την Αθήνα δεν πάτησε ούτε έφυγε από το νησί του, όπως άλλωστε είχε ορκιστεί. Ποτέ δεν ζήτησε από το ελεύθερο κράτος αποζημίωση για την περιουσία που σπατάλησε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αντίθετα, ο αδελφός του Γιώργος δέχτηκε αξιώματα. Ύστερα προέκυψαν και άλλες διαφορές και τα δύο αδέλφια, που μέχρι τότε ήταν αγαπημένα και αχώριστα, έφτασε τελικά να μην μιλάνε μεταξύ τους. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης αρρώστησε το 1849 και άρχισε να καταπέφτει. Το 1852 πέθανε και τον έθαψαν στην αυλή της γειτονικής του εκκλησίας της Υπαπαντής. Μετά από χρόνια μεταφέραν τα οστά του στο μοναστήρι του Προφητηλία. Τώρα βρίσκονται στο μοναστήρι της Θεοτόκου. Ύστερα από λίγα χρόνια πέθανε και ο αδελφός του Γιώργος Κουντουριώτης. Η κυρία Σταμάτα, η χείρα του Λαζάρου, ζήτησε κάποια στιγμή από την Πομπή να σταματήσει έξω από το σπίτι της για να αποχαιρετήσει το λείψανο του κουνιάδου της, όπως και πραγματικά έγινε. Τότε η κυρία Σταμάτα απόθησε στο φέρετρο δύο μπουκέτα και είπε: «Πάρε αυτά. Το ένα μπουκέτο πάρ' το εσύ Γιώργη και το άλλο δώσω στον αδελφό στο Λάζαρο και να του πεις πώς μας είχατε και πώς μας αφήσατε φτωχούς». Διότι οι Κουντουριώτιδες που είχαν δώσει τα πάντα στην υπόθεση της ελευθερίας πέθαναν στο τέλος φτωχοί.

0: τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και η εκπομπή Αντιαιρετική Δράση. Μία εκπομπή που για χρόνια επιμελείται και παρουσιάζει το γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το γραφείο επί των αιρέσεων. Ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων, και ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, επιστημονικός σύμβουλος της ίδιας επιτροπής, που εργάζονται στο συγκεκριμένο γραφείο, επιμελούνται αυτή την εκπομπή. Και εσχάτως ήρθα και εγώ στην παρέα σας και βρίσκομαι και εγώ εδώ κοντά σας για να συζητάμε για αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα που βρίσκεται μαζί μας και φροντίζει για την όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά πρόθυμα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Να μιλήσουμε σήμερα για το πώς διακρίνει κανείς τις παράξενες ομάδες. Οι σέκτες αυτές δεν προσεγγίζουν τον άνθρωπο με ανοιχτή επιθετικότητα, αλλά με λόγια αγάπης, με υποσχέσεις νοήματος ζωής και υποσχέσεις για εύκολες λύσεις. Γι' αυτό και η προστασία από αυτές δεν επιτυγχάνεται με απειλές ή αντιπαράθεση, αλλά με σωστή διάκριση, με φωτισμό και με πνευματική εγρήγορση. Η Αγία Γραφή μας καλεί να δοκιμάζουμε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, έτσι λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Αυτό προϋποθέτει το χάρισμα της διάκρισης, το οποίο προσφέρεται από τον Θεό στον άνθρωπο που ζει με υπακοή και ταπείνωση μέσα στην Εκκλησία. Να είμαστε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, γιατί οι σέκτες θα μας πλησιάσουν, οπωσδήποτε θα μας πλησιάσουν και θα θελήσουν να μας παρασύρουν. Στην εκπομπή μας θα σας δώσουμε κάποια ερωτήματα που βοηθούν να φωτιστεί τι πραγματικά κρύβεται πίσω από μια ομάδα που προσεγγίζει παιδιά, νέους ή οικογένειες. Ερωτήματα λοιπόν που αποκαλύπτουν την αλήθεια. Όταν κάποιος μας καλεί σε μια ομάδα, καλό είναι να αναρωτηθούμε: ποιος την ίδρυσε αυτή την ομάδα και ποια είναι η ζωή του? Να πω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε μάρτυρες του Ιεχωβά στο δρόμο ή μας χτυπούν τις πόρτες μας. Ρωτάμε λοιπόν: εσείς οι μάρτυρες του Ιεχωβά ή οι πεντηκοστιανοί που μοιράζουν την εφημερίδα Χριστιανισμός κλπ, θεωρείτε ότι μετά το θάνατο του πρώτου Αποστόλου, μετά το θάνατο και του τελευταίου Αποστόλου, η Εκκλησία έπεσε σε αποστασία, χάθηκε από το ιστορικό προσκήνιο και ο κόσμος όλος παρασύρθηκε, πλανήθηκε, και ξαφνικά ο Θεός επέλεξε τον αρχηγό της ομάδας αυτής, τον ιδρυτή της ομάδας, αν είναι μάρτυρος του Ιεχωβά είναι ο Κάρολος Ρόσελ, αν είναι οι πεντηκοστιανοί συνήθως είναι ο Σπύρος Φέγκος, λοιπόν, επέλεξε αυτόν τον αρχηγό ως έναν καινούριο Απόστολο, 13ο Απόστολο, για να επαναευαγγελιστεί την οικουμένη. Αυτό διδάσκουν οι ομάδες, για να δικαιολογήσουν το τεράστιο χάσμα, το χρονικό χάσμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην εποχή των Αποστόλων και στην εποχή που ιδρύθηκε η ομάδα τους. Το 1870 κάτι, 78-76, ιδρύθηκε η εταιρεία Σκοπιά. Το 1940 κάτι ιδρύθηκε η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και λέμε, δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος ξαναπλανήθηκε, έπεσε σε αποστασία και ευτυχώς ο Θεός επέλεξε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, τον ιδρυτή της ομάδας, για να επανεευαγγελιστεί την οικουμένη. Μάλιστα. Αλλά αυτή είναι η διδασκαλία των ομάδων. Εμείς λοιπόν αναρωτιόμαστε και λέμε, για μισό λεπτό, για να συγκρίνουμε τη ζωή των Αποστόλων, όπως την περιγράφει η Αγία Γραφή, με τη ζωή του ιδρυτού της ομάδας. Για να δούμε, δικαιούται ο ιδρυτής της ομάδας αυτής, όποιας ομάδας,
την αποστολική χάρη, να έχει τόσο χάρη και τόσο ευλογία από το Θεό, ώστε να μπορεί να εργαστεί και να κάνει έργο αποστολικό, να επαναευαγγελίσει ολόκληρη την Οικουμένη. Διότι οι Απόστολοι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, φάγαν ξύλο, φυλακίστηκαν, ήταν πανφτωχοί, θυσιάστηκαν και όλοι σχεδόν πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο. Οι ιδρυτές αυτών των ομάδων ήταν πάμπλουτοι, είχαν ανθρώπους να τους ακολουθούν και να τους χειροκροτούν και να τους λιβανίζουν, ζούσαν μια ζωή εντελώς αντίθετη, μέσα σε πάθη, μέσα σε διάφορες καταστάσεις, εντελώς αντίθετη από τη ζωή των Αποστόλων. Οπότε, να αμέσως ένα κριτήριο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για να ρωτήσουμε δηλαδή και τους ανθρώπους αυτούς μήπως και ξυπνήσουν. Συγκεκριμένα, ας πούμε, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ο Ρόσελ ήταν αποκρυφιστής, πίστευε στην πυραμίδα, ας πούμε, του Χέοπα και διάφορο αποκρυφισμό, ήταν πάμπρουτος, απατούσε τη σύζυγό του, γι' αυτό και βγήκε διαζύγιο εις βάρος του, είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, εξαπάτησε, κατηγορήθηκε για διάφορες φορολογικές απάτες κλπ. Τι σχέση έχει η ζωή αυτού του ανθρώπου με τη ζωή των Αποστόλων? Δεν λέω με τη δική μου ζωή, εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους, δεν το συγκρίνω με μένα, αλλά και ο ίδιος δεν συγκρίνεται με μένα, συγκρίνεται με τους Αποστόλους και λέει ότι ο Θεός με επέλεξε για να ξαναφανερώσω στην Οικουμένη τον κόσμο. Οπότε λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή και σε άλλες ομάδες μη χριστιανικές, ας πούμε σε Αιγεντολογία. Ο ιδρυτής της ομάδας και η ζωή του με ψυχοφάρμακα, με ναρκωτικά, διωγμένος και φυγόδικος, καταδικασμένος από δικαστήρια, δηλαδή ή ο Σάι Μπάμπα, ας πούμε, ή άλλοι αρχηγοί διαφόρων ομάδων. Οπότε είναι πολύ κέριο και πολύ βασικό το ερώτημα αυτό. Ποιος ίδρυσε την ομάδα στην οποία με καλείς να έλθω και ποια είναι η ζωή του αρχηγού της ομάδας? Αυτό είναι το πρώτο και βασικό ερώτημα και μάλιστα μπορεί άνετα κανείς να βρει πληροφορίες για όλους αυτούς από το ίντερνετ, και το οποίο αμέσως φωτίζει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα.

τη μουσική ανάσα, συνεχίζουμε εδώ στην εκπομπή Αντιαιρετική Δράση με τον πατέρα Ανδρέα Κατσέλη και βλέπουμε όταν κάποιος ομάδα μας πλησιάσει ή μας καλέσουν να ενταχθούμε σε μια ομάδα, τι ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε, να θέσουμε στον εαυτό μας και στους υποψήφιους ή μάλλον αυτόκλητους ιεραποστόλους της ομάδας, προκειμένου να φανερώσουμε εάν πρόκειται για ομάδα επικίνδυνη ή όχι. Και η πρώτη ερώτηση, όπως είπαμε, είναι ποιος ίδρυσε αυτή την ομάδα και ποια είναι η ζωή του. Δεύτερη ερώτηση είναι τι ακριβώς διδάσκει η ομάδα και πού βασίζει την αλήθεια της. Άμα η αλήθεια της βασίζεται σε υπνοτισμού, σε αντιεπιστημονικές μεθόδους, σε εμπειρίες συναισθηματικές και προσωπικές, δεν είναι στέρεα βάση. Αν η αλήθεια της βασίζεται σε παραποιημένα κείμενα της Αγίας Γραφής, όπως κάνει η εταιρεία Σκοπιά, δεν είναι στέρεα βάση. Αν η αλήθεια της βασίζεται σε εμπειρίες γλωσσολαλιάς, δεν είναι στέρεα βάση αυτή. Τρίτη ερώτηση, υπάρχει διαφάνεια ή υπάρχει μυστικότητα? Αν υπάρχουν στην ομάδα μοιήσεις και τάξεις και ιεραρχίες, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άμα υπάρχουν βιβλία απαγορευμένα που δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση, ναι. Τέταρτη ερώτηση, τα μπέρδεψα τα νούμερα τώρα. Επιτρέπεται ο διάλογος και η κριτική? Δέχεστε να συζητήσετε με ανθρώπους που είναι κατά της ομάδας? Άμα εγώ ψάξω στο ίντερνετ, ας πούμε, και βρω στοιχεία εναντίον της ομάδας, δέχεστε να τα δούμε, να τα συζητήσουμε, να τα μιλήσουμε? Επόμενη ερώτηση, τι ζητάει η ομάδα από τα μέλη? Χρόνο, χρήματα, απομόνωση, απόλυτη υπακοή? Για να δούμε τη ζωή των μελών της ομάδας. Άμα τους μαντρώνει εκεί σε κάποιο κοινόβιο, έχουμε τέτοια στην περιοχή μας δυστυχώς, τους μαντρώνουν σε κοινόβια, τους αποκόπτουν από τους γονείς, από τους φίλους, από τις παρέες, τους ζητάνε διαρκώς χρήματα, εργασία, χρόνο, απεριόριστο χρόνο να αφιερώνουν για την ομάδα και να μην ρωτάνε, γιατί άμα ρωτήσεις σημαίνει ότι δεν προοδεύεις, οι ερωτήσεις δείχνουν ότι δεν έχεις πνευματική πρόοδο μέσα στην ομάδα, τότε πρέπει να προβληματιστούμε. Και τελευταία πολύ πολύ σημαντική ερώτηση, πώς αντιμετωπίζει η ομάδα όσους αποχωρούν από αυτήν, με αγάπη ή με φόβο και απόρριψη? Να δούμε όσοι φύγανε από την ομάδα, γιατί φύγανε, τι επιχειρήματα έχουν, στέκονται στην συζήτηση? Να μιλήσουμε με πρώην θύματα τέτοιες ομάδες, να δούμε, με πρώην οπαδούς μιας ομάδας, να δούμε τι γίνεται. Αυτά είναι πολύ βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει κανείς να θέτει και στον εαυτό του πριν ενταχθεί σε μια ομάδα, αλλά και σε αυτούς που είναι μέσα στις ομάδες. Η αλήθεια δεν φοβάται να εμφανερωθεί στο φως και να υποβληθεί σε καλόπιστη κριτική? Συχνά οι ομάδες χρησιμοποιούν εκφράσεις που ακούγονται καλές και λογικές, αλλά υποκρύπτουν παγίδες. Λένε, ας πούμε, απλώς βοηθάμε ανθρώπους, ή μελετάμε τον Θεό και διαλογιζόμαστε, ή λένε θα βρεις εδώ ακριβώς αυτό που σου λείπει, ή άλλοι λένε και εγώ ήμουν δύσπιστος πριν καταλάβω. Η αλήθεια του Χριστού δεν χρειάζεται μυστικότητα, ούτε σταδιακές αποκαλύψεις, ούτε ψυχολογική πίεση. Οδηγεί τον άνθρωπο στην αγάπη και στην ελευθερία. Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις που ακούγονται μεν λογικές, να μην πέσουμε στις παγίδες. Αυτά τα λόγια θέλουν προσοχή. Τι θα πει βοηθάμε ανθρώπους και πώς και με τι τρόπο και με ποιες θυσίες? Τι είμαστε, κοινωνικοί κράτος προνοίας είμαστε? Πώς μελετάμε το Θεό, πάνω σε ποια βάση και ούτω καθεξής? Άλλα σημεία πνευματικού κινδύνου είναι τα εξής. Όταν αλλάζει την έννοια της αλήθειας η ομάδα κατά περίσταση. Οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες, ανάλογα με τις περιστάσεις, με τις συνθήκες, μεταβάλλουν και τη διδασκαλία τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει καταρχήν την ανθρώπινη καταγωγή της ομάδας. Φανερώνει ότι η ομάδα δεν έχει
θεϊκή προέλευση, ούτε είναι η εξ αποκαλύψεως θρησκεία, αλλά φανερώνει ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να σταθεί ακέραιη και σταθερή, αλλά πηγαίνει ανάλογα με τον καιρό, είναι καιροσκοπική ομάδα. Όταν απαιτεί απομόνωση από οικογένεια και φίλους, πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι, υπάρχει κίνδυνος. Όταν δεν επιτρέπει ερωτήσεις, όταν παρουσιάζει τον ηγέτη ως αλάνθαστο, όταν δυσκολεύει ή τιμωρεί την αποχώρηση. Όπου αφαιρείται η ελευθερία, δεν υπάρχει σεβασμός, ούτε χαρά. Δεν υπάρχει πνευματική πρόοδος και προκοπή, ούτε θεραπεία και θεογνωσία. Τώρα, ποιος κινδυνεύει να εμπλακεί σε τέτοιες ομάδες? Η απάντηση είναι απλή, αλλά είναι άκρως ανησυχητική.

θεολογική σχολή, οι οποίοι διδάσκουν, είναι ενταγμένοι σε παράξενες ομάδες. Όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες εξαπάτησης, ο καθένας μπορεί να εξαπατηθεί. Ψευδείς πληροφορίες και συναισθηματική πίεση. Η γνώση λοιπόν από μόνη της δεν αρκεί χωρίς τη διάκριση και την εγρήγορση. Μύθος δεύτερος. Μόνο αμόρφωτοι ή συναισθηματικά αδύναμοι εμπλέκονται. Ψέματα, λάθος. Κάθε χρόνο μορφωμένοι, επιτυχημένοι και ευφυείς άνθρωποι καταλήγουν σε τέτοιες ομάδες. Οι ηγέτες τέτοιων ομάδων συχνά στοχεύουν ακριβώς σε ανθρώπους με ικανότητες, κύρος και πόρους οικονομικούς, όχι στους κοινωνικά περιθωριοποιημένους. Μπλέγουν με τέτοιες ομάδες ακριβώς γιατί έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στις ικανότητές τους και στις γνώσεις τους. Και όπως ξέρουμε, κάποιος μπλέκει σε τέτοιες ομάδες είτε από εγωισμό είτε από άγνοια. Αν μπλέκει από άγνοια, εύκολα θα φύγει. Αν μπλέκει από εγωισμό, θα ταλαιπωρηθεί μέχρι να ταπεινωθεί.

Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο των 91,2 MHz στα FM του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής Αντιαιρετική Δράση.

0: δράση σήμερα με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Είναι μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει το γραφείο της Ιεράς επί των αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εδώ και χρόνια αυτή η εκπομπή παρουσιάζεται από τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων, και τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, επιστημονικό σύμβουλο και συνεργάτη της ίδιας επιτροπής. Εσχάτως ήρθα και εγώ στην παρέα σας και προσπαθώ ο καημένος να βρω θέματα που δεν έχουν αναφέρει οι προηγούμενοι δύο που είναι οι διδάσκαλοι μας. Και συζητάμε και βλέπουμε ποια προσωπία έχουν αυτές οι ομάδες και πώς κανείς μπορεί να εμπλακεί. Είπαμε ποια ερωτήματα πρέπει κανείς να θέσει στον εαυτό του και στην ομάδα για να μπορέσει να αντιληφθεί, να υποψιαστεί, να καταλάβει αν πρόκειται για επικίνδυνη ή όχι ομάδα. Και καταρρύπτουμε και κάποιους μύθους. Ένας μύθος λέει ότι ο έλεγχος του νου που κάνουν αυτές οι ομάδες είναι ίδιο με την πλήση εγκεφάλου. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο έλεγχος του νου λειτουργεί μέσα από φιλική προσέγγιση, από χαμόγελα, από σταδιακή πειθό και δημιουργία εξάρτησης. Αυτά είναι τα κύρια εργαλεία ελέγχου της ομάδας. Το ξαναλέω, η φιλική προσέγγιση, τα χαμόγελα, η σταδιακή πειθό. Σταδιακή πειθό, δεν παρουσιάζονται όλα με μία, σιγά σιγά τα παρουσιάζουν τα πράγματα, και η δημιουργία εξάρτησης. Έτσι ελέγχεται ο νους. Η πλήση εγκεφάλου αφορά ομοί καταναγκαστική βία από αναγνωρίσιμο εχθρό. Πρόκειται για διαφορετικές μεθόδους με διαφορετικές τεχνικές. Οι ομάδες λοιπόν ελέγχου του νου, που είναι αρκετές δυστυχώς και στην περιοχή μας, στοχεύουν ακριβώς στην συναισθηματική εξάρτηση, στην εξαπάτηση. Μύθος νούμερο 4. Σε μένα δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν πρόκειται να συμβεί. Ψέματα, αδελφοί μου, ψευδές και άκρος επικίνδυνο. Η αίσθηση ανοσίας αυξάνει τον κίνδυνο να παρασυρθεί κανείς. Αντίθετα, η επίγνωση ότι κάθε ανθρώπινος νους μπορεί να χειραγωγηθεί υπό ορισμένες συνθήκες καθιστά τον άνθρωπο πιο προσεκτικό και πνευματικά θωρακισμένο. Πόσες φορές μας έχουν εξαπατήσει σε εμπορικό, ας πούμε, επίπεδο. Αγοράσαμε πράγματα που δεν τα χρειαζόμασταν, αγοράσαμε πράγματα που τελικά δεν ήταν έτσι όπως τα περιμέναμε, μπήκαμε σε οικονομικές περιπέτειες. Όλοι μας, χωρίς καμιά εξαίρεση. Από αυτό να καταλάβουμε την τροτότητά μας, την ευαλωτότητά μας, την δυνατότητα που υπάρχει να πληγωθούμε. Μπορεί λοιπόν ο καθένας να παρασυρθεί εάν είναι ανυποψίαστος. Γι' αυτό σε αυτές τις εκπομπές υποψιαζόμαστε, υποψιάζουμε, σας βάζουμε υποψίες για τις ομάδες και σας δίνουμε και τα κριτήρια. Μύθος νούμερο 5. Οι σέκτες φαίνονται σαν στρατόπεδα σκλάβων. Ψέμα κι αυτό. Παρότι πολύ συχνά αφαιρούν χρόνο, ενέργεια και πολλά, πάρα πολλά χρήματα από τα μέλη τους, δεν βασίζονται μόνο στον φόβο, αλλά και σε υποσχέσεις ανταμοιβών, πνευματική ανωτερότητα. Όλες καλλιεργούν ένα είδος ελιτισμού, ότι ξέρεις, εδώ που είσαι ξεχωρίζεις, είσαι κάτι μοναδικό, είσαι κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό από τους άλλους ανθρώπους, κάτι ανώτερο. Μελλοντική σωτηρία, επιτυχία, αποδοχή. Πολλές σέκτες υπόσχονται την επαγγελματική επιτυχία, ξεγελούν με αυτές τις υποσχέσεις, παρουσιάζουν βίντεο, παρουσιάζουν ένα προφίλ που είναι πολύ επαγγελματικό και νομίζει κανείς ότι έχει να κάνει με κάτι σοβαρό. Διεισδύουν σε επιχειρήσεις, κάνουν σεμινάρια πωλήσεων, σεμινάρια απόδοσης για τους εργαζομένους, και τι τους λένε τους ανθρώπους. Έλεγε μία σέκτα, θα οραματίζεστε ότι έρχονται πελάτες και έτσι θα έρθουν οι πελάτες. Δηλαδή με τη χρήση της φαντασίας. Άμα φανταστώ εγώ ότι θα γεμίσει πελάτες στο μαγαζί μου, θα γεμίσει. Ναι, πολύ επιστημονικό αυτό. Και δεν χρειάζεται να κάνω άλλες προσπάθειες δηλαδή. Ή θα κάνετε διαλογισμό, να σας φεύγει. Ο διαλογισμός είναι να αδειάζω το μυαλό μου από τις σκέψεις. Αντί να πιάσω το πρόβλημα και να σκεφτώ πώς θα το λύσω, να το αποθήσω. Και θα λυθεί αυτόματα μόνο του. Με τέτοια ψεύτικες υποσχέσεις, με τόσες ψεύτικες υποσχέσεις, καταλήγουν στο να ξεγυρούν ανθρώπους και να διαλύουν πραγματικά επιχειρήσεις. Αλλά είναι υποσχέσεις για επιτυχία, για αποδοχή, για άμεσες υλικές ή και συναισθηματικές ανταμοιβές. Άλλους τους υπόσχονται γάμο. Πρόκειται λοιπόν για μια μορφή ψευδούς ανταλλαγής, όπου οι ανάγκες εξουσίας των λίγων ικανοποιούνται εις βάρος των πραγματικών αναγκών των πολλών. Η γνώση δεν μας φοβίζει, μας προστατεύει. Ο Χριστός μας χάρισε την Εκκλησία ως χώρο θεραπείας και ελευθερίας μέσα στη σύγχυση του σημερινού κόσμου. Όπου υπάρχει ζωντανή σχέση με τον Χριστό και όπου η ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή ακολουθείται με ακρίβεια, οι μηχανισμοί χειραγώγησης χάνουν τη δύναμή τους. Εκτός από την Εκκλησία ή μάλλον μαζί με την Εκκλησία, δίπλα στην Εκκλησία και μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει η Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την Προστασία του Ελληνοορθόδοξου Πολιτισμού, της Οικογενείας και του Ατόμου, η οποία στέκεται δίπλα σε κάθε οικογένεια, ενημερώνοντας και στηρίζοντας με αγάπη. Κανένας δεν είναι μόνος. Με εμπιστοσύνη στο Χριστό πορευόμαστε από τη σύγχυση στο φως και από τον φόβο στην ελπίδα. Αν λοιπόν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιος γνωστός σας έχει μπλεχτεί σε ομάδες, να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και με την Πανελλήνια Ένωση Γονέων, όπου εκεί άνθρωποι με εμπειρία σε αυτά τα θέματα, εδώ και 40 χρόνια, ασχολούνται αποκλειστικώς με τη θεραπεία των ανθρώπων που μπλέχτηκαν σε διάφορες ομάδες, αλλά και με τη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων, που έχει στενή συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γονέων. Μπορείτε λοιπόν να απευθύνεστε σε έναν από τους δύο φορείς για να, και σίγουρα θα βρείτε τρόπους θεραπείας της κατάστασης. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα για την πολύτιμη συνδρομή του στην εκπομπή μας, τον ηχολήπτη του σταθμού, να ευχαριστήσουμε και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου για την πρόθυμη παρουσία της στο τηλεφωνικό κέντρο, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς για την υπομονή που είχατε να μας συντροφεύσετε σε αυτή την εκπομπή. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, πάλι κοντά σας. Χαίρετε.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον που μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσόν τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων που μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών που μη καθίσω. Νύψαμε ένα θόη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Το ακούσε με φωνή ενέσεως και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα σεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, όν εν χερσία νομίε, η δεξιά αυτών επλήστη δώρον, εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην. Λύτρωσέ με και λέησόν με. Ο πούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε.
0: Ψαλμός 25. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εσύ ο δίκαιος δικαστής, κρίνε και απόδωσέ μου το δίκαιο, γιατί εγώ φρόντισα να ζω χωρίς κακία. Σε σένα έχω στηρίξει τις ελπίδες μου και γι' αυτό οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις μου δεν θα εξασθενήσουν. Υπόβαλέ με σε δοκιμασία θλίψεων, Κύριε. Στείλε μου πειρασμούς μεγάλους. Άναψε μέσα μου φωτιά. Ερεύνησε και δοκίμασε τον εσωτερικό μου κόσμο, τους νεφρούς και την καρδία μου. Επειδή πάντοτε έχω εμπρώσει στα μάτια μου την άπειρη καλοσύνη σου, φρόντισα να σου είμαι πάντοτε ευάρεστος και να συμμορφώνομαι προς την αλήθεια που διδάσκουν οι εντολές σου. Δεν παρακάθισα και δεν έλαβα μέρος σε συνέδρια ανθρώπων οι οποίοι ευχαριστούνται και επιζητούν τις ματαιότητες και αμαρτωλότητες. Μαζί με παρανομούντες ανθρώπους δεν εισήλθα ούτε θα εισέλθω ποτέ για να σκεφτώ μαζί τους κάτι το κακό. Εγώ μίσησα και αποστράφηκα κάθε συγκέντρωση πονηρών ανθρώπων και με τους ασεβείς δεν θα καθίσω στον ίδιο τόπο συντροφιά με αυτούς. Καθώς είμαι αθώος, θα νύπτω με νερό τα χέρια μου και σύμφωνα με τον νόμο σου, μαζί με τους άλλους αθώους ανθρώπους, θα περιφέρομαι γύρω από το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων σου, σε ευλαβή λιτανία. Για να ακούω τις φωνές των λεβιτών που σε δοξολογούν, για να διηγούμε με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό όλα τα θαυμαστά σου έργα. Κύριε, αγάπησα και πόθησα την ωραιότητα και την αρμονία του οίκου σου και ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερο τόπο, την σκηνή με την Κιβωτό, όπου κατασκηνώνει ιδιαίτερος η δόξα σου. Αφού αυτός ο πόθος καταπλημμυρίζει την καρδιά μου, μη συγκαταστρέψεις μαζί με τους ασεβείς ανθρώπους τη ζωή μου και την ύπαρξή μου με ανθρώπους εκείνους που ζητούν να χύνουν αίματα αθώων ανθρώπων. Τα χέρια των ανθρώπων αυτών είναι γεμάτα από παρανομία και το δεξί τους χέρι έχει γεμίσει από δώρα αδικίας και από δωροδοκίες. Αντίθετα, εγώ έζησα και φέρθηκα με αθότητα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από τους κινδύνους αυτούς και λέησέ με. Τα πόδια μου στάθηκαν και βάδισαν σε ευθύς δρόμους. Δεν παρεξέκλειναν προς το πονηρό. Κύριε, θα σε ευλογώ και θα σε δοξολογώ μέσα σε πολυπληθείς συγκεντρώσεις. Ξεφυλί.
2: ανακυκλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

ίσον ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιότερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
8: Απόστολε Χριστό το Θεό.
1: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός που παίρνει το Λόγο του Θεού και τον μεταφέρει. Είναι ο σταθμός που μεταφέρει ερμηνεύοντας τον Λόγο του Χριστού. Και συγκεκριμένα η εκπομπή αυτή κάθε Σάββατο ερμηνεύει τον Θεόπνευστο Λόγο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Πάντοτε με τη χάρη του Κυρίου μας, αλλά και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου, προσπαθούμε να μεταδίδουμε το Λόγο του Ευαγγελίου, μάλιστα συγκεκριμένα του Τετάρτου Ευαγγελίου, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου ξεκινάμε και σήμερα την ερμηνεία από το στίχο 31 του τρίτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Το στίχο που θα ακούσουμε, αλλά και την περικοπή γενικότερα, από το στίχο 31 μέχρι 35 του τρίτου κεφαλαίου, αυτό το περιεχόμενο της περικοπής φαίνεται σαν να είναι λόγια του Ιησού Χριστού, και όμως είναι λόγια του βαπτιστού Ιωάννου. Ο Ιωάννης ήρθε να μαρτυρήσει για την αλήθεια, αλλά ήρθε να αποκαλύψει και την ουσιώδη αλήθεια της σχέσεως του Χριστού με τον Πατέρα, της σχέσεως γη και ουρανού. Συνεχίζει λοιπόν ουσιαστικά να μιλάει ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Ο Ιησούς, μας λέει ο βαπτιστής, είναι ο άνωθεν, δηλαδή εκείνος που έρχεται από ψηλά, από τον ουρανό. Δηλαδή είναι ο ουράνιος, δηλαδή είναι ο αληθινός Θεός. Ο ίδιος ο Ιησούς στο διάλογο του με τον Νικόδημο διακήρυξε: «Κανείς δεν ανεβαίνει στον ουρανό παρά μόνον εκείνος που έρχεται και κατεβαίνει από τον ουρανό, εκείνος που είναι ο Υιός του ανθρώπου, εκείνος που είναι ο ον εν το ουρανό», λέει το στίχο 13 του τρίτου κεφαλαίου. Ο βαπτιστής λοιπόν και τον ερχόμενο από τον ουρανό, δηλαδή από τον Μεσσία Ιησού Χριστό, δηλαδή από τον αναμενόμενο Λυτρωτή, δηλαδή από το σαρκωμένο Υιό του Θεού που εμφανίστηκε στη γη με μορφή ανθρώπου, λέει λοιπόν ο βαπτιστής γι' αυτόν: «Ο άνωθεν ερχόμενος, επάνω πάντων εστίν, ο όν εκ της γης εστίν, και εκ της γης λαλή, ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστί, και ο εώρακε και οίκουσε τούτο μαρτυρεί, και την μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει». Αυτό το καταπληκτικό θεολογικό χωρίο ερμηνεύεται ως εξής, αποδίδοντας τα λόγια στην απλοελληνική γλώσσα. Αυτός, ο Ιησούς δηλαδή, που έρχεται από το Θεό ψηλά, είναι ανώτερος από όλους. Αυτός, ο Ιησούς δηλαδή, είναι ο άνωθεν, ο ουράνιος. Εκείνος που προέρχεται από τη γη όμως έχει ανθρώπινη προέλευση και μιλάει ανάλογα. Αυτός που έρχεται από το Θεό, ο Ιησούς, είναι ανώτερος από όλους. Και όσα είδε και άκουσε τα κηρύττει, αλλά δυστυχώς τη μαρτυρία του κανένας δεν τη δέχεται. Ο ουράνιος ο Ιησούς, αδελφοί μου, επάνω πάντων εστίν, είναι δηλαδή ο Χριστός ο ανώτερος όλων. Δεν υπάρχει ανώτατος άρχον στον κόσμο, όλοι μικροί άρχοντες είναι. Ο Χριστός είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων. Ο Χριστός είναι ο ανώτερος από όλους τους απεσταλμένους του Θεού, από όλους τους ανθρώπους γενικά. Συνεπώς βεβαίως είναι ανώτερος, απείρως ανώτερος και από αυτόν τον ίδιο τον βαπτιστή, αλλά και από όλους τους αγγέλους και από όλα τα τάγματα των ουρανίων δυνάμεων. Άρα ο Ιησούς είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, διότι μόνο ο Θεός είναι υπεράνω όλων. Ο Χριστός
είναι ο Θεός που σαρκώθηκε εν μορφή Θεού υπάρχον έλευε δούλου μορφή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο όν εκ της γης, ενώ ο Χριστός είναι ο όν εκ του ουρανού. Ο Ιωάννης είναι ο προερχόμενος από τη γη. Ο λόγος του Ιωάννου, αγαπητοί, που λέει ο όν εκ της γης εστίν, ας το προσέξουμε, δεν είναι ταυτολογία. Δεν σημαίνει αυτός που είναι από τη γη είναι από τη γη, αλλά σημαίνει, τι σημαίνει, αυτός που είναι από τη γη είναι γηινός. Ο Ιωάννης ως άνθρωπος φυσικά ήταν φυσικός μεν άνθρωπος, γηινός άνθρωπος, αλλά λόγω της ασκήσεως, λόγω της αγιότητος, λόγω της αποκαλύψεως, λόγω του έργου που τον κάλεσε ο Θεός, δεν είναι απλώς γηινός, είναι υπεργηινός. Δηλαδή είναι υπερφυσικός με την έννοια ότι ανέβηκε σε ύψη αρετής και αγιότητος. Και αυτό γιατί? Διότι άνθρωπος είναι ο Ιωάννης, αλλά έχει ένα μεγάλο γεγονός, όχι άλλο γεγονός, μια μεγάλη αρετή. Και η αρετή αυτή λέγεται ταπεινοφροσύνη. Η μόνη σκάλα που ανεβάζει το γήινο πολύ ψηλά στον ουρανό είναι η ταπεινοφροσύνη. Μικρή σκάλα, αλλά τα σκαλιά της δεν σπάνε ποτέ. Είναι εκείνη η σκάλα που ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό, όπως ήταν η κλίμαξ του Ιωάννου της Κλίμακος που έγραψε για τα σκαλιά της αρετής. Ο Ιωάννης λοιπόν ήταν άνθρωπος, είχε όμως εντονότατο το αίσθημα ότι ενώ είναι γήινος, ενώ είναι χωικός, μπορεί να λέει μαζί με τον Αβραάμ «Νιν ηρξά μην λαλήσε προς τον Κύριό μου, εγώ όμως είμαι γη και σποδός». Αγαπητοί ακροατές, στην αρχή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε για τον Ιησού «Ο άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων εστί». Δηλαδή στο τέλος του στίχου λέει πάλι «Ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστί». Και εδώ προσέξτε, η επανάληψη των δύο ενιών των στίχων αυτών, δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ουράνιος και υπεράνω όλων, αυτή η επανάληψη λέγεται έμφαση. Το ίδιο πράγμα για να εδραιωθεί μέσα μας και να το πιστέψουμε και να το θαυμάσουμε λέγεται δύο φορές κάπως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να θυμηθούμε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 8 στο στίχο 23 ο Ιησούς λέει προς τους Ιουδαίους «Εμείς, εσείς εκ των κάτω εστέ, είστε γήινοι, γεννηθήκατε στη γη από ανθρώπους, εγώ όμως εκ των άνω ημί, εγώ γεννήθηκα προπάντων των αιώνων από το Θεό Πατέρα. Εμείς εσείς εκ του κόσμου τούτου εστέ, είστε εγκόσμοι παιδιά του κόσμου αυτού, εγώ όμως ούκι μη εκ του κόσμου τούτου, δεν προέρχομαι εγώ από αυτόν τον κόσμο, ζω στον κόσμο γιατί θέλησα να έρθω στον κόσμο, να σαρκωθώ και να γίνω άνθρωπος, όμως ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντοτε ομοούσιος με τον Πατέρα». Αγαπητοί ακροατές, τα δύο πρόσωπα, προσέξτε, πώς συνδέονται, πώς ενώνονται, πώς θαυμάζονται. Χριστός το ένα πρόσωπο, ο υπεράνω πάντων, και Ιωάννης γήινος μεν, υπεργήινος όμως ως προς τη δύναμη και τη μαρτυρία που έδωσε για τον Ιησού Χριστό. Ο πρώτος, ο Χριστός, είναι ουράνιος. Ο δεύτερος, ο Ιωάννης, επίγειος, αλλά επίγειος άγγελος ο Ιωάννης. Ο ένας, ο Χριστός, είναι φύση και ουσία Θεός. Ναι, ο άλλος, ο επίγειος άγγελος, ο Ιωάννης, είναι από τη γη μεν, αλλά τον έχει φωτίσει και ευλογήσει το Πνεύμα του Άγιον. Ο ένας, ο Χριστός, είναι ο αλάθητος διδάσκαλος. Είναι η αυτοαλήθεια δηλαδή ο Χριστός. Ο άλλος, ο Ιωάννης, είναι ο φωτισμένος κήρυκας. Ό,τι λέει δεν είναι δικά του. Τα εμπνεύστηκε από το Πνεύμα του Θεού.
Μπροστά λοιπόν στο Χριστό, όταν στέκει ο Ιωάννης, τρέμει, γιατί βλέπει τον εαυτό του εξουθενωμένο μπροστά στο Χριστό. Τι είναι ένα μικρό πετραδάκι μπροστά στον ήλιο? Τίποτε. Ο Ιωάννης ένα μικρό πετραδάκι είναι. Μία ύπαρξη στη γη είναι. Ουράνια? Όχι. Γη είναι, ναι. Αγία όμως ύπαρξη. Και αυτός όμως, ο υπεργήινος Ιωάννης, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ήλιο της θεότητας που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και έτσι λοιπόν, αν ο Ιωάννης εξουθενώνει τον εαυτό του, ο Ιωάννης που είναι ο μείζον εν γεννητής γυναικών, τότε ο μεγαλύτερος από τους άνδρες μέχρι την εποχή του Χριστού, ο Ιωάννης, ποιος γηγενής μπορεί και ποιος κάτοικος της γης μπορεί και δικαιολογείται να υπερηφανεύεται, να καυχαίται, να μεγαλαυκεί, να έχει φαρισαϊκή ιδέα για τον εαυτό του? Ο Ιωάννης ήταν προσωποποίησης της ταπεινοφροσύνης. Στο σημείο αυτό λοιπόν, ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του τρίτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτά τα υπέροχα λόγια, θεόπνευστα λόγια, που είναι λόγια του βαπτιστού Ιωάννου για το πρόσωπο, το υπερούσιο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και για τη διακονία τη δική του. Άγιος μεν ο Ιωάννης, επίγειος άγγελος, ασκητής της ερήμου, ναι, ναι, μαρτυρία για τον Χριστό δίνει, ναι, διακονεί τον Χριστό, ναι, δείχνει τον Χριστό, ναι, όμως έχει πάντα την πεποίθηση και την αυτοσυνειδησία και τη μικρή ιδέα για τον εαυτό του ο Ιωάννης, ο οποίος Ιωάννης λέει αυτά τα λόγια φωτισμένος από το Πνεύμα του Άγιον. Και με αυτό το λόγο που ακούμε λίγο παρακάτω, ο Ιωάννης θεολογεί υψηπετών, δηλαδή μοιάζει με τους μεγάλους θεολόγους, αν και είναι, όπως είπαμε, μείζον όλων των ανθρώπων ο Ιωάννης. Έτσι λοιπόν τον ακούμε στη συνέχεια στο στίχο 32 του τρίτου κεφαλαίου να λέει: «Ο εώρακε και ήκουσεν ο Ιησούς τούτο μαρτυρεί και τη μαρτυρία αυτού ουδείς λαμβάνει». Αυτός ο στίχος, αγαπητοί ακροατές, φανερώνει την υψηλή θεολογία του βαπτιστού Ιωάννου. Τον Ιωάννη συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι ο ασκητής, ότι έτρωγε μέλι άγρια χόρτα, ότι καλούσε τον κόσμο, όλα αυτά βεβαίως, ναι, ναι, αλλά κυρίως ο Ιωάννης φωτισμένος είχε μπει στο μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Αυτός ο στίχος λοιπόν φανερώνει τη θεολογία του βαπτιστού. Αναφέρεται κυρίως στη μυστηριώδη σχέση των προσώπων της Τριαδικής Θεότητας, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ο Ιησούς Χριστός. Μαρτυρεί στον κόσμο, δηλαδή διδάσκει ο Χριστός και κηρύττει ως πιστός και αληθινός μάρτυρας. Τι κηρύττει ο Χριστός? Ο εώρακε και ήκουσε. Είναι αυτόπτης μάρτυρας και αυτίκος μάρτυρας όλων των ουρανίων πραγματικοτήτων, όλων των λόγων του Θεού Πατέρα, όλων των μυστηρίων του ουρανού. Αυτό που είδε λοιπόν ο Χριστός και κηρύττει είναι αυτό που είδε και άκουσε. Αφού λοιπόν ο Ιησούς Χριστός γεννάται προπάντων των αιώνων από τον Πατέρα, αφού ο ίδιος είδε στον Πατέρα τα πάντα και άκουσε από τον Πατέρα τα πάντα, βεβαίως οι εκφράσεις αυτές που λέει εδώ ο βαπτιστής Ιωάννης είναι μεν ανθρωποπαθείς, αλλά φανερώνουν τις απερινόητες σχέσεις του Υιού προς τον Πατέρα. Είναι το μυστήριο των σχέσεων των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αγαπητοί ακροατές, στην πραγματικότητα ο Υιός, ο Χριστός δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, έχει τη γνώση και τα πάντα στη φύση του, επειδή προήλθε τέλειος από τους πατρικούς κόλπους. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός να διδαχτεί από κανέναν, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απόλυτα αληθινός Θεός, ο απόλυτα αληθινός παντογνώστης, είναι η αυτοαλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι μία διδασκαλία, η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν υπερβαίνει κατά εκατομμύρια όλους τους σοφούς όλων των αιώνων. Ο Χριστός δεν είναι απλούς ένας άνθρωπος, αλλά θέα άνθρωπος, ο Θεός που θέλησε να λάβει την ανθρώπινη φύση, ο Θεός που είναι άκτιστος και θέλησε να πάρει τη μορφή του ανθρώπου, όντας όμως και Θεός και άνθρωπος. Κανεβαίνοντας λοιπόν από τον ουρανό, ο Χριστός έφερε μαζί του τον ανεξιχνίαστο πλούτο της Θείας Σοφίας, της ουρανίου σοφίας, της αγιότητας, της αγάπης και της αλήθειας, τα τρία α. Οι μαθητές του Ιωάννου, αγαπητοί ακροατές,
του βαπτιστού, του είπαν πάντες έρχονται προς αυτόν. Βλέπουμε ότι όλοι σαν αφήνουν εσένα και τρέχουν όλοι πίσω από αυτόν, από τον Ιησού. Όλοι πηγαίνουν κοντά στον Χριστό. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν πήγαιναν όλοι προς τον Ιησού, αλλά πολλοί πήγαιναν, αρκετοί πήγαιναν. Ο Ιωάννης βέβαια είπε τη μαρτυρία αυτού ουδής κανείς δεν λαμβάνει. Κανένας δεν παραδέχεται όσα λέει ο Ιησούς. Μήπως όμως και αυτό το κανείς είναι κάποια υπερβολή? Στην πραγματικότητα το ξέρουμε ότι υπήρχαν και οι λίγοι εκείνοι που προσλάμβαναν, δέχονταν, πίστευαν τα λόγια της δασκαλίας του Ιησού Χριστού, δέχονταν να γίνουν μαθητές του. Λίγοι βέβαια, όχι όμως ουδείς, όχι κανένας. Εδώ δηλαδή, όπως βλέπετε, έχουμε δύο υπερβολές. Υπερβολή είναι το ότι όλοι δεν γίνεται, όλοι οι άνθρωποι δεν πάνε κοντά στον Χριστό. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να πάνε, οι περισσότεροι αποστρέφουν τον πρόσωπό τους. Οι περισσότεροι επιλέγουν τον αγύριστο, δηλαδή τον διάβολο. Άρα είναι υπερβολή. Ναι, είναι υπερβολή, αλλά φανερώνει και τη μεγάλη έλξη, το μεγάλο μαγνήτη που έχει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ώστε πολλοί να δεχτούν και να ακολουθήσουν την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Υπερβολή το ότι πήγαιναν πολλοί στον Ιησού, ίσως και από ζηλοτυπία οι μαθητές του Ιωάννου το λένε αυτό το πράγμα. Και κοίταξε εσύ δάσκαλε Ιωάννη, όλοι πήγαν κοντά του. Όχι όλοι, αρκετοί. Κάποτε θα τον αφήσουν όλοι όμως, και οι μαθητές του θα τον αφήσουν. Ο Ιωάννης ο θεολόγος θα μείνει κοντά του στο Σταυρό. Άρα λοιπόν τότε πολλοί πίστευαν στον Χριστό. Είναι υπερβολή όμως το όλοι. Υπερβολή και το κανένας είναι υπερβολή. Μην πούμε ποτέ κανένας δεν πιστεύει, κανένας δεν υπάρχει Άγιος στη γη, κανένας ενάρετος, όλοι τρελοί είναι, όλοι σιγαμεροί είναι, όλοι εσκροί είναι, όλοι άθρησκοι είναι, όλοι απατεώνες είναι. Όχι, όχι. Και το ένα είναι υπερβολή όταν λέμε όλοι γίνανε χριστιανοί. Όχι, δεν γίνανε. Λίγοι γίνανε. Υπερβολή είναι και να λέμε κανένας δεν πάει στην εκκλησία. Όχι, πηγαίνουν και στην εκκλησία και αγαπούν τον Χριστό και μετανοούν. Ο Άγιος Ζήλος λοιπόν του Ιωάννου ήθελε να προσέρχονται πολύ στον Ιησού Χριστό. Ήθελε ακόμα, αν ήταν δυνατόν, όλοι να δεχτούν τον Ιησού Χριστό. Δεν ικανοποιείτο όμως ο Ιωάννης, που πήγαιναν λιγότεροι από όσο περίμενε, και μιλάει για κανέναν που είναι και αυτό υπερβολή, όπως και το άλλο. Ούτε κανένας ούτε όλοι, πολλοί, αρκετοί, κάποτε λίγοι κάποτε περισσότεροι. Αγαπητοί ακροατές, το ότι το ουδείς είναι υπερβολή φαίνεται και από εκείνο που ευθύς αμέσως επιβεβαιώνει ο Ιησούς. Τη σφραγίδα τους αρκετοί την είχαν βάλει στα λόγια του Χριστού, είχαν αποδεχτεί, είχαν εγκολποθεί τα λόγια του Χριστού, είχαν ακούσει την ουράνια δασκαλία και είχαν σαγηνευτεί, είχαν πιστέψει και είχαν γίνει μαθητές και είχαν πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο απεσταλμένος από τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό στους παρακάτω στίχους του τρίτου κεφαλαίου, στους στίχους 33 και 34, συνεχίζει ο βαπτιστής Ιωάννης να λέει: «Ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθής εστίν. Ον γαρ απέστειλεν ο Θεός τα ρήματα του Θεού λαλεί, ουγαρ εκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το πνεύμα». Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική αυτούς τους καταπληκτικούς θεόπνευστους στίχους. Εκείνος που δέχεται τη μαρτυρία, την αλήθεια του Ιησού, αυτός αναγνωρίζει ότι ο Θεός λέει την αλήθεια. Διότι τα λόγια του Θεού, αυτός που ήρθε από τον ουρανό, αυτός τα λαλεί και τα διδάσκει,
αυτός που στάλθηκε από το Θεό, αυτός που είναι απεσταλμένος από τον ουρανό, αφού ο Θεός Πατέρας του δίνει το Πνεύμα το Άγιον απεριόριστα. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός λέει πάντοτε την αλήθεια. Είπα και το ξαναλέμε και πάντα θα το λέμε, ότι η αλήθεια είναι το πρόσωπο ο Ιησούς, η αυτοαλήθεια. Δεν έχει ανάγκη να αναγνωρίσουμε εμείς την αλήθεια του. Ο Χριστός, έχοντας πλήρη αυτοσυνειδησία της θεϊκής του ταυτότητας, διακήρυξε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και αυτή την αυτοσυνειδησία της θεϊκής ταυτότητάς του ο Χριστός την διακηρύττει στο κατά Ιωάν Ευαγγέλιο 13 φορές με τα περίφημα «εγώ». Δηλαδή από το 3ο κεφάλαιο μέχρι το 13ο κεφάλαιο ακούμε το «εγώ». Αυτό το «εγώ» της αυτοσυνειδησίας, της θεότητας, «εγώ η αλήθεια», «εγώ το είδο», «εγώ το φως», «εγώ η άμπελος», «εγώ η πύλη», «εγώ ο ποιμήν ο καλός», «εγώ ον», «εγώ το α και το ω». Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός, έχοντας αυτή την αυτοσυνειδησία της αλήθειας, παρουσιάζει και λέει «πας ον εξ αληθείας ακούει μου της φωνής». Έχουμε εδώ ανάγκη να αναγνωρίσουμε την αλήθεια του Θεού για να σωθούμε εν Χριστώ Ιησού. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε, αγαπητοί, το δεύτερο διάλειμμά μας για να ακούσουμε την μετάφραση, την απόδοση, έτσι όπως ο Ιωάννης μιλάει, ο Χριστός διακηρύττει, ώστε να καταλάβουμε τη θεολογία, δηλαδή το πώς ο Χριστός είναι ο «ον» εν της κόλπης του Πατρός, και ως άνθρωπος ήρθε και αποκάλυψε όλη την αλήθεια, την αλήθεια της αγάπης και την αγάπη της αλήθειας.

συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να εξηγούμε τα λόγια που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει για το υπερούσιο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι έχουμε ανάγκη να αναγνωρίσουμε την αλήθεια του Θεού εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, ώστε να σωθούμε με την αγάπη και τη θυσία τη σταυρική του Ιησού Χριστού. Όποιος παραδέχεται τη διδασκαλία του Ιησού, αυτός αναγνωρίζει ότι ο Θεός είναι αληθινός, διότι ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος του Θεού Πατέρα. Και σαν απεσταλμένος του Θεού Πατέρα δεν κηρύττει τίποτε άλλο παρά μόνο τα λόγια του Θεού. Συνεχίζει ο Ιωάννης και λέει στο στίχο 34 του κεφαλαίου: «Ον απέστειλεν ο Θεός, τα ρήματα του Θεού λαλεί, ούγαρ εκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το πνεύμα». Δηλαδή, τα λόγια του Θεού τα λαλεί εκείνος που ήρθε από τον ουρανό, από τον Θεό Πατέρα. Και αφού ο Θεός του δίνει το πνεύμα, αυτό το πνεύμα απεριόριστα τον οδηγεί και διδάσκει την αλήθεια. Ο Ιησούς, αγαπητοί, είναι ο πρώτος και ανώτερος Απόστολος, απεσταλμένος λέει, επανειλημμένος στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζει τον εαυτό του ο Χριστός σαν απεσταλμένο του Πατέρα. Συνδυάζει μάλιστα τη δική του αποστολή από τον ουράνιο Πατέρα με την αποστολή των μαθητών του από τον ίδιο τον Ιησού. «Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον», λέει. Ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος του Θεού Πατρός. Και οι προφήτες βέβαια ήσαν στην Παλαιά Διαθήκη απεσταλμένοι του Θεού, και ο Ιωάννης βεβαίως, που είναι στο μετέχμιο Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ήταν απεσταλμένος του Θεού. Αλλά ο Ιησούς είναι κάτι ανώτερο, ήταν και είναι απεσταλμένος του Θεού με απείρως σπουδαιότερη έννοια. Ήταν ο κατεξοχήν απεσταλμένος, αφού είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας του κόσμου, ο Λυτρωτής των ανθρώπων. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός στους απεσταλμένους του δίνει το Πνεύμα του Άγιον για να φωτίζονται και να δυναμώνονται στην εκτέλεση της αποστολής τους. Στο μεγάλο όμως απεσταλμένο του, δηλαδή στον Υιό του, δηλαδή σε εκείνον που έγινε για μας άνθρωπος, δίνει ο Πατέρας το Πνεύμα του χωρίς μέτρο. Ακούτε, μετράς τον ουρανό? Όχι, αλλά τόσο μετράς και τη χάρη και τη δύναμη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. «Ούκ εκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το Πνεύμα», λέει στο στίχο 34 του κεφαλαίου. Βεβαίως ο Μεσσίας σαν Υιός και Θεός δεν έχει ανάγκη να λαμβάνει το Πνεύμα, είναι ομοούσιος, ομοούσιο πρόσωπο με το Άγιο Πνεύμα και με τον Πατέρα. Ως άνθρωπος όμως λαμβάνει το Πνεύμα άνευ μέτρου. Πνεύμα, αγαπητοί ακροατές, εδώ δεν πρέπει να εκλάβουμε μόνο το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο, διότι το πρόσωπο δεν μερίζεται και δεν δίνεται σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο μέτρο ή σε μικρότερο βαθμό ή σε μεγαλύτερο βάθος. Όχι. Πνεύμα εδώ είναι το Άγιο Πνεύμα ως δύναμις. Στο Χριστό, χωρίς κανένα περιορισμό, έχουν δοθεί όλες οι ενέργειες και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Οι ενέργειες και τα χαρίσματα μερίζονται και σε όλους δίδονται αναλόγως υπό του αυτού Πνεύματος. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο τι λέει στην 1η Κορινθίους επιστολή: «Διαιρέσεις χαρισμάτων εισή το δε αυτό Πνεύμα». Στο Χριστό λοιπόν δίνεται το πλήρωμα της δυνάμεως, το πλήρωμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος άνευ μέτρου. Στους ανθρώπους δίνεται το Πνεύμα του Άγιον
υπό τη βασική προϋπόθεση ότι η πίστη τους φανερώνεται με καθαρό βίο. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας και το στίχο αυτό του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει: «Και αν ακόμα κάποιος πιστεύει σωστά στον Πατέρα και στον Υιό και στον Πνεύμα του Άγιον, δεν κερδίζει τη σωτηρία παρά μόνο αν έχει και Άγιο Βίο. Τίποτε δεν κερδίζει για τη σωτηρία με την πίστη μόνο». Ο Θεός Πατέρας, αγαπητοί ακροατές, δίνει στον Χριστό, στον Υιό Του, σε πληρότητα τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Στον επόμενο στίχο, δηλαδή στο στίχο 35 και 36, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής

αλλιοργή του Θεού μένει πάνω του. Αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ αγαπά τον Υιόν, λέει εδώ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και καταθέτει στο Ευαγγέλιο ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι λόγοι αυτοί, ο πατήρ αγαπά τον Υιόν, φαίνονται σαν να είναι ο αντίλαλος του λόγου του ουρανίου πατρός κατά τη βάπτιση του Ιησού, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Εμάς ο ύψιστος αγαπά ως Θεός δικός μας, ενώ τον Ιησούν τον αγαπά ως πατέρας του. Ο ουράνιος πατέρας αγαπά το μονογενή Υιό του με αγάπη ασύγκριτη, ανυπέρβλητη αγάπη. Πάντα δέδοκεν ενηχηρή αυτού. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

Όπως καταλάβατε, αγαπητοί ακροατές, η περικοπή που ερμηνεύουμε σήμερα είναι πολύ θεολογική. Συνεχίζοντας λοιπόν τα λόγια του, ο βαπτιστής περί του Ιησού λέει: «Πάντα δέδοκεν εν τη χειρή αυτού ο πατέρας, έδωσε τα πάντα στην εξουσία του Υιού του». Ασφαλώς ο πατέρας όλους τους αγαπά. Σε κανέναν όμως δεν έδωσε τα πάντα, διότι όλοι είναι θετοί Υιού ή δούλοι του Θεού. Κανένας δεν είναι φυσικός Υιός του πατέρα. Στο Χριστό όμως ο πατέρας έδωσε τα πάντα, διότι είναι φυσικός Υιός του, ομοούσιος προπάντων των αιώνων γεννημένος. Αν ήταν απλός άνθρωπος δεν θα του έδινε τα πάντα, και άγγελος αν ήταν πάλι δεν θα του έδινε τα πάντα. Απλούς άνθρωπος ή άγγελος δεν μπορεί να βαστάσει τα πάντα, να δεχτεί τα πάντα. Ο Θεός Πατέρας λοιπόν έδωσε τα πάντα μόνο στον Υιό και ως άνθρωπο. Όσα ο Υιός έχει ως Θεός και Κύριος εκ φύσεως, έλαβε και ως άνθρωπος για να εκτελέσει τη μεσιακή αποστολή του. Ο ίδιος ο Χριστός λέει για τον εαυτό του: «Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου». Αγαπητοί ακροατές, ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και του δίνει τα πάντα. Και εμείς, αν αγαπάμε τον Χριστό, πρέπει να του δίνουμε τα πάντα. Και πρώτα οφείλουμε στο Χριστό να αποδίδουμε τα πάντα, αν και είναι αδύνατον δικές μας προσφορές αγάπης να μπορέσουν να ανταποδώσουν ανάλογα στο Χριστό για τις άπειρες ευεργεσίες Του. Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και εμείς? Αγαπητοί ακροατές, όποιος πιστεύει στο Χριστό έχει ζωή αιώνια. Όπως αυτός που ανοίγει τα μάτια στον ήλιο έχει φως, είναι άξιο παρατηρήσεως ότι αυτό που λέει έξι ζωήν αιώνιον, δηλαδή ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό θα έχει ζωή αιώνια, αυτό είναι σαν το άλλο που λέει έχει από τώρα τη ζωή. Ο πιστός δεν θα έχει μόνο στο μέλλον, από τώρα έχει ζωή αιώνια. Από τη στιγμή που δια της πίστεως παραδίδεται στον Ιησού Χριστό, εισάγει μέσα το ρεύμα της αιωνίου ζωής. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές,

να σας χαιρετήσουμε για τη σημερινή μας εκπομπή και εσείς να είστε καλά, αλλά και ο φίλος μου ο Παναγιώτης Γιαννής να είναι καλά που επιμελείτε τόσο όμορφα και τη σημερινή εκπομπή. Χαίρετε και αγαλιά.

0: γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
1: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Με μια ριζική ανακαίνιση το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
1: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
2: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
2: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
1: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
2: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
1: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
2: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
1: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
2: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
1: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πολυπλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 5 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η όρθη της Παναγίας Μήτυρ Ελέου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σπυρός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η λειτουργία και θα ακολουθήσει ορτοκλασία με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Γυναικών Κρήτης Νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσου Νήσων Ιωνίου. Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια ακολουθία του Αγιασμού με ευχή στον Αρχάγγελο. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση. Αύριο Κυριακή το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 και 4 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου. Η ανάμνηση των εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πανηγυρικά τιμάται η όρθη της Υψώσου Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η δεύτερη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τρίτη στάση της ακολουθίας και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίων Φιλοχείου του Εν Πάτμου, του Μακρύ. Η υποδοχή του ιερού λειψάνου θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ψαλεί ο Εσπερινός. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκι για τον Όσιο. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστούν η θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι η παράκληση του Οσίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου θα τελεστούν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Νικολάου Αλίμου και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης μετοχίου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους, αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Γοργοϊπικώου στην κεντρική πλατεία του Σοχού και στη συνέχεια μετά τη λιτάνευσή της θα τελεστεί ο μικρός αγιασμός. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν το πρωί η θεία λειτουργία και η παράκληση. Στις 5 το απόγευμα ο μικρός Εσπερινός και στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί η αρχαιρατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Πέριξ της Ιεράς Μονής. Στις 5 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και εκτιτορικό μνημόσυνο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Γλυφάδας. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τριαδολογία. Σε τι συνίσταται το τριαδολογικό πρόβλημα? Στη διαφύλαξη της ενότητας του χριστιανικού Θεού, δηλαδή στη σωστή σχέση των προσώπων προς τη Θεία Ουσία, ώστε να υπάρχει ένας μόνο Θεός και όχι τρεις, και στη σωστή σχέση των δύο προσώπων προσάλληλα. Το ζήτημα αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Στην αρχαία Εκκλησία έγιναν πολλές προσπάθειες ερμηνείας του δόγματος, μερικές από τις οποίες κατέληξαν σε αίρεση. Ποια είναι η περί δύο καταστάσεων του λόγου θεωρία? Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε πολύ νωρίς στην αρχαία Εκκλησία, κυρίως από τους απολογητές Ιουστίνο και Τατιανό και άλλους. Ήθελαν να εξηγήσουν τη σχέση του λόγου προς τον Πατέρα, που είναι η πηγή και η αιτία της θεότητας. Κατά τη θεωρία, Τατιανός, ο ποιητής του κόσμου είναι ο Πατήρ. Πριν από τη δημιουργία των κτισμάτων, ο λόγος βρισκόταν σε ιδιωματική κατάσταση, δηλαδή ήταν απλό ιδίωμα, χωρίς προσωπική υπόσταση. Ήταν λόγος ενδιάθετος. Όμως, λίγο πριν από τη δημιουργία, προπηδά από τους κόλπους του πατρός και εισέρχεται στο στάδιο της προσωπικής του καταστάσεως. Γίνεται έργο πρωτότοκον της βουλής του πατρός. Δια του προσωπικού πλέον λόγου, ο πατήρ δημιουργεί τον κόσμο. Κατά τον Τατιανό, ο λόγος δεν προέρχεται κατά αποκοπήν, δεν είναι δηλαδή κομμάτι της ουσίας του πατρός, αλλά κατά μερισμόν, κατά μετάδοσιν, αφήνοντας ανέπαφη την ουσία του πατρός. Έφερε και παραδείγματα. Όπως από μία δάδα ανάβονται πολλά φώτα, χωρίς αυτά να μειώνουν το αρχικό φως, έτσι και ο λόγος προέρχεται από τον Πατέρα, χωρίς η φύση του τελευταίου να υφίσταται μείωση από την προβολή. Περιττό να πούμε ότι τα διδάγματα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα, δυνάμενα να οδηγήσουν στην αριανική κακοδοξία. Οι απολογητές φυσικά δεν προχώρησαν στο στάδιο αυτό, έθεσαν βέβαια σε αμφιβολία την αιωνιότητα και την προσωπική υποστατική αυτοτέλεια του λόγου, δεν προχώρησαν όμως σε άρνηση της θεότητός του. Ήταν η θεωρία της υποταγής του λόγου συμπορτινάτιο στον Πατέρα? Είναι θεωρία παρεμφερής προς την προηγούμενη. Τη διετύπωσαν ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, και άλλοι απολογητές. Το κύριο μέλημα του Ιουστίνου ήταν η διαφύλαξη της ενότητας του Θεού, την οποία εκ πρώτης όψεως απειλεί η παραδοχή εις αυτόν τον Θεό δύο προσώπων διαφερόντων το αριθμό, δηλαδή ξεχωριστών και πραγματικών. Πώς είναι δυνατό να είναι ένας ο Θεός όταν σε αυτόν υπάρχουν δύο πρόσωπα και τρία με το Άγιο Πνεύμα? Έτσι ανακύπτει η περιδιπλής καταστάσεως του λόγου θεωρία, όπως την είδαμε στο προηγούμενο ερώτημα. Στην πρώτη κατάσταση, ο λόγος βρισκόταν ως δύναμη ιδιωματική στο Θεό και όχι ως πρόσωπο ξεχωριστό και πραγματικό. Αυτό έγινε όταν ο Θεός θέλησε να δημιουργήσει τα εξωτερικά όντα. Επειδή δε αυτός, ως απόλυτα υπερβατικός, δεν μπορούσε να δημιουργήσει άμεσα τον κόσμο, ιδέα πλατωνική, φιλόνια, σύρει τον λόγο από την ενδιάθετη ιδιωματική του κατάσταση και τον γεννά από τη βουλή του, προφορικών, δηλαδή ως πρόσωπο ξεχωριστό, το οποίο χρησιμεύει στο Θεό σαν όργανο για να δημιουργήσει δι' αυτού τα όντα. Ο λόγος είναι υπηρετικό όργανο του πατρός και ως τέτοιος δεν μπορεί να είναι ίσος με τον Πατέρα, αλλά κατώτερος αυτού. Ο λόγος είναι υποταγμένος στον Πατέρα. Το ίδιο συμβαίνει και στο πεδίο της Θείας Οικονομίας, όπου ο λόγος ως όργανο του πατρός φανερώνει στον κόσμο το θέλημα και τις βουλές του πατρός.
Δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί ότι τόσο τα περί δύο καταστάσεων του λόγου διδάγματα, όσο και η περί υποταγής θεωρία είναι επικίνδυνα, ως θέτοντας σε αμφιβολία το θεοπρεπές αξίωμα του λόγου, δηλαδή την αιωνιότητα, την αυτοτέλεια και τη θεότητά του. Ένα μόνο βήμα χωρίζει τα διδάγματα αυτά από τον αριανισμό, στον οποίο όμως δεν υπέπεσε ο ιερός απολογητής.

0: ήταν ο Σαβέλιος και τι δίδασκε? Ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος του τροπικού μοναρχιανισμού ή πατροπασχητισμού, τριαδολογικής αιρέσεως της αρχαίας εκκλησίας. Σε αυτήν καταλέγονταν ο πραξέας και ο νοητός. Η αίρεση ονομάζεται τροπικός μοναρχιανισμός γιατί δίδασκε αυστηρά τη μοναρχία, μία αρχή στο Θεό, τον Πατέρα. Αρνούνταν δε την ύπαρξη των προσώπων ως αυτοτελών υποστάσεων, χαρακτηρίζοντάς τες όχι σαν πραγματικές υποστάσεις στη θεότητα, αλλά σαν τρόπους με τους οποίους ο ένας Θεός ενεργεί κάθε φορά στον κόσμο. Πατροπασχητισμός δε, γιατί μη διακρίνοντας τον Πατέρα από τον Υιό, σαν πρόσωπο ξεχωριστό, στο πάθος του Χριστού έλεγαν ότι δεν έπαθε ο Υιός, αλλά ο Πατήρ. Οι αιρέσεις αυτές ως κύριο μέλημα είχαν την πάση θυσία διαφύλαξη της μοναρχίας στη θεότητα, ότι δηλαδή ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Κατά αυτές την πολλότητα στο Θεό εισηγείται η παραδοχή των υποστάσεων ως πραγματικών προσώπων που μερίζουν τη θεότητα. Ο πραξέας δίδασκε ότι ο Υιός δεν υπάρχει κατ' εαυτόν, είναι ένα άλλο όνομα του Πατρός. Ένα φλάτους βόκης, φύσιμα φωνής, vox et sonus oris, φωνή και ήχος στόματος, αεροφένσους, αέρας που κρούεται. Πατήρ και Υιός είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Μόνο ο Πατήρ γεννήθηκε και έπαθε πάνω στη γη. Πατροπασχετισμός. Τις ίδιες αντιλήψεις δίδασκε και ο νοητός. Ο Σαβέλιος ανέπτυξε συστηματικότερα και πληρέστερα το τροπικό μοναρχιανισμό. Ο Θεός δεν είναι Πατήρ και Υιός, αλλά Ιωπάτορ. Τα ονόματα Υιός και Πνεύμα δεν σημαίνουν εσωτερικές διακρίσεις στη θεότητα, αλλά εξωτερικές σχέσεις του Θεού προς τον κόσμο και τον άνθρωπο. Είναι διαδοχικές ιστορικές εμφανίσεις της θεότητας που κάνουν εμφανή στις εξωτερικές ενέργειες του ενός κατ' ουσίαν Θεού. Τη θεότητα την απαρτίζει μόνο ο Πατήρ. Ο Υιός και το Πνεύμα είναι περιστασιακές αυτοφανερώσεις του Πατρός. Στο πεδίο της οικονομίας ο ένας Θεός πλατείνεται και συστέλλεται ανάλογα με τις ενέργειές του στον εξωτερικό κόσμο. Κατά το Ζωναρά και το Βαλσαμόνα, ο Σαβέλιος εδογμάτιζε συναλυφήν και σύγχυσιν τας τρεις υποστάσεις της μία ουσίας και θεότητος εις εν πρόσωπον συνερών και συγχαίων και εν πρεσβεύων επί της τριάδος τριώνυμων πρόσωπων λέγον τον αυτόν πότε μεν ως Πατέρα φων είναι, πότε δε ως Υιόν, πότε δε ως Πνεύμα Άγιον μεταμορφούμενον και άλλοτε άλλος μετασχηματιζόμενον.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
7: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
6: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
7: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
6: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
8: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Ταξίδι στον πολιτισμό. εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή Ταξίδι στον Πολιτισμό. Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πύρεως και συνθέτρια, κυρία Κορίνα Νεστορίδου. Κυρία Νεστορίδου, καλώς ήρθατε στην Πυριακή Εκκλησία.
1: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για το έργο του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός.
0: Να είστε καλά και ευθύς αμέσως, κυρία Νεστορίδου, να μας μιλήσετε για την οδειακή χρονιά που έφυγε. Εντυπώσεις, σας ακούμε λοιπόν.
1: Η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δημιουργική και ουσιαστική. Μέσα από τη συνεργασία καθηγητών, μαθητών και γονέων, το οδείο μας συνέχισε να εξελίσσεται και να προσφέρει υψηλού επίπεδου μουσική παιδεία, αλλά και έναν χώρο πολιτισμού, έκφρασης και δημιουργίας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν συναυλίες, μουσικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις, δίνοντας στους μαθητές μας τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους, την πειθαρχία, αλλά και την αγάπη τους για τη μουσική. Για εμάς η μουσική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση ενός οργάνου. Αφορά την καλλιέργεια της προσωπικότητας, της συνεργασίας και της ευαισθησίας των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Αυτό που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά είναι ότι βλέπουμε το οδείο να λειτουργεί σαν μια ζωντανή μουσική οικογένεια, όπου κάθε μαθητής νιώθει ότι μπορεί να δημιουργήσει, να εξελιχθεί και να εκφραστεί. Εδώ να αναφέρω μερικές από τις δράσεις του οδείου μας για τη χρονιά που μας πέρασε. Κάναμε χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός με χοροδιακά σύνολα και βραβεύσαμε την προεξάγουσα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, βιολονίστα κυρία Κατερίνα Χατζηνικολάου. Οι χριστουγεννιάτικες συναυλίες είχαν ιδιαίτερη ζεστασιά και μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Ήταν γιορτές μουσικής αλλά και συνάντηση της κοινότητας. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε το ερωταστικό στοιχείο με ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή των χοροδιών και των σπουδαστών μας. Αυτές οι στιγμές δίνουν κίνητρο σε όλους μας να συνεχίσουμε ακόμα πιο δημιουργικά. Επίσης, σε εμπορικούς δρόμους και πλατείες του Πειραιά είπαμε κάλαντα, με τη συμβολή των καθηγητών και της νεανικής χοροδίας του οδείου μας. Κάναμε συναυλία στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά με αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Το αφιέρωμα ήταν για εμάς μια πράξη τιμής απέναντι σε έναν δημιουργό που σημάδευσε την ελληνική μουσική και πολιτιστική ταυτότητα. Η σύμπραξη της Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής χοροδίας έδωσε μια πολύ ιδιαίτερη μουσική συνύπαρξη. Δώσαμε πτυχία και διπλώματα αρμονίας, αντίστοιξης, βυζαντινής μουσικής, τραγουδιού και κανονακίου για πρώτη φορά. Να αναφέρω εδώ ότι η παράδοση είναι πολύτιμη γιατί μας συνδέει με το παρελθόν και τις ρίζες μας. Τα παραδοσιακά μουσικά όργανα δεν είναι απλώς μέσα παραγωγής μουσικής, αλλά σύμβολα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η ελληνική παράδοση αποτελεί θησαυρό που πρέπει να προστατεύσουμε και να μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε ζωντανή την ιστορία, τις αξίες και την ιδιαίτερη ταυτότητα του ελληνικού λαού.
0: Μάλιστα. Κυρία Νεστορίδου, σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα πολύ όμορφο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή Ταξίδι στον Πολιτισμό. Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας σήμερα η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και συνθέτρια, κυρία Κορίνα Νεστορίδου. Κυρία Νεστορίδου, μιλήστε μας για τις επερχόμενες δράσεις της νέας οδιακής χρονιάς που έρχεται.
1: Έρχονται νέες δράσεις από το φθινόπωρο για το οδείο μας. Ετοιμάζουμε ένα νέο κύκλο με συναυλίες, αφιερώματα, σεμινάρια και στόχος μας είναι το οδείο μας να συνεχίσει να αποτελεί ένα ζωντανό πολιτιστικό πυρήνα για τον Πειραιά. Παράλληλα, ενισχύουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι με ανανεωμένο προσωπικό και νέες συνεργασίες, ώστε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες στους σπουδαστές μας. Επίσης, ανακοινώνουμε την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής ορχήστρας του οδείου μας, με σκοπό την προώθηση της ελληνικής μουσικής μας. Στα πλαίσια λοιπόν των καλλιτεχνικών μας δράσεων, ως καθηγητές του Οδείου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, θα στηρίξουμε με συναυλίες και εκδηλώσεις φιλανθρωπικά ιδρύματα και συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και παιδιά που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια ανήκουν στους επαγγελματίες συναδέλφους μουσικούς του οδείου μας για την κοινωνική ευαισθησία και συμβολή τους. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε έναν χώρο ανοιχτό, σύγχρονο και δημιουργικό για όλους.
0: Μάλιστα. Κυρία Νεστορίδου, μιλήστε μας βεβαίως για τα ωφέλη της μουσικής, αλλά και για αυτήν την ιδιαίτερη ομάδα των παιδιών και των νέων μας που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.
1: Πολύ ωραία. Η μουσική δεν είναι μόνο καλλιτεχνική εκπαίδευση. Καλλιεργεί συγκέντρωση, πειθαρχία, συνεργασία και αυτοπεποίθηση. Ειδικά στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι η μουσική λειτουργεί ως ένας ασφαλής τρόπος επικοινωνίας και έκφρασης. Μέσα από το ρυθμό και τη συμμετοχή στην ομάδα δημιουργούνται γέφυρες επαφής, κοινωνικοποίησης και συναισθηματικής ισορροπίας. Για εμάς αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί ο πολιτισμός πρέπει να είναι ανοιχτός και συμπεριληπτικός. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές είναι όταν βλέπεις ένα παιδί να ανοίγεται μέσα από τη μουσική χωρίς πίεση, με φυσικό τρόπο.
0: Μάλιστα, και σε αυτό το σημείο να πούμε, κυρία Νεστορίδου, ότι στο Μητροπολιτικό μας Οδείο υπάρχει αυτό το ειδικό τμήμα μουσικής αγωγής από ειδική ψυχολόγο της μουσικής και μουσικοπαιδαγωγό, και στηρίζουμε βεβαίως αυτές τις ομάδες, αυτά τα ευλογημένα παιδιά που έχουμε στο οδείο μας, και προτρέπουμε και παροτρύνουμε τους γονείς και τους ακροατές που μας ακούνε ότι στο οδείο της Μητροπόλεως Πειραιός είμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά για να οδηγήσουμε τα παιδιά μέσα από μουσικούς δρόμους εκεί που πρέπει, στο θείο. Να περάσουμε, κυρία Νεστορίδου, σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας η καλλιτεχνική διευθύντρια και συνθέτρια κυρία Κυριακή Νεστορίδου. Κυρία Νεστορίδου, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, μιλήστε μας για τις εγγραφές, τα τμήματα, τις σχολές που λειτουργούν στο οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, μια που μας ακούει και ο κόσμος, οι γονείς και τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
1: Να ενημερώσουμε ότι οι εγγραφές ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου για τη νέα μουσική χρονιά. Στο οδείο μας διδάσκονται πολλά είδη μουσικής και μουσικά όργανα. Είναι της κλασικής μουσικής, τα τμήματα παραδοσιακής μουσικής, βυζαντινής μουσικής, λαϊκής και σύγχρονης μουσικής, κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού, φωνητικής και ορθοφωνίας, ανωτέρων θεωρητικών και φυσικά βυζαντινής μουσικής.
0: Ενδεικτικά να πούμε στον κόσμο κάποια μουσικά όργανα που διδάσκονται στο οδείο μας, βεβαίως όλα διδάσκονται, αλλά να γνωρίζει και ο κόσμος ότι στο οδείο μας έχουμε το όργανο του πιάνου, του αρμονίου, της κλασικής μοντέρνας και ηλεκτρικής κιθάρας, έχουμε του βιολιού, του μπουζουκιού, ποντιακή λύρα έχουμε, κανονάκι,
1: λαούτο, ούτι, κλαρίνο, παραδοσιακά κρουστά.
0: Βεβαίως έχουμε σύγχρονο τραγούδι, έχουμε κλασικό, όπως είπατε κυρία Νεστορίδου, έχουμε το ειδικό τμήμα ειδικής αγωγής για παιδιά που ανήκουν σε ιδιαίτερες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι και το φάσμα του αυτισμού. Κάνουμε προετοιμασία, να πούμε στον κόσμο, για τα μουσικά σχολεία και για τα πανεπιστήμια. Έχουμε χοροδία βυζαντινή, έχουμε ευρωπαϊκή χοροδία με τραγούδια, εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έρθει κάποιος από κοντά να γνωρίσει το έργο του οδείου μας, βεβαίως και τους καθηγητές μας, κυρία Νεστορίδου.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας, κυρία Νεστορίδου, που στηρίζετε το οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, που είστε αργός, και βεβαίως σε αυτό το σημείο να πούμε ότι όλα τα όργανα που διδάσκουμε, τα τμήματα, οι σχολές, είναι αναγνωρισμένα από το κράτος, από το Υπουργείο Πολιτισμού, και βεβαίως υπάρχουν και οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες στους σπουδαστές και αποφύτους μας να μπουν σε κάποια συμφωνική ορχήστρα και να έχουν μια επαγγελματική ανέλυξη, όπως για παράδειγμα να γίνουν εκπαιδευτικοί είτε σε σχολεία είτε σε μουσικά ιδρύματα. Κυρία Νεστορίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας. Καλή δύναμη και να έχουμε μια ακόμα δημιουργική μουσική χρονιά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι από πλευράς μου μια όμορφη και δημιουργική χρονιά για όλους μας.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, ήμασταν συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά,

0: Παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
4: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
5: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
5: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
4: Τμήματα μελέτη για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
5: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
4: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
5: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
4: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
5: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
4: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
3: Ώρα Ελλάδος, 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατ' οδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλσα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, αδελφοί μου, είδαμε για τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, τον αρχαγγελικό χαιρετισμό της οποίας έδωσε και απεκάλεσε αυτή χαίρε και χαριτωμένη, δηλαδή ότι είσαι η μοναδική από τις γυναίκες όλου του κόσμου, εσύ που θα γεννήσεις το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, που ήρθε βέβαια δια μια μεγάλη αποστολή να σώσει δια της σταυρικής του θυσίας το ανθρώπινον γένος. Υψίστη λοιπόν η διακονία της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα λέγαμε, διαδραμάτισε ένα καθοριστικό ρόλο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Στο άκουσμα αυτό, αδελφοί, του αρχαγγελικού ασπασμού, θα νόμιζε κανείς ότι η κόρη της Ναζαρέτ θα κολακευόταν από τους λόγους που απευθύνονταν προς αυτήν. Και όπως ίσως θα αναμέναμε και για κάθε άλλη κόρη της εποχής εκείνης, καθώς και της σημερινής, θα ασκυρτούσε από χαρά και θα καμάρωνε για τους επένους. Η άμωμος όμως, η καθαρή, η αγνή Παρθένος, στο άκουσμα των λόγων του Αρχαγγέλου εμφανίζεται ταραγμένη. Η δε ιδούσα διεταράχθη επί το λόγο αυτού και διελογίζεται ποταπός ή ο ασπασμός ούτως, μας λέγει το ιερόν μας Ευαγγέλιο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αυτή, όταν είδε τον άγγελο, ταράχτηκε πολύ από το λόγο που της είπε και αναρωτήθηκε για τη σημασία αλλά και για το σκοπό που είχε ο χαιρετισμός αυτός. Εάν ήταν μια υπερήφανη, μια ματαιόδοξη γυναίκα, θα κολακευόταν από το χαιρετισμό και θα σκυρτούσε. Θα είχε δε έτοιμη την απάντηση που θα πρόδιδε την υπερηφάνεια και τα εγωιστικά συναισθήματά της. Αλλά η Παρθένος Μαριάμ είναι τελείως ξένη, αδελφή, προς όλα αυτά. Το ήθος της κατεξοχήν ταπεινό και σεμνό φανερώνεται μέσα από όλη την αγνή της ζωή και τη συνετή αναστροφή της. Ο ιερός δαμασκηνός μας το ζωντανεύει μέχρι λεπτομεριών, περιγράφοντας ο Άγιος Πατέρας το ηθικό της μεγαλείο, διερωτάται αλλά και διαπιστώνει. Πώς να αναπαραστήσω το σεμνότατο βάδισμά σου, πώς το ντύσιμό σου, λέγει ο πατήρ, πώς το πρόσωπό σου το χαριτωμένο, φρόνηση μεγάλη σε σώμα νέας, ένδυμα ευγενικό χωρίς εξήτηση και μαλθακότητα, βήμα συγκρατημένο χωρίς βιασύνη και χωρίς νοθρότητα, το σοβαρό ύφος που το γλυκαίνει κάποια ηλαρότητα, κρατημένο πάντα μακριά από τους άνδρες, και απόδειξη ο φόβος που σε έζωσε με την απροσδόκητη προσφώνηση του Αγγέλου. Πρόθυμη και υπάκουες στους γονείς σου, κρατούσες το πνεύμα της ταπεινώσεως στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις. Τα λόγια σου καλοσυνάτα εξέρχονταν από την ήρεμη ψυχή σου. Το κείμενο του Ιερού Πατρός αυτό μας βοηθεί να αντιληφθούμε γιατί η σεμνή και ταπεινή στο φρόνημα Παρθένος ταράσσεται από την εμφάνιση και τα λόγια του Αρχαγγέλου, διότι έχει τη συνείδηση ότι δεν έχει καμιά εξαιρετική αξία ώστε να της δίδονται τόσο έκτακτες επαγγελίες. Οι ταπεινοί άνθρωποι ταράσσονται όχι επιφανειακά και επίμπλαστα, αλλά με συντριβή όταν ακούνε τους άλλους να τους επαινούν. Όσοι λοιπόν επιζητούν τους επένους ή και σκυρτούν όταν ακούνε να τους εγκομιάζουν, δεν είναι στηριγμένοι επαρκώς στην ταπείνωση και κινδυνεύουν έτσι να βλαβούν σοβαρά από αυτούς. Η Παναγία ταράσσεται και εξαιτίας της ηθικής αγνότητάς της, αδελφοί. Γι' αυτό, στην αρχή, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, παρατηρείται ένα ντροπαλό ερήθημα στις παριές της. Έπειτα, μια δυσφορία για την παρουσία του ξένου. Σκέπτεται πώς κατόρθωσε ο νέος αυτός να εισέλθει απαρατήρητος στο σπίτι της. Δεν λέει όμως τίποτα. Δεικνύει σοβαρότητα και δίδει στον επισκέπτη να εννοήσει ότι έχει απόφαση ακράδαντη
να υπερασπίσει την αγνότητά της. Συγχρόνως δεν χάνει και την ψυχραιμία της, παρουσιάζεται προσεκτική, γεμάτο από θαυμαστή σύνεση και φρόνηση. Και αυτό διότι συνδέεται μυστικός με τον Θεό, πιστεύει ότι παρόν βρίσκεται ο Θεός της, ο οποίος την προστατεύει. Μυστικά προσεύχεται προς αυτόν να της αποκαλύψει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το υψηλό παράδειγμα παρέχει στις σημερινές γυναίκες και στις κόρες η Παναγία, αδελφοί. Αυτή τη συνετή και προσεκτική στάση πρέπει να τηρούν απέναντι σε οποιασδήποτε ευνίδιας πρόσκλησης του νυν αιώνος, όσο καλή και αν φαίνεται. Ιδέ ιδούσα διεταράχθη, μας λέγει ο Ευαγγελιστής, εντονότατος και εσώτατος ο προβληματισμός της Παρθένου. Ο Αρχάγγελος όμως ψυχολογεί την Παναγία, αντιλαμβάνεται την απορία της, γίνεται αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας ότι δίκαια ο Θεός την αξιώνει της μεγίστης δωρεάς, τη θαυμάζει και διδάσκεται. Αλλά και υποστέλλεται ο Αρχάγγελος μπροστά στο μεγαλείο της και χαριτωμένης και μπροστά στην ευμένεια που της δείχνει ο Δεσπότης και Κύριος των Απάντων. Και γι' αυτό την πλησιάζει ταπεινά. Προσέρχεται ως υπηρέτης προς τη Δέσποινα και της ομιλεί και της μεταδίδει το χαρμόσυνο μήνυμα με τον αρμόζοντα σεβασμό. Την καθησυχάζει και της λέγει «Μη φοβού Μαριάμ». «Έβρες γαν χάρη παρά το Θεό», μας λέγει το Ευαγγέλιό μας. «Μη φοβάσαι», της λέει η Μαριάν, «τουν αντίον, πρέπει να χαίρεις, διότι κρίθηκες άξια εξαιρετικής εύνοιας από το Θεό. Ο Θεός σε ευνοεί και βρήκες χάριν ενώπιον Του». Και εφόσον ο Θεός είναι μαζί της, τι έχει να φοβηθεί? Απεναντίας, πρέπει να χαίρει για την ιδιαίτερη εύνοια και χάρη που της επιδαψιλεύει ο Θεός. «Έβρες χάριν», της είπε, «πράγματι, μπορεί ποτέ να συγκριθεί η χάρη που έλαβε η Σάρα ή η Ρεβέκα ή η Ραχήλ με την ασύγκριτη χάρη που πήρε η Θεοτόκος?» Αυτή λοιπόν την μοναδικότητα, αδελφή της χάριτος, που έλαβε η αγνή κόρη της Ναζαρέτ, υπογραμμίζει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος, αφού με τον Ευαγγελισμό της έχουμε το προνόμιο της παγκόσμιας αλλά και προσωπικής σωτηρίας. «Μη φοβού Μαριάμ», πανηγυρίζει και ο Πατριάρχης, «έβρες πλησίον του Θεού χάρη αθάνατη και υπέρλαμπρη και σωτήρια». Χάρη που καμιά από τις μυριάδες των γυναικών δεν βρήκε ποτέ, χάρη που κανείς άνθρωπος δεν είδε, χάρη που κανείς δεν έλαβε ποτέ. Πολύ βέβαια νωρίτερα από σένα είχαν γίνει Άγιοι, κανείς όμως όπως εσύ δεν είχε χαριτωθεί, κανείς δεν είχε όπως εσύ μακαριστεί, κανείς όπως εσύ δεν είχε καθαριστεί. Όλα τα εξαίρετα που υπάρχουν στους ανθρώπους τα υπερβαίνεις. Σύ ξεπερνάς όλα τα δωρήματα που δώρησε ο Θεός στους ανθρώπους. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ θαυμάζει, αδελφοί, την αρετή της Μαριάμ και της αναγγέλει το μέγα γεγονός. «Ιδού, θα συλλάβεις την κοιλία σου και θα γεννήσεις Υιό και θα καλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας και για την αγιότητά του και για το αξίωμά του. Και μολονότι με την ενανθρώπισή του θα εξομοιωθεί προς τους ανθρώπους, θα αναγνωριστεί όμως ως Υιός του υψίστου Θεού και θα τον υψώσει Κύριος ο Θεός και ως άνθρωπο και θα του δώσει τον θρόνο του προπάτορά του Δαβίδ και θα βασιλεύσει στους αιώνες ως αθάνατος και παντοτινός αρχιερέας και βασιλιάς των πιστών όλων των γενεών, οι οποίοι θα αποτελούν την πνευματική και αληθινή οικογένεια του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος όπως έχει των επιγείων βασιλιάδων. Το θαύμα λοιπόν, αδελφοί, είναι πρωτοφανές. Το άγγελμα πρωτάκουστο, «Παρθένος θα γεννήσει», φυσικό λοιπόν ήταν να αμφιβάλλει η Θεοτόκος. Επόμενον ήταν να αμφισβητήσει το γεγονός. Πόσοι άλλωστε στο παρελθόν δεν έδειξαν παρόμοια αισθήματα
δυσπιστίας και αμφιβολιών, κάποτε ο Μωυσής ο Μέγας Προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης κλήθηκε να αναλάβει την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και αρχικά αρνήθηκε. Ο ιερέας Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, αμφέβαλε στο λόγο του Αρχαγγέλου Γαβριήλ για τη γέννηση του Ιωάννη. Τώρα όμως η απλοϊκή κόρη της Ναζαρέτ τίποτα αυτά δεν παρουσιάζει. Η Μαρία δεν φέρνει καμία αντίρρηση στις αποφάσεις του Θεού, μόνο απορεί για το αφύσικο και πρωτάκουστο, ζητεί εξήγηση και ρωτά περί του γεγονότος πως θα συμβεί τούτο, πως έστεμη τούτο επί άνδρα ου γινόσκο, λέγει το Ευαγγέλιο. Ο Νικόλαος Καβάσιλας δικαιολογεί απολύτως την απορία της Παρθένου, διότι καλούνταν να υπακούσει στο μήνυμα του Αγγέλου, ο οποίος της διαβίβασε ένα υπέρλογο και άνευ προηγουμένου θείο θέλημα. Λέγει λοιπόν και σημειώνει: «Τη μακαρία Παρθένο ο άγγελος την εκάλεσε να πραγματοποιήσει κάτι το εντελώς ασυνήθιστο, κάτι που δεν ήταν σύμφωνο με την ανθρώπινη φύση, που ξεπερνούσε τη λογική κατανόηση». Και πάλι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ενασχολούμενος με την εύλογη απορία της Παρθένου, επεξηγεί ότι με αυτή δεν υποδηλώνεται καμία άρνηση εκ μέρους της Παναγίας και λέγει: «Πώς θα γίνει αυτό? Όχι διότι η ιδία έχει ανάγκη από περισσότερη καθαρότητα και μεγαλύτερη αγιότητα, αλλά διότι είναι νόμος της φύσεως να μην μπορούν να κυοφορήσουν όσες όπως εγώ έχουν διαλέξει τη ζωή της Παρθενίας. Πώς θα γίνει αυτό, ερωτώ, αφού δεν έχω σχέση με άνδρα? Εγώ βέβαια συνεχίζει είμαι έτοιμη για την υποδοχή του Θεού. Έχω αρκετά παρασκευαστεί. Υπέ μου όμως σύ, αν η φύση θα συμμορφωθεί και με ποιο τρόπο». Δικαιολογημένη λοιπόν πραγματικά, αδελφοί, η απορία της Παρθένου. Γι' αυτό και ο Αρχάγγελος την πληροφορεί: «Το Πνεύμα το Άγιο που θα σε καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα και θα σε εξαγιάσει, θα έλθει σε σέ και δύναμη του Υψίστου θα ρίψει τη δημιουργική και προστατευτική σκέπη και σκιά της πάνω σε σένα». Συνεχίζοντας δε, ο Αρχάγγελος προβάλλει ως πρακτική και σύγχρονη επιβεβαίωση των λόγων του την περίπτωση της Ελισάβετ, που ήταν συγγενής της Παναγίας, και για να βεβαιωθείς περί του ότι θα γίνει πράγματι το μέγα αυτό θαύμα σε σένα, σου γνωστοποιώ, της είπε ο άγγελος, ένα άλλο μικρότερο μεν θαύμα, το οποίο όμως δεν θα το περιμένεις. Να, της λέγει, η συγγενή σου η Ελισάβετ

άνθρωπος είναι ελεύθερος να δεχθεί ή να απορρίψει το σχέδιο του Θεού που τον αφορά, προκειμένου να αποδειχθεί την κλίση για τα μεγάλα και υψηλά ή να την αρνηθεί. Και η Παρθένος Μαρία δεν θα εξαιρούνταν του κανόνα αυτού. Ήταν ελεύθερη να ανταποκριθεί στην πρόσκληση ή να την απορρίψει, και όπως κάθε άνθρωπος αναλόγως της συμπεριφοράς που δεικνύει φέρνει και τις ευθύνες του, παρομοίως και η Παρθένος Μαρία θα αναλάμβανε τις δικές της, διότι από την πρόθυμη αποδοχή της εξαρτιόταν η πραγματοποίηση του λυτρωτικού έργου του Θεού για το ανθρώπινο γένος. Επομένως, αδελφοί, ο σκοπός της αποστολής του Αρχάγγελου στην κόρη της Ναζαρέτ υπήρξε αυτός. Χωρίς να εξασκήσει καμία πίεση, θα λάβει τη συγκατάθεσή της. Συχνά δοκιμάζεται η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καλείται να δείξει τη διάθεσή του αποδεχόμενος το θείο θέλημα ή απορρίπτοντάς το, να εμπιστευθεί στον εαυτό του και τη ζωή του και όσα ο νόμος του Ευαγγελίου παραγγέλει ή να τον αρνηθεί. Εμείς άραγε τι κάνουμε, αδελφοί, ποια θέση παίρνουμε? Αποδεχόμαστε άραγε στην πρόσκληση που μας κάνει ο Θεός ή την απορρίπτουμε? Από τη θέση όμως που θα λάβουμε εξαρτάται το αιώνιο μέλλον μας, αδελφοί, ή να είναι μακάριο και ευτυχισμένο ή να είναι άθλιο, δυστυχώς και κολλασμένο.

Βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, αδελφοί, και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Υπήρξε σωτήρια η απόφαση για τον πεσόντα άνθρωπο, το ότι στην Παρθένο Μαριά με πιστεύτηκε ο Κύριος του Παντός ένα ρόλο ουράνιο, μια αποστολή τρισμέγιστη, το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, και κατά κάποιο τρόπο από τη δική της πρόθυμη αποδοχή εξαρτιόταν η πραγματοποίηση του λυτρωτικού του σχεδίου. Γι' αυτό ο Αρχάγγελος που απεστάλει να ζητήσει τη συγκατάθεσή της με τις ανακοινώσεις στέκει ενώπιον της με βαθύτατο σεβασμό και σιωπηλά περιμένει. Και ήταν πράγματι πολύ έξοχη και κρίσιμη στιγμή της αναμενόμενης απάντησης. Εάν γνώριζαν γη και ουρανός την κρισιμότητα της στιγμής αυτής, θα ξεσηκώνονταν να παρακολουθήσουν την αποστολή του Αρχαγγέλου προς την Παναγία, από την οποία ζητούσε τη συγκατάθεσή της στο πάνσοφο σχέδιο του Θεού. Διότι χωρίς αυτή ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί, αδελφή, η βουλή του Θεού, τουλάχιστον κατά αυτόν τον τρόπο. Για τη σοβαρότητα της στιγμής της αναμονής, κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας του Μεσαίωνα γίνεται όλος ένα στόμα δηλαδή, και μια οικετήρια φωνή ως εκπρόσωπος τρόπων τεινά όλης της ανθρωπότητας, αλλά και αυτών των ουρανίων δυνάμεων, και κλιπαρίτην και χαριτωμένη να μην βραδύνει άλλο στην καταφατική της απάντηση στον Αρχάγγελο του Κυρίου, και παρακαλεί ο Άγγελος περιμένει.

0: Μένει την απάντησή σου, Παρθένε, διότι είναι καιρός να επιστρέψει και πάλι στο Θεό. Αλλά και εμείς αναμένουμε, Δέσποινα, ένα λόγο που θα μας φέρει το έλεος. Αυτό ζητεί από σένα με θερμές ηκεσίες, ευλαβική κόρη, ο πτωχός Αδάμ με τους δυστυχισμένους απογόνους του που εξεδιώχτηκαν από τον Παράδεισο. Αυτό εκλιπαρεί ο Αβραάμ και ο Δαβίδ και οι άλλοι πατέρες και απογονοί σου. Δώσε, Παρθένε, χωρίς αργοπορία την απάντησή σου. Δέσποινα, απάντησε, και η απάντησή σου να είναι η λέξη που περιμένει η γη, που περιμένει ο Άδης, που περιμένουν αυτοί ακόμα οι ουρανοί. Ο βασιλιάς όλων και Κύριος τόσο αγάπησε το ψυχικό κάλο σου, τόσο επιθυμεί την απάντησή σου, να δώσεις τη συγκατάθεσή σου στο σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου. Άνοιξε και χαριτωμένη κόρη την καρδιά σου και πίστευσε. Άνοιξε τα χείλη σου και πες το ναι. Άνοιξε τους κόλπους σου και δέξε το δημιουργό σου. Βεβαίως, αδελφοί, ο Θεός γνώριζε ως καρδιογνώστης και παντογνώστης που είναι ότι η απάντηση της κόρης της Ναζαρέτ θα ήταν θετική. Το πάνσοφο σχέδιό του για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους ήταν βέβαιο ότι θα πραγματοποιούνταν. Ως εκ τούτου, ο Θεός δεν αγωνιούσε για την απάντησή της, τη γνώριζε εκ των προτέρων. Για την νεαρή όμως κόρη η στιγμή ήταν κρίσιμη και σπουδαιοτάτη. Ανέλπιστη και πέρα κάθε λογική υπήρξε πράγματι η ύψιστη κλίση της Παρθένου. Και όμως τη ζητείτε τέλεια αυταπάρνηση και εγκάρδια αποδοχή. Γι' αυτό και ο καθηγητής Τρεμπέλα σχολιάζει σχετικά και λέγει: «Η Μαρία καλείται ήδη στην μεγίστην κλίση εξ όσων ποτέ απευθύνθησαν εις θνητόν πλάσμα. Χωρίς να το περιμένει ή να το ονειρευθεί ποτέ, καλείται να παραδώσει αυτήν όπως καταστεί το όργανο της υψίστης και καταπληκτικής βουλής του Θεού. Και εξητείται ήδη παρά αυτής ελευθέρως και εν επιγνώση να ταυτίσει το θέλημά της προς το θείον θέλημα και να θέσει αυτήν εις την υπηρεσία των σχεδίων του Θεού, όπως θέτουν εαυτούς εις ακαταπώνητον ενέργεια οι άνθρωποι προς πραγματοποίηση σχεδίων τα οποία έχουν εξ ολοκλήρου εχμαλωτήσει τας καρδίας των». Τι θα έκανε λοιπόν μια κόρη, αδελφή, όπως η Παναγία Μαρία, η οποία από τα παιδικά της χρόνια αγαπούσε το Θεό και εμπιστευόταν τον εαυτό της σε Αυτόν? «Ιδού, η δούλη Κυρίου», μα είπε στον Αρχάγγελο. Η μεγαλειώδης αυτή φράση, πλούτος μελέτης και διδαγμάτων, ανήκει στην κόρη της Ναζαρέτ, αδελφή. Με αυτήν ανταπάντησε στη θεία πρόταση του απεσταλμένου του Θεού. «Ιδού, η δούλη Κυρίου, η γέννητόμη κατά το ρήμα σου», μας λέγει το Ευαγγέλιο. «Ιδού, είμαι η δούλη του Κυρίου, η πρόθυμη να υπηρετήσω τις βουλές του. Ήθε να γίνει σε μένα σύμφωνα με αυτό που είπες». Η Παναγία μας απάντησε θετικά, έδωσε απάντηση αντάξια της μεγάλης αρετής της, διότι το «Ιδού, η δούλη Κυρίου» δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εκδήλωση του θησαυρού της ψυχής της, που ήταν μόνο η αγιότητα και ήταν η συγκατάθεσή της το ναι στο να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Θεός ζητούσε από την Μαρία να αναλάβει ένα δυσβάστακτο αλλά τιμητικό και ένδοξο έργο, να σηκώσει κολοσιαία ευθύνη την οποία καμία άλλη γυναίκα δεν κλήθηκε ποτέ να βαστάσει, και εκείνη θέτει ανεφόρο τον εαυτό της στην υπηρεσία των σχεδίων του Θεού. Πράγματι, η Παναγία χωρίς δισταγμούς και πολλές σκέψεις, γνώρισμα των μεγάλων ψυχών που δείχνουν την αγάπη της καρδιάς τους, αποδέχτηκε πρόθυμα την κλίση της. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αναφερόμενος στην υποδειγματική αποδοχή της κλήσεως της Παρθένου, η οποία ως άλλος έμψυχος πυλός αφέθηκε στα παντοδύναμη χέρια του Θεού για να εργαστεί ανεμπόδιστα την υπερλογικήση, σημειώνει τα ακόλουθα: «Ως δούλη είμαι όλη έτοιμη να δεχτώ το δεσποτικό νεύμα. Είμαι πρόθυμη να παραδοθώ χωρίς αντίσταση στα χέρια του Κεραμαίος, όπως ο πυλός. Ας κάνει ο Κύριος εξουσιαστικά σε μένα ό,τι θέλει. σύμφωνα με το θέλημά του, ας θαυματουργήσει την παράδοξη γέννηση που είναι καρπός της πολλής φιλανθρωπίας. Και το θαύμα των θαυμάτων είναι πια γεγονός. Με την ολόψυχη υποταγή της Παρθένου στο θείο θέλημα, το Άγιο Πνεύμα την επισκίασε, αδελφοί. Ο απολύτως διοκολογημένος διάλογος της Παρθένου με τον Αρχάγγελο καθυστερούσε και εμπόδιζε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αντιθέτως, με το λόγο της υπακοής της, το ζώπιο πνεύμα κατήλθε για να ενεργήσει με θαυμαστό τρόπο τη Θεία Κύση. Είναι άξια λοιπόν πολλής προσοχής τα όσα μας λέγει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Όση ώρα η Παρθένος ζητούσε να μάθει τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η Κύσης, ο Θεός δεν κατερχόταν. Στη στιγμή όμως που πίστηκε και αποδέχτηκε την πρόσκληση, ολόκληρο το έργο ευθύς πραγματοποιήθηκε. Ο Θεός πήρε πάνω του σαν ένδυμα τον άνθρωπο και έγινε μητέρα του ακτίστου η Παρθένος Μαρία. Τι ανταποκρίνεται σε αυτά ο αληθινός θησαυρός της σοφίας, μας λέγει ένας άλλος, ο ιερός Δαμασκηνός, και απαντά ο ίδιος: ο ακατάληπτο βάθος της πλούσιας αγαθότητος και σοφίας του Θεού, με την οποία οδηγούνται όλα στο άριστο τέλος τους. Ο πλούτος γνώσεως, με την οποία προγνωρίζει το τέλος όλων. Πόσο υπερβαίνουν την ανθρώπινη έρευνα οι κρίσεις και αποφάσεις αυτού, και πόσο είναι αδύνατο στο νου του ανθρώπου να παρακολουθήσει ίχνη των σοφών αγαθών. Και πάλι ο Άγιος Καβάσιλας θα σταθεί στη δύναμη που εμπεριέχει υποταγή στο θεϊκό θέλημα, εφόσον αυτή ελκύει το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο αρχίζει και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Παναγίας μας να κτίζει μέσα της το άκτιστο φως της Τρισιλίου Θεότητος. Ω ιερά φωνή λοιπόν, λέγει ο Άγιος Πατήρ, ω λόγια που κατορθώσατε τέτοιο μεγαλείο, ω γλώσσα ευλογημένη που ανακάλεσες από την εξορία ολόκληρη την οικουμένη, ω θησαυρέ ψυχής αγνής που με τα λίγια λόγια της κόρπισε σε μας τέτοια αυθονία αγαθών. Πόσοι άραγε από τους σημερινούς χριστιανούς αδελφοί μιμούνται το παράδειγμα αυτό της υποταγής της Παναγίας μας στη Βουλή του Θεού. Δυστυχώς, όχι λίγοι χριστιανοί δυσκολεύονται να υποτάσσονται με προθυμία, να αποδέχονται το μήνυμα της σωτηρίας. Προτιμούν τα υλικά αγαθά που είναι εφήμερα από τις σωτηριώδεις αλήθειες του Ευαγγελίου που διορίζουν τα πνευματικά και αιώνια. Υποτάσσονται με προθυμία στις παράλογες απαιτήσεις των ανθρώπων του κόσμου και όχι στις εντολές του Θεού. Όμως, παρά τις αρνητικές διαπιστώσεις και αντίθετα προς αυτές, η Αγία μας Εκκλησία θα γιορτάζει πάντα το μέγα γεγονός και θαύμα του Ευαγγελισμού. Δεν θα πάψει ποτέ να διασαλπίζει και την ανωτέρω κατηγορία των ανθρώπων, το παγκόσμιο και διαχρονικό χαρακτήρα του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας, και θα ψάλει πάντοτε πανηγυρικά και χαρμόσυνα: Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη, ενείται ουρανή Θεού την δόξα. Διότι το μήνυμα του Ευαγγελισμού, αδελφοί, είναι πραγματικά λυτρωτικό και σωτήριο για όλους μας. Όμως η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας και πάλι. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
8: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
9: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
12: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
13: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
14: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
15: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Θα συνεχίσω και σήμερα στο ίδιο θέμα, αναφέροντας επιλεκτικά μερικά από όσα έχουν λεχθεί για την αξία της δικής μας γλώσσας, δηλαδή της ελληνικής, και όσα θα ακούσετε στη συνέχεια δεν έχουν λεχθεί από Έλληνες, αν και πάρα πολλοί Έλληνες έχουν μιλήσει για το μεγαλείο και το θησαυρό της γλώσσας μας. Εγώ επέλεξα να σας αναφέρω τι έχουν πει για τη γλώσσα μας ξένοι επιφανείς άνθρωποι των γραμμάτων, οι οποίοι δεν έχουν κανένα απολύτως συμφέρον να επαινούν μια γλώσσα που δεν είναι η δική τους. Θα αρχίσω λοιπόν από ένα εκπληκτικό κείμενο που έγραψε ο Γάλλος λογοτέχνης Jean Rispin Jean. Λέει: «Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη». Και δίνει ορισμένες εντολές. Πρώτον, γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων. Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, όλου του κόσμου, από τα αρχαία ελληνικά μνημεία. Γκρεμίστε κάθε τι που έχει ελληνική ρίζα από όλο τον πλανήτη και έπειτα σβήστε την ελληνική γλώσσα από παντού. Πρώτον, από την ιατρική σας επιστήμη. Δεύτερον, από τα μαθηματικά σας, γεωμετρία, άλγεβρα κλπ. Τρίτον, από τη φυσική και τη χημεία. Τέταρτον, από την αστρονομική σας. Πέμπτον, από την πολιτική σας. Και έκτον, από την καθημερινότητά σας. Στη συνέχεια, διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα, κάντε το τρίγωνο οκτάγωνο, την ευθεία καμπύλη, σβήστε τη γεωμετρία από τα κτίρια σας, τους δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου, διαγράψτε τη λέξη δημοκρατία και την πολιτική, διαγράψτε τη βαρύτητα και φέρτε το πάνω κάτω. Αλλάξτε τους δορυφόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά και όχι κυκλική. Αλλάξτε όλα τα βιβλία σας, γιατί παντού θα υπάρχει έστω και μία ελληνική λέξη. Στη συνέχεια, σβήστε από την καθημερινότητά σας κάθε ελληνική λέξη. Αλλάξτε τα Ευαγγέλια. Αλλάξτε το ίδιο το όνομα του Χριστού, που και αυτό βγαίνει από τα ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει το χρίσμα. Αλλάξτε το σχήμα κάθε ναού, να μην έχει δηλαδή την ελληνική γεωμετρία. Σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο. Σβήστε όλους τους μυθικούς και ιστορικούς ήρωες. Αλλάξτε ολόκληρη την παιδεία σας. Αλλάξτε το όνομα της ίδιας της ιστορίας. Αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας. Αλλάξτε τον τρόπο εκφράσεώς σας. Χρησιμοποιήστε ό,τι άλλο θέλετε για γραφή. Διαγράψτε τη φιλοσοφία. Διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε. Μα θα μου πείτε, δεν γίνεται. Σωστά, δεν γίνεται. Γιατί μετά δεν θα μπορείτε να οικοδομήσετε ούτε μία πρόταση. Διότι δεν γίνεται να σβήσει η ελληνική γλώσσα, δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα,
δεν γίνεται να σβήσει ο Έλληνας και η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Επαναλαμβάνω, είναι ένα κείμενο του Γάλλου λογοτέχνη Jean Rispin. Θα συνεχίσω, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, με διάφορα αποσπάσματα από μελέτες που έχουν κάνει πολύ ξένοι άνθρωποι των γραμμάτων, σύγχρονοι αλλά και παλαιότεροι, και έχουν σχέση με την αξία της ελληνικής γλώσσας. Ένας άλλος λοιπόν σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας, ο Jacques Lacarrière, είχε δηλώσει: «Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει ένας ύλιγκος λέξεων, διότι μόνο αυτή εξερεύνησε, κατέγραψε και ανέλησε τις ενδότατες διαδικασίες της νόησης, της ομιλίας και της γλώσσης όσο καμιά άλλη γλώσσα». Επίσης, ένας πολύ παλιότερος Γάλλος συγγραφέας, διαφωτιστής, ο Βολτέρος, είχε πει: «Ήθε η ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή γλώσσα όλων των λαών». Έχετε σίγουρα ακούσει για την τυφλή και κοφάλαλη Αμερικανίδα συγγραφέα Έλεν Κέλλερ, η οποία έχει γράψει υπέροχα κείμενα. Μεταξύ άλλων είχε πει: «Αν το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε και η ελληνική γλώσσα είναι το βιολί του ανθρώπινου στοχασμού». Και να πάμε λίγο πιο πίσω ακόμα. Ο Γκέτε, ο μεγαλύτερος ποιητής της Γερμανίας, ο οποίος έζησε τον 18ο αιώνα, είπε: «Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η ελληνική αντίχησε στα αυτιά μου σαν ένα άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα». Επίσης, όταν κάποτε οι μαθητές του τον ρώτησαν, τον Γκέτε: «Δάσκαλε, τι να διαβάσουμε για να γίνουμε σοφοί όπως είσαι εσύ?», τους απήντησε πολύ απλά: «Τους Έλληνες κλασικούς». «Και όταν τελειώσουμε με τους Έλληνες κλασικούς, τι άλλο να διαβάσουμε?» «Πάλι τους Έλληνες κλασικούς», απάντησε εκείνος. Ένας σύγχρονος Άγγλος γλωσσολόγος που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο R.H. Robbins, έχει πει: «Φυσικά δεν είναι μόνο στη γλωσσολογία όπου οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι για την Ευρώπη. Στο σύνολό της, η πνευματική ζωή της Ευρώπης ανάγεται στο έργο των Ελλήνων στοχαστών. Ακόμα και σήμερα επιστρέφουμε αδιάκοπα στην ελληνική κληρονομιά για να βρούμε ερεθίσματα και ενθάρρυνση για να εκφραστούμε σωστά». Ο Ερίκος Σλίμαν, τον ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα γιατί υπήρξε πολύ διάσημος αρχαιολόγος και έζησε από το 1822 ως το 1890. Τι έχει γράψει? Ακούστε το: «Επιθυμούσα πάντα με πάθος να μάθω ελληνικά. Δεν το είχα κάνει ως τώρα, γιατί φοβόμουν πως η βαθιά γοητεία αυτής της υπέροχης γλώσσας θα με απορροφούσε τόσο πολύ που θα με απομάκρυνε από τις άλλες μου δραστηριότητες. Όμως για 2 χρόνια δεν έκανα πια τίποτα άλλο από το να μελετάω τα 2 έπι του Ομήρου». Ο Μπέρναρντ Σόου,
ο μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, έχει πει: «Αν στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι που δεν υπάρχει φως». Η Ζακλίν Ντορομιγί, την ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα, ήταν μια υπέροχη φιλέλληνας συγγραφέας, είναι και Γαλλίδα ακαδημαϊκός, και μάλιστα της αφιερώσαμε και μια πλατεία στο όνομά της πρόσφατα εδώ στην Ελλάδα. Έχει γράψει: «Η αρχαία Ελλάδα μας προσφέρει μια γλώσσα για την οποία θα πω ότι είναι οικουμενική. Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά, επειδή η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τη δική μας γλώσσα». Και ένας σύγχρονος Ιταλός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας προς Διάδοση του Πολιτισμού έχει γράψει: «Έλληνες, να είστε περήφανοι που μιλάτε την ελληνική γλώσσα ζωντανή και μητέρα όλων των άλλων γλωσσών. Μην την παραμελείτε, αφού αυτή είναι ένα από τα λίγα αγαθά που μας έχουν απομείνει και ταυτόχρονα το διαβατήριό σας για τον παγκόσμιο πολιτισμό». Ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο Γκίλμπερτ Μούρεϊ, λέει: «Η ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα. Συχνά διαπιστώνει κανείς ότι μια σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά στη λατινική, στην αγγλική, στη γαλλική ή στη γερμανική. Ξαναλέω, η ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα επειδή εκφράζει τις σκέψεις των ανθρώπων με τον τελειότερο τρόπο». Και ένας επιστήμον που πήρε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής, ο Μαξ φον Λάιε, προσέξτε, της φυσικής, ξαναλέω, δηλαδή μιας θετικής επιστήμης, έχει πει: «Οφείλω χάριτας στη Θεία Πρόνοια, διότι ευδόκησε να διδαχθώ τα αρχαία ελληνικά που με βοήθησαν να διεισδύσω βαθύτερα στο νόημα των θετικών επιστημών». Και ο Μαρτίν Χάιντεγκερ, που είναι πολύ γνωστός γερμανός φιλόσοφος, από τους κυριότερους εκπροσώπους του υπαρξισμού του 20ου αιώνος, έχει πει: «Η αρχαία ελληνική γλώσσα ανήκει στα πρότυπα μέσα από τα οποία προβάλλουν οι πνευματικές δυνάμεις της δημιουργικής μεγαλοφίας, διότι αναφορικά προς τις δυνατότητες που παρέχει στη σκέψη είναι η πιο ισχυρή και συνάμα η πιο πνευματώδης από όλες τις γλώσσες του κόσμου».

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Έχω αρχίσει από το πρώτο μέρος της εκπομπής να αναφέρω ρίσεις ή αποσπάσματα από κείμενα μεγάλων και πολύ επιφανών ανθρώπων του Πνεύματος, ξένων, όχι Ελλήνων, σχετικά με το μεγαλείο και την αξία της ελληνικής γλώσσας. Συγκαταλέγονται σε αυτούς τους ανθρώπους του Πνεύματος κορυφαίοι φιλόλογοι, λογοτέχνες, ποιητές, ξαναλέω, ξένοι και όχι Έλληνες, που σημαίνει ότι αυτοί δεν είχαν κανένα λόγο να εκφράζονται έτσι για την ελληνική γλώσσα που δεν ήταν η δική τους γλώσσα. Συνεχίζω λοιπόν με τον Χουάν Χωσέ Πουχάνα Άρτζα, που είναι ένας Βάσκος, ελληνιστής και πολιτικός, σύγχρονος, και λέει: «Οφείλουμε να διακηρύξουμε ότι δεν έχει υπάρξει στον κόσμο μία γλώσσα που να μπορεί να συγκριθεί με την κλασική ελληνική, η οποία έχει όλα τα χαρίσματα μιας γλώσσας». Ο David Crystal, γνωστός Άγγλος καθηγητής και συγγραφέας της εγκυκλοπαίδειας του Cambridge για την αγγλική γλώσσα, έχει πει: «Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσο στηριζόμαστε ακόμη στην ελληνική για να μιλήσουμε για οντότητες και γεγονότα που βρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης ζωής». Και ο Michael Vendris, ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε τη γραμμική γραφή Β, λέει: «Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν και είναι ανώτερη από όλες τις παλαιότερες και νεότερες γλώσσες». Ο Jacques Lang, τον έχουμε ακούσει πολύ στην Ελλάδα, υπήρξε Γάλλος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, είπε: «Θα ήθελα να δω να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά με τον ίδιο ζήλο που επιδεικνύουμε εμείς εδώ στη Γαλλία και σε όλα τα ελληνικά σχολεία». Και ένας σημαντικός Γάλλος συγγραφέας, ο Ντεχτάλ, έχει γράψει: «Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά, όλες τις προϋποθέσεις μιας διεθνούς γλώσσας. Είναι μια γλώσσα που αγγίζει αυτές τις ίδιες τις απαρχές του πολιτισμού. Μια γλώσσα που όχι μόνο δεν υπήρξε ξένη προς καμιά από τις μεγάλες εκδηλώσεις του ανθρωπίνου πνεύματος, που δεν υπήρξε ξένη προς τη θρησκεία, την πολιτική, τα γράμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες, αλλά είναι μια γλώσσα που υπήρξε και το πρώτο εργαλείο προς ανίχνευση όλων αυτών, που υπήρξε κατά κάποιο τρόπο η μήτρα για όλα αυτά. Είναι μια γλώσσα λογική και συγχρόνως εφωνική ανάμεσα σε όλες τις άλλες». Υπάρχει και κάτι άλλο που το έχει πει ο Γάλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Σαρλ Φοριέλ. Τι είπε? Είπε ότι η ελληνική έχει ομοιογένεια όπως η γερμανική, είναι όμως πιο πλούσια από αυτήν. Έχει τη σαφήνεια της γαλλικής, όμως έχει μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλίγιστη από την ιταλική και πολύ πιο αρμονική από την ισπανική. Δηλαδή έχει ό,τι χρειάζεται για να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης. Και ακόμα ο Λουίς Χωσέ Ναβάρο, που είναι αντιπρόεδρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ευρωκλασικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έχει πει: «Η ελληνική γλώσσα για μένα είναι σαν κοσμογονία. Δεν είναι απλώς μια γλώσσα. Είναι, ξαναλέω, σαν κοσμογονία». Αυτά, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, έχουν λεχθεί, όπως είπα και προηγουμένως, από επιφανείς ανθρώπους των γραμμάτων, ξένους, και θα έπρεπε, νομίζω, να τα θυμόμαστε πιο συχνά και να τα αναφέρουμε και στα παιδιά, στους μαθητές των σχολείων μας, για να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον να μαθαίνουν τη γλώσσα μας σωστά και να μαθαίνουν και την αρχαία ελληνική γλώσσα, από την οποία, όπως ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή, έχουμε πάρα πολλές λέξεις σήμερα στην καθομιλουμένη, ατόφιες ή και προερχόμενες από την αρχαία γλώσσα μας. Και θα κλείσω αυτή την εκπομπή, γιατί πλησιάζει η ώρα, διαβάζοντάς σας ένα απόσπασμα από την ομιλία που έκανε ο μεγάλος μας ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης, στην ελληνική παροικία της Σουηδίας, μετά που είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ για την ποίηση. Μετά λοιπόν από αυτές τις γιορτές και τα πανηγύρια, ο Ελίτης θέλησε να μιλήσει στους Έλληνες που ζούσαν στη Σουηδία. Είπε: «Κι αν μου το συγχωρείτε να σας δώσω μια γνώμη, ακούστε την. Όσο καλά κι αν ζείτε σε αυτή τη φιλόξενη, την ευγενική χώρα, όσο κι αν νιώθετε καλά και στεριώνετε και κάνετε οικογένεια, μην ξεχνάτε την πατρίδα μας και προπαντός τη γλώσσα μας. Πρέπει να είσαστε περήφανοι, να είμαστε όλοι περήφανοι, εμείς και τα παιδιά μας, για τη γλώσσα μας. Είμαστε οι μόνοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα, ακριβώς όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν από 2.500 χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό? Η γλώσσα δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας. Κουβαλάει την ψυχή του λαού μας και όλη του την ιστορία και όλη του την ευγένεια». Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή που είχε για θέμα αυτό το μεγαλείο της γλώσσας μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τιμωριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Είμαστε κυρίες και κύριοι στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας όπου ψάλλονται τα αντίφωνα και είμαστε στους τελευταίους στίχους του 102ου ψαλμού του Δαβίδ. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Οι στίχοι 20, 21 και 22 εισάγονται με τη λέξη «ευλογείτε», λέξη δηλωτική δοξολογίας και ευχαριστίας. Το ιδιάζουν της πρόσκλησης για μια τέτοια ευλογία είναι ότι απευθύνεται αφενός στις νοερές δυνάμεις, δηλαδή στους αγγέλους, αφετέρου σε όλα τα στοιχεία της δημιουργίας του Θεού. Πρόκειται για ποιητική αντιμετάθεση. Η πρόσκληση απευθύνεται κατ' ουσίαν στον άνθρωπο που καλείται να υμνήσει το Θεό κατά τον τρόπο των αγγέλων. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νηπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτελούν. Από τη διατύπωση ότι εγεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου του βιβλίου του Ιώβ, μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού και μέχρι τη δοξολογία γύρω από το θρόνο του Θεού, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, έχουμε έναν νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με τον Θεό. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Το εβραϊκό κείμενο προσδιορίζει τις δυνάμεις ως ουράνιες και σε συνδυασμό με τον προηγούμενο στίχο φαίνεται να αναφέρεται ο ποιητής στις αγγελικές δυνάμεις τις οποίες μάλιστα ονομάζει λειτουργικές δυνάμεις. Η παράληψη του προσδιορισμού ουράνιες στη μετάφραση των Εβδομήκοντα μας επιτρέπει να εκτείνουμε την έννοια δυνάμεις και να αναγνωρίσουμε την παρουσία τους σε μια σειρά δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως στους δικαίους της Καινής Διαθήκης. Διδάσκαλοι, προφήτες, απόστολοι, άγιοι αναδεικνύονται σε λειτουργικές δυνάμεις του Κυρίου, γίνονται λειτουργοί του υψίστου και μάλιστα κατά τη διατύπωση της προς Εβραίους επιστολής πυρός φλόγα. Ως ιδιαίτερο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχοντας συνείδηση ότι η χάρη του Θεού τον ανέδειξε σε λειτουργό Χριστού, δια την χάριν την δοθήσαν μη υπό του Θεού, εις το είναι με λειτουργών Ιησού Χριστού εις έθνη ιερουργούντα το Ευαγγέλιον του Θεού, αποτελεί πρότυπο του αδιαλείπτος ευλογούντος και δοξολογούντος τον Κύριο. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Το ποίημα τελειώνει με την ίδια φράση που άρχισε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Τώρα όμως έχοντας εκθέσει ο ποιητής τα θεία ενεργήματα, τις θείες δωρεές, τον ελεητικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα στη δημιουργία του, έχει την παρησία να καλέσει όλη αυτή τη δημιουργία σε μια δοξολογία, σε μια δηλαδή αποτύπωση αυτής της ζωογόνου σχέσης δημιουργού και δημιουργημάτων.

Και συνεχίζουμε με τον 145ο ψαλμό. Ένι η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ο Δαβίδ έχει καταθέσει σε αρκετούς ψαλμούς αυτή τη στάση του ένου προς τον Θεό και της ευλογίας, στάση που δηλώνει λατρευτική αναφορά. Μνημονεύω τους ψαλμούς 102 και 103. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Και ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης σφόδρα. Έχουμε λοιπόν τον ευσεβή που ζει μέσα σε έναν ένο. Ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι η Αποκάλυψη, όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία, αντλεί από τους ψαλμούς για να την περιγράψει. Βλέπει τους πρεσβυτέρους γύρω από το θρόνο του Θεού να ενούν τον Κύριο με τη δοξολογία «Ενείτε τον Κύριον των ουρανών». Όταν ενώ τον Κύριο, αντλώ δύναμη. Και όταν αντλώ δύναμη, αυτοπροσδιορίζομαι ως δυνατός. Εάν μπορέσω να αυτοπροσδιοριστώ ως δυνατός, δεν μπορεί να ακουμπάω πάνω στους ανθρώπους, μάλιστα όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να με εξουσιάζουν και δεν τους εμπιστεύομαι. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων Ιησού Χριστού σωτηρία. Αρκετούς αιώνες τώρα, προ Χριστού και μετά Χριστόν, ενώ το ξέρουμε οι άνθρωποι μέσα μας αυτό το πράγμα, ότι κανένας δεν μπορεί να είναι σωτήρας παρά μόνο ένας, παρασυρώμαστε από σωτήρες, είτε χριστιανοί είτε μη χριστιανοί. Ο Δαβίδ θα διατυπώσει αυτή τη γνώση, ουσιαστικά αυτή την θεογνωσία, λέγοντας «αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επ' ανθρώπων». Αγαθών ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάνω σε αυτή την αντίληψη θα στηρίξει ο Χριστός το κήρυγμά του. Θα υπογραμμίσει ότι υπάρχει μία βασιλεία, αλλά η βασιλεία αυτή δεν είναι από τον κόσμο αυτό. Ούκα εις την εκ του κόσμου τούτου. Στον Ευαγγελιστή Λουκά διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτών και οι εξουσιάζονται σε αυτών ευεργέται καλούνται, εμείς δε ούχ ούτως, αλλομίζων εν ημίν γινέστο όσο νεότερος και ο ηγούμενος όσο διακονών. Για να συνεχίσει λέγοντας ότι αυτό ήρθα να κάνω, εγώ ήρθα να διακονήσω. Στην υμνολογία μας αυτή η εικόνα του Χριστού ως διακόνου επανέρχεται πολύ συχνά. Και αυτή η διακονία προβάλλεται ως ισχυρή δύναμη, αφού αυτή προσκαλεί σε σχέση και όχι σε υποταγή. Γιατί να μην έχουμε πίστη στους ανθρώπους και στους άρχοντες? Διότι υπάρχει ο θάνατος. Ο θάνατος σχετικοποιεί όλους τους σωτήρες, ακυρώνει το έργο τους. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήνα αυτού, εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Κάθε εξουσιαστής του αιώνος τούτου θα πεθάνει. Θα φύγει η ανάσα του κάποια στιγμή. Θα επιστρέψει στη γη. Ακόμη και οι διαλογισμοί του χάνονται με το θάνατό του. Όμως, μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Μακάριος όποιος έχει παρόντα το Θεό του Ιακώβ στη ζωή του, δηλαδή όποιος παραδίδεται σε αυτόν τον Θεό στον οποίο απευθύνει την ελπίδα του. Εδώ ουσιαστικά σε αυτόν τον πέμπτο στίχο τίθεται και το περιεχόμενο της λεγόμενης μακαριότητας. Όταν ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη μακάρι στους μακαρισμούς, με αυτό το περιεχόμενο την χρησιμοποιεί. Μακάριος δεν είναι ο ευτυχισμένος, ο ευδαίμων. Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός, του οποίου η ελπίδα είναι σε αυτό τον Θεό. Μπορεί να είναι μακάριο ένα έθνος, για παράδειγμα ο Ισραήλ. Ναι, μπορεί να είναι, μας λέει ο ψαλμωδός. Μακάριον το έθνος που εστί Κύριος ο Θεός αυτού λαός, ον εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό. Και μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Είναι
μακάριο το έθνος, ο Ισραήλ, μόνο στην περίπτωση που έχει ως βοηθό του το Θεό. Και δεν είναι μακάριος βέβαια στην περίπτωση που δεν έχει το Θεό βοηθό, κάτι που συχνά περιγράφεται σε όλη την ιστορία του παλαιού Ισραήλ, κυρίως δε στους προφήτες που περιγράφουν αυτή την απώλεια της ευθείας οδού του Θεού από τους ανθρώπους του λαού. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η απώλεια της ευθείας οδού καταγγέλλεται ως κατάσταση κυρίως του ιερατείου. Ο Χριστός αποφεύγει να καταδικάσει το λαό, καταδικάζει την ηγεσία του λαού. Μπορεί να είναι μακάριος ο λαός, ένας λαός πέραν των ορίων του έθνους, του οποίου ο Κύριος είναι δικός του Κύριος.

είναι ο Υιός του. Απαρχής υπάρχει ο Υιός στη δημιουργία. Ο Υιός είναι το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποτυγχάνει να γίνει Υιός του, ο ίδιος ενανθρωπίζεται για να φέρει τον άνθρωπο και να τον κάνει Υιό του ουράνιου πατέρα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, η αναλύωτη. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε και μία άλλη προσέγγιση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη της πιστότητας, αλλά είναι κατ' ουσίαν το ίδιο πράγμα. Της αρχικής υπόσχεσης που δίνεται ήδη στον εχθρό του ανθρώπου όταν του λέει ότι θα συντριφθεί ένας απόγονος της γυναίκας, θα τον συντρίψει. Υπόσχεση που ανανεώνεται στον Αβραάμ, στους άλλους πατριάρχες και τελικά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, όταν με το χέρι του δείχνει ότι αυτός, ο Ιησούς, είναι η αλήθεια του Πατρός. Θυμόσαστε ότι στη βάπτιση του Χριστού, τη Θεοφάνεια, έχουμε την αποκάλυψη της θεότητας. Ο Πατήρ ορίζει τον Υιό, το Πνεύμα φωτίζει τον Υιό και ο Υιός δέχεται να υπηρετηθεί από το Φίλο του, τον άνθρωπο, το μετέχμιο δηλαδή ανάμεσα στον παλαιό άνθρωπο και στον νέο άνθρωπο που θα εμφανιστεί στο πρόσωπο του Χριστού, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων είναι μια καταστατική αντίληψη της πίστης της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε το περιστατικό που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων όταν απελευθερώθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά την σύλληψή τους από τους θρησκευτικούς άρχοντες επειδή κήρυταν στο ναό μετά την Πεντηκοστή. Εμφανίστηκαν ενώπιον της κοινότητας και χαρούμενοι όλοι άρχισαν να υμνούν το Θεό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει μια εξαιρετική προσευχή βασισμένη στο στίχο του ψαλμού που προσεγγίζουμε. «Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπων, Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής». Είναι η πίστη μας αυτή, όπως τη διατυπώνουμε και στο σύμβολο της πίστεως. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων». Ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της πεινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους. Πρέπει να προσδιορίσει ποιος είναι αυτός ο Θεός που αν τον έχω βοηθό μου είμαι μακάριος. Μας είπε λοιπόν είναι ο δημιουργός αλλά και ο προνοητής. Αυτός που προνοεί. Προνοεί πώς? Με το να δικαιώνει τον αδικούμενο. Να θρέφει τον πεινώντα, να ελευθερώνει τον εχμάλωτο. Επεδημένους εδώ εννοεί τους αλυσοδεμένους. Αυτά θα τα δούμε σε μία αλληγορική διάσταση. Ο άνθρωπος πάντα είναι αδικημένος. Γιατί είναι αδικημένος? Γιατί πεθαίνει και αυτό είναι αδικία, δεν είναι ο προορισμός του να πεθάνει. Ο άνθρωπος πάντα πεινάει, το πεινώντι. Λέει ο Χριστός, δώσω αυτό φαγήν. Και τι του δίνει? Το σώμα του και το αίμα του να φάει. Και ο εχμάλωτος πάντα είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου. Να έρθετε λέει σε μένα όλοι οι εχμάλωτοι και εγώ θα σας ελευθερώσω. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς.

Κύριος σωθεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ας δούμε μια-μια αυτές τις τρεις εκφράσεις. Τι θα πει Κύριος σωθεί τυφλούς? Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον. Την βλέπει εν πνεύματι. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νέχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απέσταλκέ με ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, κήρυξε εχμαλώτης, άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά.

ειδικά συντετριμένη. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο η σοφία που αποκτούν οι τυφλοί είναι η σχέση τους με τον Χριστό, ο οποίος είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και τους λέει «Μικέτι αμάρτανε». Σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα «Υπό την βασιλικήν δρύν», ο ενεκστάσει. Όταν ενεκστάσει ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, που τους έλεγε, λέει ο καθηγητής των θρησκευτικών, για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα, να αποκτήσει εκείνη την άνωθεν σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ανθρώπους που είναι απελπισμένοι τους ανορθώνει και τους αγαπά. Αλλά η αγάπη αυτή φανερώνεται στον δίκαιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά ποιος θα το καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη, αν δεν φτάσει να είναι δίκαιος? Δηλαδή κατ' ουσίαν ο Θεόπτης μόνο μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ούτως ή άλλως αγάπη, μας το λένε όλα τα κείμενα, μας το καταθέτει η πείρα, η αγιοπνευματική πείρα των Αγίων, προφητών, αποστόλων, ευαγγελιστών, πατέρων και διδασκάλων. Αλλά δεν μπορώ να τον αποδεχθώ ως αγάπη εάν δεν φτάσω σε μια κατάσταση να κοινωνώ μαζί του για να αντιληφθώ ότι είναι αγάπη, για να ζήσω την αγάπη του. Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδών αμαρτωλών αφανεί. Προσήλυτοι είναι αυτοί που σέβονται το Θεό αλλά ακόμα δεν τον έχουν γνωρίσει. Προσήλυτοι επίσης είναι όσοι σέβονται το Θεό του Ισραήλ χωρίς να είναι Ισραηλίτες. Αυτούς τους φυλάσσει και τους καθοδηγεί. Είναι κοντά τους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδών αμαρτωλών αφανεί. Εδώ τώρα, με το ορφανών και χείραν, έχουμε κάποιες παράξενες αλληγορικές ερμηνείες μέσα στα ερμηνευτικά σχόλια που κάνουν αρκετοί από τους πατέρες. Η πιο ιδιόμορφη είναι ότι ορφανός είναι ο άνθρωπος ο μοναχός, γιατί έχει εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του και αυτόν τον προσλαμβάνει ο Κύριος, αναλείψεται, τον αναλαμβάνει ο Κύριος. Και χείρα είναι η νύμφη που δεν έχει γνωρίσει νυμφίων. Πέντε άνδρας έσχες, λέει στη Σαμαρίτισσα, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Αυτή είναι η χείρα, διότι δεν έχει γνωρίσει τον νυμφίο ακόμα. Και ο τελευταίος στίχος καταλήγει με αυτή τη δοξολογία. Απευθύνεται πλέον σε έναν λαό. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών εις γενεάν και γενεάν. Εδώ η λέξη Σιών εμπεριέχει την έννοια του λαού του Θεού. Απευθύνεται λοιπόν στο λαό του Θεού για να του υπομνήσει ότι για πάντα ο Κύριος θα είναι παρόν.

0: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. 3306-397.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
10: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
11: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
12: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρού Σεραφείμ και την βοήθεια όλων όσων διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Κυριακή 14η Ματθαίου, και πάλι θα μπούμε μέσα σε αυτόν τον γλαφυρό και τόσο δυνατό και αληθινό παραβολικό λόγο του Κυρίου. Μας μιλά για την Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι πολύ δύσκολο να κατανοήσει ο άνθρωπος αυτό που πραγματικά είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Το κατανοεί εκείνος, ή μάλλον δεν το κατανοεί, αλλά το ζει εκείνος που έχει αυτήν την εμπειρία. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει αυτήν την εμπειρία, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών γίνεται εμπειρία για τους ανθρώπους, όταν δεν έχει αυτήν την εμπειρία, είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει, και γι' αυτό συνήθως όταν αναφέρεται στη Βασιλεία των Ουρανών ο Κύριος μιλά μέσα από παραβολές. Να μπορέσει ο άνθρωπος σταδιακά να περάσει στην κατανόηση και από την κατανόηση να ποθήσει, να επιθυμήσει, να αγωνιστεί και να βιώσει αυτήν την Βασιλεία των Ουρανών. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η Βασιλεία των Ουρανών ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και το βίωμα είναι το να ζήσει ο άνθρωπος τον Χριστό. Και γι' αυτό η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι αυτό το οποίο θα συναντήσει ο άνθρωπος όταν φύγει μέσα από τον βίο και βρεθεί στην αιωνιότητα. Στη Βασιλεία των Ουρανών δεν βρίσκεται ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον χρόνο ή τον βίο και μπαίνοντας μέσα στην αιωνιότητα. Τη Βασιλεία των Ουρανών την ζει ο άνθρωπος. Και βέβαια μάρτυρες για το γεγονός αυτού του βιώματος και αυτής της εμπειρίας είναι οι Άγιοι μας. Μας λέει λοιπόν ότι η Βασιλεία των Ουρανών, στη συγκεκριμένη παραβολή, μας λέει ο Κύριος ότι μοιάζει με ένα βασιλέα ο οποίος ετοιμαζόταν να κάνει τους γάμους του γιού του και έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους καλεσμένους τους γάμους, αλλά αυτοί δεν ήθελαν να έλθουν. Να σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Η Βασιλεία των Ουρανών πάντοτε παρουσιάζεται ως γάμος. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει γάμος? Γάμος σημαίνει, σημαίνει σχέση, σημαίνει ένωση, σημαίνει αγάπη, σημαίνει έρωτας. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας πολλές φορές στέκονται σε αυτήν την αγάπη και σε αυτόν τον έρωτα που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο. Και βέβαια σε αυτήν την αδιαφορία την οποία έχει ο άνθρωπος για τον Θεό. Έρωτας, αγάπη, σχέση ο Θεός προς τον άνθρωπο, αδιαφορία ο άνθρωπος προς τον Θεό. Και γι' αυτό ο Κύριος εμφανίζεται ως νυμφίος. Ως νυμφίος εμφανίζεται. Γιατί ο άνθρωπος όμως, έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί ο άνθρωπος αδιαφορεί? Γιατί ο άνθρωπος αδιαφορεί? Γιατί έχει την αίσθηση ότι με άλλα, με άλλους μπορεί να παντρευτεί, μπορεί να ενωθεί. Μέσα στις παραβολές και μέσα από πρόσωπα τα οποία πλησιάζουν τον Κύριο βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κάποιους γάμους. Κάποιοι από αυτούς χωρίζουν γιατί συνειδητοποιούν ποιος είναι ο πραγματικός νυμφίος. Και κάποιοι από αυτοί επιμένουν σε έναν γάμο μέσα στον οποίο δεν αναδεικνύεται ούτε τιμάται ο άνθρωπος, αλλά διαλύεται και αφανίζεται.
Ας θυμηθούμε το Ζακχαίο. Ο Ζακχαίος ήταν παντρεμένος. Όχι βέβαια με την σύζυγό του και την οικογένεια την οποία έχει αποκτήσει και το σπιτικό το οποίο έχει ανοίξει, στο οποίο υποδέχεται μετά τη συνάντηση στη Σικομουριά τον Χριστό. Ο Ζακχαίος ήταν παντρεμένος με την πλεονεξία του και συνήθως ο άνθρωπος που παντρεύεται με τέτοιες καταστάσεις είναι δίγαμος ή έχει παντρευτεί και πολλά άλλα. Ο Ζακχαίος είναι παντρεμένος και με την πλεονεξία του και με τη φιλοδοξία του. Είναι αρχιτελώνης, τα έχει καλά με τους κατακτητές και με τις πλάτες των κατακτητών αρπάζει με την βία, με την τρομοκρατία την οποία άσκει τον κόπο, τον μόχθο των συμπατριωτών του. Είναι παντρεμένος. Όμως μέσα σε αυτό τον γάμο συνειδητοποιεί ότι πνίγεται και κάποια στιγμή θέλει να δει, εζήτη ειδήν τον Ιησούν, θέλει να δει, να δει ποιον, να δει εκείνον ο οποίος είναι ο ωραίος σκάλι παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων, να δει τον πραγματικό νυμφίο. Αυτό θέλει να δει. Αυτό θέλει να δει. Και από τη στιγμή που τον βλέπει, χωρίζει από τον προηγούμενο γάμο ή μάλλον από τους γάμους τους οποίους είχε συνάψει πριν συναντήσει τον Χριστό, πριν διαπιστώσει την ωραιότητά του και πριν ποθήσει την αιωνιότητά του. Είναι παντρεμένος ο Ζακχαίος. Ο Ματθαίος, ο τελώνης, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος με το τελώνιον. Μάλιστα ο ίδιος μας περιγράφει ότι ήταν καθήμενος επί το τελώνιον όταν τον συνάντησε ο Κύριος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ήταν ακινητοποιημένο, καθήμενος. Μας θυμίζει πραγματικά τον προφητικό λόγο, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη. Ήταν παντρεμένος με μία κατάσταση η οποία τον είχε βυθίσει σε ένα σκοτάδι. Όταν ο Κύριος του λέει ακολούθημη, είναι η πρόσκληση, είναι το προσκλητήριο του γάμου το ακολούθημη. Είναι το προσκλητήριο του γάμου. Αυτός τεινάζεται πάνω, τα αφήνει όλα πάνω στο τελώνιο, μια περιουσία ολόκληρη. Αυτά με τα οποία πριν ήταν παντρεμένος ξαφνικά τα παίρνει διαζύγιο, τα εγκαταλείπει. Το ακολούθημη είναι το προσκλητήριο του γάμου, το οποίο έρχεται στον καθένα από εμάς. Η Αγία Φωτεινή, η οποία σκοτεινή πηγαίνει στο πηγάδι του Ιακώβη, η Αγία Φωτεινή είχε προσπαθήσει να παντρευτεί. Είχε προσπαθήσει να παντρευτεί, είχε 5 άνδρες και αυτός που είχε δεν ήταν άνδρας της όπως της αποκαλύπτει ο Κύριος, που σημαίνει τι? Προσπαθούσε να παντρευτεί, δηλαδή να βγει από τη μοναξιά της, να συνάψει σχέση, να γεμίσει την ψυχή της, αλλά τελικά ήταν άδεια και μόνη. Όπως είναι κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν συνειδητοποιεί ότι νυμφίος ο Χριστός είναι. Η πόρνη γυναίκα η οποία πηγαίνει στον Κύριο είναι παντρεμένη με την αμαρτία της, με την οποία όμως χωρίζει. Οπότε συνειδητοποιούμε γιατί πολλές φορές δεν αποδεχόμαστε αυτή την πρόσκληση, γιατί για να την αποδεχθούμε πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και εμείς είμαστε δεμένοι, ακινητοποιημένοι, εγκλωβισμένοι, φυλακισμένοι σε πάρα πολλές καταστάσεις. Σε πολλές καταστάσεις. Ας προσέξουμε αυτό το οποίο λένε οι πατέρες της Εκκλησίας για τους γάμους με κάποιες καταστάσεις. Όταν ένας άνθρωπος παντρευτεί ένα πάθος, το πάθος είναι τυρανικό σύζυγος. Τυρανά τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει εύκολα τον άνθρωπο. Ενώ η αρετή δεν είναι τυρανικό σύζυγος, αφήνει τον άλλον ελεύθερο. Αφήνει τον άλλον ελεύθερο.
Γι' αυτό βλέπουμε ότι εκείνος ο οποίος έχει παντρευτεί με την πλεονεξία του, δεν είναι πολύ εύκολο να αφήσει αυτό το πάθος. Συνέχεια μετρά, συνέχεια υπολογίζει, θλίβεται διαρκώς, ενώ ο άλλος ο οποίος είναι παντρεμένος με την ελεημοσύνη είναι πάντα χαρούμενος. Και αυτό το οποίο κάνει το κάνει ελεύθερα και το χαίρεται με την καρδιά του. Και ενώ μπορεί να αδειάσει την τσέπη του, γεμίζει την καρδιά του. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός. Η αρετή είναι πάντα μία σύζυγος η οποία δεν απαιτεί. Δεν τυραννά. Δεν φυλακίζει. Ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ενώ το οτιδήποτε έχει εμπάθεια, είναι αρρωστημένο, τον άνθρωπο τον φυλακίζει σε μία φυλακή η οποία μπορεί να ονομαστεί και συνήθεια και εξάρτηση. Και είμαστε πολλές φορές εγκλωβισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις και γι' αυτό δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόσκληση. Δεν έχουμε πάρει την απόφαση του διαζυγίου. Ή άλλες φορές, ενώ βγαίνουμε από το ένα κελί, είναι το ένα μας πάθος, βγαίνουμε από το ένα κελί, μπαίνουμε στο άλλο. Από τη φυλακή δεν βγαίνουμε. Εκείνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να ελευθερωθεί είναι να αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση για τους γάμους. Αυτό το ακολούθημη. Για να αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση πρέπει να αγαπήσει τον Χριστό. Όπως τον αγαπά ο Χριστός και τον προσκαλεί σε γάμο, όπως ο Χριστός είναι ερωτευμένος με την ψυχή και την προσκαλεί σε γάμο, έτσι πρέπει να αγαπήσει και να ερωτευτεί η ψυχή τον Χριστό. Για να κάνει αποδοχή αυτής της πρόσκλησης στον γάμο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει γάμος. Μπορούμε αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Ένα άλλο γεγονός το οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι το εξής. Ένας εγωκεντρικός άνθρωπος μπορεί να παντρευτεί. Βέβαια, από τον λογισμό του καθενός από εμάς περνούν πολλοί εγωιστές, εγωκεντρικοί άνθρωποι που παντρεύτηκαν. Εκεί όμως μπορούμε να δούμε αυτόν τον άνθρωπο τελικά συνάντησε τον άλλον, αγάπησε τον άλλον, έδωσε περιθώριο στον άλλον. Ας θυμηθούμε μία άλλη παραβολή. Ας θυμηθούμε την παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου. Τι είναι η προσευχή? Τι είναι η προσευχή? Η προσευχή είναι ο έρωτας που έχει η ψυχή, η λατρεία που έχει η ψυχή για τον Θεό. Και εδώ, στην περίπτωση του Φαρισαίου, αποκαλύπτεται πολύ απλά ο έρωτας τον οποίο έχει για τον εαυτό του, για τον εαυτούλη του. Έχει έρωτα για τον εαυτούλη του άνθρωπος αυτός. Και γι' αυτό δεν μπορεί να μιλήσει στο Θεό, αφού δεν τον αγαπά, δεν είναι ερωτευμένος με τον Θεό, δεν τον ποθεί τον Θεό, δεν τον λαχταρά τον Θεό. Μιλά με τον εαυτό του και πάλι. Βλέπουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, ένας άνθρωπος εγωιστής μπορεί να βρεθεί μέσα σε μια σχέση. Μπορεί να προσφερθεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και βέβαια, σε αυτή την πρόσκληση για το γάμο, σε αυτή την πρόσκληση για τη Βασιλεία του Θεού, ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόσκληση αυτή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και βλέπουμε και κάτι, δεν αντέχει όταν πάει κάποιος σε ένα γάμο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον οικοδεσπότη που τον έχει προσκαλέσει,
αλλά έχει να κάνει και με τους άλλους. Ο εγωιστής άνθρωπος μπορεί να σταθεί και να αναπνεύσει μέσα στην ατμόσφαιρα της χαράς, της αγάπης και της κοινωνίας, τις σχέσεις με τους άλλους. Δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν αντέχει. Ο εγωιστής άνθρωπος δεν αντέχει τη χαρά των άλλων. Δεν αντέχει την κοινωνία, την επικοινωνία με τους άλλους. Δεν μπορεί να τα αντέξει αυτά. Γι' αυτό συνειδητοποιούμε ότι για να αποδεχθεί ένας άνθρωπος μια τέτοια πρόσκληση, θα πρέπει να έχει παλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό του. Θα πρέπει να έχει αγαπήσει και να έχει ερωτευτεί αυτόν τον Θεό που τον αγάπησε και τον ερωτεύτηκε, αυτόν τον Θεό που τον προσκαλεί. Και γι' αυτό αυτό το οποίο βλέπουμε στους Αγίους μας είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή τι, νιώθουν την πρόσκληση της αγάπης του Θεού και τι κάνουν. Και εκείνοι από την δική τους την πλευρά προσκαλούν με αυτήν την αγάπη τους και αυτόν τον έρωτά τους τον Θεό, προσκαλούν τον Χριστό. Αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Το ελέησόν με, τι είναι? Είναι αυτός ο έρωτας και αυτή η αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον Χριστό. Αυτό είναι το ελέησόν. Είναι η πρόσκληση. Σε μία τέτοια σχέση δεν ξέρει ποιος να προσκαλέσει ποιον. Η αγάπη του Θεού προσκαλεί και η λατρεία και ο έρωτας του ανθρώπου για τον Θεό προσκαλεί. Και αυτό πραγματικά γίνεται σχέση, αυτό γίνεται αιώνιο πανηγύρι, αυτό γίνεται γάμος. Δεν μπορεί ο ταπεινός ο άνθρωπος του Θεού που προσκαλεί και προσκαλείται από τον Θεό, δεν μπορεί να αντέξει έξω από το κλίμα αυτής της κοινωνίας, της θείας κοινωνίας, της επικοινωνίας της αγάπης με τον άλλον, αυτής της χαράς του να βρίσκονται όλοι μέσα σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Δεν μπορεί να αντέξει έξω από αυτό το κλίμα, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αναπνεύσει μέσα σε αυτό το κλίμα. Ο εγωιστής δεν πρόκειται να χωρίσει από όλα όσα έχει και από όλους όσους έχει παντρευτεί. Δεν μπορεί να χωρίσει. Ο ταπεινός άνθρωπος που προσκαλείται και προσκαλεί τον Θεό μπορεί να χωρίσει από τους πάντες και τα πάντα, αρκεί να βρίσκεται με τον Θεό, να βιώνει και να ζει αυτή την βασιλεία του Θεού. Οι απεσταλμένοι εδώ στην παραβολή είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουν αυτή την πρόσκληση του Θεού. Είναι οι προφήτες, είναι οι Άγιοι, είναι οι Πατριάρχες στην περίπτωση των Ιουδαίων. Είναι οι Άγιοι μας, είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας στην δική μας την ζωή μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά αποδέχτηκαν αυτή την πρόσκληση, ζουν, βιώνουν αυτό τον γάμο, αυτή την σχέση, αυτή την αγάπη, αυτό τον έρωτα και ουσιαστικά μας μεταφέρουν την εμπειρία τους, η οποία γίνεται πρόσκληση και για μας. Η εμπειρία των Αγίων γίνεται πρόσκληση του Θεού για μας. Αυτή είναι η εμπειρία των Αγίων. Γι' αυτό μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Δεν έχουν ανάγκη οι Άγιοι να μας αποκαλύψουν τη δική τους εμπειρία. Αυτή την εμπειρία την γνωρίζει ο Θεός και δεν έχουν ανάγκη να την γνωρίσει κάποιος άλλος. Όμως την αποκαλύπτει σε εμάς ο Θεός. Γιατί γίνεται πρόσκληση. Η εμπειρία των Αγίων γίνεται δική μας πρόσκληση στον γάμο, στην σχέση με τον Θεό, στη Βασιλεία του Θεού. Και βέβαια βλέπουμε και πάλι την αρνητική απάντηση όλων όσων προσκαλούνται σε αυτόν τον γάμο. Είναι η απάντηση του εγωισμού, είναι η απάντηση αυτής της ακινησίας, είναι και μάλιστα η απάντηση αυτή, επειδή
δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτήν την αγάπη και να ζήσουμε αυτή την χαρά, πώς γίνεται, πώς φαίνεται μέσα στην παραβολή? Γίνεται με ύβρις, γίνεται με φυλακίσεις, γίνεται με φόνους εναντίον των απεσταλμένων του βασιλέως. Γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο. Βέβαια, εάν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα ακούν και οι Ιουδαίοι από τον Κύριο, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά πώς απαντούσαν στην πρόσκληση του Θεού, αφανίζοντας και σκοτώνοντας και νεκρώνοντας το ζωντανό προσκλητήριο που ήταν ο προφήτης, που ήταν ο πατριάρχης, που ήταν ο Άγιος. Με αυτόν τον τρόπο απαντούν στον Θεό. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές φορές απαντούμε στον Θεό. Προσκλητήριο προς τον Θεό είναι ο άλλος ο άνθρωπος, τον οποίο δεν τον αγαπούμε, τον κατακρίνουμε, τον υποτιμούμε, τον χλεβάζουμε, τον άλλον τον άνθρωπο. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ουσιαστικά απορρίπτουμε το προσκλητήριο του Θεού. Στέλνουμε πίσω το προσκλητήριο του Θεού με έναν απάνθρωπο, με έναν βάρβαρο τρόπο πολλές φορές. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ο Άγιος Νεκτάριος, οι Άγιοι μας, δεν αποδέχονταν τη συκοφαντία. Αλλά τι έβλεπαν στη συκοφαντία? Ένα προσκλητήριο του Θεού προς την αγάπη, την ανεξικακία και τη συγχωρητικότητα. Και δεν ήθελαν να χάσουν αυτό το γάμο. Δεν ήθελαν να αποκοπούν από αυτή τη σχέση. Δεν ήθελαν να στερηθούν αυτή τη χαρά. Αυτό είναι η ζωή των Αγίων μας. Αποδοχή της πρόσκλησης του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε Άγιο μας. Σε κάθε Άγιο το βλέπουμε. Πώς οι Άγιοι μας αποδέχθηκαν την πρόσκληση? Πώς ήταν ανοιχτή σε αυτή την πρόσκληση? Με την πνευματική ζωή. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας την πνευματική ζωή, αυτή την ζωή μέσα στον χρόνο που μας δόθηκε, την ονομάζουν αραβόνα. Την πνευματική ζωή. Όσο ο άνθρωπος διατηρείται στην ταπείνωση, Όσο ο άνθρωπος κρατιέται στην προσευχή, στη λατρεία, ουσιαστικά διατηρεί αυτό τον αραβόνα και βιώνει αυτήν την ωραιότητα και ποθεί αυτό τον γάμο. Αυτό τον γάμο τον ποθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων μας, βλέπουμε να μένουν στην μετάνοια. Τι είναι η μετάνοια? Είναι αυτή η αγάπη του Θεού, η αποδοχή της αγάπης του Θεού, που έρχεται να σβήσει οτιδήποτε δεν είναι αγάπη στη ζωή, στην ψυχή, στην πορεία του ανθρώπου. Αυτό είναι μετάνοια. Τι είναι προσευχή? Προσευχή, όπως έλεγε ένας γέροντας, ένας σύγχρονος Άγιος, είναι αυτό το ξέσπασμα της καρδιάς, ένα ερωτικό ξέσπασμα της καρδιάς προς τον Χριστό. Τι είναι αγρυπνία? Το να ψάχνεις όλο το βράδυ αυτόν που ποθεί και λαχταράει η ψυχή σου. Το κάθε τι μέσα στην Εκκλησία δεν είναι κάτι άλλο παρά εκείνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποδεχθεί την πρόσκληση στην Βασιλεία, την πρόσκληση της αγάπης, την πρόσκληση στο γάμο του Θεού. Και βέβαια ο Θεός προσκαλεί τους πάντες. Και πολλές φορές επιμένει να προσκαλεί τους ανθρώπους. Παρουσιάζεται
ο Κύριος σαν εκείνος ο οποίος κρούει την θύρα. Τι είναι αυτό, είναι η πρόσκληση. Καθημερινά λαμβάνουμε την πρόσκληση του Θεού. Επιμένει σε όλη τη ζωή του ανθρώπου, ο Θεός περιμένει, υπομένει και προσκαλεί τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος βέβαια σε όλη αυτή την πορεία αδιαφορεί. Αδιαφορεί γι' αυτό τον Θεό. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια στην οποία θα πρέπει να σταθούμε. Μια λεπτομέρεια. Μέσα στο γάμο, όπως περιγράφεται από την παραβολή, μέσα στο γάμο μπαίνει κάποιος ο οποίος δεν έχει το ένδυμα του γάμου. Και τελικά απορρίπτεται. Αυτό θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Όταν κάποιος έμπαινε σε ένα σπίτι, σε ένα γάμο, όταν έμπαινε, το πρώτο πράγμα που έκαναν, το έπλαιναν τα πόδια. Ο οικοδεσπότης το έπλαινε τα πόδια, γιατί τα πόδια του ήταν και κουρασμένα και τρυπημένα από τα αγκάθια και λερωμένα από το δρόμο. Το έπλαιναν τα πόδια και μάλιστα λέγεται ότι οι δρύες αυτές ήταν στην πόρτα, δεξιά και αριστερά στην πόρτα. Όταν ο άνθρωπος θελήσει να μπει, να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αγάπης του Θεού και να μπει στο γάμο, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο οικοδεσπότης, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να τον πλύνει. Να τον καθαρίσει. Δεν είναι, ο λόγος είναι εμπειρικός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Στην πορεία μας έχουμε πολλές κυλίδες, πολύ φθορά, πολύ θάνατο, πολύ αμαρτία. Όταν λοιπόν ο Κύριος πλένει τα πόδια των μαθητών, ας θυμηθούμε τον Πέτρο, ο οποίος αρνείται και ακούει αυτό το συγκλονιστικό λόγο από τον Κύριο, αν δεν θελήσεις να σε πλύνω, να σε καθαρίσω, δεν έχεις θέση εδώ. Και γι' αυτό όταν το ακούει αυτό ο Πέτρος, τι λέει, ολόκληρο και το κεφάλι και τα πόδια, ολόκληρο. Και εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι αυτή η νύψη, αλλά και η μετάνοια είναι αυτή η καθημερινή νύψη, αυτό το ελέησον, το οποίο δεν το λέει απλά ο άνθρωπος, αλλά το ζει. Νιώθει αυτό το πλήσιμο, αυτή την κάθαρση. Αυτό είναι το έλεος του Θεού, το οποίο έρχεται στον άνθρωπο. Και η νύψη των ποδών, αλλά και κάτι άλλο, το απαραίτητο ένδυμα. Το απαραίτητο ένδυμα. Ο άνθρωπος αυτός θέλησε να μπει στο γάμο με ποιο τρόπο? Χωρίς την ύψη και χωρίς το κατάλληλο ένδυμα. Όταν ο άνθρωπος με την μετάνοια, με το βάπτισμα και μετά με το δεύτερο βάπτισμα, το καθημερινό βάπτισμα που είναι η μετάνοιά του, καθαρίζεται από την χάρη του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός ενδύεται τον Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Ενδύεται τον Χριστό. Είναι λοιπόν και καθαρμένος και ενδεδειμένος τον Χριστό. Τον έχει καθαρίσει ο Χριστός και τον έχει ντύσει με τη χάρη αυτή ο Χριστός. Οπότε έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μπει, χωρίς όμως να καθαρθεί και να ενδυθεί. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μπει, αλλά παραμένει και στην ακινησία του και στην ακαμψία του, την εγωιστική, και στην απραξία του. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός αυτοκαταδικάζεται. Ουσιαστικά αυτοτιμωρείται και αυτοεξορίζεται.
δεν μπορεί να σταθεί μέσα στο γάμο. Αυτό το γεγονός έγινε και εμπειρία της Εκκλησίας και των Αγίων Υμνογράφων, και γι' αυτό όλοι θυμόμαστε και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με. Αυτό ουσιαστικά, η συνειδητοποίηση ότι δεν έχω το ένδυμα, δεν μπορώ να καθαρθώ, το ένδυμα δεν το έχω, εδώ είναι το γεγονός της ταπεινώσεως, και αυτό το οποίο ενώ το συνειδητοποιώ μετανοώ, και μετανοώντας ζητώ αυτό το έλεος που έρχεται, καθαρίζει τον άνθρωπο, δίνει τον άνθρωπο ο οποίος πριν ήταν θεόγυμνος, και βάζει τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την σχέση, μέσα σε αυτήν την ωραιότητα, μέσα σε αυτήν την βασιλεία του Θεού, μέσα σε αυτόν τον γάμο και την κοινωνία με τον νυμφίο Χριστό.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι παρμένο από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Πολλοί από τους χριστιανούς της Κορίνθου, πνευματικά παιδιά του Αποστόλου Παύλου, θα έχουν μία καχυποψία απέναντι στο ιερό του πρόσωπο. Και πραγματικά αξίζει, αν και ίσως θεωρήσουμε ότι είναι λεπτομέρεια, να δούμε πώς αντιμετωπίζει την καχυποψία αυτή. Ο Απόστολος Παύλος, με τη χάρη του Θεού, μπορεί να βλέπει σε βάθος τον άνθρωπο. Τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον ωφελήσει και να τον γεμίσει, αλλά και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον σκανδαλίσει και να τον αδειάσει. Και γι' αυτό πάντοτε προσπαθεί, όχι για να δικαιολογήσει τον εαυτό του, αλλά για να αναπαύσει τον αδελφό του. Πολλές οι συκοφαντίες και πολλές φορές, ας μην το ξεχνούμε, ότι ο διάβολος στις πνευματικές σχέσεις θα βάλει μεγαλύτερες τρικλοποδιές και περισσότερα εμπόδια. Μια γνήσια πνευματική σχέση δεν είναι δυνατό να μην έχει πειρασμούς. Μια γνήσια πνευματική σχέση δεν είναι δυνατό να μην δοκιμαστεί. Και αυτό πολλές φορές το συναντούμε μέσα στην Εκκλησία και κυρίως μεταξύ του πνευματικού και του πνευματικού του τέκνου. Πάρα πολλές φορές συναντούμε τέτοιες καταστάσεις. Αυτές οι σχέσεις που έχουν χάρη Θεού, αυτές τις σχέσεις μέσα στις οποίες ο άνθρωπος ωφελείται, αυτές οι σχέσεις μέσα στις οποίες οικοδομείται ο άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να μην δοκιμαστούν, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν εμπόδια. Ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας ως πνευματικός άνθρωπος πώς λειτουργεί ο πνευματικός κόσμος, το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος και το πώς λειτουργούν οι σχέσεις, προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει τους ανθρώπους, τα πνευματικά του παιδιά, τους ανθρώπους που ο ίδιος έχει κατηχήσει και έχει βαπτίσει στη χάρη του Θεού, προσπαθεί να τους βγάλει από τέτοιες καταστάσεις για να τους αναπαύσει. Σήμερα λοιπόν συναντούμε αυτό το πάθος, αυτό το γεγονός της καχυποψίας. Θα ακούσουμε τον Απόστολο να πει «Εγώ δε μάρτυρα τον Θεό επικαλούμε». Φτάνει σε αυτό το σημείο για να μπορέσει να νεκρώσει την καχυποψία που μπορεί να ταλαιπωρεί τον λογισμό ή την καρδιά του άλλου του ανθρώπου. Η καχυποψία, το γνωρίζει καλά ο Απόστολος Παύλος, είναι εκείνη η οποία κλέβει την ειρήνη της ψυχής. Όταν αφήσουμε την καχυποψία, βλέπουμε ότι έχουμε ταραχή εσωτερική. Η καχυποψία είναι εκείνη η οποία εξορίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ των προσώπων. Η καχυποψία είναι εκείνη η οποία κλονίζει τις σχέσεις. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος αγωνίζεται για να μην κλονιστεί η πνευματική σχέση που έχει με τους ανθρώπους. Αγωνίζεται για να μην εξοριστεί η ειρήνη και βασιλεύσει ταραχή στην καρδιά των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος αγωνίζεται γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό που λέει και μετά από αιώνες όσους Δανίλο Κατουνακιώτης, αυτή η μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, πως η καχυποψία είναι ένας φωτογράφος, τραβά μια φωτογραφία και μετά μέσα στις διεργασίες της, τις εσωτερικές, αλλοιώνει τη φωτογραφία. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος και γι' αυτό συνεχίζει να αγωνίζεται προσπαθώντας να ξεριζώσει την καχυποψία και να θεμελιώσει την εμπιστοσύνη στις ψυχές των ανθρώπων που κατηχεί, που βαπτίζει και που ποιμένει. Η καχυποψία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μπορεί να είναι μια απλή αναζήτηση. Μια απλή αναζήτηση η οποία μπορεί να προέρχεται από την άγνοια.
Μπορεί να συμβεί αυτό. Ας θυμηθούμε ότι πολλές φορές πήγαιναν άνθρωποι στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο και τον ρωτούσαν αν είναι ο ίδιος ο Μεσσίας. Είσαι αυτός που περιμένουμε ή θα πρέπει να περιμένουμε κάποιον άλλον. Πολλές φορές λοιπόν είναι μία άγνοια η καχυποψία, μία αναζήτηση. Τις περισσότερες όμως φορές είναι εμπαθής κατάσταση. Εμπαθής κατάσταση. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας εντοπίζουν την καχυποψία στον ίδιο τον διάβολο. Ας θυμηθούμε πόσο καχύποπτος ήταν ο διάβολος απέναντι στον Χριστό. Αγνοούσε την πραγματική υπόσταση του Κυρίου. Δεν μπορούσε ακριβώς να καταλάβει ποιος είναι ο Κύριος, ποιος είναι ο Χριστός. Είναι άνθρωπος, είναι Θεός. Δεν μπορούσε ακριβώς να καταλάβει. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε τους πειρασμούς μέσα στην έρημο του Κυρίου. Ουσιαστικά ήταν δοκιμαστικές τομές για να ερευνηθεί του ποιος πραγματικά είναι ο Χριστός. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι η καχυποψία είναι μια πειρασμική κατάσταση η οποία μπορεί όλους να τους βάλει σε έναν πειρασμό, να τους βάλει σε δοκιμασία. Και γι' αυτό πολλές φορές ο καχύποπτος άνθρωπος, που δεν έχει απλά μία άγνοια ή μία αναζήτηση, αλλά μία εμπαθή κατάσταση, είναι άνθρωπος ο οποίος θα πέσει σε αργολογία, θα μπει σε κατάκριση, θα είναι ιδιαίτερα περίεργος, θα ταράζει και θα ταράζεται. Και μέσα σε όλο αυτό πραγματικά θα κλονίζονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα πάθη γεννούν καχυποψία. Τα πάθη γεννούν καχυποψία ή ισχυροποιούν την καχυποψία. Γιατί ένας άνθρωπος εμπαθής είναι εκείνος ο οποίος τους βλέπει όλους μέσα από την εμπάθειά του και γι' αυτό τους βλέπει καχύποπτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλεονέκτης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρήματα, όλους τους ανθρώπους τους βλέπει καχύποπτα. Γιατί θεωρεί ότι όλοι θέλουν τα χρήματά του, ότι όλοι θέλουν να τον κλέψουν, ότι όλοι θέλουν να του πάρουν αυτό που με τόσο κόπο έχει αποκτήσει, ότι όλοι τον πλησιάζουν και η ευγένεια πολλές φορές την οποία προβάλλει ο άλλος δεν είναι κάτι άλλο παρά να του πάρει ή τη θέση αν είναι φιλόδοξος ή τα χρήματα αν είναι πλεονέκτης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η καχυποψία ισχυροποιείται, ενεργοποιείται, ενδυναμώνεται από τα πάθη του ανθρώπου. Είναι εμπαθής κατάσταση η οποία τρέφεται ιδιαίτερα από τις εμπαθείς καταστάσεις, δηλαδή από τα πάθη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι καχύποπτος είναι δυστυχισμένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να δει καθαρά. Δεν μπορεί να ηρεμήσει. Δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Δεν μπορεί να ζήσει ειρηνικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η καχυποψία είναι μια πολύ δυνατή κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. Βλέπουμε πολλές φορές την καχυποψία ανάμεσα στους συζύγους. Τι μπορεί να δημιουργήσει. Βλέπουμε την καχυποψία ανάμεσα στους φίλους, ανάμεσα στους συγγενείς. Είναι κατάσταση η οποία θα ταράξει, θα κλονίσει, θα απομακρύνει και θα χωρίσει τους ανθρώπους. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος την αντιμετωπίζει με τέτοιον τρόπο. Με τέτοιον τρόπο. Έλεγε ένας γέροντας Αγιορείτης ότι ο καχύποπτος άνθρωπος γλυκό ψωμί δεν χόρτασε.
τίποτε δεν τον ικανοποιεί, τίποτε δεν τον αναπαύει, τίποτε δεν τον χαροποιεί. Βρίσκεται διαρκώς σε μία ταραχή, βρίσκεται διαρκώς σε μία ένταση. Του φταίνε όλοι. Δεν μπορεί να δει τίποτε αγαθό, δεν μπορεί να δει τίποτε καλό, δεν μπορεί να δει τίποτε άγιο.

Η καχυποψία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, θα δημιουργήσει και άλλες καταστάσεις. Η καχυποψία βάζει τον άνθρωπο σε μια αγχωτική κατάσταση. Είναι πάντοτε αγχωμένος. Ποτέ αναπαυμένος. Είναι πάντοτε αγχωμένος ο καχύποπτος. Είναι πάντοτε φοβισμένος. Είναι πάντοτε τρομοκρατημένος ο άνθρωπος αυτός. Θα πλανηθεί από τον οποιοδήποτε και από το οτιδήποτε. Θα επηρεαστεί από το οτιδήποτε και από τον οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να έχει αυτήν την ειρήνη της απλότητος. Δεν μπορεί να ζήσει ειρηνικά ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα, σημείωσε κάποιος ότι μέσα σε όλες τις κομπλεξικές διαθέσεις και συμπεριφορές θα συναντήσεις την ενέργεια, την παρουσία και την ενέργεια της καχυποψίας. Μέσα σε όλες τις καταστάσεις αυτές. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος χτυπά την καχυποψία με έναν δυναμικό τρόπο για να ελευθερώσει τους ανθρώπους, για να βγάλει αυτό το τόσο τραγικό εμπόδιο μεταξύ εκείνου και των πνευματικών του παιδιών, για να μπορέσει να τους ελευθερώσει, να μπορέσει να τους αναπαύσει και να μπορέσει να τους δώσει όλα εκείνα τα πνευματικά που εκείνοι θα μπορέσουν να τα πάρουν, να τραφούν από αυτά και να ωφεληθούν σε μία αληθινή σχέση. Σε μία ζωντανή σχέση προσπαθεί ο άνθρωπος ό,τι υπάρχει μεταξύ εκείνου και του άλλου να το θέτει στο περιθώριο και να βάζει το Χριστό. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο να λέει «Εγώ δε μάρτυρα τον Θεό επικαλούμε». Τον Θεό επικαλούμε. Δηλαδή την αλήθεια, το φως, δεν βάζω τίποτε άλλο ανάμεσά μας. Τίποτε άλλο δεν βάζω ανάμεσά μας, γιατί ό,τι και αν μπει ανάμεσά μας μπορεί να μας χωρίσει. Τι είναι, θα βάλω το φως, θα βάλω την αλήθεια, θα βάλω τον Χριστό, την αγάπη θα βάλω ανάμεσά μας. Ο άνθρωπος θελήσει να βάλει τον Χριστό ανάμεσα σε εκείνον και στον άλλον, μόνο τότε θα μπορέσει να διαλύσει και την καχυποψία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο να ενωθούν οι καρδιές των ανθρώπων, στο να συναντηθούν αληθινά οι άνθρωποι. Ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος που τον πραγματικά τον ενδιαφέρει μεταξύ εκείνου και του άλλου να είναι ο Χριστός. Αυτό τον ενδιαφέρει, μεταξύ εκείνου και του άλλου να είναι ο Θεός. Και οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να μπει ανάμεσά τους, εκείνος με τον θεραπευτικό τρόπο, τον διακριτικό τρόπο, τον πραγματικά ιατρικό τρόπο τον οποίο είχε, προσπαθεί να το βγάλει. Για να μπορεί να δίνει στον άνθρωπο Χριστό, για να μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει Χριστό και να σώζεται. Αγαπητοί ακροατές,

0: Πόλεως Πειραιώς.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κ. Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονος στόλος σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210 46 34 113.
0: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210 46 10 915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού.
1: Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ήλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστηρε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφείληματα ημών, ως και ημίς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών. Ημίς ενέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρό.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματα σου, Κύριε, τον δυνάμενε, η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου κις άρξ μεγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Η γαρστρουθίον έβρνε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή. Πού θύσταν οσία εαυτής. Θα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφθμόν ως εις των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δόσιον ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμη. Οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριος ο Θεός, Κύριο Θεός των δυνάμεων εις άκουσαν εις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραληπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με εσκηνόμασεν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν, αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ούστε ρίστα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την κίνη σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σοι. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και, και το σωτήριον σου δόης ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέποντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσει, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι όσιμοι. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επί οικής και πολυέλεος πάσα της απεικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσκει στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έγραψα προσέ ότι επίκουσάς μου, ουκ έστι ομοιώσει εν θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφραντίτο η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα.
4: ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή των κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρημον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και έλεησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδής και σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιεροσύνη στολισμών, περιβαλλόμενο σοφέ, κατά τον νόμον του Θεού, ολοκαυτώματα δεκτά, ιεροπρεπός προσενήνοχα Ζαχαρία, και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα εν σύ, τα της χάριτος, φέρον εκδήλως πάνσοφε, και ξύφη ανερεθείς εν τον ναό του Θεού, Χριστού προφήτα, συν το προδρόμο, πρέσβευε σωθήνετας ψυχάσιμων. Και νυν και δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εκεί εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ότι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένους και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπρωσες τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε τη τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη διπαραδοήσει ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δίδας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασοντας ασθενίας ημών, ένεγεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Νάρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
3: Χριστού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο προφήτης σήμερον και ιερεύς του υψίστου Ζαχαρίας προήθηκεν ο του προδρόμου γενέτης. Τράπεζαν της αυτού μνήμης πιστούς εκτρέφων, πόματε δικαιοσύνης του της κεράσας, διό τούτον εφημούμεν ως θείον μίστην Θεού της χάριτος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών πρόσωσε εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίγησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποστήτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Θεός, ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας, επιθυμών πλημελού μας υγεία χρη της παρούσης ώρας, αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας ηλάστε τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ουκές μεν άξι άρετα άματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύμεν σε λίμας των καρδιών ημών, αλκετεύομεν της ανήκαστον αγαθότητα φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου, όσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλπων ματαιότητα και ημέρα ημών. Εξελού ημάς το αντικειμένο χειρός και άφησε με τα αμαρτήματα και ενέκλωσε ως αρχικών ημών φρόνημα και να τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρου δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτου της εισακολουθητής προστάγμας συνστεώνιον άπαυσιν καταδύσωμεν τα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία συγκαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλία εσύ των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν συν τον άρχος Πατρί και το Παναγίου και αγαθού και ζωού ποιος πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών.
4: Αμήν.
1: Δόξα σε Θεός η ελπίσιμον δόξα.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναγράμμου και Παναμού Μαγείας, αυτομητρός της επικεκλημένης πορταϊτής, εις θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Προφήτου Ζαχαρίου, Πατρός του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Μεδίμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής Ογδοήκοντα Ιερέων και Διακόνων, και τη δέα βδά Επισκόπου Σουήνιου του Ομολογητού και των συναυτής εν Περσία Μαρτυρισάντων και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αθανασίου, όν και την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο το Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μεγαλύν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσων αβολόμενος φόδους ημάτων, εκτείναν των ουρανών σιδέρινο στεγιάζουν εν είδα στεγερό αυτού, οθηθείς να επί την επίβασιν αυτού, περίπατον επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου γλυθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο σου σημάδι του περιβόλαν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσου. Αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν συν πεδίο εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου, καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του ουρού, προστέξονται όνα κρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτα τη κτίνηση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Που ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στίζονται τα ξύλα του πεδίου εκέδη του λιβάνου α επίτευσα. Εκεί στρουθία ενό εύσουση του ερουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τε ελάφη πέτρε καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνιν ει καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έτο σκότο και έγινε τον ήξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτησαν κίστα μάντρα αυτών κοιτά στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγάλη θητά έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά. Ον ουκ έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν ούτω ον έπλασε εμπέζειν αυτή. Πάντα προ επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους οικείς των χούν αυτών επιστρέψους. Εξαποστερείς το πνεύμα σου και κτιστίζονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή από το διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο Έλιος έγνω τη δύση αυτού, έτος σκότος και γενε τον ίξ. Όσα μεγάλη νυχθεί τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ του Αγίου Υπνούτου και των μεταπίστειας ευλαβίας και πόπου Θεού Ισιών των εναρτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: Θήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστού Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ανέησα,
0: ευσεβουσιμών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ανέησα,
0: της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ανέησα,
0: ερευκρασίας αέρων χωρίας των καρπών.

0: Ευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Διάκων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δελών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη τάχτου, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταυτής.
1: Κύριε Ραϊσόν, Κύριε Ραϊσόν, Κύριε Ραϊσόν.
0: Ιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και ήθιμων κτητόρων του Αγίου Ναού Τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε δοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Ετιδεώμεθα και υπέρ των καρποφόρντων και καλλιεργούνταν το Αγίο και πανσέπτον ναό του, το κοπιόν των ψαλόντων και υπέρ του περιέστοτος λαού του, απεκδεχομένου το παρασούμε.

0: ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εντιαίς πέρατα όπτεν αμαρτής πλέχθην ημάς ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το αλαιός ημάς καθάπερεψε μεν έψε. Ευλογητός Κύριε δεξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός δέσποτα συνέντσαμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι φωτσών της δικαιωμασής σου, Κύριε το αλαιός των Υιών ατέρου των χειρών σου με παρήδης, συ πρέπει έννης, πρέπει ίδους, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, δίδων οι οφθαλμοί μου τη σωτηριών σου. Βοήτη μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση

0: Των πίστων εφημών και ορθοδόξων χειρών, στην Διαγία του Εκκλησία Ιερά, Μητροπολιτά και του Γέννη Παντήσεων, σε όλα μην.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μια τέρα το χερμή μου και το ξένα σε κρύα του Σεραφείμ, την αδία φθόρου, στο λόγο του Ξαντινών, του Θεοτό, Θεοτόκων σε μεγαλυνωμένη.
1: Δόξα σε ο Θεό, η ελπίση μου, δόξα σε.
0: Δόξα πατρική, η ωκία, η πνεύμα, η ελπίση μου, και η ιστοσύ αιώνα, στον αιώνα μην. Τριελέσουν, τριελέσουν, τριελέσουν, πατρό, αγία, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστό, ο αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβείε Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αρχιμητρό, τη επικεκλειμένη πορτά ητήση, τη αδυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, χάρη του Παναγίου ζώδοκου τάφου, προστασία των τιμίων επουρανίων αερών αήλων, δυνάμεων ασωμάτων, εξαιρέτω δε του αρχιστρατήγου Μιχαήλου, του εγχώνε θαύμα χαρμοσύνο εορτάζομεν. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπολέως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευδοξίου Ρωμίλου Ζήνωνος Μακαρίου και των συναυτή στρατιωτών, έτη δε φαύς του Πρεσβυτέρου Βίβου Διακόνου Καλοδότη Μακαρίου, Ανδρέου Κυριακού Διονυσίου Ανδρονίκου Ανδροπελαγίας Θέκλης Θεοπτίστου Κυριακού και Σαραπάβωνος και του Αγίου Ενδόξου Νέου Ιερομάρτυρος Μαξίμου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού. Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr. Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Ξανά εδώ το Σάββατο το βραδάκι, σε μια έτσι παρέα ραδιοφωνική, παρέα καρδιακή. Εσείς στα ραδιοφωνά σας και εγώ εδώ, ο Ηλίας Σολιαμής, στο στούντιο της Πειραιακής Εκκλησίας. Στους 91,2 μεγακύκλους των FM είναι συντονισμένο το ραδιοφωνό σας. Και ακόμα μια φορά, μια πρόσκληση η εκπομπή αυτή για μια επικοινωνία. Θα μου πείτε επικοινωνία με μονόλογο. Ξέρετε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Και ειδικά στο ραδιόφωνο ποτέ δεν είναι έτσι. Ίσως και αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου που πολλοί πίστεψαν όταν πια η τηλεόραση υποτίθεται έφτασε στο απόγειο της τεχνολογίας και των παροχών διαδραστικών κλπ. Όλοι πίστεψαν ότι το ραδιόφωνο τελειώνει, κι όμως το ραδιόφωνο συνεχίζει και ζει, γιατί δεν μπορεί το ραδιόφωνο από τη φύση του να έχει παθητικούς ακροατές. Αυτή η έλλειψη της εικόνας ενεργοποιεί τη φαντασία, ενεργοποιεί μια ανάγκη να σχετιστείς, μια ανάγκη να συναντήσεις. Ίσως είναι οι δύο μεγάλες διαψεύσεις του πολιτισμού που φαίνεται, με πολύ χαρά το λέω, να κερδίζουν παρτίδες, παιχνίδια που φαινόντουσαν από την αρχή χαμένα. Ποια είναι αυτά τα δύο? Το ραδιόφωνο σας το είπα, είναι το ένα. Το άλλο που κερδίζει μια μάχη που όλοι πίστεψαν ότι είναι χαμένη είναι το βιβλίο. Απεδείχθη ότι καμία άλλη μορφή ανάγνωσης δεν είναι τόσο ισχυρή όσο το βιβλίο. Βγήκανε ταμπλέτες, βγήκανε βιβλία να τα ακούς στο διαδίκτυο, τελικά τίποτε δεν μπόρεσε να αντικαταστήσει την φιλία με το βιβλίο. Το βιβλίο δεν είναι μόνο σελίδες γραμμένες. Το βιβλίο είναι φίλος. Μια και το έφερε λοιπόν η συζήτηση και μια και σας είπα κάτι που ούτε κατά διάνοια δεν ήταν προγραμματισμένο εξ αρχής, να μείνω σε αυτό. Το βιβλίο είναι φίλος. Και μια και ξέρετε καλά ότι η εκπομπή αυτή παίρνει αφορμή πάντοτε από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της επόμενης μέρας, σήμερα σε μια από τις όχι και τόσο συνηθισμένες εκπομπές, δεν είναι το θέμα μου το τι θα ακουστεί αύριο στην εκκλησία. Ό,τι και να ακουστεί καλό θα είναι, είτε ευαγγελικό είτε αποστολικό. Περισσότερο θέλω να επικεντρώσω την προσοχή σας σε αυτή την έννοια του φίλου. Και το Ευαγγέλιο βιβλίο είναι. Και το Ευαγγέλιο ως αντικείμενο μέσα στο σπίτι είναι ένας φίλος. Και όπως κάθε φίλος έχει τις προϋποθέσεις του, έχει τα χούγια του, έχει τις προδιαγραφές του για να γίνει μια σχέση. Το Ευαγγέλιο ως ανάγνωσμα είναι κάτι ιδιαίτερο. Αρνείται το Ευαγγέλιο να αναδείξει τα μυστικά του και τον βαθύτατο έτσι χαρακτήρα του ως φίλου. Όταν κανείς το προσεγγίσει επιφανειακά, έτσι με ψυχρό μάτι, το Ευαγγέλιο για να αποκαλύψει αυτό που είναι και αυτόν που κρύβει θέλει κάποιες στοιχειώδεις αλλά και πολύ συγκεκριμένες ψυχικές και καρδιακές προδιαγραφές. Θέλω να σας διαβάσω την ευχή της λειτουργίας που διαβάζεται άλλοτε μυστικά και άλλοτε όχι, κατά τη γνώμη μου, παρένθεσης, αυτές τις υπέροχες ευχές της λειτουργίας θα έπρεπε να τις ακούν όλοι. Έρχομαι λοιπόν να σας διαβάσω αυτή την ευχή και να δείτε με πόση σοφία ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά στο πρόσωπό του ολόκληρη η παράδοση της Εκκλησίας μας, έρχεται να μας δώσει εκείνες τις προδιαγραφές για να κατανοήσουμε, όχι τόσο λογικά, αλλά και καρδιακά. Προσοχή, μην παρεξηγηθώ. Όχι μόνον λογικά, αλλά και καρδιακά. Ισχύει και το αντίθετο. Όχι μόνον καρδιακά. Τι θέλω να πω? Όλα πρέπει να συμμετάσχουν, τα κέντρα του ανθρώπου, στην κατανόηση του Ευαγγελίου, και το μυαλό και η καρδιά. Κάθε κέντρο έχει τις δικές του ανάγκες και έχει ανάγκη μια ιδιαίτερη προετοιμασία. Το μυαλό πρέπει να κατανοήσει τι διαβάζει, και η καρδιά πρέπει να κατανοήσει ποιος την καλεί. Λέει λοιπόν ο ιερέας, θα σας το πω πρώτα στην υπέροχη πρωτότυπη μορφή την ευχή αυτή, και μετά ίσως χρειαστεί να διευκρινίσω λίγους όρους. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύραν το φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, είναι τας σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστησιν την συν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Έλαμψον, η πρώτη λέξη της ευχής. Προστακτική, εγώ θα την ονόμαζα παρακλητική. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα. Τι λέει η ευχή αυτή? Κύριε, ώρες να μείνω πάνω από τα λόγια σου στο Ευαγγέλιο, δεν πρόκειται να κατανοήσω. Έλαμψον εν τες καρδίες, προσέξτε λίγο. Φως στην καρδιά στείλε, Κύριε. Το αντιληπτικό κέντρο που χρειάζεται για να γίνει κατανοητό το Ευαγγέλιο, καταρχήν η καρδία. Η καρδιά η ανθρώπινη. Εκεί, Κύριε, στείλε το φως σου. Ποιο φως? Το ακύρατον φως, το αιώνιο, το απαράμιλο φως της εις θεογνωσίας. Της εις θεογνωσίας, αντιλαμβάνεστε τι λέει. Γνωρίζω τον Θεό. Η καρδιά μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Το κτιστό να γνωρίσει το άκτιστο. Το περιορισμένο, το απεριόριστο. Ναι. Η Εκκλησία, η πίστη, δίνει τη δυνατότητα στην ύλη, στη λάσπη μας, να σπάσει τα ωριά της και να γνωρίσει πράγματα που δεν χωράνε, αν κανείς τα εκτάσει με τη λογική, μέσα σε αυτό το τόσο περιορισμένο μυαλό και το τόσο περιορισμένο ανθρώπινο κορμί. Να όμως παρακάτω. Αλλά και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς. Και το μυαλό, η διάνοια, έχει και εκείνη μάτια. Δεν είναι μόνο τα σωματικά μάτια μας. Το μυαλό έχει τα δικά του μάτια. Όλες μας οι καθημερινές απασχολήσεις, μετρήσεις, υπολογισμοί, σχέδια, απογραφές, απολογισμοί γίνονται. Αλλά γίνονται σαν από τυφλό μυαλό. Διάνοιξον, Κύριε, λοιπόν, και τους οφθαλμούς της διανοίας εις την των ευαγγελικών κηρυγμάτων σου κατανόηση. Μυαλό θα κατανοήσει το Ευαγγέλιο. Ναι, λόγια είναι, φθόγγι, λέξεις. Έχει συντακτικό, έχει γραμματική. Αλλά πρέπει να είναι ανοίξουν κάποια άλλα μάτια της διάνοιας για να πάνε πίσω από συντακτικούς και γραμματικούς τύπους. Και συνεχίζει. Άλλη προστακτική, ή μάλλον άλλη παρακλητική. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων. Αμ, δεν αρκεί μόνο το μυαλό, έστω και αν έχουν ανοίξει τα μάτια της διάνοιας. Δεν είναι μόνο συλλογισμός το να πάρω να διαβάσω ένα Ευαγγέλιο. Η κατανόηση περνάει και μέσα από μια απόφαση. Ότι θα ζήσω σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές. Σύμφωνα με κάποιες εντολές. Όχι εντολές τυράννου Θεού που καταπιέζει το πλάσμα του. Εντολές, παύλα, οδηγίες χαράς και ευτυχίας. Αυτές είναι εντολές του Θεού. Οδηγίες χαράς και ευτυχίας. Και αυτός ο φόβος που βλέπετε εκεί και τον ακούτε, μην τον πάρετε με την τρέχουσα έννοια φόβος εντολών, αλλά πάρτε την έννοια φόβο με το δέος. Δέος μπροστά στην απίστευτη φιλανθρωπία του Θεού, διαρκώς να χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και να φυτέψει μέσα εκεί τις εντολές του, που είναι η δική μας η δρόμη και η επιστροφή στη δική μας φύση, στο δικό μας καταφύσιν. Είναι τα σαρκικάς επιθυμίες πάσας καταπαντήσαντες. Ακούγεται πολύ κηρυγματικό να νικήσουμε τις σαρκικές επιθυμίες, αλλά κατά βάθος και πολύ εύκολα θα συνειδητοποιήσουμε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ο Θεού του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία, ο Θεός κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργείται πάγων καθετάς την ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στη βόση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε εν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη σκεωμένη. Εξηργάσατο. Ιδού οδύνησε να δικία συνέλαβε πόνον και έτεκε να νομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψε εν αυτόν και πεσίτε ει βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψε πόνος αυτού ει κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού. Η αδικία αυτού καταπίσεται. Εξομολογήσω με τον Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, θερμαστώ το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επίρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλασσών καθιερθήσω ένων, ένετα των εχθρών και του καταλύσε εχθρών και εκδικητή, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας ή εθεμελίο σας. Τι στην άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτος σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους. Δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού. Πρόβατα και βόασα πάσας έτηδε και τα κτίνη του πεδίου. Τα παιδινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο

προέβλεπε τι θα γίνει, αλλά για να δώσει την αγάπη του, για να μπορέσουμε πραγματικά όσοι ακολουθούμε, γιατί το να πω είμαι χριστιανός, ένα και αν δεν παλέψω, το να πιστεύω, να αγαπάω, να συγχωράω και να προχωράω. Τα πράγματα χρειάζονται να τα καθαρίσουμε, γιατί ήδης λέει πως ο Θεός άφησε και υπέτυξε που πρέπει πάντα μπορούσε να συζητήσει, να σταυρωθεί για μένα, για σένα, για τον καθένα μας. Δεχόμαστε μία συμπαθή. Λόγω με λόγω αμέσως αρπαζόμαστε. Και είναι πάρα πολύ από αυτούς, λέει το σύνολο μέσα, είναι μέσα στον άλλο του βίντεο. Που έχουν δει, που εκμεταλλευόμενοι όλη αυτή την υπόθεση και κάνουν και τον χριστιανό ή ακόμα τις διάφορες άλλες αιρέσεις τις οποίες μπαίνουν οι πολιτικοί στη μέση. Τα πάντα δείχνουν ότι τι. Η μία είναι η αλήθεια. Ότι η πίστη μας κυνηγείται όλα τα χρόνια. Αλλά επειδή είναι αχρόνητη και θα υπάρχουν πιστοί που πραγματικά κρατάνε την πίστη και δεν πρόκειται βεβαίως να αγωνιστεί, αλλά πρόκειται να αγωνιστεί και χρειάζεται πραγματικά όλοι μας να αντλήσουμε τη δύναμη αυτή της πίστης για να δώσουμε πραγματικά το παρόν, όχι με λόγια, ούτε ακόματι, αλλά είναι έμπρακτα τα λόγια. Να είναι η ζωή πραγματικά όπως αξίζει να ζήσει ο άνθρωπος. Σήμερα το καταλύσουμε τον άνθρωπο και με την υγεία αυτή. Να είμαστε τι, ούτε κινήσεις έργο. Όλες οι εγκαταστασίες, όλες οι παρανομίες, όλες οι αγιονομαλίες ακόμα και τώρα. Πολέμους δημιουργούμε, καταστάσεις δημιουργούμε, μολυσμένα τα υλικά να φάμε. Δηλαδή, πέστε μου τι είναι εκείνο που είναι καθαρό, αφού λέμε ότι είμαστε και προς τον πρώτο αιώνα και ότι είμαστε προδεμένοι λαοί. Τι είναι εκείνο που τρώμε καθαρό ή εκείνο είναι καθαρό ή αναγνωρίζουμε ή εμπιστευόμαστε για κάτι. Τα πάντα όλα τα πολεμάμε. Η πίστη όμως είναι εκείνη που θα μπορέσει πραγματικά αυτή να κάνει. Να αντιμετωπίσει, να το πούμε και εσύ και εγώ και ο καθένα μα με την πίστη τα πράγματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σύγχρονη αυτή. Ναι, μεν φαίνει ο ίδιο, αλλά είναι σκοτάδι μέσα. Δεν είναι τα πράγματα όπω ακριβώ θέλουν να τα παρουσιάσουν και διάφορα πράγματα. Κρύβεται ολόκληρη σπήρα πίσω, κρύβεται ολόκληρη συμμορία πίσω, κρύβεται όλη εκείνη η οποία πολλέ φορέ την αγάπη περισσότερο. Περισσότερο πολεμάνε την πίστη, την αγάπη, την κέντρη μας και όλα αυτά τα οποία έχει η πατρίδα μας. Τη γλώσσα, τα πάντα, όλα, το λέω συνέχεια, γιατί ακριβώς κινδυνεύει. Τι ο ξένος γλώσσος στο δημοτικό, πέστε μου, θα έχει χρόνο να διαβάσει τα ελληνικά. Γιατί βάτε και το πλησίρε μετά και να δούμε τα πράγματα που θα πάρουμε. Τα πράγματα, να ξέρουμε ότι δεν είμαστε τα κούπολα και οι αγαπημένοι τους, των ψευτοσημάτων. Όχι, εκείνοι έχουν το σκοπό τους. Ο μοναδικός σκοπός είναι τι, την ορθοδοξία πρώτα να καταστηκόταν. Και άμα εκεί χτυπήσουν και μας απομακρύνουν, θα συμμαχίσουν και είμαστε συνοδοιπόροι μαζί τους στις διάφορες παρανομίες και στις διάφορα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, αν μπορώ και αν μπορείς και μπορούμε, γιατί θα μας βοηθήσει ο Θεός. Τόσο ηλάτησε, λέει ο Θεός, τον άνθρωπο, ως τον αιώνα που τον έστειλε. Και μάλιστα δεν είναι ότι τυχαία. Του είχε προβλέψει τι θα συμβεί. Και τι θα συμβεί ακόμα του πάτη και του προβλέψει. Αλλά και εκεί πάλι και τον αιώνα του έστειλε ακόμα να τον σταυρώσει. Για να μας δώσει δύναμη και προγράμμα.

και να μας δώσει πραγματικά αυτό που αξίζει, όχι εκείνο που είναι τι πρόσφυρο και εκείνο που είναι τι ετύψεις και με διάφορα άλλα ψευδεστήρια τα οποία έχουμε μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν τα τελέσματα. Η πίστη, η ορθοδοξία είναι ανάγκη να κρατηθεί ως όριο θεσμό που λέμε. Τα πάντα όλα, όλες οι αιρέσεις που στρέφονται εναντίον μας. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Οι ψευτοσύμμαχοι, οι οποίοι πραγματικά ήρθαν και βάλουν και πάρα πολύ και από εμάς, είτε ψηφίδι και λογική, πολλές φορές εκμεταλλευόμενα τον πόνο. Τα πάντα όλα έχουν πάρα πολύ καλά, οπωσδήποτε υπάρχουν και θα υπάρχουν εκείνα τα φανάρια πραγματικά που να δίνουν, θα δώσουν φως στον κόσμο. Γιατί έχουν πίστη, γιατί έχουν αγάπη, γιατί έχουν σεβασμό, γιατί έχουν συγχώρηση. Γιατί ξέρουν πραγματικά ότι θα μεταβούμε από αυτή τη ζωή. Δεν θα είμαστε όπως ακριβώς είμαστε εδώ. Θα έχουμε χωρισμός, λέγονται σώμα και ψυχή. Και η ψυχή είναι εκείνη η οποία θα υποφέρει, γιατί ακριβώς σήμερα πάρα πολλές φορές την ποτίζουμε είτε με λόγια, είτε με πράξη, είτε με οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν τα θερέσουμε. Αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο. Δεν θα την καταστρέψει. Αλλά ο ίδιος καταστρέφει. Ο ίδιος διεγείρει. Ο ίδιος ο άνθρωπος κάνει όλες αυτές τις παρανομίες που γίνονται, είτε τους πολέμους που αναλαμβάνουν, είτε ακόμα πολύ πιο πολύ και χειρότερο από όλα που είναι σήμερα, την τροφή. Να είναι μεταλλαγμένη. Ναι, είναι διαφορά τα πράγματα αυτά που γιατί και έχω πει τίποτα και παρουσιάζω και γρήπη σήμερα. Τι θα κάνω. Δεν θα παρουσιάσω πριν. Χρυσάφια. Τι περνάμε. Μόνοι μας μαγειρεύουμε και τρώμε και δηλητηριαζόμαστε. Και είναι ανάγκη πραγματικά ο καθένας να κρατήσει την πίστη, να κρατήσει όσο βαθμό και την αγάπη και τη συγχώρεση προ τον άνθρωπο. Και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν μέσα του. Όχι γιατί δεν είναι. Και αν θα αλλάξει η κοινωνία, ακόμα καλύτερα. Αν και λιγάκι καταγραφόμενα, θα γίνει ακριβώς αλλαλού πλέον η κοινωνία. Δεν θα σέβεται ο άνθρωπος του συνάδελφου. Θα τον πατάει το μάτι. Παρακάτω τι γίνει σε τις χώρες, δεν θα ρωτά τι γίνει. Αρκεί να βρούμε τι. Το λεγόμενο χρυσάφι, δεν θα βρούμε τα λεγόμενα. Νομίσματα, να βρούμε τα λεγόμενα διαμάντια, τα πάντα όλα που οδοπατούμε τον συνάνθρωπό μας για να τα βρούμε. Τα οποία ούτε τρώγονται, ούτε πίνονται και ούτε να τα πάρουμε κοντά μας φεύγοντας από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να συνέλθουμε, να καταλάβουμε ότι αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο, τον συγχωράει όταν συγχωράει ο ίδιος. Και όταν πράττει πραγματικά και ο άνθρωπος αυτά τα οποία πράττει, αυτά που ζητάει από τον Θεό, δώσ' τα στον άνθρωπο και αφαιρέστε τον Θεό. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, τα δυσκολεύουμε, γιατί ακριβώς νομίζω ότι δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να είναι πραγματικά όπως πρέπει να είναι, σαν άνθρωπος κυρία πάνω σε όλα τα όντα της γης. Γιατί δεν υπήρχε άγριο ζώο. Το αγρέψαμε. Δεν υπήρχαν μόλις μέσα από το πρόβλημα. Όλα αυτά τα μόνοι μας τα φτιάχνουμε και τα σακατεύουμε έτσι για να μας λέμε ότι είμαστε εκεί. Υπός το πρώτο αιώνα. Καλλιεργημένοι και μορφωμένοι και οπωσδήποτε με μίσους και με επάθος μέσα. Πράγματα τα οποία αυτά δεν είναι σωστά. Αν τα έχω εγώ, αν τα έχεις εσύ, τα έχει ο καθένας μας, πρέπει να καθαρίσει μέσα του. Και ας πει η ιδέα του νου ότι δεν υπάρχει τίποτα, να μην βάσει δεν υπάρχει τίποτα. Τα πάντα όλα είναι ό,τι έχει γραφεί, ό,τι θα γίνει, ό,τι έγινε, είναι γραμμένα. Και ό,τι θα γίνει, είναι γραμμένα. Ας την προσέξουμε, ας την ελπίσουμε, ας την γνωρίσουμε, ας διαλέξουμε τον δρόμο.

μάλιστα τότε θα είναι δυνατή αγάπη. Γιατί εκείνη που φοβάται και αγαπάει, η γυναίκα που αγαπάει τον άνδρα, τον φοβάται επειδή είναι η κεφαλή της και τον αγαπάει επειδή είναι μέλος της, επειδή και η κεφαλή είναι μέλος του όλου σώματος. Γι' αυτό ο Θεός την μεν γυναίκα την υπέταξε στον άνδρα, το δε άνδρα τον όρισε ως κεφαλή της γυναίκας για να υπάρχει ειρήνη. Γιατί όπου υπάρχει ισοτιμία δεν είναι δυνατό να υπάρχει ποτέ ειρήνη, ούτε όταν επικρατούν δημοκρατικές αρχές στην οικογένεια, ούτε όταν όλοι είναι αρχηγοί, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρχει μία αρχή. Και αυτά συμβαίνουν παντού, όταν οι άνθρωποι διαπνέονται από ηλιστικά φρονήματα. Αν όμως οι άνθρωποι είναι πνευματικά καταρτισμένοι, τότε επικρατεί σε όλες τις περιπτώσεις η ειρήνη.

Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε εκείνο το παράδειγμα του Χριστού και των σχέσεών του με την Εκκλησία, όχι μόνο για να δείξει ότι πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά και να την κατευθύνει. Για να είναι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αγία και άμεμπτη, η έκφραση της σαρκός αναφέρεται στην αγάπη και το προσκοληθήσετε επίσης αναφέρεται στην αγάπη. Γιατί αν κάμεις τη γυναίκα αγία και άμεμπτη, όλα ακολουθούν. Να επιδιώκεις την εφαρμογή των εντολών του Θεού και να ακολουθήσει εύκολα η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Να κατευθύνεις τη γυναίκα και τότε είναι συγκροτημένη η οικογένεια. Άκουσε τον Απόστολο Παύλο που λέγει: αν οι γυναίκες θέλουν να μάθουν κάτι, ας ερωτούν γι' αυτό τους άνδρες τους στο σπίτι.

γυναίκες να υποτάσσεσαι στους άνδρες σας σαν να υποτάσσεσαι στον Κύριο. Γιατί τέλος πάντων? Γιατί αν αυτοί είναι μονιασμένοι και τα παιδιά ανατρέφονται καλά και οι υπηρέτες είναι πειθαρχικοί και οι γείτονες απολαμβάνουν την ευωδία και οι φίλοι και οι συγγενείς. Αν όμως συμβαίνει το αντίθετο, τότε όλα γίνονται άνω κάτω και επικρατεί σύγχυση. Είναι δυνατόν να ειδούμε πολλές φορές να συμβαίνει το αντίθετο. Εκείνους δηλαδή που οφείλει να έχει τη θέση της κεφαλής, να μην κατέχει ούτε τη θέση των ποδιών. Και εκείνη, η γυναίκα που βρίσκεται στη θέση των ποδιών, αυτή να καταλαμβάνει τη θέση της κεφαλής. Πραγματικά η γυναίκα δόθηκε στον άνδρα για να τον βοηθάει, ώστε αρκούμενο στη συμπαράστασή της να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτά που θα του συμβαίνουν. Γιατί αν είναι ενάρετη και επιεικής, δεν θα προσφέρει στον άνδρα της μόνο την παρηγοριά που φέρνει η επικοινωνία και η ψυχική επαφή, αλλά και σε όλα τα άλλα θα αποδείξει τη μεγάλη χρησιμότητά της, με το να κάνει τα πάντα ανάλαφρα και εύκολα σε αυτόν, και με το να μην τον αφήνει να δοκιμάσει ούτε τις εξωτερικές δυσκολίες, ούτε αυτές που γεννιούνται καθημερινά μέσα στο σπίτι, αλλά σαν άριστος κυβερνήτης, με αυτόν τον τρόπο θα γαληνεύει με τη σοφία της την ταραχή της ψυχής του και με τη σύνεσή της θα του προσφέρει μεγάλη παρηγοριά. Γιατί τους συζύγους που συνδέονται τόσο πολύ μεταξύ τους, δεν θα μπορέσει στο εξής τίποτε να τους λυπήσει στον παρόντα βίο, ούτε να καταστρέψει την ευτυχία τους. Γιατί όταν υπάρχει ομόνοια και ειρήνη και δυνατή αγάπη ανάμεσα στη γυναίκα και τον άνδρα, εκεί συσσωρεύονται όλα τα αγαθά και θα γίνουν απρόσβλητοι από εχθρικές επιθέσεις και θα είναι περιφραγμένοι από ένα μεγάλο και απόρθητο τείχος, δηλαδή την καταθεών ομόνοια. Αυτή θα τους κάνει πιο δυνατούς και από το διαμάντι. Αυτή θα τους καταστήσει πιο στερεούς και από το σίδερο. Αυτή θα τους βοηθήσει περισσότερο από κάθε πλούτο και περιουσία. Αυτή θα τους χαρίσει την πιο μεγάλη φήμη. Αυτή θα ελκύσει πλούσια την εύνοια του Θεού.

Συντονισμένοι λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ακούτε την εκπομπή «Εσείς Λόγοι Παιδεύων» με την παιδαγωγική διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Παπάς ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στα 210-4118-602 και 210-4118-640 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ενώ για την ηλεκτρονική μας επικοινωνία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το k.gilio papakipiradio.com και το info@papakipiradio.com. Γυναίκα λοιπόν να υπομένει τον άνδρα και ο άνδρας να μην κακομεταχειρίζεται τη γυναίκα, επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και συνεχίζει. Συ λοιπόν η γυναίκα να καταγίνεσαι με τα δικά σου καθήκοντα και να υπακούεις πρόθυμα στον άνδρα σου. Αν υπομείνεις τον άνδρα σου, ενώ είναι φορτικός, θα λάβεις από το Θεό λαμπρό στεφάνι. Αν όμως είναι ήμερος και πράος, για ποιο πράγμα θα σε ανταμείψει ο Θεός? Και αυτό τα λέω όχι για να ενθαρρύνω τους άνδρες να αποθρασινθούν, αλλά για να πείσω τις γυναίκες να υπομένουν τους άνδρες και όταν είναι θρασείς. Γιατί όταν ο καθένας σπέβδει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, γρήγορα θα ακολουθήσει το παράδειγμά του και ο άλλος. Παραδείγματος χάριν, όταν η γυναίκα είναι προετοιμασμένη να υπομείνει τον άνδρα και όταν ακόμη είναι απότομος και όταν και ο άνδρας επίσης δεν την κακομεταχειρίζεται, ακόμα και όταν είναι δίστροπη, τότε επικρατεί πάντοτε η γαλήνη και το σπίτι μοιάζει με λιμάνι απολαγμένο από κύματα.

συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στο ρόλο του άνδρα και της γυναίκας και λέγεται εξής. Άκουσε τον Παύλο που λέει: «Γιατί ο μεν άνδρας δεν πρέπει να σκεπάζει το κεφάλι του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, η δε γυναίκα είναι δόξα του άνδρα. Γιατί ο μεν άνδρας εξουσιάζει, η δε γυναίκα υπακούει, όπως και ο Θεός από την αρχή λέγει προς αυτήν. Θα εξαρτάσαι πάντοτε από τον άνδρα σου και αυτός θα είναι ο Κύριός σου. Επειδή δηλαδή στην αρχή του λόγου του χρησιμοποίησε το παράδειγμα της εικόνας και όχι της μορφής, ο δε άνδρας εξουσιάζει τα πάντα και η γυναίκα υποτάσσεται, γι' αυτό ο Παύλος για μεν τον άνδρα λέει ότι είναι εικόνα και δόξα του Θεού, για δε τη γυναίκα ότι είναι δόξα του άνδρα. Για κάθε άνδρα, βασιλεία είναι η ομόψυχη γυναίκα και δεν αγαπάει ο βασιλιάς τόσο πολύ τη βασιλική πορφύρα και το στέμα, όσο ο άνδρας τη γυναίκα του».

βάση του γάμου η αγάπη της γυναίκας στον άνδρα της. Για να φρονηματίζουν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τις νέες, κάθε δηλαδή ηλικιωμένη λέγει, ας φρονηματίζει τη νεότερη, να αγαπούν τους άνδρες τους. Αυτό είναι το σπουδαιότερο από τα αγαθά στο σπίτι. Η γυναίκα, λέγει η Αγία Γραφή, να συμπεριφέρεται καλά στον άνδρα της, γιατί όταν υπάρχει αυτό, τίποτα από τα δυσάρεστα δεν θα συμβεί. Η αγάπη της γυναίκας προς τον άνδρα της είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Χωρίς αυτή, όλα ανατρέπονται. Δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο από το να αγαπιέται κανείς τόσο πολύ από τη γυναίκα του και να την αγαπάει. Και η γυναίκα, λέει η Αγία Γραφή, να συμπεριφέρεται καλά στον άνδρα της. Αυτή τη συζυγική αγάπη αναφέρει ο σοφός της Παλαιάς Διαθήκης σαν ένα από τα αξιομακάριστα. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η αγάπη, συνυπάρχει κάθε πλούτος, κάθε ευτυχία. Όπως επίσης, όταν αυτή δεν υπάρχει, τίποτα δεν ωφελούν όλα τα άλλα. Αλλά όλα ανατρέπονται και είναι γεμάτα από αηδία και σύγχυση.

Στη συνέχεια, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται στις δυσκολίες που υπάρχουν στο γάμο. Γράφει: «Γιατί πολλές φορές κακοποίησαν και τις προξενήτρες, ακόμα και την ημέρα που ετοιμάστηκαν τα νηφικά δωμάτια και μακάρισαν αυτούς που δεν ήρθαν σε γάμο. Πολλοί μάλιστα νέοι, ενώ βρίσκονταν στις παραμονές του γάμου τους, παραιτήθηκαν, όχι για τίποτε άλλο, αλλά μόνο για τη δυσκολία του πράγματος. Και αυτά τα λέω όχι για να κατηγορήσω το γάμο, γιατί είναι τίμιος, αλλά εκείνους που κάνουν κακή χρήση αυτού». Συνοδεύεται από πειρασμούς και θλίψεις. Οι γυναίκες που θα παντρευτούν θα έχουν θλίψεις στο σώμα τους, γιατί η έγκαμη γυναίκα αναγκάζεται να μεριμνά για τα παιδιά της, τον άνδρα, το σπίτι, τους υπηρέτες, τους συγγενείς, τους συμπεθέρους, τους γαμπρούς, τα εγγόνια, για τις συνέπειες της πολυτεκνίας και της ατεκνίας, καθώς δεν είναι τώρα καιρός να αναφέρω το πλήθος των φροντίδων του γάμου. Τελείωτες οι φροντίδες των εγγάμων, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γεννήθηκε κάποιο κορίτσι? Επειδή δεν είναι αγόρι, ο σύζυγος γίνεται σκυθροπός. Προσθέθηκε και αγόρι? Γεννήθηκε το παιδί, αλλά δεν είναι όμορφο. Είναι υπερβολικά όμορφα και τα δύο? Επειδή είναι όμορφα, η φροντίδα είναι πικρότερη. Έγινε ο αποθυλασμός? Πάλι διαδέχεται το θυλασμό η αγωνία της ανατροφής. Όταν είναι υγιεί, υπάρχει ο φόβος μήπως αρρωστήσουν. Όταν αρρωστήσουν, υπάρχει ο φόβος μήπως πεθάνουν. Όταν πεθάνουν, υπάρχει ο φόβος να περιφρονείται η γυναίκα ως άτεκνη. Όταν δεν πεθάνουν, η φροντίδα τότε για τη ζωή τους είναι βαρύτερη. Από πού να βρεθούν τα χρήματα για τη μόρφωση των παιδιών? Από πού να μαζευθούν τα χρήματα για το γάμο τους? Πώς να είναι καλέσθητη η ενδυμασία τους? Πώς να διανύμουν τους υπηρέτες τον καθένα? Ποια είναι τα υπάρχοντα να δώσει στο μεγαλύτερο? Πώς να ικανοποιήσει το μικρότερο όταν φθονεί? Η άγαμη επιμελείται εκείνα που αρέσουν στον Κύριο και προσπαθεί να είναι άγια και στο σώμα και στην ψυχή. Δεν κατηγορώ τη φύση του γάμου, γιατί ο γάμος είναι κοινή πρόνοια για τη διαιώνιση του γένους μας, αλλά φανερώνω τις συνεχείς φροντίδες των εγγάμων.

οι πειρασμοί του έγκαμου βίου. Όταν οι δύο άνδρας να τον περικυκλώνουν παιδιά και η γυναίκα να είναι πολυδάπανη και χωρίς να το θέλει ρίχνει τον εαυτό του στην τρικυμία των κοσμικών πραγμάτων. Όταν λοιπόν πέσει εκεί, είναι αδύνατο να περιγράψουμε τις αμαρτίες που είναι αναγκασμένος να κάνει, αφού θα οργίζεται, θα βρίζει, θα ορκίζεται, θα εμπέζει, θα αμήνεται, θα υποκρίνεται και θα κάνει πολλά που άλλους θα ευχαριστούν και άλλους θα δυσαρεστούν. Γιατί πώς είναι δυνατόν να ζει κανείς συνεχώς μέσα σε μεγάλη ζάλη και να θέλει να προκόβει μέσα σε αυτή και να μην φθείρεται από την πολλή ακαθαρσία των αμαρτημάτων. Αλλά και τα προβλήματα του σπιτιού, εάν εξετάσει κανείς, θα δει ότι και αυτά παρουσιάζουν τις ίδιες και ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες για τη γυναίκα. Γιατί χρειάζεται να φροντίζει για πολλούς και για πολλά πράγματα, από τα οποία δεν θα είχε ανάγκη ο άνδρας, αν ήταν μόνος του. Και αυτό όταν η γυναίκα είναι σεμνή και υποχωρητική. Αν όμως είναι μοχθηρή και ανάγωγη και δύστροπη, τότε δεν θα ονομάσουμε τη συμπεριφορά αναγκαστική, αλλά και τιμωρία και κόλαση. Πώς λοιπόν θα μπορέσει ο άνδρας να ακολουθεί το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό, όταν είναι δεμένος με τόσα πολλά δεσμά και όταν έλκεται συνεχώς προς τα κάτω με τέτοια λυσίδα, και ο λυσίδα ονομάζω την πονηριά της γυναίκας.

όπως είναι βοηθός η γυναίκα, έτσι πολλές φορές μπορεί να γίνει και ύπουλος εχθρός. Όπως δηλαδή ο γάμος είναι λιμάνι, έτσι μπορεί να είναι και ναυάγιο, όχι από τη φύση του, αλλά από τη διάθεση αυτών που έκαμαν κακή χρήση του. Εκείνος που ήρθε σε γάμο υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τη γυναίκα και τις οικογενειακές φροντίδες. Ο άγαμος λέει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά από τον άγαμο βίο, γιατί στερείται κανείς και σπιτικό και την ανάπαυση που χαρίζει η γυναικεία παρουσία. Και εκείνο πρέπει να το γνωρίζεις, ότι δηλαδή μετά το γάμο δεν είναι δυνατόν να χαλιναγωγεί κανείς τη σάρκα του και να εγκρατεύεται, αλλά είναι αναγκασμένος να διαλέξει ένα από τα δύο. Ή να έχει διαρκώς συζυγικές σχέσεις με τη γυναίκα του, αν είναι και εκείνη σύμφωνη, ή αν αυτή θέλει να εγκρατεύεται, να απομακρυνθεί από κοντά της και να νικηθεί από τη μοιχεία.

0: Και κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή. Με τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε για τη συντροφιά σας, να ευχαριστήσουμε και τον Άγγελο Παπά που ρύθμισε τον ήχο μας. Η επικοινωνία μαζί μας στα 210-41-18-602 και 640 από Δευτέρα και Παρασκευή. Δεν μένει παρά να σας ευχηθούμε να είστε πάντα καλά. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Συλλόγοι παιδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Σαμ. Θυμάστε χωρίς αμφιβολία όλοι σας κάποιες λεπτομέρειες της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Όταν ο Κυριός μας μεταμορφώθηκε στο Θαβόρ, οι τρεις μαθητές που ανέβηκαν μαζί του του είπαν, με τον τρόπο τους βέβαια, γιατί δεν καταλάβαιναν τι έγινε, ήταν σαν παιδιά και ως ένα σημείο λίγο ανόητη. «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σήμιαν και μοσήμιαν και μίαν ηλία». Δεν γνώριζαν πραγματικά τι έλεγαν, αλλά εκείνος γνώριζε πολύ καλά, διότι ο Κύριος μας ήξερε από την αρχή που ήρθε και που επρόκειτο να πάει. Είχαν δει το φως του και αργότερα, όταν τον είδαν να ανασταίνεται από τους νεκρούς, κατάλαβαν ότι ναι, καλόν εστίν όδε είναι, διότι είναι καλό να είναι κάποιος στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Δεν είναι λιγότερο αληθινό ότι ο Πέτρος και οι περισσότεροι Απόστολοι θα πέθαιναν πάνω σε σταυρό στη συνέχεια. Μου φαίνεται όμως ότι ο σταυρός μας δόθηκε όχι επειδή είμαστε ενήλικες, αλλά επειδή είμαστε παιδιά. Και αν το καλοσκεφτούμε, αν η συμπεριφορά μας ήταν συμπεριφορά ενηλίκων, δεν θα αναλαμβάναμε ποτέ αυτό το σταυρό. Και συνεπώς, δεν θα υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε ποτέ στην Ανάσταση για να μετάσχουμε σε αυτήν. Γι' αυτό και είμαστε εδώ σαν παιδιά. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι συμβαίνει, ούτε τι θα συμβεί. Αισθανόμαστε όμως ότι είναι καλό να είμαστε εδώ. Θα είναι καλό να είμαστε εκεί που θα είμαστε. Δεν σκεφτόμαστε ειδικά το σταυρό. Στο Λίβανο σταυρωνόμαστε εδώ και 15 χρόνια. Είμαστε πάνω στο σταυρό 15 χρόνια. Έλεγα σε κάποιους από τους φίλους μας, πόσο εύκολο είναι να μιλάς για αυτό που συμβαίνει στο Λίβανο. Αλλά για να πούμε την αλήθεια, αυτό υπερβαίνει την τραγωδία. Θα έλεγα ακόμη ότι είναι η κόλαση. Η κόλαση έχει ανοίξει για τα καλά μπροστά σε αυτό τον κόσμο, στον κόσμο μας, και προσπαθεί να καταπιεί πολύ γρήγορα και με αφύσικο τρόπο όλους όσοι ανήκουν στο Χριστό, όσοι ανήκουν στην αλήθεια, όλα τα πρόβατα που σύρονται καθημερινώς στη σφαγή. Ναι, συνηθίσαμε σε ένα είδος σταυρού, στο σταυρό, το σταυρό μας. Πεθαίνουμε κάθε μέρα και αποδεχόμαστε κάθε ημέρα να πεθάνουμε. Βλέπουμε το θάνατο κάθε ημέρα με τα μάτια μας, χωρίς να υπάρχει γι' αυτό κανένας απολύτως λόγος. Πράγματι, κανένας δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στο Λίβανο. Κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει τι γίνεται εκεί. Και αν δεν δούμε αυτό το γεγονός στο φως του Ευαγγελίου, στο φως του Κυρίου μας, δεν θα καταλάβουμε ποτέ τίποτα. Και σε όλους αυτούς που έρχονται να μας ζητήσουν μια εξήγηση ή που θα ήθελαν να ξέρουν αν θα ήταν καλύτερα να μείνουν εκεί που βρίσκονται ή να φύγουν, η απάντησή μας είναι η ακόλουθη. Αν προσβλέπετε στο Χριστό, πρέπει να μείνετε. Δεν μπορείτε να κατεβείτε από το σταυρό μόνοι σας. Πρέπει να σας δοθεί να κατεβείτε. Αν όμως ο σταυρός του Χριστού δεν σας λέει κάτι, φύγετε. Φύγετε από τη χώρα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να υποφέρετε χωρίς λόγο. Αυτό που μας απασχολεί και για το οποίο ήρθαμε εδώ, Πάτερ μου, είναι πολύ απλά η αγιότητα. Η επιθυμία μας να γίνουμε Άγιοι. Και η αγιότητα δεν βρίσκεται τόσο μακριά. Δόθηκε σε όλο τον κόσμο. Θα μας θεωρήσετε ίσως ανόητους ή αφελείς ή ακόμη ότι είμαστε σαν τα παιδιά. Αλλά θέλουμε να αρπάξουμε δύναμη από σας, αφού είναι το μόνο πράγμα που μας μένει στον κόσμο. Δεν έχουμε τίποτε πια. Μιλούν για έρημο και για μοναχική ζωή. Στο Λίβανο όλα είναι μια έρημος. Και αυτοί που μένουν πέρασαν σαν από ένα είδος αναγκαστικής ασκήσεως από το χέρι του Θεού, διότι
διότι ο πάθος του Θεού για αυτόν τον κόσμο είναι να γίνει ο κόσμος ένας κόσμος Αγίων. Αν ενδεχομένως πολλοί εκεί κινδυνεύουν να καούν από τη φωτιά, πολλοί επίσης εκεί θα καθαρθούν. Και ακριβώς γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Και γι' αυτό θα ξαναγυρίσουμε στο Λίβανο.

Δημήτρης Σοφρόνιος. Παρόλη τη γεωγραφική απόσταση, θα είμαστε μια οικογένεια, ενωμένη εν πνεύματι. Πατήρ Ισαμ, αμήν, Ινσαλάχ. Ο διωγμός στη Ρωσία και το προνόμιο να πάσχουμε για το Χριστό. Η κένωση είναι η εκλογή του Θεού. Στο ξεκίνημα αυτού του αιώνα, τον καιρό που ήμουν ακόμη νεαρός στο σχολείο, η διάθεση σε όλο τον κόσμο ήταν διαφορετική. Και στη Ρωσία αισθανόμουν βαθιά ειρήνη. Παρόλα αυτά, καθώς κάποιος νέος αλλά εμπνευσμένος ιερέας μιλούσε στα παιδιά για τους μάρτυρες των πρώτων αιώνων, ο Θεός ευδόκησε να μου δώσει να ζήσω ένα παράδοξο και απροσδόκητο βίωμα. Λυπόμουν που ζούσα σε τέτοια εποχή, κατά την οποία δεν είναι δυνατό να πάσχουμε για τον Χριστό. Και το βίωμα αυτό ήταν πολύ δυνατό, αν και ήμουν ακόμη παιδί. Πέρασαν από τότε 10-15 χρόνια και στη Ρωσία άρχισε ένας διωγμός φοβερότερος από όλους τους διωγμούς της ιστορίας του χριστιανικού κόσμου. Παράδοξο το πώς ενεργεί η χάρη. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο ίδιος ευχόταν ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών αυτού, αρκεί μόνο να σωθούν οι αδελφοί του. Και όταν μικρός έζησα την κατάσταση αυτή της συμπόνιας, αυτό έγινε ασφαλώς εν πνεύματι Αγίο. Ο Χριστός είπε για τους έσχατους καιρούς ότι πολλοί από εσάς θα παραδοθούν σε δικαστήρια, σε μαρτύρια και φόνους, αλλά ούτε τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα πέσει χωρίς το θέλημα του Θεού. Έτσι, το γεγονός αυτό, τα 70 ολόκληρα χρόνια του διωγμού ήταν για μένα πρόνοια Θεού. Και η Ρωσία των πολλών εκατομμυρίων, με τον βαθιά ευλαβή λαό, δέχτηκε το προνόμιο εκείνο, για το οποίο ο Απόστολος λέει «Ημίν εχαρίστη το υπερ Χριστού, που μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπερ αυτού πάσχειν». Τα λέω τώρα αυτά απαντώντας στο λόγο σας, για να σας διαβεβαιώσω ότι σας κατανοούμε. Ζείτε και εσείς την ίδια κένωση όπως η Ρωσική Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος λέει για την κένωση του Χριστού ότι όταν αυτή έφτασε τα όρια που για μας είναι απρόσιτα, τότε αυτός έλαβε όνομα υπεράνω όλων των ονομάτων του παρόντος και του μέλλοντος αιώνος. Στη Ρωσία γνωρίσαμε την πλήρη καταστροφή. Όλα ερημώθηκαν, κάηκαν. 40 εκατομμύρια χριστιανοί θανατώθηκαν, φωνεύτηκαν με βάρβαρο τρόπο. Και βλέπουμε και εσάς, ο Εκκλησία, να έχετε οδηγηθεί στην κένωσή σας, ως την τελευταία ρανίδα του αίματος του. Αλλά σε αυτό έγκυται η ουσία του πράγματος, ότι στη χριστιανική μας ζωή αυτό πρέπει να κατανοηθεί ως εκλογή από το Θεό. Το σύμβολο της πίστεως μας τελειώνει ως εξής. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Εκείνο που σπάρθηκε με ατιμία και εξουδένωση θα μεταβληθεί σε αιώνια δόξα. Γνωρίζω ότι δεν είμαι προφήτης, αλλά έχω το αίσθημα ότι η εποχή άλλαξε. Με την αλλαγή της καταστάσεως της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού στη Ρωσία, πραγματοποιήθηκε επίσης μια στροφή σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Και μολονότι ότι η δική σας κατάσταση θα είναι για πολύ ακόμη καιρό δύσκολη, ωστόσο ήδη αρχίζει η αναγέννηση.
παθήματα των σταυρωμένων επάνω στο σταυρό γίνονται ευλογία και πηγή χαρισμάτων που είναι απρόσιτα για άλλους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριατσιανίνοφ στον καιρό του έλεγε ότι ο σταυρός είναι η καθέδρα της υψίστης θεολογίας. Έτσι, σας συναντούμε με τη συνείδηση αυτή και σας νιώθουμε οικείους και προσευχόμαστε για σας με το ίδιο πνεύμα, όπως και για τη Ρωσία, τη Ιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και κάθε άλλη χώρα που έζησε εκκλησιαστική καταστροφή. Και τώρα που μείνατε μαζί μας και επιστρέφετε πίσω, είμαι γεμάτος ελπίδα ότι ούτε μία ώρα των παθημάτων σας δεν θα αποβεί ανώφελη, αλλά ότι τώρα ακριβώς αρχίζει να οικοδομείται η Εκκλησία μας από τη στάχτη, ήδη όμως σε μεγαλύτερη πνευματική δόξα από αυτήν που γνωρίσαμε στους περασμένους αιώνες. Και με αυτή τη σκέψη, με αυτή την προσευχή σας κατεβοδώνουμε. Πάλι θα χωριστούμε γεωγραφικά, αλλά η ενότητα του πνεύματος είναι ανεξάρτητη από τις μηδαμινές αυτές αποστάσεις. Ήθε λοιπόν να σας διαφυλάξει ο Θεός και να σας δώσει να επιτελέσετε τη διακονία σας. Ο Κύριος είπε, όσοι αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε πάντων δούλος. Τέτοιος είναι ο χαρακτήρας της διακονίας μας και με την έννοια αυτή ο χριστιανισμός ξεχωρίζει από κάθε άλλη θρησκεία. Όσο περισσότερο ταπεινωθούμε, τόσο εγκύτερα θα βρεθούμε προς Αυτόν, ο οποίος εταπείνωσε εαυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Να έχετε την ευλογία του Θεού. Τα δάκρυά σας δεν θα χαθούν.

Πάνω στη γη, η ουράνια δικαιοσύνη είναι καρφωμένη στο σταυρό. Δικαιοσύνη ανθρώπινη και θεία. Σπουδές και πίστη. Ένωση και βασιλεία. Η χάρη απαλύνει τις θλίψεις. Η αγιότητα βρίσκεται πέρα από την τραγωδία. Χθες ο ηγούμενός μας είπε σε κάποιον επισκέπτη ότι για μας τους μοναχούς η θεολογία είναι ζωή. Ζωή χωρίς εκφορά λόγων. Ζωή σε σιωπή και εσωτερική αυτοσυγκέντρωση. Αν είναι έτσι, τότε είναι πάντοτε δύσκολο να βρίσκουμε τις λέξεις για να μιλούμε για την οδό του Χριστού που οδηγεί στη σωτηρία. Οδό από την οποία οδηγείται κάποιος στον ουράνιο πατέρα. Χθες, στο μικρό αυτό ναό του Αγίου Σιλουανού, ζήσαμε την πρόγευση της ουράνιας ζωής. Ήταν, αν θέλετε, ένας τρίαμβος της πίστεώς μας. Και ίσως ακριβώς για το λόγο αυτό, πρέπει να θυμηθούμε σήμερα ότι σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, η οδός μας είναι να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε στο Γολγοθά. Στο νου και στην καρδιά πολλών ανθρώπων υπάρχει δίψα και δικαιοσύνη και αλήθεια. Άνοιξα λοιπόν τυχαία ένα μικρό βιβλίο με τίτλο «Η Ελπίδα» που κυκλοφόρησε υπό μορφή φυλαδίου κατά το διωγμό στη Ρωσία. Μια ηγουμένη γράφει εκεί για αυτούς που ακολουθούν ένα μόνο σκοπό. Ότι αν δουν τη δικαιοσύνη να εφαρμόζεται στη γη, δεν θα καταλάβουν ποτέ τι είναι η θεία δικαιοσύνη. Θα το ακούσετε σε μετάφραση από τα ρωσικά. Εισαγωγικά. Ο άνθρωπος που δεν ψάχνει παρά μόνο την ορθοκρισία ή την ανθρώπινη δικαιοσύνη θα βρει σύντομα το τέλος της οδού του. Ενώ η ανάταση της ψυχής για να κατανοήσει και να γνωρίσει τη δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει τέλος, όπως και ο Κύριος, ο οποίος είναι ο σκοπός αυτής της ανύψωσης της ψυχής. Δεν έχει τέλος. Αν ο άνθρωπος ενεργεί σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει την ουράνια δικαιοσύνη, διότι διαφέρουν μεταξύ τους. Πάνω στη γη, η θεία δικαιοσύνη είναι καρφωμένη στο σταυρό, κλείνουν τα εισαγωγικά, ηγουμένη αρσενία. Σε αυτό λοιπόν θα στραφεί ο λόγος μου για αυτούς που χειροτονήθηκαν χθες από τον Μητροπολίτη Φιλαδελφίας Βαρθολομαίο, πρόκειται για τον νυν Οικουμενικό Πατριάρχη, σε ιερέα ο ένας και σε διάκονο ο άλλος. Η ιεροσύνη είναι διακονία

0: γνώση του Χριστού είναι τελείως αντίθετη από αυτή του κόσμου. Ο Χριστός, που είναι ο ίδιος Θεός, ο δημιουργός του κόσμου και του ανθρωπίνου είναι, έλαβε τη μορφή της δικής μας υπάρξεως και μίλησε στη γλώσσα μας, αλλά υπό μία αντεστραμμένη προοπτική. Στο Άγιον Όρος, πριν από μισό αιώνα, συνάντησα ασκητές, στους οποίους δόθηκε να ζήσουν τη Θεία Δικαιοσύνη. Έλεγαν, αν ελπίζουμε να γίνουμε δεκτοί στην αιώνια βασιλεία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, θα υποφέρουμε πάνω στη γη. Αυτό είναι το σημείο της δικαίας οδού. Η διωγμή που βιώσαμε στο τέλος αυτού του αιώνα είναι τελείως φυσική. Οι θλίψεις που συνδέονται με τους διωγμούς ασκούν διαφορετική επίδραση στο νου μας, στο πνεύμα μας, από τις αντίστοιχες που υπομένουμε όταν δεχόμαστε την αδικία. Η βαθιά μας επιθυμία να κάνουμε μόνο το καλό στους άλλους φαίνεται παράξενη στους ανθρώπους του κόσμου. Περιφρονούν όποιον βαδίζει αυτή την όδο. Τον διώκουν, τον μισούν. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας στάσεως. Διότι όποιον ακολουθεί το παράδειγμα της αγάπης του Χριστού, την αιώνια αγάπη, τον απεχθάνονται, τον σταυρώνουν, τον περιφρονούν, του στερούν τα δικαιώματά του πάνω στη γη. Πώς να το καταλάβουμε αυτό? Όσον αφορά εμένα, έχοντας ακούσει αυτούς τους ασκητές, διαπιστώνω πως έζησα το ίδιο πράγμα με αυτούς και το γνωρίζω εκ πείρας. Αν έχω όλη τη δυνατή ευτυχία πάνω σε αυτή τη γη, δεν μπορώ να τολμήσω να ελπίζω ότι θα έχω θριαμβευτική είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Είναι παράξενο, αλλά μόνο με τις θλίψεις, με την κένωση, με την περιφρόνηση που έρχεται από τον κόσμο, λαμβάνουμε το κουράγιο, το θάρρος να ανεβούμε προς την αιώνια βασιλεία. Μιλήσαμε αρκετές φορές γι' αυτό, αλλά είναι απαραίτητο να το επαναλαμβάνουμε. Οφείλουμε να το φυλάξουμε στη συνείδησή μας, στο νου και στην καρδιά μας. Ο μοναχισμός δεν είναι πορεία θριάμβου πάνω στη γη. Και επειδή έχουμε επιλέξει την οδό αυτή της σταυρώσεως, γίνεται χαρά στον ουρανό μεταξύ των αγγέλων. Πρέπει να έχουμε βαθιά συνείδηση του γεγονότος ότι ο μοναχισμός είναι σχεδόν πάντοτε μια κατάσταση ζωής μέσα στη θλίψη, διότι εμείς οι μοναχοί είμαστε σταυρωμένοι δίπλα στον εσταυρωμένο Χριστό. Τι παράξενο υπάρχει σε αυτό? Όταν ο νους μας είναι βυθισμένος στη θεωρία των αιώνιων πραγματικοτήτων για τις οποίες μας μίλησε ο Χριστός, βρισκόμαστε με τη χάρη στην κατάσταση κατά την οποία δεν έχουμε συνείδηση ότι υποφέρουμε. Διαβάζοντας τις διηγήσεις για τα βάσανα των μαρτύρων, πολύ συχνά βλέπουμε ότι δεν αισθάνονταν τα μαρτύρια στα οποία υποβάλλονταν. Εμείς είναι απαραίτητο να είμαστε πάντα προσιλωμένοι στον Κύριο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον τραγικό χαρακτήρα της εν Χριστώ ζωής. Σε σύγκριση με αυτό που έγραψε εκείνη η ηγουμένη, ότι η Θεία Δικαιοσύνη ήρθε και ότι η μοίρα της ήταν να φωνευθεί και να σταυρωθεί, όλο αυτό που βρίσκουμε στην ιστορία της ανθρωπότητος, στους μεγάλους ποιητές, στις τραγωδίες, καταντά οχρό και άκευστο. Εδώ και 40 μονοχρόνια, ένας Ρώσος θεολόγος, μιλώντας για τη ζωή του Σιλουανού, είπε το ακόλουθο. Η αγιότητα βρίσκεται πέρα από την ανθρώπινη τραγωδία. Ως εκ τούτου δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τον όρο τραγωδία, μιλώντας για τη ζωή του Χριστού. Η τραγωδία συνδέεται με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη της γης, και όχι με την ουράνια δικαιοσύνη.
1: Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Ώρα Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
0: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
1: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου.
1: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
0: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
1: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
0: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
1: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
0: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο 210-4610-915.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Γεωφως.
8: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
7: Γεωφως.
8: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93 16.

σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Θεός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι με τη χάρη του Θεού, στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας και σήμερα θα οδηγήσουμε τα βήματά μας στην ιερά σκήτη του προφήτου Ηλίου, στην καψάλα, στην παντοκρατορινή καψάλα, και θα έχουμε συνομιλία με τον γέροντα της αδελφότητος, τον πατέρα Ιωακήμ, ο οποίος, όπως και τις άλλες φορές, με πατρική διάθεση, με αγάπη, θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε σωτηριώδη νοήματα και μηνύματα από τον παρακλητικό κανόνα στην κυρία Θεοτόκο. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας με τον γέροντα, θα διαβάσουμε ως έναυσμα, ως αφετηρία, ως εισαγωγή, ένα απόσπασμα από το αγιορητικό βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων».

τέλειος μοναχός, έχοντας την ουράνια βασιλεία σταθερό τέρμα όλων των πόθων του, ζώντας καθημερινά σε αυτήν και συγχρόνως προσπαθώντας με όλους τους τρόπους να προχωρεί συνεχώς προς την κατεύθυνσή της, έχει σκοπό του να αποτελεί μια μαρτυρία της πάνω στην γη. Η ίδρυση του μοναχισμού μέσα στην Εκκλησία φαίνεται να έχει γίνει για να βεβαιώσει τα δικαιώματα που έχουν οι χριστιανοί στην πολιτεία των αγγέλων και τα βεβαιώνει καθημερινώς με το να τα εξασκεί. Αυτό ακριβώς ζητεί και ο λαός του Θεού. Αυτό ζητούμε όλοι μας από αυτούς οι οποίοι έχουν αφιερωθεί στον Θεό. Περιμένει μια αγάπη ουράνια, ένα λόγον ουράνιον, μια τροφήν όπως το μάνα ουράνια. Εκείνος ο οποίος θέλει να βρει το σημείο στο οποίο έχει την αρχή της η προσπάθεια της μοναχικής τελειώσεως, πρέπει πριν απ' όλα να ανατρέξει στο μαρτύριο με την στενή και την ευρεία του έννοια. Ο Θεός δεν υποχρεώνει κανέναν. Αβίαστα ο άνθρωπος πρέπει να επιλέξει τη μοναχική ζωή. Να, όπως στην μάχη, όταν ο αξιωματικός ζητεί να παρουσιαστεί ένας γενναίος στρατιώτης που θα τολμήσει να διεκπεραιώσει επικίνδυνη αποστολή. Δεν την επιβάλλει, ζητεί εθελοντή. Πολλοί διστάζουν, ώσπου έρχεται εκείνος ο οποίος αισθάνεται ότι αυτή η αποστολή είναι πάνω απ' όλα. Εγείρεται και λέγει «Ιδού εγώ». Είναι πράξεις υπερτά της ελευθερίας, διότι είναι πράξεις υπερτά της απαρνήσεως. Ο αξιωματικός απευθύνεται προς όλους ανεξαιρέτως. Το ίδιο και ο Χριστός, ο οποίος μέσα σε πνεύμα ελευθερίας καλεί. Ο Μέγας Αντώνιος, αν δεν άκουγε την φωνή του, δεν θα προχωρούσε. Από την στιγμή όμως που την άκουσε, άρχισαν τα πάντα για αυτόν. Τα αφήνει όλα και τον ακολουθεί. Είναι θαυμάσιος ο τρόπος με τον οποίο ο Μέγας Αθανάσιος διηγείται τα γεγονότα. Τα λόγια της γραφής με την πένα του κάνουν να λάμψει ολόκληρη η θεολογία του μοναχισμού. Το μυστήριο του μοναχού αποκαλύπτεται φωτεινό και ολοκάθαρο μέσα από τα γεγονότα και την ζωή του μεγάλου εκείνου ασκητού. Η προσφορά του Μεγάλου Αντωνίου είναι προσφορά μέσα στην πίστη. Ο Κύριος είπε «Ή θέλεις, τέλειος είναι» και ο καθηγητής της ερήμου το θέλει. Εδώ δεν πρόκειται για μια τάξη απλών ηθικών αρετών, αλλά για ριζική και μόνιμη αλλαγή. Αυτή η ίδια πίστη, στην ίδια φωνή, όθησε αργότερα μυριάδες αναχωρητών και μοναχών στην Αγγελική Πολιτεία. Το ίδιο και στις ημέρες μας. Όλοι αυτοί άκουσαν και ακούνε την φωνή του Κυρίου σαν φωνή υδάτων πολλών, δυναμική και καθοριστική. Την άκουσαν και την ενστερνίστηκαν. Την ακούν και την ενστερνίζονται.

0: Θέλω να με ευθύς αμέσως, αγαπητή και αγαπητή μου φίλα Γεωρίτη Ακροατέ, στην επικοινωνία μας με τον Γέροντα Ιωακήμ εδώ στην Σκήτη Προφήτου Ηλίου.
1: Τα κατανοητικά τροπάρια, Γέροντα, θα σας τα διαβάσω μαζί και εσείς θα τα σχολιάσετε στο σύνολό τους. «Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτινση την ηκεσίαν ως δεσπότη η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς». Και το άλλο, «Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δε μνηστής των ανομιών ημών, αλ' επίβλεψον και νυν ως εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ ή Θεός ημών και ημίς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα».
2: Αρχή, ένα.
1: Ξεκινούμε με το πρώτο κατανοητικό τροπάριο. «Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς», το επαναλαμβάνει.
2: Η επανάληψη είναι ακριβώς της ανάγκης. Ένας που πονάει λέει πολλές φορές «βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια», ώσπου να έρθει η βοήθεια, φωνάζει βοήθεια. Έτσι ακριβώς και ο αμαρτωλός ο πατέρ Ιωακήμ και όλοι οι άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι το λέμε το «Κύριε, ελέησον» πολλές φορές. «Ελέησον ημάς» και ξανά «ελέησον ημάς», γιατί έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού και πρέπει και δυνατά να το λέμε και με την καρδιά μας να το λέμε και πάντα να το λέμε το «Κύριε, ελέησον ημάς», γι' αυτό το έχει δύο φορές. «Κύριε, επισή», μπορεί.
1: «Πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτινση την ηκεσία ενός δεσπότη είναι αμαρτωλή προσφέρομεν».
2: Να,
1: πάλι ελέησον ημάς.
2: Λοιπόν, επειδή λοιπόν απορούντες, δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε την απολογία και στρεφόμαστε και κάνουμε αυτή την υμνοδία.
1: Φτώχεια.
2: Φτώχεια έχουμε και σου κάνουμε αυτή την ηκεσία. Ποια ηκεσία? Αυτή που άκουσες τώρα. Είναι κατακλείδα είναι αυτό. Όλη αυτή την ηκεσία που άκουσες τώρα, σε παρακαλούμε να τη δεχθείς. Ταύτη την ηκεσία να τη δεχθείς παρημών και να μας ελεήσεις. Λέγει το ύμνο. Πάσε.
1: Ταύτινση την ηκεσία ως δεσπότη η αμαρτωλή προσφέρον. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
2: Στο δεσπότη αυτά απευθύνονται και όχι στην Παναγία. Ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς. Σε παρακαλούμε και λέει σαν δεσπότη. Και μερικοί λέει αφού είναι και αυτός δεσπότης, είναι και ο Μητροπολίτης δεσπότης, τι διαφορά έχουνε? Έχουμε και τέτοια ερωτήματα να πούμε καμιά φορά και λες ναι, από το δεσπόζω είναι που έχω εξουσία, όχι όμως εξουσία που είχαν οι αυτοκράτορες και οι βασιλείς της παλιάς εποχής και ήταν αυταρχικοί. Εδώ είναι το δεσπόζω, η πνευματική δεσποτεία και εξουσία και του Θεού και των επισκόπων της Εκκλησίας μας. Γιατί μερικοί δεν καταλαβαίνουν τις λέξεις, δεν ξέρουν τα νοήματα και παρεξηγούν και λένε καλά μέσα στην εκκλησία λέει, και έχουμε τέτοιες κουβέντες, λέει, τι, στην εποχή των σατράπεδων ζούμε. Τι θα πει δεσπότης και δεσπότης, γιατί δεσπόζει πνευματικά. Αυτός που έχει την πνευματική εξουσία λέγεται. Ως δεσπότη λοιπόν το Θεό που δεσπόζει όλου του κόσμου το σύμπαν που λέγαμε προθές θυμάστε όταν σύμπαντα είναι διδρακή περιέχον. Αυτός ο Χριστός που τα έχει όλη στη φούγα τα μέσα δεσπόζει και εξουσιάζει τα σύμπαντα, όλα δικά του είναι. Σε έναν τέτοιο λοιπόν δεσπότη που είσαι, ταύτη την ηγεσία, σύ προσφέρομαι. Αυτή την ηγεσία, την προσευχή που κάναμε, τον ύμο που ψάλαμε, δικό σου, τα λέμε όλα, έτσι ξέρεις τι θα κάνεις.
1: «Κύριε, ελέησον ημάς, επισή γάρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα».
2: Λοιπόν, όλη μας η πεποίθηση, όλη μας η αυτή η γνώμη είναι ότι εσύ θα μας βοηθήσεις. «Κύριε, βοήθησέ μας, σε σένα έχουμε να καταφύγουμε και από σένα ελπίζουμε». Και
1: «μη οργιστής ημίν σφόδρα».
2: Τέτοιοι που είμαστε, ναι, τέτοιοι που είμαστε, θα έπρεπε να οργιστεί ο Θεός μαζί μας. Και γι' αυτό τον παρακαλούμε να μην οργιστεί. Ξέρετε, μια άλλη δέηση που κάνουμε συχνά εμείς οι ιερείς μες στην Εκκλησία, όταν λέμε από τι να μας λυτρώσει ο Θεός, πρώτα από οργής αρχίζουμε. Από οργής και μετά λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδομής αλωθείων, ευνηδίου πολέμου και εμφυλίου πολέμου. Αυτά τα λέμε όλα πρώτα από τις οργής του Θεού. Να μην οι άνθρωποι οργίζονται μαζί μας, δεν πειράζει. Θα θυμώσουν, θα ξεθυμώσουν. Είπα ξύπα. Αλλά άμα οργιστεί ο Θεός μαζί του, το χειρότερο. Γι' αυτό ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι αυτά που κάνουμε σε οργίζουν, Θεέ μου, σε παρακαλούμε μην τα πάρεις της μετρητής. Τα λέω καλά. Μην τα πάρεις της μετρητής, Θεέ μου, αυτά που κάνουμε και μην οργιστείς μαζί μας.
1: Μη δε μνηστείς των ανομιών ημών.
2: Μη κρατάς αυτά που κάναμε. Ξέχασέ τα. Αλλά βέβαια αυτό είναι ανθρώπινη έκφραση είναι και το λέμε. Ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε γράφονται. Ο Χριστός γράφει σημειώνει, ακούει, θα το πω, με προλαβαίνεις. Λοιπόν, λέει, γράφει, σημειώνει, ακούει τα πάντα. Στις παλιές εκκλησίες είχε μέσα το μάτι του Χριστού μπροστά στην ωραία πύλη και έβλεπε. Και το αυτή στην κολόνια σαν δείχνει δεξιά και αριστερά τα αυτιά του Χριστού για να ακούν, για να δείξει στους ανθρώπους ότι είναι πανταχού παρόν και τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα. Λοιπόν, αλλά για να μην τα θυμάται αυτά ο Θεός, πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος. Αν δεν μετανοήσεις και αν δεν σταματήσεις και αν εξακολουθείς να κάνεις αυτά και αυτά, τότε δεν θα έχεις την συγγνώμη του Θεού. Να φοβάσει την οργή του Θεού. Ή αν δεν φοβάσει την οργή, ότι θα σε ξεχάσει ο Θεός. Πω, το λέω πολύ συχνά. Ας προσέχουμε πολλοί πατέρες εδώ, τον προφήτη Ηλία, να μην τυχόν και μας ξεχάσει. Ξεχάσει τη σκύρη, πάει αλλού. Να τον έχουμε μαζί μας, να τον θυμόμαστε συνέχεια και να κάνουμε εκείνο που θέλει. Την Παναγία το ίδιο. Για να έχει το περιβόλι της την ευλογία της Παναγίας, να μην την στενοχωρήσουμε την Παναγία. Γιατί άμα η Παναγία στενοχωρηθεί, δεν θα μας τιμωρήσει. Απλώς δεν θα χάρτζει πάνω μας. Δεν θα μας σκεπάζει. Τότε τι περιβόλι θα είναι χωρίς την Παναγία. Σηκωθεί να φύγει η Παναγία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αυτή την έννοια έχει ο λόγος που έχει το τροπάριο μέσα.
1: Αλεπίβλεψον και νίνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών.
2: Είπαμε για τους εχθρούς ποιοι είναι, να μας λυτρώσει ο Θεός κυρίως, να επιβλέψει και να μας βοηθεί από τους εχθρούς. Οι εχθροί είναι οι διαβόλοι, οι μαύροι, οι κακομούτσουνοι. Λοιπόν, και βάζουν και ανθρώπους. Εχθροί μας, εδώ υπάρχουν και εχθροί του έθνους. Υπάρχουν εχθροί της ψυχής μας. Υπάρχουν εχθροί της εκκλησίας. Υπάρχουν διάφοροι εχθροί. Από όλους αυτούς τους εχθρούς να μας λυτρώσει ο Θεός και κυρίως από τους διαβόλους, γιατί και τους άλλους ο διάβολος τους βάζει. Όλοι αυτοί οι εχθροί να μας λυτρώσει ο Θεός, μας φυλάξει από τους εχθρούς μας. Τι καλά να είχα μόνο φίλους. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν μόνο φίλοι. Φίλοι δυνάμεις που έλεγε κάποιος, αλλά υπάρχουν εχθρικές δυνάμεις οι οποίες μας πολεμούν και χρειάζεται αυτή η άμυνα, αυτή η θωράκιση της Παναγίας και του Κυρίου, γιατί στον Κύριο απευθύνεται, να μας λυτρώσει από αυτούς τους εχθρούς μας.
1: Μετά γέροντα βάζει τα μεγάλα μέσα. Σίγαρ, του λέει, διότι σύ ή Θεός ημών, είσαι Θεός μας και εμείς λαός σου.
2: Ξένοι είμαστε δηλαδή. Το λέμε οι άνθρωποι. Το λέμε πολύ συχνά οι άνθρωποι. Ξένοι είμαστε δηλαδή. Τόσο πολύ μας ξέχασες. Αφού είμαστε δικά σου παιδιά, είμαστε Θεέ μου. Εσύ είσαι ο Θεός μας και εμείς είμαστε ο λαός μου. Τα παιδιά. Δεν θα μας θυμάσαι τις προσευχές και τις ανάγκες μας και θα μας βοηθήσεις. Σε παρακαλούμε.
1: Πάντες έβγαλε χειρόν σου.
2: Εσύ μας έπλασες. Εγώ θυμάμαι κάτι παιδιά, ας το πω ζωηρά παιδιά, που στους γονείς, άμα τους επιμένουν για κάτι, καλά, εσύ με φέρες τον κόσμο. Φταίς και εσύ δηλαδή. Αλλά λένε ότι έχεις και ευθύνες. Εσύ με φέρες τον κόσμο, τώρα τα πληρώνεις. Έχω παραδείγματα ιδίως για τα οικονομικά θέματα. Φοβερά, ε. Στη σημερινή εποχή έχω να πετύσει τα παιδιά, τώρα μπορεί να ξύνω τις πληγές των γονέων που με ακούνε, αλλά όχι όλα τα παιδιά. Υπάρχουν και παιδιά στοργικά, ωραία, που ξέρουν να λένε ευχαριστώ. Και υπάρχουν παιδιά, ας πω, αρκετά, τα οποία τους γονείς τους έχουν για χαμάλιδες. Μόνο να κουβαλάνε, μόνο να δίνουν, μόνο να προσφέρουν, ώσπου να πεθάνουν. Καλά, βρε παιδί μου, σε γέννησα. Με ρώτησε εμένα όταν μη. Για πού ήσουν να σε ρωτήσω, δηλαδή. Με ρώτησες, τώρα είσαι υποχρεωμένος να με δίνεις χρήματα. Όχι, παιδί μου, να πας να δουλέψεις. Οι γονείς έχουν μια υποχρέωση, τα πουλιά μεγαλώνουν στη φωλιά, πετούν μετά. Και πηγαίνουν και βρίσκουν άλλη φωλιά. Κάνουν δική τους φωλιά. Εσύ δηλαδή, μέχρι να πεθάνεις, θα σε τρέφει ο πατέρας σου. Το τι τραβάνε ορισμένοι γονείς, μου λένε κάτι τραγικά πράγματα ορισμένοι από τηλεφώνου ή μου γράφουν γράμματα, που λέω πώς μπορούν και κάνουν υπομονή. Δηλαδή, και επειδή σε έφερα στον κόσμο, τώρα θα με τυραννάς. Δείξε και σε λίγη στοργή σε αυτόν που σε έφερε στον κόσμο. Έτσι και με το Θεό γίνεται. Επειδή μας έπλασε ο Θεός, εκεί. Εκείνος να προσφέρει και να δίνει, αλλά και εσύ να είσαι στοργικός με αυτόν που σε έπλασε. Ο πλάστης και δημιουργός. Δεν είναι. Άμα είσαι καλός, θα δεις καλό. Άμα δεν είσαι καλός, να φοβάσαι και για άλλα.
1: Και προς την Παναγία τώρα, γέροντα. Της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εισέ μη αστοχήσομεν. Ρισθή ημεν δια σου των περιστάσεων. Σιγαρή η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Αυτό είναι, θα λέγαμε, της στοργής. Επικαλείται τη στοργή της Παναγίας. Να καταλάβει η Παναγία το παιδί της. Όπως η μάνα καταλαβαίνει το παιδί της. Έχει ένα παιδί που είναι άτακτο. Δεν το ξεγράφει, η καλή μάνα. Δεν το αποκληρώνει. Δεν το διώχνει από το σπίτι. Κάνει υπομονή. Και εμείς οι πνευματικοί πατέρες το ίδιο κάνουμε, κύριε Μελληνέ. Υπάρχουν πνευματικά παιδιά που μας στενοχωρούν. Πώς έχω ακούσει, πώς έχω δει στη ζωή μου. Και στην εξομολόγηση του μυστήριου έρχονται και σε στενοχωρούν με αυτά που σου λένε. Θέλουν το δικό τους στην εξομολόγηση. Του λες κάτι να κάνουν και εκείνοι επιμένουν διαφορετικά. Και έχω γνώμη πάνω σε αυτά. Και λες, τι παιδιά είναι αυτά. Μα άφησε με πείτε, ο γέροντάς σου είμαι, ο πνευματικός σου είμαι. Πόσο μάλλον αυτό για την Παναγία τώρα. Τα παιδιά της με σπλάχνο, με γλύκα, με τρόπο ευγενικό, να την παρακαλούμε να μην μας ξεχάσει η Παναγία. Για ξαναδιαβάσε το. Λίγο-λίγο.
0: Της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε.
2: Πώς θα την ανοίξει την πύλη η Παναγία, ποια ευσπλαχνίας είναι αυτή? Εγώ θα λέω την αγκαλιά της. Ευσπλαχνή είναι η αγκαλιά της Παναγίας. Όπως ο Θεός είναι ευσπλαχνός και πολύ ευσπλαχνός. Ευσπλαχνός και πολύ ευσπλαχνός ο Θεός. Έτσι και η Παναγία είναι ευσπλαχνή και πολύ ευσπλαχνή. Από εμάς εξαρτάται. Να το δούμε έτσι. Να είμαστε καλά παιδιά της Παναγίας και η Παναγία πάντα θα είναι μαζί μας έσπλαχνη και θα μας οδηγεί και στον έσπλαχνο Θεό. Γιατί υπάρχει η πύλη της έσπλαχνίας, ονομάζεται ο Παράδεισος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο απευθυνόμαστε στην έσπλαχνη Παναγία να μας οδηγήσει στην πύλη αυτή να την ανοίξει με την έσπλαχνία της.
1: Ελπίζοντας εσέ μία στοχή ισομέν, ρηστεί με διασού των περιστάσεων.
2: Έχουμε την ελπίδα, έχοντας την ελπίδα μας εσένα, δεν θα οξοδρομήσουμε και δεν θα πέσουμε σε δύσκολες περιστάσεις στη ζωή μας, γιατί εσύ θα μας φυλάγεις. Αυτό είναι επόμενο.
1: Σιγαρή η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Εσύ είσαι η σωτηρία του χριστιανικού γένους. Όλοι οι χριστιανοί αυτοί να έχουν σαν βοήθεια και σαν αντίληψη, γιατί η Παναγία είναι για όλους, όπως άλλη φορά είπαμε.
1: Πάντων προστατεύεις αγαθή των καταφευγών, των ελπίσθητη κρατεά σου χειρή. Άλλην γάρ ούκε έχομεν αμαρτωλή προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψεσιν αημεσιτίαν.
2: Αυτό το τελευταίο δείχνει ακριβώς ότι θέλουμε δεν θέλουμε, δεν έχουμε άλλο που να πάμε. Εσύ είσαι Παναγία μου, η μοναδική είσαι. Άλλη καταφυγή δεν έχουμε. Κάνει λοιπόν αυτό που θα κάνεις για να μπορέσεις να μας παρηγορήσεις, να μας στηρίξεις, να μας σώσεις και να μας οδηγήσεις και στην Βασιλεία του Θεού.
1: Οι κατακαμπτόμενοι υποπτεσμάτων πολλών.
2: Όταν κάνει ο άνθρωπος πτέσματα, κατακάμπτεται. Τον βαρύνουν, ένα τσουβάλι έχει στην πλάτη του. Έχω δει αυτή την ζωγραφιά σε εικόνα. Να ανεβαίνει στο Γολγοθά πάνω ένας αμαρτωλός και να κουβαλάει ένα τσουβάλι. Και μόλις το αποθέτει στα πόδια του Ιησού Χριστού, το τσουβάλι αδειάζει αμέσως. Τι ωραία αυτό είναι. Έτσι είναι και η εξομολόγηση. Έρχονται τσουβαλιασμένοι, φορτωμένοι, με αναστεναγμού, και όταν φεύγουν, πετάνε οι άνθρωποι. Αυτοί που ειλικρινά μετανοούν και καταλαβαίνουν τον εξομολόγο τι τους λέει, έχει μια διήγηση όταν βγει ένας από το εξομολογητήριο, αντί να πάει στην πόρτα, πήγε στο παράθυρο και έπεσε από κάτω-κάτω. Άμα σκοτώθηκε ο άνθρωπος, λέει ο πνεύμα, τρέχει, αυτός περπατούσε κάτω. Καλό, τόσο ψηλά έπεσε, παιδί, δεν υπάρχει τίποτε. Εγώ λέει από το παράθυρο βγήκα. Φτερούγες είχε ο άνθρωπος. Έτσι ακριβώς είναι. Όποιος μετανοεί και όποιος διορθώνεται, πετάει ύστερα. Ναι.
1: Μήτερ του Θεού του υψίστου, όθεν σι προσπίπτωμεν, ρίσε πάσης περιστάσεως τους δούλους.
2: Το προσπίπτωμεν σημαίνει να γονατίζομαι και να πέφτομαι κάτω. Και αυτό ο ταπεινός το κάνει. Ο εγωιστής λέει έχει καταπιεί το λωστό. Σκεπάρνει. Δεν λιγάνε μερικοί. Βλέπω στους ιερείς μπροστά και στους αρχιερείς ορισμένους. Κάνουν το χέρι έτσι, συγγνώμη που το κάνουν την κίνηση. Γιατί βρε φιλή στο χέρι, αυτό το χέρι έχει στο Άγιο Ποτήρι το πρωί. Αυτός είναι ο ιερέας που έχει τη χάρη, που ευλογεί, που λέει ειρήνη πάση, που μεταδίδει τόσα αγιαστικά πράγματα. Και εσύ δεν του φυλάς το χέρι και τι στέκεσαι έτσι δηλαδή. Υπάρχουν μερικοί, δεν λυγίζουν εύκολα. Οι τύποι αυτοί των ανθρώπων ή από άγνοια ή από εγωισμό το κάνουν. Εμείς προσπίπτουμε στην Παναγία, σημαίνει πέφτουμε κάτω. Γονατίζουμε μπροστά στον Κύριο και μπροστά στην Παναγία και μπροστά στους Αγίους και να το κάνουν αυτό ο κόσμος. Πρέπει στη δική μας εκκλησία, αλλού δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει από δει και μουσουλμάνους να κάνουν μετάνοιες. Σαν τζαμιά μέσα και στη Συνδύη, οι Ινδοϊστές και οι άλλοι και οι ανατολικές θρησκείες κλπ. Κάνουν και αυτοί μετάνοιες. Αλλά στη δική μας εκκλησία, την Ορθόδοξη, η μετάνοια είναι πολύ συνηθισμένη. Και έχει μάλιστα και ειδικές στιγμές που στην ακολουθία και στη λειτουργία πρέπει να κάνουν μετάνοιες. Να μην το παραλείπουμε. Αυτό είναι ένδειξης τι, μετανοίας και ταπεινώσεως. Αυτός που μετανοεί και ταπεινώνεται κάνει και το σχήμα αυτό της ταπεινώσεως. Προσπίπτομαι λοιπόν.
1: Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης.
2: Σας έλεγα σε μια άλλη στιγμή ότι όλος ο βίος του ανθρώπου μία επιδίωξη είναι πώς να χαίρεται. Πολύ η θλίψη, είπαμε, ποτάμι μαύρο και θολό, και λίγη η χαρά, λίγη σταγονόμετρο. Το σταγονόμετρο είναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Παναγία γίνεται των θλιβωμένων η χαρά. Πολύ ωραίο παράδειγμα είναι αυτό. Εσύ Παναγία μου να γίνεις η χαρά των θλιβωμένων.
1: Και αδικουμένων προστάτης.
2: Και προστάτης των αδικουμένων. Να τώρα για τον αδικουμένο, λένε οι πατέρες, αν δεν αδικούμε τον εαυτό μας εμείς δεν μπορεί να μας αδικήσει κανένας. Ο πρώτος που αδικούμε είναι ο εαυτός μας. Ναι, άμα δεν προσέχουμε και κάνουμε πράγματα που είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, τον εαυτό μας αδικούμε. Δεν αδικούμε τους άλλους. Όποιος κάνει αδικίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και άνθρωποι αδικημένοι από ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι αδικημένοι από ανθρώπους και σοβαρά αδικημένοι. Ξέρω ανθρώπους που πήγαν στη φυλακή. Άδικα. Ξέρω ανθρώπους που χάσαν την περιουσία τους. Άδικα. Πάρα πολλές αδικίες γίνονται στον κόσμο. Και μέσα στις υπηρεσίες και μέσα στις οικογένειες και στα κληρονομικά ιδίως. Τα κληρονομικά. Δεν θα υπάρχει άνθρωπος που με ακούει που να μην έχει πρόβλημα με τα κληρονομικά. Σήμερα είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα των οικογενειών. Ο αδελφός με τον αδελφό. Το πολύ και το λίγο. Το χωράφι και το αμπέλι. Το διαμέρισμα και καταθέσεις. Το τι γίνεται με τα κληρονομικά, όλοι νιώθουν αδικημένοι. Αδικημένοι γιατί γίνονται και αδικίες. Από αυτές τις αδικίες να μας φυλάξει η Παναγία και ο Χριστός. Αδικουμένων προστάτης, είπαμε, να προστατεύσει ψαράδο.
1: Και πενωμένων τροφή.
2: Ναι, και οι φτωχοί και οι πεινασμένοι θέλουν ψωμάκι να φάνε. Η Παναγία να δώσει αυτή την τροφή στους πεινασμένους.
1: Ξένονται παράκλησης και βακτηρία τυφλών.
2: Ναι, ο τυφλός θέλει μια βακτηρία. Εδώ πνευματικά μιλάμε. Η Παναγία γίνεται τον μπαστούνάκι, δηλαδή που σε ακουμπάει ο τυφλός του. Τον μπαστούνάκι για όλους μας η Παναγία βακτηρία είναι. Στήριγμα για όλους μας είναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έτσι να το δούμε. Όλοι μας ότι έχουμε ανάγκη να μας στηρίζει η Παναγία και να στηριζόμαστε επάνω της. Σας είπα κάποια άλλη στιγμή, όπως το μικρό παιδάκι πιάνει το χέρι της μάνας και περπατάει στον δρόμο και είναι μια ειδηλιακή όμορφη εικόνα, έτσι στηριγμένοι πάνω στην Παναγία να είμαστε.
1: Ασθενούν των επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός. Εδώ έχουμε γέροντα και καταπονουμένους, έχουμε και ασθενείς, έχουμε και ορφανά.
2: Και όχι μόνο η Παναγία να είναι η σκέπη αυτών όλων των κατηγοριών, των ανθρώπων που υποφέρουν και έχουν ανάγκη, αλλά η Παναγία έχει και εμάς. Όταν μερικοί μου λένε έχει ο Θεός, ξέρετε τι απαντάω. Έχει ο Θεός και σένα. Έχει ο Θεός και εμένα. Εμείς να γίνουμε τα όργανα, εμείς να γίνουμε τα στηρίγματα και οι προστάτες και η σκέπη των άλλων ανθρώπων, των φτωχών, των αδικουμένων, των πενωμένων που είναι προηγουμένως, των ορφανών. Εμάς έχει ο Θεός σαν όργανα και η Παναγία, εμείς να πάμε να βοηθούμε τους άλλους ανθρώπους. Όχι μόνο να λέμε για την Παναγία, εσύ κάνει αυτό, αυτό για τους άλλους, και εμείς τι κάνουμε. Σταυρωμένα τα χεράκια μας, εμείς δεν κάνουμε τίποτε. Και εμείς να είμαστε η βακτηρία όλων.
1: Μήτερ του Θεού του υψίστου, εσύ υπάρχεις. Άχραντε, σπεύσον, δισοπούμεν ρίσαστε τους δούλους.
2: Νομίζω από αυτά τα ωραία που είπε και οι επαναλήψεις, στο σπεύσω μόνο να σταματήσουμε. Γρήγορα δηλαδή, σπεύδω σημαίνει βιάζομαι. Σε παρακαλώ όσο γίνεται γρήγορα. Βλέπεις, είπαμε ένα κύριε Λέισον, θέλουμε αμέσως να δούμε και την ανταπόκριση. Μακάρι να είναι γρήγορη η επέμβαση της Παναγίας πριν λυγίσουμε, πριν πεθάνουμε, πριν αμαρτήσουμε.
1: Να μας προλάβει.
2: Το ευθέως αυτή την έννοια έχει, ότι αμέσως είναι δυνατόν, άκουσε αυτές τις δεήσεις μας και κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις.
1: Δέσποινα, πρόσδεξε τα δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως.
2: Αυτό είναι, θα λέγαμε, η σούμα. Αυτό είναι η περίληψη. Το ρεζουμέ. Επιτρέπει να λέω τέτοιες λέξεις. Το ρεζουμέ του παρακλητικού κανόνα.
1: Το απόσταγμα,
2: ναι. Πεμπτουσία. Λες πόση λέξη είπα τώρα για να πω το ίδιο πράγμα. Το καταστάλαγμα. Πολλά είπα για να το. Λοιπόν, Παναγία μου, εσύ ξέρεις, τα άκουσες όλα. Τώρα κάνε αυτό που θα κάνεις.
3: Με εμπιστοσύνη σας παρακαλώ. Και εγώ και εσείς και όλοι μας, με εμπιστοσύνη ότι η Παναγία κάνει το χρέος της, να κάνουμε και εμείς το χρέος μας, μετά τη δέηση που κάνουμε στην Παναγία, να κάνουμε και εμείς και το χρέος μας προς τους ανθρώπους, προς το Θεό, προς την Παναγία, προς τον εαυτό μας, προς την ψυχή μας, να κάνουμε και εμείς τα δικά μας χρέη, όχι μόνο η Παναγία να κάνει το δικό της χρέος.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
3: Αυτό πόσες φορές την ημέρα το λέω, ξέρεις, 100, τα μετράω αυτά. Το λέω 100 φορές, τις περισσότερες φορές το λέω μέσα στην εκκλησία. Μόλις αρχίζουν οι πατέρες και λένε Θεοτοκία, τα κενήν, που λένε, εγώ άμεσα αρχίζω, την πάσαν ελπίδα μου, όταν πάω να φιλίζω τις εικόνες της Παναγίας, δεν φυλάμε μία εμείς εδώ στο Άγιον Όρος, είναι η Δακρυρωούσα, είναι η Βρεφοκρατούσα, στα προσκυνητάρια, έχουμε πολλές Παναγίες, εδώ ανεβαίνουμε τη σκάλα εκεί και είδες μια, ένα αντίγραφο της Δακρυρωούσας, πολύ ωραίο και μου την καντήλα να μείνει εκεί, όπου να πας, εδώ η σκήτη είναι γεμάτη από εικόνες της Παναγίας. Από όποια μπροστά περνάω, δεν λέω τίποτε άλλο, αυτό λέω. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με, και λέω και φύλαξον ημάς. Όχι μόνο με ατομικά, το με έκαναν τα πρόβατα. Λοιπόν, με σημαίνει μου και εγώ και τα δικά μου, όχι έτσι. Τα δικά μας και εμείς είμαστε στον πληθυντικό, γιατί εμείς είμαστε αδελφότητα εδώ. Και εγώ δεν είμαι μόνο στη ζωή, εκτός από τους πατέρες που έχω εδώ μαζί μου, έχω ένα σωρό κόσμο πνευματικά παιδιά που εξομολογώ. Αλίμον όμως δεν λέω το ημάς. Φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου και το νιώθω αυτό το πράγμα. Και παρακαλώ να το λέτε και να το καταλαβαίνετε αυτό. Αν μας έχει η Παναγία υπό την σκέπη της, δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Την πάσαν ελπίδα μου λοιπόν, δεν έχω πουθενά άλλου ελπίδες, μόνο στην Παναγία. Εσένα, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου, μακάρι να με φυλάει και να σας φυλάει.

0: Καθώς ολοκληρώνουμε γέροντα, θέλω από τα εξαποστηλάρια τα τέσσερα τα γνωστά να πάρω φράσεις και να τις σχολιάσετε. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, αντιλαβού μου και ρίσε των αιωνίων βασάνων.
1: Και θες να σταματήσουμε. Το αντιλαβού το καταλαβαίνουμε. Να με καταλάβεις. Αντιλαμβάνομαι κάποιον, σημαίνει τον καταλαβαίνω κάποιον. Άκουσέ με, κατάλαβέ με και ρίσε με εκ των αιωνίων βασάνων. Γιατί το να σε ρίσει μόνο, να σε γλιτώσει από τα βάσανα του κόσμου τούτου είναι το μικρό μέρος είναι. Το μέγα, το σπουδαιότερο είναι να ριστούμε και να γλιτώσουμε από τα αιώνια βάσανα της κολάσεως. Που τα περιγράφει το Ευαγγέλιο, τον Απόκρεο για τη Δευτέρα Παρουσία. Τι είναι, οποία ώρα και ημέρα. Τα κρυπτά δημοσιεύονται.
2: Βίβλια ανοίγονται.
1: Και βίβλια ανοίγονται.
2: Πράξεις.
1: Λοιπόν, ο Θεός να μας συγχωρέσει όσο είναι καιρός να μην τα ζήσουμε αυτά, να μην τα απολαύσουμε αυτά. Και αυτό παρακαλούμε την Παναγία να μας γλιτώσει από τα αιώνια βάσανα, τα οποία είναι τα βάσανα της ψυχής. Σας είπα ότι να πονάει το σώμα δεν είναι τίποτε. Αν πονάει η ψυχή και μάλιστα αιώνια, τι χειρότερον. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό είναι. Γι' αυτό να φοβόμαστε και να αποφεύγουμε, πάει στην Ισία, την κόλαση, την καταδίκη. Να μετανοήσουμε όσο είναι καιρός, πριν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Και σε μεσήτρια έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, και εδώ να τονίσουμε γέροντα, μη μου ελέγξει.
1: Ελέγξει εκείνος.
0: Γιατί συνήθως.
1: Ελέγξεις λένε πολλοί.
0: Έτσι.
1: Ότι η Παναγία θα ελέγξει τις πράξεις, ενώ όπως είπαμε και σε άλλα σημεία και σε άλλες στιγμές και σε άλλες ευκαιρίες και αφορμές, είπαμε η Παναγία δεν είναι εκείνη που δικάζει και καταδικάζει και που συγχωρεί και λέει. Είναι ο Χριστός αυτός, είναι ο δικαιοκρίτης. Ο δικαιοκρίτης. Γι' αυτό ότι η Παναγία μόνο θα μεσολαβήσει. Να μεσολαβήσει, να μην έρθει αυτή η ώρα να μας καταδικάσει και να μας ελέγξει. Ο δικαιοκρίτης Χριστός.
0: Γιώργο, έχει μία φράση που τώρα την προσέχω. Μη μου ελέγξει τα πράξεις ενώπιον των αγγέλων, των καθαρών δυνάμεων δηλαδή, και ξεφτυλιστώ.
1: Διότι, δεν είναι μόνο αυτό, διότι την ημέρα της κρίσεως, λέει το Ευαγγέλιο και λένε και οι πατέρες, θα δορυφορείται ο δικαιοκρίτης κρίσεως που θα είναι πάνω στον θρόνο τον πύρινο, από μυριάδες αγγέλων. Οι άγγελοι θα είναι παρόντες. Όπως το δικαστήριο το εγκόσμιο, υπάρχουν και οι άλλοι δικαστές, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος του δικαστηρίου που βγάζει την απόφαση, είναι και άλλοι. Οι άγγελοι θα είναι, γιατί οι άγγελοι τι κάνουνε, είναι εκείνοι οι οποίοι καταγράφουν τα θετικά και τα αρνητικά στη ζωή μας. Θα πάνε με τα βιβλία, λέει κάποιος, πολύ ωραία εικόνα αυτή, με τα βιβλία μπροστά στο Θεό, αυτός έκανε στη μια σελίδα αυτά τα καλά και εγώ έχω γράψει και τα κακά του. Τον παρακολουθούσα, θα πει ο Άγγελος. Θα δει ο Θεός τι είναι γραμμένα στα βιβλία του Αγγέλου, του ατομικού σου Αγγέλου, του δικού σου Αγγέλου, και μετά θα πάρει την απόφαση. Πόσο ωραία η εικόνα είναι αυτή, οι Άγγελοι. Θα ήθελαν πολύ να έχουν γραμμένα μέσα στο βιβλίο μόνο καλά πράγματα. Χαρά πολύ γίνεται εν ουρανής, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Δεν λέει. Ένας να μετανοήσει και να μην τα έχει γραμμένα και να τα σβήσει ο Άγγελος από το τευτέρι του, χαρά κάνει. Αν όμως δεν μετανοήσει, θα στενοχωρηθεί ο Άγγελος. Εν ημέρα κρίσης και πει, όχ, δεν ποιον φύλακα εγώ, δεν μετενόησε, και αναγκάμε το βιβλίο, αυτό το μουντζουρωμένο με τα μαύρα μέσα, με τις κοιλίδες των αμαρτιών, να το παρουσιάσω. Είναι μια πολύ γραφική εικόνα αυτή με τον Αγγέλο, οι οποίοι θα δορυφορούν τον δικαιοκρίτη Κύριο. Έτσι, ενώπιον των Αγγέλων.
0: Και τώρα το τελευταίο γέροντα με όλες τις απίθανες εικόνες. Χρυσοπλοκότατε πύργε. Πύργε δηλαδή που είσαι πλεγμένος με χρυσάφι. Και δωδεκάτυχε πόλεις. Ηλιοστάλακτε θρόνε καθέδρα του βασιλέως. Ακατανόητον θαύμα πως γαλουχείς τον δεσπότη.
1: Αυτό είναι ο θαυμασμός του ποιητή. Ο ποιητής αφού είπε όλα τα άλλα που εκφράζουν εμάς.
2: Τα
1: αιτήματα, τους πόνους, τις αγωνίες, τα προβλήματα, όλο το είναι μας, όλη η ζωή μας είναι περασμένη σε αυτόν τον παρακτικό κανόνα μέσα είναι. Λοιπόν, και αφού για μας τα έγραψε αυτά, τελευταία εκφράζει το θαυμασμό του στην Υπεραγία Θετόγου με αυτά τα κοσμητικά επίθετα και τη λέει χρυσοπλοκότατη πύργε. Και δωδεκάτυχε πόλεις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως. Όλα αυτά ήταν μέσα στον ύμνο, αλλά εδώ τα έκανε μια σώμα, πάλι θα πω τη λέξη σώμα, τα έβαζε όλα μαζί, επειδή τα συγκέντρωσε, επειδή τελειώνει ο ύμνος, για να δείξει τον θαυμασμό του και την αγάπη του και το μεγαλείο της Παναγίας, να το φέρει μπροστά του και τελειώνει έτσι.
2: Ακατανόητο.
1: Ακατανόητο θαύμα, πώς γαλοχίζεται εσύ που για μένα είναι θαύμα. Ακατανόητο είναι. Πώς μια Παναγία, μια γυναίκα γαλούχησε και μεγάλωσε και γέννησε τον ύψη των Θεών. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα για την Παναγία και αυτό, αυτό μπροστά στέκεται με θαυμασμό ο ποιητής. Μακάρι και εσύ και εγώ με θαυμασμό να σταθούμε μπροστά σε ολόκληρο τον ύμνο αυτόν και μπροστά στο μεγαλείο της Παναγίας πάντα και παντού και η Παναγία θα είναι δίπλα μας κάθε ώρα και στιγμή. Το εύχομαι.
0: Γέροντα, σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να ευλογήσετε.
1: Πραγματικά, κλείνοντας αυτά τα λίγα λόγια που είπαμε με πάνω και γύρω από, τα, από τους στίχους του πρακτικού κανόνος, θέλω να ευχηθώ η Παναγία να είναι με τα πάντων ημών. Όλοι όσοι με ακούσατε τα φτωχά μου λόγια και εγώ να είμαστε υπό τη σκέπη της και όχι μόνο εμείς και οι άλλοι που δεν μας ακούσανε, όλοι όσοι είναι άνθρωποι του Θεού και όσοι έχουν ανάγκες, μακάρι να έχουν την Παναγία δίπλα τους. Ιδίως δε αυτή την πατρίδα μας. Το λέω πάντα, θα πείτε ότι είμαι σοβινιστής, όχι. Έλληνας είμαι. Και αγαπώ αυτόν τον τόπο και ξέρω τις ανάγκες του. Και αγαπώ αυτόν τον λαό τον ελληνικό και ξέρω τις ανάγκες του. Αγαπώ όλο τον κόσμο, γι' αυτό με βλέπετε και βγάζω τα σπλάχνα μου. Την παρακαλώ να φυλάξει κυρίως την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Την Εκκλησία μας κλήρω και λαό. Την Εκκλησία μας, επαναλαμβάνω, κλήρω και λαό. Γιατί περνάμε δύσκολες ημέρες, έχουμε σαν θεσμός η Εκκλησία, αλλά και σαν ανθρώπινο καθίδρυμα η Παναγία, είναι και θεανθρώπινο καθίδρυμα είναι η Παναγία, η Εκκλησία, έχουμε ανάγκη από την Παναγία. Πολύ την παρακαλούμε μέσα στην Εκκλησία, πολλά είναι τα θεοτοκάρια, πολλά είναι τα θεοτοκία, πολλοί είναι οι ύμνοι, πολλές οι παρακλήσεις, πολλοί οι χαιρετισμοί, πολλά την λέμε. Ας μας ακούσει η Παναγία να βοηθήσει και εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας και την Εκκλησία σαν θεσμό. Και αφού είπα και αυτές τις ευχές, εύχομαι να περάσουν αυτές οι λίγες ημέρες και να αρχίσουν και αρχίσει και ο ακάθιστος ύμνος, να την ψάλλουμε όπως και την παράκληση και τον ακάθιστο ύμνο και να χαρώ κι εγώ και να βλέπω τον κόσμο στην Εκκλησία να υμνούν την Παναγία. Πάλι λέω, η Παναγία με τα πάντων ημών, νομίζω καλύτερη προσευχή. Και την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξε.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται εδώ στην ιερά κοινοβιακή σκηνή του προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου στην Παντοκρατορινή Καψάλα η επικοινωνία μας με τον γέροντα της αδελφότητος, τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη κύριον Ιωακήμ. Ο Σεπτός Αγιορείτης είχε την καλοσύνη να μας χειραγωγήσει ώστε να ενστερνιστούμε σωτηριώδη νοήματα και μηνύματα από τον παρακλητικό κανόνα στην κυρία Θεοτόκο. Εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον ευχαριστούμε και τον παρακαλούμε να μην πάυσει ποτέ να μας θυμάται στις θεοποιηθείς προς Κύριον εντεύξεις του. Ευχαριστώ επίσης τον πρωτοψάλτη και χωράρχη Παύλο Φορτωμά, καθηγητή της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής, ο οποίος με την πολυμελή εκλεκτή χοροδία του απέδωσαν κατά τη διάρκεια των εκπομπών αυτών τους ύμνους της παρακλήσεως στην κυρία Θεοτόκο. Όλους ιδιαίτερος εσάς, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευχαριστώ που και σήμερα είχτε την καλοσύνη να με συνοδεύσετε εδώ στην σκήτη του προφήτου Ηλίου στο Άγιον Όρος για να ακούσουμε μαζί τον γέροντα να μας διδάσκει. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», το οποίο είναι το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου, φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άθωνος.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου εξάλειψον το αμήμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθείς τις λόγες σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθείς ετενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε με ηθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις ειν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσαι να επί με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου, για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου, ότι επισύλληψα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο με οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών το εκ του Πατρός εφορευόμενον συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Άρτο ζωή σε ονειζούσει γενέ το μη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Βεβηλωθεί έργησα τόπισο δίλεο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο, ανάξιο υπάρχω Χριστέ τη μετουσία ει με αξίωσον.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών ημφέ των στάχην βλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέραν είδα στον ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντό σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλέωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σόνι και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτών σκήνομα τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος Θεός σχήνται προστίκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων Σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης Σου, της Αγίας Μητρός Σου δεείς εσύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα Σου. Τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων Σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων Σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιώντα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε Σου της αθανάτης και θείς μυστηρής και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός των Πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός ενήν ο δούλος Σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων Σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου Σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφυσεν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέησουν τρόγο Σου το σώμα και πείνω Σου το αίμα.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ σύ Κυρός και ο σύ Χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρίτο ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο ούτη των μυστηρίων με θέξη των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα Σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν Σου την θεότητα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων Σου, όθεν πάσα εμνήσε και νέα δέσποινα, νόον τα πλήθη δοξάζει, ως δια Σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς απίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
4: κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, που εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός στηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να βιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων, επάνγειώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντροξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Η πάσα θητήδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, Κράτσον σε αυτές και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με σοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερον ημέραν, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έτεινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, εν το φόβο αυτού και άξον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος ο Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Σε χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
1: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σκήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους. Τους πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Λοιπόν
1: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στο γενεθλίο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Φίβης, με θέμα «Η ανθρώπινη κατάκριση».
2: Εγώ χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας και η χάρη της Αγίας Φίβης μας έφερε εδώ, μας συνεκάλεσε, μας συνήγαγε εδώ. Πολλοί γιορτάζουν τη γιορτή τους με έναν λαϊκίστικο χαρακτήρα και αρκούνται να κάνουν ένα τραπέζι σε μερικούς δικούς τους, αφού δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα για διάφορες ευχές που δεν νομίζω να είναι ιδέουσα στάση έναντι του Αγίου τους, με το να δεχθούν μερικά τηλεφωνήματα ευχών από μερικούς που τους αγαπούν. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Το ότι παίρνουμε στο βάπτισμά μας, αδελφοί μου, το όνομά μας, από αυτήν τη στιγμή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος εκείνος που, του οποίου παίρνουμε το όνομα, τροποντινά έχει ταχθεί να μας προστατεύει εφόσον εμείς τον παρακαλούμε. Γι' αυτό και οι παλιοί που ήταν πιο συνετοί από μας, πάντοτε είχαν μίαν εξοικείωση με τον Άγιον του οποίου έφεραν το όνομα. Γι' αυτό και πολλές αντιλήψεις είχαν από τον Άγιό τους. Γι' αυτό πολύ καλά κάναμε σήμερα, το οποίο νομίζω πρέπει να το κάνουν όλοι οι χριστιανοί όταν γιορτάζουν, να γίνεται Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία, να προετοιμάζεται η οικογένεια να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, και ακριβώς τότε τιμάται και ο Άγιος, αλλά παίρνουμε και εμείς την χάρη από τον Άγιον για να προσπαθήσουμε να πορευθούμε μέσα σε αυτόν τον διάβολο της ζωής μας, που κακά τα ψέματα ότι τα περισσότερα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι θλίψεις, στενοχώριες, δοκιμασίες, δυσκολίες. Η χαρά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν διαβάσει κανείς το βίο τους, θα δει ότι επερνούσαν πολλές θλίψεις, διωγμούς, συκοφαντίες, κατηγόριες, μαρτύρια. Αλλά πίσω από αυτήν την θλιμμένη, την τεθλιμμένη ζωή ήταν πάντοτε η γλυκύτης της χάριτος, η γλυκύτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν εχαίροντον τη ζωή τους, διότι ο άνθρωπος δεν χαίρεται τη ζωή του αν ζει με άνεση οικονομική ή κοινωνική. Χαίρεται τη ζωή του εάν πράγματι μέσα στην καρδιά του είναι παρούσα η χάρη του παρακλήτου. Λοιπόν, σκέφτηκα όμως να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και είμαι όλοι υπόλογοι, είμαι όλοι φταίχτες, και εγώ ίδιος είμαι φταίχτης. Είναι το θέμα της κατακρίσεως, κατακρίνουμε. Και λέει κανείς, ο άνθρωπος είναι λογική οντότητα. Έχει κρίση, έχει συνείδηση, έχει θέληση, και χωρίς την κρίση δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει ο άνθρωπος, σαν λογική οντότητα που είναι, να κρίνει. Θα πει ότι αυτό το πράγμα είναι καλόν, αυτό το πράγμα είναι κακόν. Πρέπει να κρίνει για να συγκρίνει. Και ακριβώς πολλές φορές μέσα στην ημέρα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να κρίνει την πορεία της ζωής του. Κατά πρώτον, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποια πρόσωπα, για κάποια πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε να κρίνει πώς αυτά τα πρόσωπα θα πορευθούν σωστότερα, πώς αυτά τα πράγματα θα διατεθούν κατά τον καλύτερον τρόπο. Και ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος να κρίνει τα πράγματα, να κρίνει τα γεγονότα, άρα η κρίση του ανθρώπου είναι αναγκαία, διότι ακριβώς αυτή εκφράζεται και πηγάζει από τη λογική του ανθρώπου. Όμως πέραν τούτου, ο άνθρωπος με την κρίση που του έδωσε ο Θεός, που πρέπει να κρίνει μερικά αυτά γεγονότα και αυτά πράγματα, προχωράει λόγω του εγωισμού και κρίνει πράγματα που ούτε είναι υπεύθυνος, ούτε μπορεί με το να κρίνει αυτά τα πράγματα και τα γεγονότα θα αποδώσει αγαθόν αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας, και δυστυχώς είμαστε φταίχτες και είμαστε ένοχοι, και πρώτος εγώ, είναι αυτό το πράγμα, ότι πολλές φορές βλέπουμε μία πράξη ενός ανθρώπου και αμέσως τον κατακρίνουμε. Αμέσως. Πολλές φορές δεν λέμε λόγια, μπορεί να μην λέμε λόγια, αλλά μέσα στο νου μας υπάρχει η νοερή κατάκριση, η οποία είναι προηγμένη, είναι προηγείται της λογικής, της λαλουμένης κατακρίσεως, της κρίσεως των λόγων. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος κάνει κάποιο πράγμα και αμέσως τον κατακρίνουμε, λέμε αυτός είναι ψεύτης. Βλέπετε, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν είμαι σωστός, νομίζω και η δικαιοσύνη διαχωρίζει αν πεις αυτός είναι ψεύτης ή αν λέγει ψέματα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άρα λοιπόν πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, μόλις δούμε να κάνει κάποιος κάτι, αμέσως τον κατεβάζουμε από την καρδιά μας και τον καταφρονούμε. Καταφρονείται ο άνθρωπος ο οποίος το βλέπουμε και κάνει κάτι. Αλλά όμως, πολλές φορές όμως, βλέπουμε κάποιον να κάνει κάποιο πράγμα που δεν συμφωνούμε. Και πρέπει εμείς, αν είμαστε σωστοί, να διαχωρίσουμε την πράξη από το πρόσωπο. Βλέπετε ότι είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι το νόημα του Ευαγγελίου είναι πολύ βαθύ. Βλέπετε, είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ εκπληκτικό ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θρησκεύει να βρεθεί στην κόλαση. Πολύ, πολύ εκπληκτικό, αλλά δυνατόν. Πολλές φορές εγώ σκέφτομαι, ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στην κόλαση? Ο Ιούδας, που ήταν ένας εκ των 12 Αποστόλων. Ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο? Ο ληστής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάποιον να κάνει ένα πράγμα που όντως είναι λάθος, και αμέσως μέσα μας τον κατακρίνουμε, και όχι μόνο τον κατακρίνουμε, φρίξουμε για κάποιον άλλον και πραγματικά κάνουμε δικαστήριο το δωμάτιο μας, το σπίτι μας, το γραφείο μας, και πάμε και στον άλλον και διαδίδουμε αυτό το πράγμα με ένα μένος, χωρίς να είμαστε ούτε υπεύθυνοι ούτε θύματα του λάθους αυτού του ανθρώπου. Απλώς επειδή έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε εγωισμό, και αρχίζουμε και κατακρίνουμε συνεχώς, και καμιά φορά λέμε, ξέρετε, πολλές φορές λέμε, δεν κατακρίνουμε, λέμε τώρα, κατάλαβες, λέμε. Δηλαδή δεν τον θάβουμε, τον ενταφιάζουμε, ας πούμε, δεν κατάλαβες. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Όπως είχε έναν απλό γεροντάκι, ο οποίος το συναντούσα, του λέω, ξέρεις τον τάδε παππού? Ξέρω τον, είναι αυτός, είναι έτσι και έτσι, αλλά μόλις μου είπε, κάμποσες τις φημίσεις, παιδί μου, να μην κατακρίνουμε, δεν κάνει. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά γίνονται, και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιεικής στους άλλους και αυστηρός στον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να γεύεται την ταπείνωση. Διότι δεν ξέρετε, είναι δηλαδή από τα αυτά τα γεγονότα που καμιά φορά βλέπω και συναντώ, είναι, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βλέπει εις πρόσωπον, ο Θεός εις καρδία. Να σας πω ένα γεγονός το οποίο μου είπε ο πατήρ Παΐσιος και το θυμούμε. Όταν ήταν έναν διάστημα στο Σινά, Εκεί ένας παπάς Άραβας ενός χωριού ήταν απλούτσικος. Αυτός ο ευλογημένος δεν ήξερε πως από την απλότητά του έτρωγε καλά καλά και πήγαινε και λειτουργούσε. Σηκωνόταν το πρωί, έτρωγε καλά, πήγαινε λειτουργούσε. Το έλεγε αυτόν στους χριστιανούς, άρχισε να γίνεται σχόλιο. Λοιπόν, τον κάλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Λέει, τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Πήγαινε ο καημένος μετά από καιρόν με τα ζώα τότε που ήταν και ήταν δύσκολη μετάβαση. Πηγαίνει και βρίσκει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων καταϊδρωμένος. Του λέει, παππού, του λέει, πάτε, κάθισε, του λέει, και λέει, του λέει, σε βλέπω πολύ ιδρωμένο, βγάλε το εξόρασό σου να το κρεμάσεις κάπου εκεί, να, έτσι να νιώσεις πιο καλύτερα. Και ακριβώς μέσα στο γραφείο του Πατριάρχη έβγαλε το ράσο του και έμπαινε μία χτίνα του ήλιου από το παράθυρο. Και όπως ήταν η αχτίνα και φαινόταν, κρεμάζει το ράσο του πάνω στην αχτίνα του ήλιου. Σαν που η αχτίνα τα σχοινεί γι' αυτό. Άρχισε ο Πατριάρχης, σου λέει, αυτός κάτι είναι, δεν, κάτι συμβαίνει με αυτόν, το οποίο είναι, πρέπει να το δούμε με άλλον φακόν. Του λέει, πάτερ, είναι αλήθεια ότι τρώεις και πας και λειτουργείς? Του λέει, είναι αλήθεια. Καλά, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Του λέει, μακαριότατε, μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω και μετά από τη Θεία Κοινωνία να βάλω πάνω από το Χριστό φαγητό? Αυτό δεν το αντέχω. Εγώ, του λέει, τρώγω, λειτουργώ και μετά που λειτουργώ δεν πίνω ούτε νερό ούτε φαΐ μέχρι την επόμενη που θα να ξαναλειτουργήσω. Τρώω καλά καλά το πρωί, αλλά μετά που κοινωνώ δεν μπορώ να βάλω κάτι από πάνω από το Χριστό μέσα στο στομάχι μου. Βλέπετε, αυτός βέβαια δεν έκανε καλά εξωτερικά κρινόμενος, αλλά όμως επειδή είναι τόσο απλός, βλέπετε, ήταν χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά μέσα στην απλότητά του έκανε αυτό το πράγμα που εξωτερικά φαίνεται ότι ήταν μεγάλο λάθος. Και όντως αναστασώθησαν αρκετοί που το άκουσαν. Αλλά όμως επειδή τα ελαττήρια του ήταν αγνά εκ της απλότητός του, αυτός ο άνθρωπος κατά Θεόν δεν ήταν υπόδικος. Όμως εμείς, αν είμαστε εκεί, θα τον κατακρίνεμε, θα τον κοτσομπολεύαμε, θα λέγαμε και στους άλλους, θα γίνονταν ένας ντόρος μεγάλος. Ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει ώστε να μην κατεβάζει τον άνθρωπο ως πρόσωπον από την καρδιά του, αλλά και αν οι άλλοι τον κατηγορούν και τον κατακρίνουν, να προσπαθούμε εμείς να καλύπτουμε τους ανθρώπους. Όχι διότι θέλουμε να καλύπτουμε την δολιότητα και την παλιανθρωπιά, όχι, αλλά καλύπτουμε από αγάπη, και ο Θεός εκείνος ο οποίος κρίνει και είναι ο σωστός και ο μόνος κριτής, αυτός θα δώσει μια έκβαση στην όλη υπόθεση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό, αν παρατηρήσουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές οι άνθρωποι κατακρίνουμε και πολλές φορές πραγματικά μέσα μας δημιουργείται ένα μένος. Εδώ είδα άνθρωπον ο οποίος ήρθε και με συνάντησε και τόσο πολύ κατέκρινε τους άλλους που όταν ήταν μόνος του, τόσο πολύ μεγάλο πάθος, παραλαλούσε μόνος του και ύβριζε. Ξέρετε, είναι μεγάλο πάθος αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό και αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να κόψουμε αυτόν τον πάθος είναι η συνεχής αυτοκατηγορία. Το να αυτομέφεται ο άνθρωπος, να μέφεται τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να μέφεται τον εαυτό του, τότε έρχεται η χάρις η ίδια, του ανοίγει μια αυλαία, βλέπει τον εαυτό του, βλέπει τα λάθη του και κατά έναν θαυμαστόν τρόπο δεν απελπίζεται που βλέπει τα λάθη του, αλλά αντιθέτως αισθάνεται μια χαρά, αισθάνεται μια ικανοποίηση, αισθάνεται μια νευροσύνη. Διότι γιατί νομίζετε? Διότι βλέποντας τα λάθη του που το βοηθά και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει να ταπεινώνεται. Διότι ακριβώς η χάρη έρχεται και μας βοηθά να δούμε τα λάθη μας. Διότι ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να, έτσι, να εφημιστούν, ξέρω εγώ, να έχουν μια καλή έξοδο, μια καλή μαρτυρία, πολλοί έχουν πάρα πολύ άγνοια, πολλές φορές έρχονται στο Αγιώρος και του λένε, πατέρα, να εξομολογηθούν. Λέει, εγώ δεν έχω τίποτε, είμαι μια χαρά, είμαι, μου λέει κάποιος, ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού μου. Λοιπόν, γιατί νομίζετε? Διότι δεν έχουν το γνώδι σε αυτόν το οποίο το είχαν ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες πριν Χριστού. και να ξέρετε ότι το γνώθις αυτόν το οποίον το δημιουργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εφόσον ο άνθρωπος το ζητήσει όμως. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ελευθέρα ζώσα λογική οντότης που πρέπει και ο ίδιος να συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Εάν εμείς το ζητήσουμε, τότε έρχεται η χάρη σιγά σιγά ανάλογα με την χάρη που έχουμε μέσα μας, διότι πολλές φορές θα μας δείξει το τι πολλές αμαρτίες έκαναμε, πολλές φορές δεν θα το αντέξουμε, αλλά μας λέει σιγά σιγά, μας δείχνει τον εαυτό μας. Και τότε ο άνθρωπος ο οποίος έχει τροφήν ταπεινοφροσύνη μπροστά του, εάν του δείξει η χάρης το τι αμαρτίες και το τι σφάλματα έχει, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνει. Πώς κρίνουμε? Έρχεται ένας άνθρωπος μπροστά μας, κλείνουμε το μάτι στον άλλον. Αυτή είναι κατάκριση. Όταν κλείνεις το μάτι στον άλλον και του κάνεις έναν σημείο το οποίο είναι μορφασμός, αλλά μορφασμός καταφρονήσεως για το πρόσωπο, πολλές φορές αυτό είναι πιο χειρότερο από το να μιλήσεις κατά κρίνον τον άλλον με τα λόγια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τις εξωτερικές του εκδηλώσεις πρώτον, τις εξωτερικές του πράξεις, και όταν αρχίζει αυτό να το προσέχει, τότε αρχίζει και προσέχει και τα εσωτερικά του νοήματα, και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Ξέρετε ότι στο βίο του Αποστόλου Πέτρου γράφει ότι όταν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό, ξέρετε ότι τον αρνήθηκε μόλις έκραξε ο πετεινός. Και λέει στο βίο του Αποστόλου Πέτρου ότι μόλις ο Απόστολος Πέτρος όλη τη ζωή άκουε πετεινόν και έκραζε, αμέσως έκλαιγε. Γιατί ενθυμείτο το αμάρτημα της αρνήσεως που αρνήθηκε τον Χριστό. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μας δημιουργεί πεσημισμό, δεν μας δημιουργεί απαγοήτευση, δεν μας δημιουργεί απελπισία, αλλά μας δημιουργεί μια ζωηράδα εσωτερική. Και αυτή η ζωηράδα εσωτερική είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: αυτόν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος προσπαθεί να ταπεινούται, αλλά η ταπείνωση δεν έρχεται με κανένα μαγικό τρόπο. Καταλάβετε, και πολλές φορές βλέπω διάφορους ανθρώπους. Μου έλεγε κάποιος πνευματικός ότι πήγαν μερικοί να εξομολογηθούν και πήγαινε ο άλλος πιο μπροστά από τον διπλό και αρχίζει και τσακώνονταν. Εσύ εμένα θα μου κάνεις, εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και αυτός δεν ήταν περίμενε να εξομολογηθεί. Και άρχισε να επηρεάζει τον εαυτό του και να λέει την καταγωγή του, το επάγγελμά του και την κοινωνική του θέση. Και να φωνάζουν. Αυτός ο καημένος πάει με να εξομολογηθεί, αλλά ξέρει γιατί πάει να εξομολογηθεί. Διότι ακριβώς δεν ξέρει τον εαυτό του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλες οι παρεξηγήσεις που γίνονται, είτε στα αντρόγινα, είτε στη δουλειά μας, είτε με τους συνεργάτες μας, είναι διότι δεν υπάρχει η ταπείνωση η οποία να μας βοηθάει να βλέπουμε τον εαυτό μας με αυστηρότητα, χωρίς να απαγοητευόμεθα, και να βλέπουμε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας, με διάθεση νυχτηρμοσύνης, με διάθεση επιοικίας, με διάθεση αγαπητική. Διότι βλέπετε, πότε είπε ο Χριστός για τη γνησιότητα των μαθητών του? Πώς το είπε? «Εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Άρα λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να βρίσκουμε τα αμαρτήματά μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στον εαυτό μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στην καρδία μας, και τότε έρχεται και η διάθεση της συγγνώμης. Και αν όντως η συνείδησή μας πόσον την εκλεπτύνουμε, τόσο δυνατή γίνεται και τόσο ακριβής γίνεται όσον την παρατηρούμε, θα μας λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον ελείπησα. Θα πάω να του πω συγγνώμη. Όπως κάποιος που ήρθε να γίνει μοναχός σε εμάς και κάτι σαν αρχάριος που ήταν φιλοξενούμενος καταρχήν, λέει, έκανε κάτι σε κάποιον, του λέει να πάω να του πει συγγνώμη. Και μου λέει, μη σε παρακαλώ γέροντα, εγώ ποτέ δεν είπα συγγνώμη στη ζωή μου. Του λέω, παιδί μου, να πας στο καλό, για εδώ δεν κάνεις. Και έφυγε. Δεν είπε συγγνώμη στη ζωή του και το είχε και το καυγά του. Άρα αυτός θα γίνει μοναχός και να μπορέσει και να μην θέλει να πει συγγνώμη, τουλάχιστον δεν είπες μέχρι τώρα, από τώρα να λες. Όχι, δεν έλεγε. Διότι ακριβώς είχε μόνιμον και ριζωμένον τον εγωισμό μέσα του και ήταν μονίμως υπερήφανος. Δεν λέω και η υπερηφάνεια θα μας πολεμήσει και εγώ η εγωισμός θα μας πολεμήσει και η κοινοδοξία θα μας πολεμήσει, αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και να μπορέσουμε να είμεθα άνθρωποι με συγγνώμη, να λέγουμε πραγματικά εις τον άλλον που τον λυπήσαμε, να μην ντρεπόμεθα να του πούμε ότι εφταίξαμε. Και τότε ακριβώς θα αισθανόμεθα αυτήν την παρηγοριά, αυτήν την χάρη, αυτήν την ελάφρυση, αυτήν την χαρά, αυτήν την παράκληση που μας δίνει η ταπείνωση, και τότε, όπως είπα, θα βλέπουμε τον άλλον με έναν αγαπητικό φρόνημα, με μια αγαπητική διάθεση, και θα προσευχόμεθα για τον αδελφό μας. Βλέπουμε κάποιον και κάνει κάποιο λάθος, που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά θα το σκεπάσουμε και θα προσευχηθούμε γι' αυτόν. Και τότε να ξέρετε ότι πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στην οικογένεια θα ελύνονταν, εάν πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχου πειρασμόν έως εσχάτου αναπνοής.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η ανθρώπινη κατάκριση», που εκφωνήθηκε με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Φίβης.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μάρτυρα Σόζοντα. Νεανίας Άλκημος ως επιστά στο σταδίο, στρατιώτης άριστος του ζωοδό του Εδίχθης, τούτου γάρ την δυναστεία διασωσμένος, έλυσε στον παρανόμων τα σεπινίας και νομίμως εναθλήσας σώζων θεόφρον, σώζεις τους δούλους σου. Ο Άγιος Μάρτης Σόζων καταγόταν από τη Λικαονία, η οποία είναι μέρος της Καπαδοκίας, δηλαδή της Καραμανίας, και συνορεύει προς νότο με την Κιλικία. Ήκμασε

το έτος 288 και ονομαζόταν αρχικά Ταράσιος. Αφού πίστεψε στο Χριστό, έλαβε το θείο βάπτισμα και μαζί με τον προηγούμενο ασεβή βίο απέρριψε και το πρώτο όνομά του και μετονομάστηκε Σόζον. Ζούσε σε εκείνη την περιφέρεια έχοντας ως έργο του τη βοσκή των προβάτων. Αλλά έγινε ταυτόχρονα και επιμένας ανθρώπων. Γιατί σε όσους τόπους μετέβαινε με το πίμνιό του για να βοσκήσει αυτό, σε όλους τους ανθρώπους τους οποίους συναντούσε, μιλούσε με λόγια ευσεβή, κήρυττοντας τα σωτήρια διδάγματα του Ευαγγελίου και πολλούς από εκείνους κατόρθωνε με τη διδασκαλία του να οδηγεί στη μάνδρα του Χριστού. Ο λαμπρός αριστεύς της Θείας Πίστεως ήταν ηλαρός, πράος και γλυκύτατος στο χαρακτήρα, έχοντας το θέλημά του στηριγμένο στο νόμο του Κυρίου και αυτόν μελετούσε μέρα νύχτα και με αυτή την πολιτεία του αληθινά αξιώθηκε να απολαύσει ο Τρισμακάριος τον μακαρισμό του προφητάνακτος Δαβίδ. Με αυτόν τον τρόπο περνούσε ο Μακάριος Όζων τη ζωή του και έτσι πολιτευόταν στον κόσμο. Έτυχε μάλιστα να βρεθεί μια φορά σε ένα μέρος όπου υπήρχε δροσερή πηγή και γύρω από αυτή άφθονη χλόη, στην οποία άφησε το πίμνιό του να βοσκήσει. Εκεί που καθόταν και πρόσεχε τα πρόβατά του, του ήρθε γλυκύτατος ύπνος και ταυτόχρονα μια οπτασία, η οποία τον ενθάρρυνε και τον ενίσχυσε ακόμη περισσότερο προς την ευσέβεια. Τον έκανε θερμότερο και του έδωσε θάρρος. Έπειτα η οπτασία του αποκάλυψε τη χάρη, η οποία έμελε να έρθει από τον ουρανό σε εκείνο τον τόπο. Άκουσε δηλαδή φωνή η οποία του έλεγε ότι αυτός εδώ ο τόπος και η χώρα θα αποβούν σε ωφέλεια πολλών ανθρώπων διότι θα βρουν τη σωτηρία τους και θα δοξάζουν την Αγία Τριάδα. Αφού σηκώθηκε από τον ύμνο καλός ποιμένας, ο Μακάριος Όζοντας ήρθε στην Πομπιούπολη. Παρατήρησε καλά και είδε ότι η ασέβεια και η ειδωλολατρεία υπήρχαν εκεί σε μεγάλη ακμή και αύξηση. Η δε χριστιανική πίστη και ευσέβεια προς τον αληθινό Θεό ήταν όλος διόλου παραμελημένη και περιφρονημένη. Ο Σόζον δεν το υπέμεινε αυτό, δεν το βάσταξε η ψυχή του, αλλά αμέσως μια μεγάλη και οξύτατη ορμή και προθυμία μπήκε στην καρδιά του. Ένας δρυμής πόνος τον κυρίευσε ολόκληρο, ώστε ήρθε κοντά στο ναό εκείνων των ασεβών, στον οποίο στεκόταν ένα χρυσό άγαλμα. Αμέσως έσπασε το δεξί χρυσό χέρι του και αφού το πούλησε σε χρυσοχώους αντί μεγάλης αξίας, μοίρασε όλα τα χρήματα τα οποία πήρε στους φτωχούς της πόλης. Την πράξη αυτή ο Μακάριος Σόζον την έκανε κρυφά, χωρίς να τον αντιληφθούν οι νεοκόροι, οι οποίοι όταν είδαν τον ακροτηριασμό του αγάλματος, άρχισαν αμέσως να συλλαμβάνουν πολλούς αθώους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία ανάμειξη στο έργο αυτό και να τους σύρουν στο δικαστήριο ως ενόχους της ιεροσυλίας για να δικαστούν και τιμωρηθούν. Μάλιστα, τους θεωρούσαν ως τους πλέον μυαρούς και από όλους τους κακούργους, όσους είχαν κλεισμένους στο δεσμοτήριο, επειδή δήθεν είχαν διαπράξει μεγάλη ιεροσυλία και είχαν βλάψει το άγαλμα της θεότητάς τους. Κανείς δεν ήθελε να έρθει σε βοήθεια των δύστυχων εκείνων αθώων, αλλά και όσοι ήταν φίλοι τους, τους αποστρέφονταν, ακόμη και οι δεσμοφύλακες. Διότι οι ασεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι θα φανούν ευχάριστοι στη θεότητά τους εάν συμπεριφέρονταν με σκληρότητα απέναντι στους συλληφθέντες. Αλλά ο γενναίος αθλητής επεθύμησε να παρουσιαστεί και να ομολογήσει ότι αυτός ήταν ο αυτουργός της πράξης και να απολύσει και σώσει τους αθώους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν οι ταλέποροι κανένα από τα συμβάντα. Έτσι και έγινε. Ο Σόζον εμφανίστηκε στους νεοκόρους και ανήγγειλε την αλήθεια. Οι νεοκόροι όταν άκουσαν αυτά τον συνέλαβαν αμέσως και τον έφεραν μπροστά στον ηγεμόνα της Κιλικίας Μαξιμιανό, ο οποίος έδειχνε μεγάλη σπουδή για την αύξηση και επικράτηση της ασέβειας, εκτελώντας αυστηρά το βασιλικό διάταγμα το οποίο είχε εκδοθεί εκείνες τις ημέρες. Ο ίδιος είχε διατάξει να προσφέρουν μεγαλοπρεπή και πολυδάπανη θυσία στο χρυσό εκείνο άγαλμα, το οποίο τιμούσαν στην πόλη, θέλοντας με αυτό να φανερώσει επιδεικτικά στο πλήθος τη δυσιδαιμονία την οποία είχε στα είδωλα και να φανεί με αυτόν τον τρόπο αρεστό στο βασιλιά. Αφού κάθισε ο ηγεμόνα σε υψηλό βήμα, διέταξε να του παρουσιάσουν το μάρτυρα, προς τον οποίο με κάθε σοβαρότητα, υπερηφάνεια και με βλέμμα υπερφύαλο, είπε: «Πώς ονομάζεσαι? Ποια είναι η θρησκεία σου και από ποια χώρα είσαι?» Ο μάρτυρας απάντησε: «Οι γονείς μου όταν γεννήθηκα με ονόμασαν Ταράσιο, αλλά στο θείο βάπτισμα με μετονόμασαν Σόζοντα. Πατρίδα μου είναι η Λυκαονία, διότι εκεί γεννήθηκα. Στην πίστη είμαι χριστιανός και το Χριστό, το μόνο αληθινό Θεό, προσκυνώ και λατρεύω, ο οποίος έκτισε τον ουρανό και τη γη.
ρώτησε τότε ο Μαξιμιανός. «Ποια αφορμή σε έφερε εδώ σε αυτή την πόλη?» Ο Άγιος Όζων απάντησε. «Ποιμένω μία πίμνη προβάτων και περιέρχομαι τον τόπο προς βοσκήν αυτών. Οποιοδήποτε μέρος βρω με άφθονη χλώη και διαυγή ύδατα, το οποίο να είναι κατάλληλο προς βοσκή, σε κάθε καιρό του χρόνου, σε αυτό οδηγώ τα προβατά μου για να βοσκήσουν». Λέγει ο Μαξιμιανός. «Πώς τόλμησες να διαπράξεις μια τόσο μεγάλη ασέβεια και να αφαιρέσεις τη δεξιά χείρα της θεότητας?» Σε αυτά αποκρίθηκε ο Άγιος λέγοντας ότι αυτό το οποίο έπραξα δεν είναι κανένα τολμηρό έργο, ούτε κάποιος θα ήθελε να το θεωρήσει ως έγκλημα, μου φαίνεται ότι και η δική σου θεότητα το μαρτυρεί, διότι αυτή ούτε οργή έδειξε εναντίον μου όταν της αφαίρεσα το χέρι, ούτε μίλησε, ούτε καν αγανάκτησε διότι έπαθε κάποια φοβερή ύβρη και κατεσκήνη, αλλά ούτε υβριστήσα έκανε κάποιο κακό σε μένα που την ύβρισα. Αλλά αν ίσως λάμβανε φωνή, μου φαίνεται ότι αυτή περισσότερο θα σας κατηγορούσε φανερά ότι αφήσατε το δημιουργό των όλων και στραφήκατε προς την άψυχη ύλη, λίθους, ξύλα και μέταλλα, θεωρείτε αυτά ως Θεό και αυτά λατρεύετε και φανήκατε αχάριστοι και αγνώμονες προς τον Ευεργέτη». Είπε τότε ο ηγεμόνας: «Εάν αληθινά θέλεις όχι μόνο να λάβεις συγχώρηση για όσα έπραξες, αλλά ακόμη και μεγάλες αμοιβές, άφησε τις φλιαρίες και σώσε σώζον τον εαυτό σου και έλα να προσκυνήσεις τους θεούς». Ο Δεμάρτης απάντησε: «Και πώς δεν είμαι εγώ περισσότερο ανέστητος και από αυτή τη θεότητά σας, αφού θα προτιμήσω να τιμώ αυτήν, η οποία ούτε τον εαυτό της δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί όταν κατατροπιάστηκε από εμένα? Ούτε μια φωνή άφησε, ούτε προσκάλεσε κανένα σε βοήθεια, ούτε αν ήθελε να πάθει και τα χειρότερα, ήταν ικανή να διαμαρτυρηθεί. Πρόσεξε λοιπόν, ηγεμόν, μήπως με το να τιμάς, να πλάθεις, να κατασκευάζεις κάθε μέρα θεούς και να μεταπλάθεις άλλους, πρόσεξε λέγω, μήπως πράττοντας έτσι, κάνεις χειροτεχνία τη δημιουργία θεών». Τότε ο Μαξιμιανός, βράζοντας από θυμό, παρέδωσε το μάρτυρα σε πικρές τιμωρίες και φοβερά βασανιστήρια. Αρχικά έξεσαν το σώμα του με σιδερένια νύχια. Το οδυνηρότατο αυτό βασανιστήριο έφτασε μέχρι τα οστά του μάρτυρα, ο οποίος επικαλούνταν τη βοήθεια και συμμαχία του Θεού με μεγάλη λαρότητα και απάθεια, υπομένοντας τη σκληρή αυτή τιμωρία σαν να ήταν το σώμα του από σίδερο και έμενε απαθέστερος και από αυτούς ακόμη τους βασανιστές του.

Ο Μαξιμιανός, βλέποντας την υπομονή του μάρτυρο σώζοντος, άρχισε να μεταχειρίζεται άλλου είδους βασανιστήρια. Διέταξε να φορέσουν στον αθλητή υποδήματα, τα οποία είχαν μέσα σιδερένια καρφιά, και να τον αναγκάσουν να βαδίσει. Εκείνος ο Μακάριος δεν αισθανόταν καθόλου πόνο και έτρεχε σαν να πατούσε πάνω σε τριαντάφυλλα. Μάλιστα, καθώς έβλεπε να τρέχει από τα κατατρυπημένα του πόδια άφθονο αίμα, νόμιζε ο Αείδημος ότι περιβρεχόταν από κάποιο ευχάριστο και γλυκύτατο νερό, ενώ τους χλεβασμούς του τυράννου και τους εμπεγμούς των παρευρισκομένων θεωρούσε σαν επιφημίες και εγκόμια. Παρότι ο αθλητής του Χριστού ήταν καταματωμένος, φαινόταν ότι ήταν στολισμένος καλύτερα και ομορφότερα και από ότι ήταν στολισμένος ο ηγεμόνας με τη χλαμίδα του αξιώματός του. Έπειτα άρχισε ο Μαξιμιανός να τον εμπέζει και να του λέει: «Αύριο, όταν θα βγει η θεότητα, να παίξεις τον αυλό σώζον και σου ορκίζομαι ότι αυτή η ίδια θα σε απαλλάξει αμέσως από κάθε τιμωρία και ποινή και θα σε αθωώσει από το έγκλημα το οποίο έπραξες εναντίον της». Σε αυτά ο μάρτης απάντησε: «Εσύ λέγεις αυτά για να εμπέξεις και χλεβάσεις σε μένα με το να σε παρακινεί ο κακός δαίμονας τον οποίο φέρεις στα σπλάχνα σου. Εγώ όμως γνώριζε ότι μετά από το μεγάλο καλό το οποίο αξιώθηκα να απολαύσω, το Άγιο Βάπτισμα δηλαδή, έπαιζα με χαρά τον αυλό μου στους αγρούς όπου σύγναζα τα πρόβατά μου στη βοσκή, καλώντας αυτά με τον ήχο του μουσικού οργάνου, και τώρα άδω στον Κύριό μου άσμα κενών κατά τον προφητάνακτα, με το οποίο ευαγγελίζομαι τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, την οποία ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός οικονόμησε, γενόμενος άνθρωπος, σταυρωθείς και αναστάς. Η δε δική σου θεότητα θα στέκεται σαν όνος έναντι του αυλού κατά την παροιμία, με το να είναι όλος διόλου άψυχη και ανέσθητη». Όταν άκουσε τα λόγια αυτά, ο Μαξιμιανός έγινε θηρίο από το θυμό του εναντίον του μάρτυρος και διέταξε να τον μαστιγώσουν σκληρότερα από πριν, τόσο ώστε με τη βάσανο αυτή, όπως είπε, να σαλευθούν οι αρθρώσεις και οι σύνδεσμοι των οστών του, να διαλυθεί κάθε αρμονία του σώματός του και να εκχυθούν όλα τα εντόστια του σαν το νερό. Έπειτα διέταξε με φοβερή απειλή να ανάψουν φωτιά, μέσα στην οποία να ρίξουν ό,τι λείψαν από μήνυα από τα μέλη του μάρτυρου σώζοντος, μετά τη σκληρότατη μαστίγωση, και να κατακαεί και να μην τύχει ούτε τη σταφής την οποία δέχονται όλοι οι άνθρωποι. Όλες οι διαταγές του Μαξιμιανού εκτελέστηκαν και με τις φοβερές πληγές τις οποίες προκαλούσαν οι δήμοι στο μάρτυρα με τις μαστιγώσεις, έπεφταν κομμάτια-κομμάτια οι σάρκες του και απογυμνωνόταν η εσωτερική διάπλαση του σώματός του, ώστε να φαίνονται τα εντόστια του. Ο δε γενναίος του Χριστού αθλητής φαινόταν σαν να βρισκόταν μέσα σε κάποιο ωραιότατο κήπο ή χλωερό λιβάδι, κόβοντας ανοιξιάτικα λουλούδια. Πάνω στη χαρά αυτή και αγαλίαση, παρέδωσε ο Μακάριος την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Αμέσως άναψαν οι δήμοι τη φωτιά και καθώς η φλόγα της ανέβαινε ψηλά, ξαφνικά ακούστηκε φοβερή βροντή, η οποία προξένησε φρίκη και τρόμο στους παρευρισκομένους, και συγχρόνως μια δυνατή βροχή με χαλάζι κατέπεσε και διασκόρπισε τους δημίους, οι οποίοι έγιναν άφαντοι. Οι φιλομάρτυρες, και μάλιστα οι πλέον θερμότεροι και επισημότεροι από τους χριστιανούς, βρήκαν κατάλληλη ευκαιρία, επειδή δεν τους εμπόδιζε κανείς, ούτε και τους έβλεπε, και με πολύ χαρά περισυνέλεξαν τα μαρτυρικά λείψανα. Στο διάστημα αυτό ήρθε πλέον και η νύχτα. Αλλά και αυτή ακόμη δεν έφερε κανένα εμπόδιο στο ευσεβές έργο τους, γιατί ακριβώς δεν ήταν νύχτα και σκοτάδι η νύχτα εκείνη, διότι φως λαμπρότατο έλαμπε θαυμάσια και διευκόλυνε τους ευσεβείς και ευλαβείς εκείνους χριστιανούς, ώστε να διακρίνουν τα εναπομείναντα μέλη του μάρτυρος, και έτσι πολύ εύκολα με αυτή τη φωταυγία τα συνέλεξαν όλα και τα έθαψαν με πολύ ευλάβεια και κατάνοιξη την 7η ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου. Το δε φως το οποίο τους οδήγησε στη συλλογή των ιερών μελών ήρθε και πάνω στον τάφο και παρέμεινε εκεί μέχρι να γίνει η ταφή όλων των λειψάνων. Μετά την ταφή η νύχτα έλαβε πάλι το φυσικό σκοτάδι, και έτσι με όλα αυτά τα σημεία ο Θεός αντιδόξασε το μάρτυρά του σώζοντα, ανακηρύσσοντάς τον λαμπρό στεφανίτη και αθλητή. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος την 7η Σεπτεμβρίου, ημέρα του μαρτυρίου του.

υπέρλαπλος Στεφανηφόρος, ένδοξος μάρτυρος του Χριστού, Άγιος Σόζων, υμνείται μεγαλοπρεπώς μέσα από τις συνταχθήσεις προς τιμήν του ασματικές ακολουθίες και μέσα από τον παρακλητικό κανόνα, τον οποίο εκπώνησε το 1977 ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυθύμνης Ιάκωβος Μαλιαρός. Ο Άγιος Σόζων τιμάται ιδιαίτερα από τους ναυτικούς και τους νησιώτες, αφού η ζωή και το αγωνιστικό φρόνημα του Αγίου, ο οποίος κατέστη όχι μόνο ποιμένα στον άλογων αλλά και των λογικών προβάτων, αποτελούν για τον απλό κάτοικο των νησιών της πατρίδας μας ένα δυνατό έναυσμα για την έναρξη μιας καλύτερης ζωής. Γι' αυτό και Άγιος Σόζων αποκαλείται από τον Ορθόδοξο Ελληνικό λαό με την προσωνυμία Άγιος Σώστης και Άγιος Σόζος, και συχνά οι ναυτικοί τον επικαλούνται για να του σώσει από τις θαλασσοταραχές, λέγοντας «Άγιε μου Σώστη, σώσε μας». Στο ακριτικό αιγαιοπελαγίτικο νησί της Λίμνου, ο Άγιος Σόζων έχει καθιερωθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα ως πολιούχος και προστάτης Άγιος του νησιού, αφού ανέκαθεν αυτόν θεωρούσαν οι Λίμνοι ναυτικοί ως σωτήρα και προστάτη τους, και σε αυτόν κατέφευγαν οι κάτοικοι του νησιού με παρακλήσεις και τάματα όταν πρόσμεναν τους θαλασσοδαρμένους συγγενείς τους. Είναι ενδεικτικό ότι και η εορτή του στις 7 Σεπτεμβρίου αποτελεί για τους απανταχού της γης ευρισκομένους Λιμνίους τον συνδετικό κρίκο που τους ενώνει με την πατρίδα τους. Ο ναός του Αγίου Σόζοντος βρίσκεται στην νοτιοανατολική ακτή της Λίμνου, κοντά στο χωριό Φυσίνη. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο ναός κτίστηκε ύστερα από υπόδειξη του ίδιου του Αγίου, ο οποίος παρουσιάστηκε σε κάποιον ευσεβή βοσκό και του υπέδειξε τον τόπο όπου ήθελε να κτιστεί ο ναός και να τοποθετηθεί η εικόνα του. Μάλιστα, του υπέδειξε και το δρόμο που θα ακολουθούσε, αφού καθώς περπατούσε, πίσω του ήταν νύχτα, ενώ μπροστά του υπήρχε φως και ήταν ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε στον τόπο που κτίστηκε ο ναός του Πολιούχου της Λίμνου Αγίου Σόζοντος, ο οποίος από τότε μέχρι και σήμερα αποτελεί παλιμνιακό προσκύνημα. Ο Άγιος Σόζων τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια και στην Αίγινα, αφού στο χωριό Πέρδικα έχει ανεγερθεί περικαλός ιερός ναός επ' ονόματί του, στον οποίο σειραίουν πολυπληθείς προσκυνητές την ετήσια λαμπρά πανηγυρί του. Ιδιαίτερα λαοφιλής είναι ο Άγιος και στα νησιά των Κυκλάδων, αφού οι επ' ονόματι του Αγίου Ναή, που είναι γνωστοί με το όνομα Άγιος Σώστης, κοσμούν στα κυκλαδίτικα νησιά παραθαλάσσιες περιοχές, οι οποίες φέρουν το όνομά του, όπως στην Τίνο, τη Μύκονο, τη Σέριφο, τη Σύφνο, τη Μήλο και την Κύθνο. Αξιόλογος είναι ο παλαιός ιερός ναός του Αγίου Σόζοντος στην Απολωνία της Σύφνου, με το ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο και τη φορητή εικόνα του Αγίου του 1663. Σε αυτή την εικόνα ο Άγιος εικονίζεται ολόσωμος και περιστοιχίζεται από 9 σκηνές του βίου του. Στη Σύφνο, ο Άγιος Σόζων τιμάται επίσης με ναούς επ' ονόματί του στο Κάτω Πετάλι και στα Μεταλλεία στη βορειοανατολική ακτή του νησιού, όπου στην εορτή του τελείται ένα από τα ωραιότερα συφνέικα πανηγύρια. Αξιομνημόνευτη είναι και η Βυζαντινή Ιερή Ναή του Αγίου στον Ορχομενό Βιωτίας και στο Γεράκι Λακωνίας, ενώ στην Αθήνα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σόζοντος εορτάζεται πανηγυρικά στον θεμελιωθέντα το 1898 ιστορικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Λεωφόρο Συγκρού, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός με την προσωνυμία Άγιος Σώστης. Από τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου φυλάσσονται στις ιερές μονές Σταγιάδων Καλαμπάκας, Παναγίας Κρεμαστής Ηλίας και Κίκου Κύπρου. Σώζον του Σωτήρος ο Αριστεύς, όταν παρατάξεις διολέσας των δυσμενών, σώζει τους σους δούλους της τούτων επιρίας, Χριστών καθηκετεύων σωθήνε άπαντας. Στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Τα κείμενά της επιμελήθηκε η θεολόγος Ειρήνη Πιτσικάλη με τη βοήθεια του μεγάλου συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας Μηνός Σεπτεμβρίου και των ιστοσελίδων Σύνδεσμος Κληρικών Χίου και Ορθόδοξος Συναξαριστής. Στο μικρόφωνο ήταν η ίδια, ενώ στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Παναγιώτης Γιαννής, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, καθώς και όλους εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Σπύρο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρού Σεραφείμ και την βοήθεια όλων όσων διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Κυριακή 14η Ματθαίου, και πάλι θα μπούμε μέσα σε αυτόν τον γλαφυρό και τόσο δυνατό και αληθινό παραβολικό λόγο του Κυρίου. Μας μιλά για την Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι πολύ δύσκολο να κατανοήσει ο άνθρωπος αυτό που πραγματικά είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Το κατανοεί εκείνος, ή μάλλον δεν το κατανοεί, αλλά το ζει εκείνος που έχει αυτήν την εμπειρία. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει αυτήν την εμπειρία, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών γίνεται εμπειρία για τους ανθρώπους, όταν δεν έχει αυτήν την εμπειρία, είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει, και γι' αυτό συνήθως όταν αναφέρεται στη Βασιλεία των Ουρανών ο Κύριος μιλά μέσα από παραβολές. Να μπορέσει ο άνθρωπος σταδιακά να περάσει στην κατανόηση και από την κατανόηση να ποθήσει, να επιθυμήσει, να αγωνιστεί και να βιώσει αυτήν την Βασιλεία των Ουρανών. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η Βασιλεία των Ουρανών ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και το βίωμα είναι το να ζήσει ο άνθρωπος τον Χριστό. Και γι' αυτό η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι αυτό το οποίο θα συναντήσει ο άνθρωπος όταν φύγει μέσα από τον βίο και βρεθεί στην αιωνιότητα. Στη Βασιλεία των Ουρανών δεν βρίσκεται ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον χρόνο ή τον βίο και μπαίνοντας μέσα στην αιωνιότητα. Τη Βασιλεία των Ουρανών την ζει ο άνθρωπος. Και βέβαια μάρτυρες για το γεγονός αυτού του βιώματος και αυτής της εμπειρίας είναι οι Άγιοι μας. Μας λέει λοιπόν ότι η Βασιλεία των Ουρανών στη συγκεκριμένη παραβολή, μας λέει ο Κύριος, ότι μοιάζει με ένα βασιλέα ο οποίος ετοιμαζόταν να κάνει τους γάμους του Υιού του και έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους καλεσμένους τους γάμους, αλλά αυτοί δεν ήθελαν να έλθουν. Να σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Η Βασιλεία των Ουρανών πάντοτε παρουσιάζεται ως γάμος. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει γάμος? Γάμος σημαίνει, σημαίνει σχέση, σημαίνει ένωση, σημαίνει αγάπη, σημαίνει έρωτας. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας πολλές φορές στέκονται σε αυτήν την αγάπη και σε αυτόν τον έρωτα που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο. Και βέβαια σε αυτήν την αδιαφορία την οποία έχει ο άνθρωπος για τον Θεό. Έρωτας, αγάπη, σχέση ο Θεός προς τον άνθρωπο, αδιαφορία ο άνθρωπος προς τον Θεό. Και γι' αυτό ο Κύριος εμφανίζεται ως νυμφίος. Ως νυμφίος εμφανίζεται. Γιατί ο άνθρωπος όμως, έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί ο άνθρωπος αδιαφορεί? Γιατί ο άνθρωπος αδιαφορεί? Γιατί έχει την αίσθηση ότι με άλλους μπορεί να παντρευτεί, μπορεί να ενωθεί. Μέσα στις παραβολές και μέσα από πρόσωπα τα οποία πλησιάζουν τον Κύριο βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κάποιους γάμους. Κάποιοι από αυτούς χωρίζουν γιατί συνειδητοποιούν ποιος είναι ο πραγματικός νυμφίος. Και κάποιοι από αυτοί επιμένουν σε έναν γάμο μέσα στον οποίο δεν αναδεικνύεται ούτε τιμάται ο άνθρωπος, αλλά διαλύεται και αφανίζεται.
Ας θυμηθούμε το Ζακχαίο. Ο Ζακχαίος ήταν παντρεμένος. Όχι βέβαια με την σύζυγό του και την οικογένεια την οποία έχει αποκτήσει και το σπιτικό το οποίο έχει ανοίξει, στο οποίο υποδέχεται μετά τη συνάντηση στη σικομουριά τον Χριστό. Ο Ζακχαίος ήταν παντρεμένος με την πλεονεξία του και συνήθως ο άνθρωπος που παντρεύεται με τέτοιες καταστάσεις είναι δίγαμος ή έχει παντρευτεί και πολλά άλλα. Ο Ζακχαίος είναι παντρεμένος και με την πλεονεξία του και με τη φιλοδοξία του. Είναι αρχιτελώνης, τα έχει καλά με τους κατακτητές και με τις πλάτες των κατακτητών αρπάζει με την βία, με την τρομοκρατία την οποία άσκει τον κόπο, τον μόχθο των συμπατριωτών του. Είναι παντρεμένος. Όμως μέσα σε αυτό τον γάμο συνειδητοποιεί ότι πνίγεται και κάποια στιγμή θέλει να δει, εζήτη ειδήν τον Ιησούν, θέλει να δει ποιον, να δει εκείνον ο οποίος είναι ο ωραίος σκάλι παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων, να δει τον πραγματικό νυμφίο. Αυτό θέλει να δει. Αυτό θέλει να δει. Και από τη στιγμή που τον βλέπει, χωρίζει από τον προηγούμενο γάμο ή μάλλον από τους γάμους τους οποίους είχε συνάψει πριν συναντήσει τον Χριστό, πριν διαπιστώσει την ωραιότητά του και πριν ποθήσει την αιωνιότητά του. Είναι παντρεμένος ο Ζακχαίος. Ο Ματθαίος, ο τελώνης, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος με το τελώνιον. Μάλιστα ο ίδιος μας περιγράφει ότι ήταν καθήμενος επί το τελώνιον όταν τον συνάντησε ο Κύριος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ήταν ακινητοποιημένος, καθήμενος. Μας θυμίζει πραγματικά τον προφητικό λόγο, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη. Ήταν παντρεμένος με μία κατάσταση η οποία τον είχε βυθίσει σε ένα σκοτάδι. Όταν ο Κύριος του λέει ακολούθημη, είναι πρόσκληση, είναι το προσκλητήριο του γάμου το ακολούθημη. Είναι το προσκλητήριο του γάμου. Αυτός τεινάζεται πάνω, τα αφήνει όλα πάνω στο τελώνιο, μια περιουσία ολόκληρη. Αυτά με τα οποία πριν ήταν παντρεμένος ξαφνικά τα παίρνει διαζύγιο, τα εγκαταλείπει. Το ακολούθημη είναι το προσκλητήριο του γάμου, το οποίο έρχεται στον καθένα από εμάς. Η Αγία Φωτεινή, η οποία σκοτεινή πηγαίνει στο πηγάδι του Ιακώβη, η Αγία Φωτεινή είχε προσπαθήσει να παντρευτεί. Είχε προσπαθήσει να παντρευτεί, είχε 5 άνδρες και αυτός που είχε δεν ήταν άνδρας της όπως της αποκαλύπτει ο Κύριος, που σημαίνει τι? Προσπαθούσε να παντρευτεί, δηλαδή να βγει από τη μοναξιά της, να συνάψει σχέση, να γεμίσει την ψυχή της, αλλά τελικά ήταν άδεια και μόνη. Όπως είναι κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν συνειδητοποιεί ότι νυμφίος ο Χριστός είναι. Η πόρνη γυναίκα η οποία πηγαίνει στον Κύριο είναι παντρεμένη με την αμαρτία της, με την οποία όμως χωρίζει. Οπότε συνειδητοποιούμε γιατί πολλές φορές δεν αποδεχόμαστε αυτή την πρόσκληση, γιατί για να την αποδεχθούμε πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και εμείς είμαστε δεμένοι, ακινητοποιημένοι, εγκλωβισμένοι, φυλακισμένοι σε πάρα πολλές καταστάσεις. Σε πολλές καταστάσεις. Ας προσέξουμε αυτό το οποίο λένε οι πατέρες της Εκκλησίας για τους γάμους με κάποιες καταστάσεις. Όταν ένας άνθρωπος παντρευτεί ένα πάθος, το πάθος είναι τυρανικό σύζυγος. Τυρανά τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει εύκολα τον άνθρωπο. Ενώ η αρετή δεν είναι τυρανικό σύζυγος, αφήνει τον άλλον ελεύθερο. Αφήνει τον άλλον ελεύθερο.
Γι' αυτό βλέπουμε ότι εκείνος ο οποίος έχει παντρευτεί με την πλεονεξία του, δεν είναι πολύ εύκολο να αφήσει αυτό το πάθος. Συνέχεια μετρά, συνέχεια υπολογίζει, θλίβεται διαρκώς, ενώ ο άλλος ο οποίος είναι παντρεμένος με την ελεημοσύνη είναι πάντα χαρούμενος. Και αυτό το οποίο κάνει το κάνει ελεύθερα και το χαίρεται με την καρδιά του. Και ενώ μπορεί να αδειάσει την τσέπη του, γεμίζει την καρδιά του. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος αυτός. Η αρετή είναι πάντα μία σύζυγος η οποία δεν απαιτεί, δεν τυραννά, δεν φυλακίζει, ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ενώ το οτιδήποτε έχει εμπάθεια, είναι αρρωστημένο, τον άνθρωπο τον φυλακίζει σε μία φυλακή η οποία μπορεί να ονομαστεί και συνήθεια και εξάρτηση. Και είμαστε πολλές φορές εγκλωβισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις και γι' αυτό δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόσκληση. Δεν έχουμε πάρει την απόφαση του διαζυγίου. Ή άλλες φορές, ενώ βγαίνουμε από το ένα κελί, είναι το ένα μας πάθος, βγαίνουμε από το ένα κελί, μπαίνουμε στο άλλο. Από τη φυλακή δεν βγαίνουμε. Εκείνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να ελευθερωθεί είναι να αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση για τους γάμους. Αυτό το ακολούθημη. Για να αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση πρέπει να αγαπήσει τον Χριστό. Όπως τον αγαπά ο Χριστός και τον προσκαλεί σε γάμο, όπως ο Χριστός είναι ερωτευμένος με την ψυχή και την προσκαλεί σε γάμο, έτσι πρέπει να αγαπήσει και να ερωτευτεί η ψυχή τον Χριστό για να κάνει αποδοχή αυτής της πρόσκλησης στον γάμο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει γάμος. Μπορούμε αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Ένα άλλο γεγονός το οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι το εξής. Ένας εγωκεντρικός άνθρωπος μπορεί να παντρευτεί. Βέβαια, από τον λογισμό του καθενός από εμάς περνούν πολλοί εγωιστές, εγωκεντρικοί άνθρωποι που παντρεύτηκαν. Εκεί όμως μπορούμε να δούμε αυτόν τον άνθρωπο τελικά συνάντησε τον άλλον, αγάπησε τον άλλον, έδωσε περιθώριο στον άλλον. Ας θυμηθούμε μία άλλη παραβολή. Ας θυμηθούμε την παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου. Τι είναι η προσευχή? Η προσευχή είναι ο έρωτας που έχει η ψυχή, η λατρεία που έχει η ψυχή για τον Θεό. Και εδώ, στην περίπτωση του φαρισαίου, αποκαλύπτεται πολύ απλά ο έρωτας τον οποίο έχει για τον εαυτό του, για τον εαυτούλη του. Έχει έρωτα για τον εαυτούλη του άνθρωπος αυτός. Και γι' αυτό δεν μπορεί να μιλήσει στο Θεό, αφού δεν τον αγαπά, δεν είναι ερωτευμένος με τον Θεό, δεν τον ποθεί τον Θεό, δεν τον λαχταρά τον Θεό. Μιλά με τον εαυτό του και πάλι. Βλέπουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, ένας άνθρωπος εγωιστής μπορεί να βρεθεί μέσα σε μια σχέση. Μπορεί να προσφερθεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και βέβαια, σε αυτή την πρόσκληση για το γάμο, σε αυτή την πρόσκληση για τη Βασιλεία του Θεού, ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόσκληση αυτή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και βλέπουμε και κάτι, δεν αντέχει, όταν πάει κάποιος ένα γάμο, δεν έχει να κάνει μόνο με τον οικοδεσπότη που τον έχει προσκαλέσει, αλλά έχει να κάνει και με τους άλλους. Ο εγωιστής άνθρωπος μπορεί να σταθεί και να αναπνεύσει μέσα στην ατμόσφαιρα της χαράς
της αγάπης και της κοινωνίας, τις σχέσεις με τους άλλους. Δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν αντέχει. Ο εγωιστής άνθρωπος δεν αντέχει τη χαρά των άλλων. Δεν αντέχει την κοινωνία, την επικοινωνία με τους άλλους. Δεν μπορεί να τα αντέξει αυτά. Γι' αυτό συνειδητοποιούμε ότι για να αποδεχθεί ένας άνθρωπος μια τέτοια πρόσκληση, θα πρέπει να έχει παλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό του. Θα πρέπει να έχει αγαπήσει και να έχει ερωτευτεί αυτόν τον Θεό που τον αγάπησε και τον ερωτεύτηκε, αυτόν τον Θεό που τον προσκαλεί. Και γι' αυτό αυτό το οποίο βλέπουμε στους Αγίους μας είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή τι? Νιώθουν την πρόσκληση της αγάπης του Θεού και τι κάνουν? Και εκείνοι από την δική τους την πλευρά προσκαλούν με αυτήν την αγάπη τους και αυτόν τον έρωτά τους τον Θεό, προσκαλούν τον Χριστό. Αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Το ελέησόν με, τι είναι? Είναι αυτός ο έρωτας και αυτή η αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον Χριστό. Αυτό είναι το ελέησον. Είναι η πρόσκληση. Σε μία τέτοια σχέση δεν ξέρει ποιος να προσκαλέσει ποιον. Η αγάπη του Θεού προσκαλεί και η λατρεία και ο έρωτας του ανθρώπου για τον Θεό προσκαλεί. Και αυτό πραγματικά γίνεται σχέση, αυτό γίνεται αιώνιο πανηγύρι, αυτό γίνεται γάμος. Δεν μπορεί ο ταπεινός ο άνθρωπος του Θεού που προσκαλεί και προσκαλείται από τον Θεό, δεν μπορεί να αντέξει έξω από το κλίμα αυτής της κοινωνίας, της θείας κοινωνίας, της επικοινωνίας της αγάπης με τον άλλον, αυτής της χαράς του να βρίσκονται όλοι μέσα σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Δεν μπορεί να αντέξει έξω από αυτό το κλίμα, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αναπνεύσει μέσα σε αυτό το κλίμα. Ο εγωιστής δεν πρόκειται να χωρίσει από όλα όσα έχει και από όλους όσους έχει παντρευτεί. Δεν μπορεί να χωρίσει. Ο ταπεινός άνθρωπος που προσκαλείται και προσκαλεί τον Θεό μπορεί να χωρίσει από τους πάντες και τα πάντα, αρκεί να βρίσκεται με τον Θεό, να βιώνει και να ζει αυτή την βασιλεία του Θεού. Οι απεσταλμένοι εδώ στην παραβολή είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουν αυτή την πρόσκληση του Θεού. Είναι οι προφήτες, είναι οι Άγιοι, είναι οι Πατριάρχες στην περίπτωση των Ιουδαίων. Είναι οι Άγιοι μας, είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας στην δική μας την ζωή μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά αποδέχθηκαν αυτή την πρόσκληση, ζουν, βιώνουν αυτό τον γάμο, αυτή την σχέση, αυτή την αγάπη, αυτό τον έρωτα και ουσιαστικά μας μεταφέρουν την εμπειρία τους, η οποία γίνεται πρόσκληση και για μας. Η εμπειρία των Αγίων γίνεται πρόσκληση του Θεού για μας. Αυτή είναι η εμπειρία των Αγίων, γι' αυτό μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Δεν έχουν ανάγκη οι Άγιοι να μας αποκαλύψουν τη δική τους εμπειρία. Αυτή την εμπειρία την γνωρίζει ο Θεός και δεν έχουν ανάγκη να την γνωρίσει κάποιος άλλος. Όμως την αποκαλύπτει σε εμάς ο Θεός. Γιατί γίνεται πρόσκληση. Η εμπειρία των Αγίων γίνεται δική μας πρόσκληση. Στον γάμο, στην σχέση με τον Θεό, στη Βασιλεία του Θεού. Και βέβαια, βλέπουμε και πάλι την αρνητική απάντηση όλων όσων προσκαλούνται σε αυτόν τον γάμο. Είναι η απάντηση του εγωισμού, είναι η απάντηση αυτής της ακινησίας, είναι και μάλιστα η απάντηση αυτή, επειδή δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτήν την αγάπη και να ζήσουμε αυτή την χαρά, πώς γίνεται, πώς φαίνεται μέσα στην παραβολή? Γίνεται με ύβρις, γίνεται με φυλακίσεις, γίνεται με φόνους εναντίον των απεσταλμένων του βασιλέως.
γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο. Βέβαια, εάν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα ακούν και οι Ιουδαίοι από τον Κύριο, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά πώς απαντούσαν στην πρόσκληση του Θεού, αφανίζοντας και σκοτώνοντας και νεκρώνοντας το ζωντανό προσκλητήριο που ήταν ο προφήτης, που ήταν ο πατριάρχης, που ήταν ο Άγιος. Με αυτόν τον τρόπο απαντούν στον Θεό. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές φορές απαντούμε στον Θεό. Προσκλητήριο προς τον Θεό είναι ο άλλος ο άνθρωπος, τον οποίο δεν τον αγαπούμε, τον κατακρίνουμε, τον υποτιμούμε, τον χλεβάζουμε, τον άλλον τον άνθρωπο. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ουσιαστικά απορρίπτουμε το προσκλητήριο του Θεού. Στέλνουμε πίσω το προσκλητήριο του Θεού με έναν απάνθρωπο, με έναν βάρβαρο τρόπο πολλές φορές. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ο Άγιος Νεκτάριος, οι Άγιοι μας, δεν αποδέχονταν τη συκοφαντία. Αλλά τι έβλεπαν στη συκοφαντία? Ένα προσκλητήριο του Θεού προς την αγάπη, την ανεξικακία και τη συγχωρητικότητα. Και δεν ήθελαν να χάσουν αυτό το γάμο. Δεν ήθελαν να αποκοπούν από αυτή τη σχέση. Δεν ήθελαν να στερηθούν αυτή τη χαρά. Αυτό είναι η ζωή των Αγίων μας. Αποδοχή της πρόσκλησης του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε Άγιο μας. Σε κάθε Άγιο το βλέπουμε. Πώς οι Άγιοι μας αποδέχθηκαν την πρόσκληση? Πώς ήταν ανοιχτή σε αυτή την πρόσκληση, με την πνευματική ζωή? Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας την πνευματική ζωή, αυτή την ζωή μέσα στον χρόνο που μας δόθηκε, την ονομάζουν αραβόνα. Με την πνευματική ζωή, όσο ο άνθρωπος διατηρείται στην ταπείνωση, Όσο ο άνθρωπος κρατιέται στην προσευχή, στη λατρεία, ουσιαστικά διατηρεί αυτό τον αραβόνα και βιώνει αυτήν την ωραιότητα και ποθεί αυτό τον γάμο. Αυτό τον γάμο τον ποθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων μας, βλέπουμε να μένουν στην μετάνοια. Τι είναι η μετάνοια? Είναι αυτή η αγάπη του Θεού, η αποδοχή της αγάπης του Θεού, που έρχεται να σβήσει οτιδήποτε δεν είναι αγάπη στη ζωή, στην ψυχή, στην πορεία του ανθρώπου. Αυτό είναι μετάνοια. Τι είναι προσευχή? Προσευχή, όπως έλεγε ένας γέροντας, ένας σύγχρονος Άγιος, είναι αυτό το ξέσπασμα της καρδιάς, ένα ερωτικό ξέσπασμα της καρδιάς προς τον Χριστό. Τι είναι αγρυπνία? Το να ψάχνεις όλο το βράδυ αυτόν που ποθεί και λαχταράει η ψυχή σου. Το κάθε τι μέσα στην Εκκλησία δεν είναι κάτι άλλο παρά εκείνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποδεχθεί την πρόσκληση στην Βασιλεία, την πρόσκληση της αγάπης, την πρόσκληση στο γάμο του Θεού. Και βέβαια ο Θεός προσκαλεί τους πάντες. Και πολλές φορές επιμένει να προσκαλεί τους ανθρώπους. Παρουσιάζεται ο Κύριος σαν εκείνος ο οποίος κρούει την θύρα. Τι είναι αυτό? Είναι η πρόσκληση. Καθημερινά λαμβάνουμε την πρόσκληση του Θεού. Επιμένει σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός περιμένει, υπομένει και προσκαλεί.

πρώτο πράγμα που έκαναν, το έπλαιναν τα πόδια. Ο οικοδεσπότης το έπλαινε τα πόδια, γιατί τα πόδια του ήταν και κουρασμένα και τρυπημένα από τα αγκάθια και λερωμένα από το δρόμο. Το έπλαιναν τα πόδια και μάλιστα λέγεται ότι οι δρύες αυτές ήταν στην πόρτα, δεξιά και αριστερά στην πόρτα. Όταν ο άνθρωπος θελήσει να μπει, να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αγάπης του Θεού και να μπει στο γάμο, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο οικοδεσπότης, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να τον πλύνει, να τον καθαρίσει. Δεν είναι, ο λόγος είναι εμπειρικός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κοιλίδος. Στην πορεία μας έχουμε πολλές κοιλίδες, πολύ φθορά, πολύ θάνατο, πολύ αμαρτία. Όταν λοιπόν ο Κύριος πλένει τα πόδια των μαθητών, ας θυμηθούμε τον Πέτρο, ο οποίος αρνείται και ακούει αυτό το συγκλονιστικό λόγο από τον Κύριο, αν δεν θελήσεις να σε πλύνω, να σε καθαρίσω, δεν έχεις θέση εδώ. Και γι' αυτό όταν το ακούει αυτό ο Πέτρος, τι λέει? Ολόκληρο, και το κεφάλι και τα πόδια, ολόκληρο. Και εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι αυτή η νύψη, αλλά και η μετάνοια είναι αυτή η καθημερινή νύψη, αυτό το ελέησον, το οποίο δεν το λέει απλά ο άνθρωπος, αλλά το ζει. Νιώθει αυτό το πλήσιμο, αυτή την κάθαρση. Αυτό είναι το έλεος του Θεού, το οποίο έρχεται στον άνθρωπο. Και η νύψη των ποδών, αλλά και κάτι άλλο, το απαραίτητο ένδυμα. Το απαραίτητο ένδυμα. Ο άνθρωπος αυτός θέλησε να μπει στο γάμο με ποιο τρόπο? Χωρίς την ύψη και χωρίς το κατάλληλο ένδυμα. Όταν ο άνθρωπος με την μετάνοια, με το βάπτισμα και μετά με το δεύτερο βάπτισμα, το καθημερινό βάπτισμα που είναι η μετάνοιά του, καθαρίζεται από την χάρη του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός ενδύεται τον Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Ενδύετε τον Χριστό. Είναι λοιπόν και καθαρμένος και ενδεδυμένος τον Χριστό. Τον έχει καθαρίσει ο Χριστός και τον έχει ντύσει με τη χάρη αυτή ο Χριστός. Οπότε έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μπει, χωρίς όμως να καθαρθεί και να ενδυθεί. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μπει, αλλά παραμένει και στην ακινησία του και στην ακαμψία του, την εγωιστική, και στην απραξία του. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός αυτοκαταδικάζεται, ουσιαστικά αυτοτιμωρείται και αυτοεξορίζεται. Δεν μπορεί να σταθεί μέσα στο γάμο. Αυτό το γεγονός έγινε και εμπειρία της Εκκλησίας και των Αγίων Υμνογράφων, και γι' αυτό όλοι θυμόμαστε και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με. Αυτό ουσιαστικά, η συνειδητοποίηση ότι δεν έχω το ένδυμα, δεν μπορώ να καθαρθώ, το ένδυμα δεν το έχω. Εδώ είναι το γεγονός της ταπεινώσεως, και αυτό το οποίο, ενώ το συνειδητοποιώ, μετανοώ, και μετανοώντας ζητώ αυτό το έλεος που έρχεται, καθαρίζει τον άνθρωπο, ντύνει τον άνθρωπο ο οποίος πριν ήταν θεόγυμνος, και βάζει τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την σχέση, μέσα σε αυτήν την ωραιότητα, μέσα σε αυτήν την βασιλεία του Θεού, μέσα σε αυτόν τον γάμο και την κοινωνία με τον νυμφίο Χριστό.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι παρμένο από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Πολλοί από τους χριστιανούς της Κορίνθου, πνευματικά παιδιά του Αποστόλου Παύλου, θα έχουν μία καχυποψία απέναντι στο ιερό του πρόσωπο. Και πραγματικά αξίζει, αν και ίσως θεωρήσουμε ότι είναι λεπτομέρεια, να δούμε πώς αντιμετωπίζει την καχυποψία αυτή. Ο Απόστολος Παύλος, με τη χάρη του Θεού, μπορεί να βλέπει σε βάθος τον άνθρωπο. Τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον ωφελήσει και να τον γεμίσει, αλλά και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον σκανδαλίσει και να τον αδειάσει. Και γι' αυτό πάντοτε προσπαθεί, όχι για να δικαιολογήσει τον εαυτό του, αλλά για να αναπαύσει τον αδελφό του. Πολλές οι συκοφαντίες και πολλές φορές, ας μην το ξεχνούμε, ότι ο διάβολος στις πνευματικές σχέσεις θα βάλει μεγαλύτερες τρικλοποδιές και περισσότερα εμπόδια. Μια γνήσια πνευματική σχέση δεν είναι δυνατό να μην έχει πειρασμούς. Μια γνήσια πνευματική σχέση δεν είναι δυνατό να μην δοκιμαστεί. Και αυτό πολλές φορές το συναντούμε μέσα στην Εκκλησία και κυρίως μεταξύ του πνευματικού και του πνευματικού του τέκνου. Πάρα πολλές φορές συναντούμε τέτοιες καταστάσεις. Αυτές οι σχέσεις που έχουν χάρη Θεού, αυτές τις σχέσεις μέσα στις οποίες ο άνθρωπος ωφελείται, αυτές οι σχέσεις μέσα στις οποίες οικοδομείται ο άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να μην δοκιμαστούν, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν εμπόδια. Ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας ως πνευματικός άνθρωπος πώς λειτουργεί ο πνευματικός κόσμος, το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος και το πώς λειτουργούν οι σχέσεις, προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει τους ανθρώπους, τα πνευματικά του παιδιά, τους ανθρώπους που ο ίδιος έχει κατηχήσει και έχει βαπτίσει στη χάρη του Θεού, προσπαθεί να τους βγάλει από τέτοιες καταστάσεις για να τους αναπαύσει. Σήμερα λοιπόν συναντούμε αυτό το πάθος, αυτό το γεγονός της καχυποψίας. Θα ακούσουμε τον Απόστολο να πει «Εγώ δε μάρτυρα τον Θεό επικαλούμε». Φτάνει σε αυτό το σημείο για να μπορέσει να νεκρώσει την καχυποψία που μπορεί να ταλαιπωρεί τον λογισμό ή την καρδιά του άλλου του ανθρώπου. Η καχυποψία, το γνωρίζει καλά ο Απόστολος Παύλος, είναι εκείνη η οποία κλέβει την ειρήνη της ψυχής. Όταν αφήσουμε την καχυποψία, βλέπουμε ότι έχουμε ταραχή εσωτερική. Η καχυποψία είναι εκείνη η οποία εξορίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ των προσώπων. Η καχυποψία είναι εκείνη η οποία κλονίζει τις σχέσεις. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος αγωνίζεται για να μην κλονιστεί η πνευματική σχέση που έχει με τους ανθρώπους. Αγωνίζεται για να μην εξοριστεί η ειρήνη και βασιλεύσει ταραχή στην καρδιά των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος αγωνίζεται γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό που λέει και μετά από αιώνες όσους Δανίλο Κατουνακιώτης, αυτή η μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, πως η καχυποψία είναι ένας φωτογράφος, τραβά μια φωτογραφία και μετά μέσα στις διεργασίες της, τις εσωτερικές, αλλοιώνει τη φωτογραφία. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος και γι' αυτό συνεχίζει να αγωνίζεται προσπαθώντας να ξεριζώσει την καχυποψία και να θεμελιώσει την εμπιστοσύνη στις ψυχές των ανθρώπων που κατηχεί, που βαπτίζει και που ποιμένει. Η καχυποψία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μπορεί να είναι μια απλή αναζήτηση. Μια απλή αναζήτηση η οποία μπορεί να προέρχεται από την άγνοια.
Μπορεί να συμβεί αυτό. Ας θυμηθούμε ότι πολλές φορές πήγαιναν άνθρωποι στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο και τον ρωτούσαν αν είναι ο ίδιος ο Μεσσίας. Είσαι αυτός που περιμένουμε ή θα πρέπει να περιμένουμε κάποιον άλλον. Πολλές φορές λοιπόν είναι μία άγνοια η καχυποψία, μία αναζήτηση. Τις περισσότερες όμως φορές είναι εμπαθής κατάσταση. Εμπαθής κατάσταση. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας εντοπίζουν την καχυποψία στον ίδιο τον διάβολο. Ας θυμηθούμε πόσο καχύποπτος ήταν ο διάβολος απέναντι στον Χριστό. Αγνοούσε την πραγματική υπόσταση του Κυρίου. Δεν μπορούσε ακριβώς να καταλάβει ποιος είναι ο Κύριος, ποιος είναι ο Χριστός. Είναι άνθρωπος, είναι Θεός. Δεν μπορούσε ακριβώς να καταλάβει. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε τους πειρασμούς μέσα στην έρημο του Κυρίου. Ουσιαστικά ήταν δοκιμαστικές τομές για να ερευνηθεί του ποιος πραγματικά είναι ο Χριστός. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι η καχυποψία είναι μια πειρασμική κατάσταση η οποία μπορεί όλους να τους βάλει σε έναν πειρασμό, να τους βάλει σε δοκιμασία. Και γι' αυτό πολλές φορές ο καχύποπτος άνθρωπος, που δεν έχει απλά μία άγνοια ή μία αναζήτηση, αλλά μία εμπαθή κατάσταση, είναι άνθρωπος ο οποίος θα πέσει σε αργολογία, θα μπει σε κατάκριση, θα είναι ιδιαίτερα περίεργος, θα ταράζει και θα ταράζεται. Και μέσα σε όλο αυτό πραγματικά θα κλονίζονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα πάθη γεννούν καχυποψία. Τα πάθη γεννούν καχυποψία ή ισχυροποιούν την καχυποψία. Γιατί ένας άνθρωπος εμπαθής είναι εκείνος ο οποίος τους βλέπει όλους μέσα από την εμπάθειά του και γι' αυτό τους βλέπει καχύποπτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλεονέκτης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρήματα, όλους τους ανθρώπους τους βλέπει καχύποπτα. Γιατί θεωρεί ότι όλοι θέλουν τα χρήματά του, ότι όλοι θέλουν να τον κλέψουν, ότι όλοι θέλουν να του πάρουν αυτό που με τόσο κόπο έχει αποκτήσει, ότι όλοι τον πλησιάζουν και η ευγένεια πολλές φορές την οποία προβάλλει ο άλλος δεν είναι κάτι άλλο παρά να του πάρει ή τη θέση αν είναι φιλόδοξος ή τα χρήματα αν είναι πλεονέκτης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η καχυποψία ισχυροποιείται, ενεργοποιείται, ενδυναμώνεται από τα πάθη του ανθρώπου. Είναι εμπαθής κατάσταση η οποία τρέφεται ιδιαίτερα από τις εμπαθείς καταστάσεις, δηλαδή από τα πάθη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι καχύποπτος είναι δυστυχισμένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να δει καθαρά. Δεν μπορεί να ηρεμήσει. Δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Δεν μπορεί να ζήσει ειρηνικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η καχυποψία είναι μια πολύ δυνατή κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. Βλέπουμε πολλές φορές την καχυποψία ανάμεσα στους συζύγους. Τι μπορεί να δημιουργήσει. Βλέπουμε την καχυποψία ανάμεσα στους φίλους, ανάμεσα στους συγγενείς. Είναι κατάσταση η οποία θα ταράξει, θα κλονίσει, θα απομακρύνει και θα χωρίσει τους ανθρώπους. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος την αντιμετωπίζει με τέτοιον τρόπο. Με τέτοιον τρόπο. Έλεγε ένας γέροντας Αγιορείτης ότι ο καχύποπτος άνθρωπος γλυκό ψωμί δεν χόρτασε.
τίποτε δεν τον ικανοποιεί, τίποτε δεν τον αναπαύει, τίποτε δεν τον χαροποιεί. Βρίσκεται διαρκώς σε μία ταραχή, βρίσκεται διαρκώς σε μία ένταση. Του φταίνε όλοι. Δεν μπορεί να δει τίποτε αγαθό, δεν μπορεί να δει τίποτε καλό, δεν μπορεί να δει τίποτε άγιο. Τίποτε. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο με τέτοιον τρόπο, με τέτοιον τρόπο δυναμικό, να προσπαθεί να νεκρώσει και να απαλλάξει από τα πνευματικά του παιδιά, από τους ανθρώπους που έχει κατηχήσει και έχει οδηγήσει στην πίστη και έχει βαφτίσει στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Προσπαθεί να τους απαλλάξει από το γεγονός της καχυποψίας. Γνωρίζει ακόμη ότι αν παραμείνουν στην καχυποψία, ό,τι πνευματικό και να τους δίνει, δεν θα μπορούν να το δεχτούν και να το γευτούν. Δεν θα το πάρουν. Και γι' αυτό αντιμετωπίζει την καχυποψία με αυτόν τον δυναμισμό. Η καχυποψία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, θα δημιουργήσει και άλλες καταστάσεις. Η καχυποψία βάζει τον άνθρωπο σε μια αγχωτική κατάσταση, είναι πάντοτε αγχωμένος. Ποτέ αναπαυμένος, είναι πάντοτε αγχωμένος ο καχύποπτος. Είναι πάντοτε φοβισμένος. Είναι πάντοτε τρομοκρατημένος ο άνθρωπος αυτός. Θα πλανηθεί από τον οποιοδήποτε και από το οτιδήποτε. Θα επηρεαστεί από το οτιδήποτε και από τον οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να έχει αυτήν την ειρήνη της απλότητος. Δεν μπορεί να ζήσει ειρηνικά ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα, σημείωσε κάποιος ότι μέσα σε όλες τις κομπλεξικές διαθέσεις και συμπεριφορές θα συναντήσεις την ενέργεια, την παρουσία και την ενέργεια της καχυποψίας. Μέσα σε όλες τις καταστάσεις αυτές. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος χτυπά την καχυποψία με έναν δυναμικό τρόπο για να ελευθερώσει τους ανθρώπους, για να βγάλει αυτό το τόσο τραγικό εμπόδιο μεταξύ εκείνου και των πνευματικών του παιδιών, για να μπορέσει να τους ελευθερώσει, να μπορέσει να τους αναπαύσει και να μπορέσει να τους δώσει όλα εκείνα τα πνευματικά που εκείνοι θα μπορέσουν να τα πάρουν, να τραφούν από αυτά και να ωφεληθούν. Σε μία αληθινή σχέση, σε μία ζωντανή σχέση, προσπαθεί ο άνθρωπος ό,τι υπάρχει μεταξύ εκείνου και του άλλου να το θέτει στο περιθώριο και να βάζει το Χριστό. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο να λέει: «Εγώ δε μάρτυρα τον Θεό επικαλούμε». Τον Θεό επικαλούμε. Δηλαδή την αλήθεια, το φως. Δεν βάζω τίποτε άλλο ανάμεσά μας. Τίποτε άλλο δεν βάζω ανάμεσά μας, γιατί ό,τι και αν μπει ανάμεσά μας μπορεί να μας χωρίσει. Τι είναι, θα βάλω το φως, θα βάλω την αλήθεια, θα βάλω τον Χριστό, την αγάπη θα βάλω ανάμεσά μας. Ο άνθρωπος θελήσει να βάλει τον Χριστό ανάμεσα σε εκείνον και στον άλλον, μόνο τότε θα μπορέσει να διαλύσει και την καχυποψία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο να ενωθούν οι καρδιές των ανθρώπων, στο να συναντηθούν αληθινά οι άνθρωποι. Ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος που τον πραγματικά τον ενδιαφέρει μεταξύ εκείνου και του άλλου να είναι ο Χριστός. Αυτό τον ενδιαφέρει, μεταξύ εκείνου και του άλλου να είναι ο Θεός. Και οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να μπει ανάμεσά τους, εκείνος με τον θεραπευτικό τρόπο, τον διακριτικό τρόπο, τον πραγματικά ιατρικό τρόπο τον οποίο είχε, προσπαθεί να το βγάλει. Για να μπορεί να δίνει στον άνθρωπο Χριστό, για να μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει Χριστό και να σώζεται. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαί και έσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στη πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο και στο στίχο 11. Προηγουμένως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ και η αγάπη του Θεού ευρίσκεται, έγκυται στο ότι απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Και είχαμε μιλήσει για αυτό το μεγάλο θέμα, το πόσο Θεός εσυγκατεύει σε μας και μας έδωσε τον Υιόν Του να είναι λασμός περί των αμαρτιών μας. Στον στίχον 11 λέγει ο Απόστολος Ιωάννης: «Αγαπητοί, ιούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν». Δηλαδή, αγαπητοί μου, εάν ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε και εμείς οφείλουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Και συνεχίζει: «Θεόν ουδείς πόποτε τεθέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη, αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν». Τον Θεό κανένας δεν τον έχει δει ποτέ. Εάν όμως αγαπούμε ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα σε μας και η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα στην καρδιά μας, μέσα μας. Εδώ βλέπουμε αυτό το μεγάλο γεγονός του μυστηρίου της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς γίνεται αυτό το μεγάλο πράγμα, για το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα μας ζητούν να δώσουμε το λόγο το δικό μας, τη μαρτυρία μας. Μας ρωτούν, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι, και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, παιδιά, μικρά, νεότερα δηλαδή στην ηλικία, εάν έχουμε δει τον Θεό. Έτσι, πάτερ μου, έχεις δει τον Θεό καμιά φορά? Εδώ λέγει ο Απόστολος ότι τον Θεό δεν τον έχει δει κανένας ποτέ. Όμως, εάν αγαπούμε ένας τον άλλον, τότε ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη, είναι τελεία, ολοκληρώνεται μέσα στην καρδιά μας. Γιατί καταρχάς θα ήταν πολύ αφελές πράγμα να πιστεύουμε στον Θεό και να ακολουθούμε τον Θεό χωρίς να τον γνωρίζουμε, χωρίς να τον βλέπουμε, ή τουλάχιστον χωρίς να έχουμε δυνατότητα να τον δούμε, ή χωρίς να υπάρχουν ή να υπήρξαν άνθρωποι που έχουν δει τον Θεό. Τον Θεό, την ουσία του Θεού βέβαια κανείς δεν την έχει δει, αλλά τον Θεό, τον σαρκοθέντα Θεό, τον Χριστό, τον είδαν όλοι οι άνθρωποι και τον βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα στην Θεία Λειτουργία. Και το να βλέπει κανείς τον Θεό δεν σημαίνει ότι θα δει τον Θεό με τα σωματικά μάτια, με αυτά τα μάτια τα οποία βλέπουμε, ξέρω εγώ, τους ανθρώπους ή τα διάφορα άλλα αντικείμενα. Ο Θεός βλέπεται με όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό. Όλο το είναι του ανθρώπου βλέπει τον Θεό. Οπότε αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, ότι τον Θεό βέβαια κατ' ουσία δεν τον έχουμε δει ποτέ, όμως η αγάπη του Θεού είναι τελεία μέσα μας εάν αγαπώμεν αλλήλους, αυτό είναι πραγματικότητα και είναι πραγματικότητα την οποία βεβαιώνουν οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και οποιοδήποτε ακολουθεί αυτόν τον δρόμο και γίνεται δηλαδή όμοιος με τον Θεό. Εάν αγαπούμε ένας τον άλλο, σημαίνει ότι λειτουργούμε φυσιολογικά, όπως μας έπλασε ο Θεός. Αφού λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι
Το λέγει και πιο κάτω, το είπε και προηγουμένως, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι αγάπη, άρα και ο άνθρωπος αγάπη εστί, αφού είναι εικόνα του Θεού. Άρα ό,τι είναι ο Θεός κατά φύση, είναι και ο άνθρωπος κατά χάρη. Επομένως ο άνθρωπος λειτουργεί φυσιολογικά, σωστά, υγιή δηλαδή, υγιώς λειτουργεί ο άνθρωπος, όταν λειτουργεί όπως λειτουργεί ο Θεός. Κάθε πράξη η οποία είναι αντίθετη με αυτή την ενέργεια είναι αρρώστια, είναι τραύμα, είναι διαφθορά του ανθρώπου. Ενώ κάθε πράξη η οποία είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα της αγάπης είναι η μόνη υγιής κίνησης και η σωστή έκφραση του ανθρωπίνου προσώπου. Οπότε έτσι μέσα σε αυτή την αγάπη προς τους αδελφούς μας, αγαπώντας ο ένας τον άλλον, τότε βλέπουμε τον Θεό να μένει εν ημίν, να είναι μέσα μας ο Θεός, που είναι πολύ περισσότερο από το να τον δει κανείς τον Θεό. Το να δει κανείς τον Θεό έτσι, ας πούμε, σε ένα όραμα, ας το πούμε, ή ξέρω εγώ πως είδαν διάφοροι προφήτες εικόνες του Θεού ή είδος τέλος πάντων και οπτασίες και οράματα περί του Θεού, είναι σημαντικό. Αλλά να μένει ο Θεός μέσα μας, αυτό το πράγμα είναι πολύ περισσότερο, και να είναι και η αγάπη του Θεού τετελειωμένη μέσα στον άνθρωπο. Έτσι λέγει στη συνέχεια στο 13ο στίχο: «Εν τούτο γινώσκομεν, ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν». Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζομεν ότι μένομεν μέσα στον Θεό, εν το Θεό, και ο Θεός μένει μέσα σε μας εν ημίν, διότι μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιον, το δικό του Άγιον Πνεύμα έδωσε μέσα στις καρδιές μας. Έτσι δεν υπάρχει καμιά αφιβολία και καμιά δυσκολία να μαρτυρήσει ο άνθρωπος και να γνωρίσει ο άνθρωπος εάν είναι μέσα του ο Θεός πραγματικά. Αυτή τη μαρτυρία πρέπει να την έχουμε κανονικά όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας από τη στιγμή που ευαπτιστήκαμε, όσοι Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν, με το Άγιο βάπτισμά μας και με το Άγιο χρίσμα και με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας βέβαια στη συνέχεια, έχουμε ενδυθεί το Χριστό και ο Χριστός μένει μέσα μας. Όμως, για να ενεργοποιηθεί αυτή η κατάσταση πνευματική, πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί στη ζωή του, να ελευθερωθεί από τα πάθη και την αμαρτία και να ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως γίνουν αυτά, τότε έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συγκεκριμένα στοιχεία που μαρτυρούν ότι πράγματι ο Θεός είναι μέσα μας. Και όπως λέμε πολλές φορές, για να μην απατώμαστε και να μην λέμε δεν ξέρω εάν ο Θεός κατοικεί μέσα μου και αν εγώ είμαι εν το Θεό και ο Θεός εν εμή, και εάν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια εξέταση του εαυτού μας, να δούμε είναι πράγματι έτσι, μένει ο Θεός μέσα μας και εμείς είμαστε εν το Θεό, δεν είναι καθόλου δύσκολο πράγμα να το ανακαλύψουμε. Είναι πολύ εύκολο. Ο Απόστολος Παύλος μας έδωσε ένα κατάλογο, ας το πω έτσι, κριτηρίων, γνωρισμάτων, ώστε βλέποντας αυτά όλα να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα μας. Και για να μην απατώμαστε και να απατούμε και τους εαυτούς μας και να διαρωτώμαστε εάν είμαστε εν το Θεό ή όχι, μας λέγει ο Απόστολος ότι αδελφοί μου, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι ο εξής: είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια και πολλά άλλα βέβαια. Λοιπόν, μπορεί κανείς να γράψει αυτά όλα και να τα βάλει μπροστά του και να κοιτάξει μέσα του.
έχω μέσα στην ψυχή μου αγάπη, έχω ειρήνη, έχω χαρά, έχω μακροθυμία, έχω Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, την κράτεια κτλ. Εάν βλέπει ότι δεν τα έχει, τότε ασφαλώς χρειάζεται δουλειά. Θα μου πεις, εάν βλέπει ότι τα έχει, τι θα γίνει τότε? Εκεί χρειάζεται πιο πολύ δουλειά. Διότι κάποιος ο οποίος βλέπει ότι τα έχει, νομίζω δεν μπορεί να τα δει ότι τα έχει. Εκεί είναι η αρρώστια, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, οι πατέρες το ξέρουν αυτό, δεν ξέρω αν συμβαίνει και στον ελλαδικό χώρο, αλλά εμάς εδώ στην Κύπρο συμβαίνει πολλές φορές, γέροντα, εσύ θα ξέρεις πιο πολλά, όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και περιγράφουν, ας πούμε, τον εαυτόν τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιγράφοντας τον εαυτόν τους συγκινούνται, που έχουν τόσο καλόν εαυτόν και έχουν όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μερικοί κλαίνε κιόλας. Έχετε τέτοια φαινόμενα? Και στην Ελλάδα φαίνεται αυτού του είδους τα φαινόμενα. Λέγαμε προηγουμένως για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να κοιτάξει τον εαυτόν του και να κάνει αυτή την κριτική που χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας, όταν κυρίως βλέπουμε διάφορα έτσι φαινόμενα μέσα στην ψυχή μας, όπου πολλές φορές συγκρούονται οι λογισμοί μας και θέλουμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και να τον δικαιολογήσουμε, όταν, ας πούμε, αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε ή έχουμε διάφορες κινήσεις μέσα στη ψυχή μας, τότε μπορούμε με αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που περιγράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος να κρίνουμε, να δούμε από ποιο πνεύμα κυριαρχούμαστε. Και πολλές φορές θα καταλάβουμε ότι το πνεύμα αυτό σίγουρα δεν είναι το πνεύμα του Θεού, εάν υπάρχουν τα αντίθετα. Και όπου υπάρχει το πνεύμα του Θεού, το Άγιον, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γεννάται βαθιά ταπείνωση και μεγάλη μετάνοια. Και ο άνθρωπος δεν καυχάται, ούτε πιστεύει ότι είναι κάτοχος των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αλλά απλώς αισθάνεται το άπειρον έλεος του Θεού και την άκρα συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ μας αγάπησε ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών μας. Γνωρίζουμε λοιπόν από το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έδωσε ο Θεός στα τέκνα της Εκκλησίας σε όλους μας. Όλοι μας είμαστε βαπτισμένοι και με το Άγιο Χρίσμα έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην ύπαρξή μας, και εκείνο που μένει σε μας είναι να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός, τα οποία αδρανούν όχι γιατί είναι αδύνατον το Πνεύμα το Άγιον να ενεργήσει στον άνθρωπο, αλλά γιατί οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας, αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, δεν συνεργούν στην παρουσία αυτή της ενεργίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Άρα εκείνο που μένει σε μας είναι αυτό που η Εκκλησία ονομάζει άσκησης, αγώνας πνευματικός, ώστε να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας, να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας. Και θα μου πεις ότι είναι δυνατόν να ελευθερωθούμε ποτέ από τα πάθη μας? Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν. Αλλά για εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε ταλέποροι, τι γίνεται? Εμείς που είμαστε ταλέποροι έχουμε μία οδό να βαδίσουμε, την οδό της μετανοίας. Αυτό είναι που χρειάζεται. Οι Άγιοι ελευθερώθηκαν από τα πάθη και οι μεγάλοι αγωνιστές της Εκκλησίας, πράγματι αυτοί διήρθαν το δρόμο αυτών με το σπαθί τους που λέμε, έτσι, και βγήκαν πέρα και έλαβαν τη χάρη και εδόξασαν τον Θεό με την Αγία ζωή τους. Εμείς όμως που δεν είμαστε τόσο δυνατοί, ούτε έχουμε τόση αυταπάρνηση και τόση δύναμη πνευματικού αγώνος, τουλάχιστον ας μάθουμε
το παραπόρτι, να μπούμε από το παραπόρτι δηλαδή, από τη μικρή πόρτα, ας μην πούμε από τη μεγάλη πόρτα, που είναι η θύρα της μετανοίας, η οποία όμως τελικά αυτή εισάγει τους πάντες εις την Βασιλεία του Θεού. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν περιγράφει εκείνον την κλίμακα όλη την ουρανοδρόμο που τη διαβάζει κανείς και ηλικιά, βλέποντας πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στη πνευματική ζωή, λέγει εκεί στον τελευταίο του λόγων μια παρότρηση στους ανθρώπους, στους μοναχούς, αυτούς που διαβάζουν την κλίμακα, λέγει ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο που μας προσγειώνει ξανά από εκεί που αρχίζουμε. Και λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι «Καν πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβηκας, υπεραφέσως αμαρτιών προσεύχου». Έστω λέει και αν έχεις βγει όλη αυτή την κλίμακα των αρετών, μη παύσεις να προσεύχεσαι υπέρ των αμαρτιών σου. Γιατί τελικά εκείνο που έχει σημασία είναι η μετάνοια. Και η μετάνοια δεν είναι η μεταμέλεια για τα λάθη που κάνουμε κάθε μέρα. Αρχίζει από τη μεταμέλεια. Αρχίζει δηλαδή από το να μεταμελούμε για τα λάθη που κάνουμε. Μετάνοια, και γι' αυτό Χριστός άρχισε το κήρυγμά του με το «μετανοείτε ίνκη και εν η βασιλεία των ουρανών» και ότι είμαι ως πρόδρομος με το ίδιο. Μετάνοια σημαίνει να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτά που τώρα μας φαίνονται ωραία, όταν αλλάξουμε τον τρόπο θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ωραία. Σας έχω πει ένα λόγο στο γεροντικό που λέγει εκεί ότι κάποιος μοναχός νεαρός κάποτε είπε ότι έχω τόσα χρόνια που έγινα μοναχός. Του λέγει ένας αβάς, λέει «Πάτερ, μεγάλο λόγο είπες, έγινες πράγματι μοναχός?» Λέει «Μα έχω τόσα χρόνια στο σχήμα». Λέει «Άραγε σου έγινε η πτωχία όπως ο πλούτος, σου έγινε η αγρυπνία όπως ας πούμε ο καλός ύπνος, σου έγινε η κακοπάθεια ως η καλοπέραση, σου έγινε η κατηγορία, η συκοφαντία όπως η δόξα και ο έπαινος?» Λέει «Αγωνίζομαι, άρα ακόμα δεν έγινες μοναχός». Δηλαδή το έργο του μοναχού που είναι η μετάνοια σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται, να αλλάξει τον τρόπο του μυαλού του, να κάνει πλήση εγκεφάλου δηλαδή με την καθημερινή έτσι ορολογία που μας κατηγορούν, και να δει ότι με το Ευαγγέλιο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή πώς μπορείς λογικά να δικαιολογήσεις ας πούμε αυτά τα οποία λέγει ο Χριστός, ακόμα και τα πιο απλά πράγματα και την ελεημοσύνη? Γιατί χαζός είσαι να δώσεις τα λεφτά σου στον άλλον άνθρωπο? Ας πάει να δουλέψει να τα πιάσει μόνος του. Είσαι ας πούμε το θύμα εσύ να σε κατηγορεί ο άλλος και να μην απαντάς? Άμα θέλεις να πατάς και εσύ. Γιατί να σε φάει ο άλλος, φάτον εσύ πρωτύτερα από εκείνον. Γιατί να πατήσει πάνω σου άλλον, να πατήσει εσύ πριν να πατήσει εκείνος. Είναι η κοσμική λογική. Είναι η λογική ας πούμε που υπάρχει στον κόσμο. Καμιά φορά και μέσα στη φύση μας υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η μετάνοια ακριβώς είναι αυτή που αλλάζει όλα αυτά και μας κάνει να σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικά και να τα βλέπουμε τελείως με άλλη λογική τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή λοιπόν η μετάνοια, η οποία αρχίζει από την προσευχή για την άφεση των αμαρτιών μας, από τη μεταμέλεια, είναι αυτό το ζητούμενο που ο Θεός έφερε στον κόσμο, και έτσι γίνεται ο άνθρωπος καινός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, γιατί πλέον βλέπει πολύ διαφορετικά από ό,τι έβλεπε προηγουμένως τα πράγματα. Το Πνεύμα λοιπόν του Θεού το Άγιον παραμένει στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος αυτός είναι μέσα στο πνεύμα της μετανοίας. Εάν δεν υπάρχει πνεύμα μετανοίας, τότε ακόμα και τα αγωνίσματα του ανθρώπου είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και είναι ασκητής και είναι ξέρω αγωνιστής
και είναι κάποιος ο οποίος έχει αρκετές αρετές, αλλά όμως δεν έμαθε την τέχνη της μετανοίας, τότε είναι πολύ επικίνδυνος. Τόσο επικίνδυνος που οι πατέρες καμιά φορά θεωρούσαν προτιμότερο να αμαρτάνει ο άνθρωπος και να μετανοεί, παρά να είναι ενάρετος, να έχει ενάρετες πράξεις, αλλά να μην ξέρει τι σημαίνει μετάνοια. Όπως έλεγε ο πατήχων ο Ρώσος, ο γέροντας του πατρός Παϊσίου, ότι είδα την κόλαση, λέει, και ήταν γεμάτη Αγίους υπερηφάνους. Ήταν γεμάτη Αγίους, δηλαδή εναρέτους, αλλά όμως υπερηφάνους. Δεν είπε για τον Παράδεισο, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να πει το ίδιο για τον Παράδεισο με την αντίθετη πλευρά. Ότι ήταν γεμάτοι αμαρτωλούς που μετανόησαν. Γιατί τελικά αυτό είναι που μας εισάγει στην Βασιλεία του Θεού. Και όχι τα έργα μας. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ούκ εξέργων νόμου όν επίησαμε δικαιούμεθα. Δεν δικαιωνόμαστε ενώπιον του Θεού από τα έργα μας, αλλά από την αγάπη του Θεού, από το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, από το αίμα του Χριστού, το οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Άγιον μέσα στις καρδιές αυτών που έμαθαν την μετάνοια. Αυτός ο οποίος έμαθε αυτή τη μεγάλη τέχνη περιφρουρείται. Ό,τι και να κάνει δεν έχει κίνδυνον, γιατί είναι κάτω από όλους. Λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ο υποκάτω πάντονον πού πεσείτε. Αυτός που έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους, πού θα πέσει, αφού δεν έχει από εκεί και κάτω. Έφτασε μέχρι τον πάτο, είναι κάτω από όλους και δεν έχει από εκεί και κάτω. Κάποτε πήγε ένας μοναχός στο Γεροσοφρόνιο, είχε φαίνεται πειρασμούς, λογισμούς, πόλεμο πνευματικών. Του λέγει, γέροντα, είμαι σε απόγνωση. Έφτασα μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής μου. Νομίζω δεν έχει άπηκε και κάτω. Του λέει, επάτησες, έφτασες μέχρι κάτω, επάτησες. Του λέει, επάτησα. Του λέει, πας στο κεφάλι μου που πατάς. Εγώ είμαι από εκεί και κάτω ακόμα. Δηλαδή, αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων. Έφτασα μέχρι τη βαθυτά τη μετάνοια και έτσι δια της μετανοίας, αυτοί που βέβαια είχαν και μεγάλες αρετές, πόσο μάλλον εμείς όλοι, δια της μετανοίας εφύλαταν το Πνεύμα του Άγιον και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και έτσι δεν εθαρούσαν ούτε εξεθάρευαν, αλλά πάντοτε πρόσεχαν, πάντοτε εφοβούνταν με τα φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Απόστολος, την εαυτό σωτηρίαν κατεργάστησαν. Λέγει στη συνέχεια στο 14ο στίχο, και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο πατήρα πέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Και εμείς, λέγει οι Απόστολοι, αλλά και κάθε χριστιανός, κάθε ένας ο οποίος είναι πραγματικά κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος και βλέπει και μαρτυρεί. Και το βλέπει και το βιώνει και το μαρτυρεί. Μπορεί να το μαρτυρήσει με τη ζωή του ότι ο Πατέρας έστειλε τον Χριστόν σωτήρα του κόσμου. Αυτό είναι, τουλάχιστον ας πούμε, πρέπει να είναι το βίωμά μας και η μαρτυρία μας. Έτσι όταν μας ερωτούν οι άνθρωποι εάν βλέπουμε τον Θεό και ρωτούν αυτό το πράγμα τα παιδάκια στα σχολεία που πάω τώρα και στα δημοτικά, πολλά παιδιά έρχονται και με ρωτούν, πάτερ, βλέπεις τον Θεό? Λέω, βλέπω κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λέω, μα το βλέπεις κάθε μέρα? Βέβαια το βλέπω κάθε μέρα. Του λέω, τον παίρνω και τηλέφωνο τον Θεό. Μένουν οι μικροί, βλέπω, σου λέει, τι είναι αυτός στα καλά του. Λέω, θέλεις να σου δώσω το τηλέφωνο, θα τον πάρεις? Θα τον πάρεις τηλέφωνο, να σου δείξω ένα τηλέφωνο, τον παίρνεις και σου απαντά. Λοιπόν, βλέπουμε τον Θεό. Μπορεί να ζήσει άνθρωπος, νομίζετε, μέσα στην εκκλησία εάν η ψυχή του, εάν η ύπαρξή του δεν έχει αυτή την εμπειρία του Θεού? Νομίζω όχι. Μπορεί στην αρχή να μην το καταλαβαίνουμε ή ο Θεός να αποκρύπτει την πραγματικότητα από την διάνοιά μας, ας το πούμε έτσι, για λόγους παιδαγωγικούς. Αλλά
ουδείς δύναται επίν Κύριον Ιησού ημία πνεύματι Αγίω. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και να παραμείνει σε αυτόν τον αγώνα ή έστω και στην αναζήτηση του Χριστού παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα και εμείς όλοι που είμαστε εδώ και αναζητούμε τον Θεό και θέλουμε να είμαστε κοντά στο Θεό, μας απασχολεί το θέμα του Θεού μέσα στην καρδιά μας, κατά ένα μυστικό τρόπο που ο Θεός γνωρίζει πως λειτουργεί στον κάθε ένα από μας, υπάρχει αυτή η παρουσία του Θεού που απεργάζεται την έλξη την δική μας προς τον ίδιο τον Θεό. Το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει προς εμένα εάν μη ο Πατήρ μου ο ουράνιος ελκύσει αυτόν. Όχι απλώς να τον προσκαλέσει, αλλά να τον ελκύσει, να τον τραβήξει κοντά του. Άρα λοιπόν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει έστω και μια αναζήτηση και μια ανάμνηση και μια επίκληση του Θεού, υπάρχει αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που αγωνίζεται υπέρ ημών, αγωνίζεται να συνεργήσει με την ελευθερία μας, με τη θέλησή μας, με τη βούλησή μας, προκειμένου να παραμείνουμε εν το Θεό. Και ο Θεός είναι πραγματικότητα, είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η αξία της Εκκλησίας μας, ότι για την Εκκλησία ο Θεός δεν είναι μια ιδέα, ούτε είναι κάτι που θα το δούμε όταν θα πεθάνουμε και μετά. Αν είναι να το δούμε μετά που να πεθάνουμε, είμαστε αφελέστεροι πάντων των ανθρώπων, γιατί κάνουμε ένα σωρό πράγματα και καρτερούμε να πεθάνουμε να τα δούμε. Και ποιος μας εγγυάται ότι μετά που να πεθάνουμε θα είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε? Αυτά τα πράγματα δεν περιμένουμε να τα δούμε μετά το θάνατό μας. Αυτά τα πράγματα τα ζούμε, πρέπει να τα ζούμε, ή τα ζουν οι άνθρωποι του Θεού, τα τέκνα της Εκκλησίας, οι άνθρωποι του Θεού, από αυτήν τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή βλέπουν την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Από αυτήν τη ζωή είναι απόλυτα βεβαιωμένοι ότι ο Θεός είναι παρόν, ότι ο Θεός μας αγαπά. Από αυτήν τη ζωή ξέρουν πώς να μένουν εν το Θεό, πώς να παραμένουν μέσα στη χάρη του Θεού. Και απλούστατα ο θάνατος μας εισάγει σε μια μεγαλύτερη γνώση αυτού του γεγονότος, αφού πλέον η ψυχή μας απελευθερώνεται από το σώμα μέχρι της Αναστάσεως των νεκρών. Και λέγει στη συνέχεια, ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Αυτός ο οποίος θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει σε Αυτόν και Αυτός μένει στο Θεό. Βλέπετε, υπάρχει αυτή η περιχώρηση. Ο Θεός μένει μέσα μας και εμείς μένουμε μέσα στον Θεό. Πώς? Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ομολογεί, το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται μέσα μας μετά από τον αγώνα και όλα αυτά που είπαμε, ομολογεί ότι πράγματι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας του κόσμου. Δεν είναι αυτό που λένε οι Πεντηκοστιανοί και οι Προτεστάντες, ότι αρκεί να πούμε, ας πούμε, ότι θα κάνω μια ομολογία, ναι, ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας, ο δικός μου και του κόσμου, και άρα έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μια απλή ομολογία των χιλέων, γιατί αυτό είναι εύκολο να το κάνει ο καθένας και μάλιστα

0: εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτόν. Και εμείς, λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εγνωρίσαμε και πιστεύσαμε και καταλάβαμε, εγνωρίσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και αυτός που μένει εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Σχεδόν επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα βιώματα, αυτό το βίωμα της αγάπης του Θεού, όσο και αν περιγραφεί, απερίγραπτον μένει. Και όσο και να το λέει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι τα λόγια του είναι αδύναμα στο να εκφράσουν αυτό το μεγαλείο, το απέραντο μεγαλείο της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Και να σημειώσουμε ακόμα αυτό που είπαμε και άλλη φορά, ότι αυτό που λέγει ο Απόστολος, ο Θεός αγάπη εστί, και το λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα και θέλουν να, πώς να πούμε, να εκφράσουν την Εκκλησία σαν ένα κοινωνικό σύστημα, αφού μιλά για την αγάπη και ο Θεός είναι αγάπη και ό,τι μιλά για την αγάπη, ξέρω εγώ, του Θεού και εκείνοι έχουν αγάπη και τέτοια πράγματα διάφορα που θέλουν, ας πούμε, να δώσουν μια άλλη εικόνα για την Εκκλησία. Ο Θεός είναι αγάπη, παιδιά, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Αυτή είναι η διαφορά της Εκκλησίας από την φιλοσοφία και την κοσμική λογική. Ο Θεός είναι αγάπη και ο κόσμος λέγει η αγάπη είναι Θεός. Αλλά εάν πούμε η αγάπη είναι Θεός, τότε ειδωλοποιούμε την αγάπη και δεν καταλαβαίνουμε το ζητούμενο δεν είναι μια αξία, μια ιδέα, ένα αίσθημα, όσον υπέροχο και ανθρώπινο και αν είναι, αλλά το ζητούμενο είναι ο Θεός. Η Εκκλησία σκοπό έχει να μας δώσει την πραγματική σχέση μας με τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Χριστό, ούτε καν να τον πιστεύσουμε. Δηλαδή η πίστης είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Δεν είναι σημαντικό το να πιστεύει ο άνθρωπος στον Θεό, δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα πατήσει, αλλά πρέπει να πάει στο επόμενο και στο μεθεπόμενο. Το ζητούμενο στην Εκκλησία είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Η εντολή του Θεού δεν είναι να πιστεύεις τον Θεό, αλλά αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Στο Ισλάμ η εντολή είναι να πιστεύεις. Να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας και ο προφήτης αυτού είναι ο Μωάμεθ. Έτσι λέει το Ισλάμ. Και να πιστεύεις. Σε εμάς λέει ότι πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό. Και βλέπετε πώς προσεύχονται, ας πούμε, οι μουσουλμάνοι. Πέφτουν κάτω. Έχετε δει, φαντάζομαι, φωτογραφίες, και παλαιότερα είχαμε και στην Κύπρο αρκετούς, στην απεδό πλευρά δηλαδή. Και θυμόμαστε πόσο προσεύχοντα. Λοιπόν, στο Ισλάμ πέφτει ο άνθρωπος κάτω. Γιατί εκεί είναι υποταγή. Έτσι σημαίνει και Ισλάμ. Γιατί όταν πιστεύεις σε κάτι, και πρέπει να πιστεύεις σε κάτι, τότε γίνεσαι υποταγμένος σε αυτήν την πίστη, σε αυτήν την ιδεολογία, σε αυτήν την θρησκεία. Εμείς προσφέρουμε την λατρεία μας ιστάμενη, κατ' ενώπιον του Θεού, ως άνθρωποι, πρόσωπα, εικόνες του Θεού. Γι' αυτό και ιστάμενοι τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα και οι κανόνες της Εκκλησίας τονίζουν, και κυρίως κατά την ημέρα της Κυριακής, όπου δεν επιτρέπεται να γονατίζομαι καθόλου. Εις δε τα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος, που υπάρχει τόση μεγάλη ευλάβεια, και όμως παρά ταύτα εις τη Θεία Λειτουργία, όπως ξέρουν οι πατέρες εδώ, ουδής μοναχός γονατίζει ποτέ, παρόλη την ευλάβεια που υπάρχει. Γιατί ιστάμενοι προσευχόμαστε, αφού είμαστε εικόνες του Θεού και αναφερόμαστε εις το Θεό Πατέρα μας, και η σχέση μας δεν είναι σχέση υποταγής και δουλείας έναντι του Θεού, αλλά σχέση αγάπης ως τέκνον προς τον ίδιο Πατέρα. Εδώ να σταματήσω, παιδιά, θέλετε κάτι να ερωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Ορίστε.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς

0: Διαφορά της μετάνοιας από τη μεταμέλεια.
1: Είπαμε ότι η μεταμέλεια είναι η αρχή της μετάνοιας. Η μετάνοια είναι να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε και αξιολογούμε τα πράγματα στη ζωή μας. Η μεταμέλεια είναι να μετανιώσω, έτσι, να το πούμε έτσι όπως το καταλαβαίνουμε. Έκανα μια πράξη, είπα έναν κακό λόγο, ξέρω εγώ, έκανα μια αμαρτία, μετάνιωσα για αυτή την αμαρτία που έκανα. Αυτή είναι μεταμέλεια. Έτσι, μετάνιωσα, έκλαψα, είπα συγγνώμη, Θεέ μου, συγγνώμη, αδελφέ μου, που έκανα αυτό το κακό. Είναι αρχή της μετανοίας. Αλλά μέχρι που να φτάσω στο σημείο να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μου τελείως και να γίνει αυτό που σήμερα το βλέπω μαύρο, να γίνει άσπρο, δηλαδή να γίνει αλλαγή του νοός, έτσι, μεταβολή του νοός μου, αυτό είναι ένας μεγάλος αγώνας να φτάσει εκεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα δίνω μια ελεημοσύνη και σίγουρα σκέφτομαι ότι κοίταξε, στερήθηκα τώρα κάποια χρήματα και στενοχωριέμαι γι' αυτό. Αλλά το κάνω με αγώνα. Η εγκράτεια, η νηστεία, η προσευχή κτλ. Όταν φτάσω στο σημείο της αληθινής μετανοίας, τότε αυτή η πράξη δεν θα την βλέπω ότι χρειάστηκε κόπο να γίνει, αλλά θα γίνεται μεταχαράς. Αυτή θα είναι η φυσική μου κίνηση. Το να δώσω μεταχαράς πολλής και να χαίρομαι όταν δίνω παρά όταν παίρνω. Έτσι, να χαίρομαι όταν δίδω στον άλλο παρά όταν μου δίδει ο άλλος. Να χαίρομαι όταν αγαπώ τον άλλον παρά όταν με αγαπά ο άλλος. Δηλαδή να αλλάξει τελείως ο τρόπος που σκέφτομαι. Να χαίρομαι όταν με περιφρονούν παρά όταν με τιμούν. Να χαίρομαι όταν με πετάξουν, ας πούμε, στην άκρη του αίθουσας παρά όταν με βάζουν στην πιο επίσημη θέση. Να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Να γίνει κατάσταση, δηλαδή μόνιμη κατάσταση μέσα μας. Ναι. Ακριβώς. Την Πεντηκοστή κάνουμε σπερινό και γονατίζομαι. Γιατί τελειώνει η Κυριακή. Μην κοιτάτε που στον κόσμο το κάνουμε μαζί με Θεία Λειτουργία για πρακτικούς λόγους, διότι για να μην ξαναφέρνουμε τον κόσμο πίσω. Αλλά στις μονές που τηρείται σωστή παράδοση, η γονικλησία γίνεται στον Εσπερινό, το απόγευμα της Κυριακής. Εκεί είναι η γονικλησία. Και σε άλλες φαντάζομαι εκκλησίες. Εδώ στην Κύπρο σε νωρίς το κάνουν όλες το πρωί. Αλλά βλέπετε, για να γονατίσουμε, να διαβάσουμε τις ευχές εκείνες της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να γίνει εσπερινός, να τελειώσει δηλαδή η Αναστάσιμη μέρα της Κυριακής, να μπούμε λειτουργικά και εορταστικά στην επόμενη μέρα, για να μπορούμε να γονατίσουμε, να διαβάσουμε τις ευχές εκείνες. Διαφορετικά δεν μπορούμε να γονατίσουμε σε μέρα Κυριακής. Γι' αυτό και στον εσπερινό γίνεται αυτό. Ναι, Γιώργο. Καλά. Εντάξει, δεν είναι αμαρτία που να γονατίσει κανείς, ούτε έχει επιτίμιο. Οι κανόνες αυτοί δεν έχουν επιτίμιο. Δεν λέει ότι ποιος γονατίσει επιτιμάται, ας πούμε. Αλλά το ορθό είναι να μην γονατίζομαι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να γονατίσει, να γονατίσει. Δεν είμαστε δογματικά προσκολλημένοι σε αυτό. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το πνεύμα μας ποιον είναι. Πως η Εκκλησία δηλαδή μας διδάσκει να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό σαν παιδιά του Θεού και όχι σαν δούλοι υποταγμένοι σε ένα δυνάστη, σε μια αυθεντία θεϊκή. Τώρα, αν κάποιος άνθρωπος θελήσει να γονατίσει στη Θεία Λειτουργία,
2: πρέπει να ξεχωρίσει τον εαυτό.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τους άλλους, αλλά ας πούμε ότι κάποιος στάθηκε την ανάγκη να γονατίσει. Δεν αμαρτάνει. Πρέπει να έχουμε και την ελευθερία της υπάρξεώς μας να εκφραστούμε και όπως θέλουμε. Έτσι, πολλές φορές κάποιος άνθρωπος αισθάνεται ανάγκη να γονατίσει. Εντάξει, τον ας γονατίσει. Και εκείνος που γονατίζει δεν κατακρίνεται βέβαια. Και εκείνος που δεν γονατίζει τελεί αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Να το βλέπουμε με μια ανάνεση. Αν κάποιος αδερφός γονατίσει, δεν πρέπει να το σπρώξουμε σίγουρα πάνω την Κυριακή και να μαρτία να γονατίσεις. Όχι έτσι. Εντάξει, θέλει να γονατίσει, μπορεί να έχει κάποιο λόγο, ας γονατίσει ο άνθρωπος, ας πούμε. Γι' αυτό και οι πατέρες, βλέπετε, αυτόν τον κανόνα, σε αυτόν τον ιερό κανόνα, δεν ανέφεραν κάποιον κάποιον επιτήμα, κάποια συνέπεια δηλαδή, αν κάποιος τον παραβεί. Απλώς εκφράζουν το ήθος της Εκκλησίας, ότι η μέρα Κυριακής, που είναι αναστάσιμη μέρα, ιστάμενη προσφέρομαι τις προσευχές μας στον Θεό. Αλλά και στη Θεία Λειτουργία είμαστε πάντοτε ιστάμενοι. Απλώς όταν χρειάζεται να σκύψουμε, γι' αυτό λέγει και η Εκκλησία, τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομαι. Δεν λέει τα γόνατα. Τα γόνατα λέει σε μερικές περιπτώσεις, όπως η γονικλησία της Πεντηκοστής. Απλώς κλείνουμε τις κεφαλές μας προκειμένου να λάβουμε κάποια ειδική ευλογία μέσω των αγιαστικών ευχών της Θεία Λειτουργίας που αναγινώσκονται εκείνη την ώρα. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας. Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
6: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω σε απομαγνητοφωνημένες ομιλίες όπως πάντα τα τελευταία χρόνια του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου. Κάνουμε μία παρέκβαση στην ροή των τελευταίων ομιλιών μας και διαβάζουμε μία έκτακτη ομιλία του Γέροντα η οποία εκδόθηκε από το Ιερό Γυναικείο Συγχαστήριο το Γενέσιο της Θεοτόκου, που έχει τίτλο «Τη γνωστή μας φράση να είναι ευλογημένο». Και θα το μεταδώσουμε σε δύο συνέχειες. Την πρώτη, την αρχή την κάναμε την περασμένη φορά. Τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται αυτό που λέμε να είναι ευλογημένο? Πολλές φορές το λέμε με τα χείλη του να είναι ευλογημένο, αλλά ούτε ο νους μας συμμετέχει στην ομορφιά αυτού που λέμε, αλλά ούτε και η καρδιά μας συμμετέχει. Λέμε να είναι ευλογημένο και δεν ξέρουμε γιατί το λέμε. Πολλές φορές βέβαια από τη δεκαετία του 80 και μετά το ευλογείται και το να είναι ευλογημένο έχουν γίνει μηχανικές φράσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε πολλοί εκ των χριστιανών χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το ειδικό βάρος που έχουν αυτές οι φράσεις. Και το ευλογείται δηλαδή και το να είναι ευλογημένο. Όταν ο Θεός τι γίνεται και επιτρέψει αυτό που δεν περίμενες ποτέ. Πολλές φορές έρχονται μερικές εκπλήξεις τόσο δυσάρεστα στη ζωή μας που λέμε κοίταξε αυτό ποτέ δεν το περίμενα στη ζωή μου. Θα μάθουμε να περιμένουμε τα πάντα. Ναι, αυτό είναι απαραίτητο για να δείξουμε ότι όντως, όχι να δείξουμε, εάν όντως βιώνουμε τη θεολογία. Είμαστε ανοιχτοί δηλαδή σε αυτό που λένε οι νεότεροι θεολογοί, ανοιχτοί στις εκπλήξεις λοιπόν του Θεού, ανοιχτοί σε κάθε έκπληξη που μας επιφυλάσσει ο Θεός, είτε αυτή είναι δυσάρεστη είτε είναι ευχάριστη. Και αυτή η ετοιμότητα είναι εκείνη η οποία με τη σιγουριά την οποία εμπνέει, είναι εκείνη η οποία ομορφαίνει και τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Λοιπόν, και λαμπρύνει βέβαια και τις ευχάριστες εκπλήξεις του Θεού στη ζωή μας. Στους μάρτυρες και γενικά στους Αγίους δεν βλέπουμε καθόλου το πνεύμα αυτό το δικό μας. Τη δική μας νοοτροπία, αν θέλετε. Να πιστεύουν στο Θεό, να ελπίζουν σε Αυτόν, να προσεύχονται, να κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά για να βολευτούν. Ό,τι κάνουν να τους βολέψει, κοιτούν. Όχι, πρέπει να είμαστε παραδομένοι στο Θεό, στο θέλημά Του, στη χάρη Του, στην όλη εμπιστοσύνη που έχουν στο Θεό οι μάρτυρες, να αφήνουμε και εμείς το Θεό έτσι, ομότροπα με τους μάρτυρες, να ενεργήσει όπως Εκείνος θέλει. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν δεν μας φτιάξει ο Θεός όπως θέλει Αυτός να μας φτιάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί. Ασχέτως από το πώς συμπεριφερόμαστε εξωτερικά, ασχέτως αν έχουμε βαπτιστεί, ασχέτως αν έχουμε χριστεί, ασχέτως αν κοινωνάμε, ασχέτως αν εξομολογούμαστε, αν δεν αφήσουμε το Θεό να μας κάνει όπως και να μας φτιάξει, έτσι να μας πλάσει όπως Αυτός θέλει να μας φτιάξει, δεν μπορούμε να λεγόμαστε χριστιανοί. Ασχέτως τι λένε όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα γίνουμε χριστιανοί απλώς με το να προσπαθήσουμε εμείς να φτιάξουμε τον εαυτό μας, όσο και αν πιστεύουμε στο Θεό, όσο και αν έχουμε ορισμένα πράγματα υπόψη μας και κάνουμε ένα κάποιον αγώνα, και καλά κάνουμε και έχουμε ορισμένα πράγματα υπόψη μας και καλά κάνουμε και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Αλλά δεν πρέπει να ασφαλιζόμαστε από αυτά, έλεγε κάποτε ένα πνευματικό. Μην προσπαθείς να ασφαλιστείς από τον αριθμό των κουμποσκοινιών που κάνεις, από τον αριθμό των ημερών της νηστείας που κάνεις, και να προσπαθείς να ασφαλιστείς μέσα από αριθμούς. Δεν είναι η μετρήσιμη ευσέβεια που διακρίνει πολλούς από εμάς, έτσι, δεν μπορεί να αποτελεί ασφάλεια για την ψυχή μας. Γιατί τότε βγαίνουμε από το σωστό, από τον ορθόδοξο δρόμο. Να είμαστε ανοιχτοί λοιπόν στις εκπλήξεις του Θεού. Δεν γίνεται λοιπόν έτσι να τα μετράμε όλα. Αν σωζόταν ο άνθρωπος απλώς με τις δικές του προσπάθειες, αν αγιαζόταν με τις δικές του δυνάμεις, αν τακτοποιούνταν το όλο θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου απλώς με την καλή διάθεση του ιδίου του ανθρώπου, δεν θα έρχονταν ο Χριστός στη γη, σου λέει φτάνει η διάθεση σου, εντάξει. Αλλά ήρθε ο Χριστός, ναι, και θα λέγαμε ότι με τη διδασκαλία του έκτισε πάνω στις διαθέσεις των καλοπροαιρέτων ανθρώπων το οικοδόμημα της σωτηρίας τους, ας μας επιτραπεί. Αλλιώς, αν έφτανε μόνο η διάθεση, δεν θα ίδρυε την Εκκλησία ο Χριστός. Δεν θα έδιδε το Άγιο του Πνεύμα να πνέει σε αυτήν από την ανάληψή του και μετά, που δεν το βλέπουμε σωματικός όπως πριν την ανάληψη. Να πνέει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία, ούτε θα μας άφηνε τα μυστήρια που εκεί μέσα βρίσκουμε τη χάρη. Αλλά λέγει, αυτά είναι η διάθεσή σας. Άρα έδωσε και τα υπόλοιπα. Όχι πάλι όμως τα έδωσε για να τακτοποιήσουμε τα θέματά μας ή απλώς για να είμαστε συνεπείς προς τα πνευματικά μας καθήκοντα, όπως λέμε, λέμε τα πνευματικά σου καθήκοντα, έτσι να προσέχεις τα πνευματικά σου, έκανες τα πνευματικά σου καθήκοντα. Αυτό κάπου, ξέρετε, είναι και λίγο αιρετικό, σαν να λες ότι υπάρχεις μόνο όταν κάνεις τα πνευματικά σου καθήκοντα και μετά είσαι αμαρτωλός. Ενώ πρέπει όλη μας η ζωή να εμπνέεται από τον Χριστό. Να μην χωρίζεται η ζωή μας. Να μην τεμαχίζεται. Ώστε για να ανοίξει, για να ανοίξει η ψυχή μας, να παραδοθεί στο Θεό και να έρθει χάρη μέσα μας, να μας αναλάβει, όχι να εμποδίζεται ή να δυσκολεύεται από εμάς. Πόσοι θα μπορούσαμε πράγματι αυτή την ώρα ειλικρινά, τίμια, να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να πούμε: Κύριε μου, εσύ γνωρίζεις ότι δεν θέλω τίποτε άλλο. Το μόνο που θέλω, ανάλαβε με εσύ και κάνε με ό,τι θέλεις, ό,τι και αν μου στοιχήσει. Δεν ξέρω πώς θα το λέγαμε, αλλά και αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο να λεχθεί. Το λέμε χωρίς να καταλαβαίνουμε πολλές φορές το ειδικό βάρος αυτών που λέμε. Ναι, και πολλές φορές αυτά που λέμε, τι μας τα φέρνει ο Θεός στη ζωή μας και μας φαίνονται αχώνευτα. Ίσως γιατί και την ώρα που τα λέγαμε δεν πιστεύαμε. Το δύσκολο είναι όταν έρθει η ώρα που σε ταρακουνήσει ο Θεός και επιτρέψει διάφορα, δεν ξέρω τι θα επιτρέψει στον καθένα, αυτό που δεν περίμενες ποτέ. Τότε να πεις να είναι ευλογημένο. Θα το πεις τότε. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και πιστεύω ότι και εσείς το έχετε καταλάβει, για τον καθένα μας ο Θεός θα επιτρέψει εκείνο που δεν το περιμέναμε. Γιατί καμιά φορά λέμε, όποτε είμαι με το Θεό και όλα θα μου έρθουν καλά και τα λοιπά. Δεν σου έρχονται καλά, κακά ψυχρά και ανάποδα θα σου έρθουν. Για να καταλάβει, για να φανεί αν είσαι όντως του Θεού ή αν είσαι του εαυτούλη σου. Από το πάρε δώσε που έχουμε τους ανθρώπους, λέει ο πατήρ Σιμεών, διαπιστώνω ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι λένε, αν ήταν μόνο αυτό, αν ήταν μόνο εκείνο, αλλά είναι και τούτο. Δηλαδή σκαλώνουν κάπου. Σκαλώνουν και δείχνουν ότι δεν χωνεύουν, δηλαδή δεν χωνεύουν πνευματικά αυτό που οικονομεί ο Θεός για αυτούς. Δεν το χωνεύουν πνευματικά, γιατί αν χώνευαν πνευματικά θα ήσαν πανευτυχείς οι άνθρωποι. Αυτό που λέμε μικρά παιδιά χαρά γεμάτα. Αυτό το αλλά που βάζουμε, εντάξει και αυτό, εντάξει και το άλλο, το άντεξα, το αλλά αυτό σου λέει είναι, αυτό το αλλά που βάζει κανείς εκεί τα χαλάει. Και το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Νομίζουμε δηλαδή ότι αν ο Θεός είχε επιτρέψει να σηκώσουμε τούτο, εκείνο, το άλλο, θα μπορούσαμε να τα σηκώσουμε. Αλλά να, επέτρεψε και κάτι ακόμη και αυτό είναι ασήκωτο. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ναι, όλα τα αντέχω, αλλά αυτό όχι, Χριστέ μου. Εκείνο λοιπόν το ασήκωτο, εκείνο απέναντι στο οποίο επαναστατούμε, εκείνο απέναντι στο οποίο δυσανασχετούμε και λέμε όλα τα άλλα τα αντέχω, αυτό δεν το αντέχω, εκείνο λοιπόν που νομίζεις εσύ ότι δεν το αντέχεις, εκείνο ακριβώς θα κληθείς να σηκώσεις. Έτσι μας φέρνει ο Θεός ενωπίους στον εαυτό μας, απέναντι στον εαυτό μας. Για να φανεί τι είμαστε, του Θεού είμαστε ή του εαυτούλη μας. Θέλουμε να έχουμε κατά βάθος καλά με τον Θεό ή με τον εαυτό μας. Μην τυχόν θυγεί, ας πούμε, ο εσωτερικός πυρήνας της ύπαρξής μας και χαθούμε. Μα έλα που πρέπει να χαθεί ο εσωτερικός πυρήνας, αυτό ο εγωισμός, ο μπερδές του σατανά να ξεσκιστεί, που λέει και ο ησυχαστής, ο ανώνυμος, ο οποίος μιλάει για την στην νηπτική θεωρία, για την νοερά προσευχή, πως πρέπει να ξεσκίσουμε φωνάζοντας νοερά τον μπερδέ του σατανά που πάει να καλύψει την καρδιά μας. Δεν μας ρωτάει ο Θεός. Αν μας ρωτούσε, δεν θα σηκώναμε τίποτε. Θα του λέγαμε, να αυτό θέλω, εκείνο θέλω, αυτό μπορώ, εκείνο δεν μπορώ. Εμείς θα λέγαμε στο Θεό τι και πώς. Όχι. Εδώ είναι αυτό που λέμε, να το αφήσουμε στο Θεό, ώστε ο Θεός να αφήσει να πέσει επάνω μας ό,τι αυτός κρίνει, ξέρει ο Θεός. Και σε μας εκείνο που μένει είναι να πούμε, αχ Θεέ μου, βλέπεις εσύ καλύτερα πόσο με ζορίζει αυτό, πόσο με πιέζει, πόσο με πονάει, πόσο με καταθλίβει, πόσο με συντρίβει, πόσο μου φαίνεται ασήκωτο. Βλέπεις, Θεέ μου, ότι δυσκολεύομαι να το πιω το ποτήρι αυτό, όπως είπε και εκείνος στον πατέρα του πριν το πάθος. Δυσκολεύομαι να το πιω το ποτήρι αυτό. Ο καθένας θα έρθει η ώρα που θα το πει αυτό. Αποκλείεται στη ζωή του ανθρώπου να μην έρθει έτσι η ώρα της σταύρωσης. Όλοι θα περάσουμε αυτό το σταυροδρόμι. Αλλά ο δρόμος είναι ο σταυρός. Το λέει και η λέξη, σταυροδρόμι. αλλά να είναι ευλογημένο να πεις. Να είναι ευλογημένο. Αφού εσύ το θέλεις έτσι, αφού εσύ το ζητάς έτσι, να είναι ευλογημένο. Να γίνει όπως θέλεις εσύ. Εκεί φαίνεται ότι ο λόγος να είναι ευλογημένο σταματάει, είναι μια απλή συνήθεια και γίνεται ουσία της ύπαρξής μας, το α και το ω, δηλαδή της σχέσης μας, της ουσιαστικής με το Θεό.

ευλογημένου λοιπόν, αναλύουμε αυτή τη φράση σε αυτές τις ομιλίες εδώ. Από αυτή τη στιγμή κιόλας, λέει ο Παθής Σημεών, να αρχίσουμε να ζούμε έτσι, λέγοντας δηλαδή να είναι ευλογημένο με την καρδιά μας, ή και αν δεν το νιώθουμε, ας το προσπαθήσουμε. Αν ο άνθρωπος την πιο κρίσιμη ώρα, την πιο δύσκολη ώρα, τότε που νομίζει ότι του συνέβη κάτι που δεν το περίμενε ποτέ να συμβεί, αν εκείνη την ώρα πει «Θεέ μου, να είναι ευλογημένο», και το πει με διάθεση ταπεινώσεως, με διάθεση υπακοής, με αγάπη όπως οι μάρτυρες, τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού. Οι μάρτυρες δεν σήκωναν το μαρτύριο μυρολατρικά, σαν να έλεγαν «Τι να κάνουμε για την αγάπη του Χριστού, θα σηκώσουμε το μαρτύριο». Πώς λέμε μερικοί από εμάς, «Τι να κάνεις το, είναι και νηστεία, προσευχές πιο πολλές, είναι σαρακοστή, ξέρετε τώρα, είναι, ναι». Και ο τρόπος που το λες, σε λέγουν και τα παιδιά σου κιόλας, είναι σαν να μην αρέσει, σαν να μην σου αρέσει αυτό που κάνεις. Δηλαδή ακούει το παιδάκι σου από τα χείλη σου, έχουμε και την νηστεία τώρα, ξέρετε, ναι. Λοιπόν, και το παιδάκι μέσα του, ξέρεις τι λέει, δεν είναι καλό να νηστεύει κανείς. Γιατί κοίτα πως το λέει ο μπαμπάς, η μαμά. Λοιπόν, να είναι ευλογημένο λοιπόν, δεν σηκώνω το μαρτύριο μυρολατρία. Αυτή είναι η μυρολατρία, έτσι, που μας διακρίνει στην πνευματική ζωή. Έχουμε τις αποτυχίες μας, είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε όπου είμαστε, αλλά τουλάχιστον όχι μυρολατρικά. Με κέφ, με μεράκι, με φιλότιμο να αγωνιζόμαστε. Να χαιρόμαστε, λέει ο Παπα Σημεών σε άλλη του ομιλία. Να χαιρόμαστε όχι για τα δικά μας, τα δικά μας είναι για λύπη. Να χαιρόμαστε για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους, για τη Θεία Λειτουργία, για τις ακολουθίες, για το ότι υπάρχει το σώμα της Εκκλησίας και μπαίνουμε μέσα και σωζόμαστε. Μη έχοντας κανένα προσόν παρά μόνο τις αμαρτίες μας. Κάνουμε αγώνα να μετανοήσουμε και αυτά να μας χαροποιούν. Να φεύγει αυτή η μυρολατρία από τη ζωή μας. Όχι λοιπόν μυρολατρικά. Είχε φτάσει το πράγμα σε τέτοιο σημείο στους μάρτυρες που όλοι τους ποθούσαν το μαρτύριο. Όλοι τους έλεγαν πότε θα έρθει η ώρα να μαρτυρήσουμε, πότε θα έρθει η ώρα να πέσουμε μέσα στη φωτιά, πότε θα έρθει η ώρα να πέσουν όλα τα φοβερά πράγματα πάνω μας. Και αυτό διότι ο άνθρωπος μεθάει από τη χάρη του Θεού. Τον πιάνει μια τρέλα εντός εισαγωγικών, αν επιτρέπετε να πω, από την επίσκεψη της αγάπης του Θεού, από την επίσκεψη της έλξεως αυτής του Θεού, και νιώθει ότι όλα είναι ένα τίποτε. Μόνο ο Θεός μένει και η ορμή αυτή του ανθρώπου προς τον Θεό. Να, και αν χαθούν ξαφνικά όλα γύρω μας, τι θα μείνουμε? Εμείς και ο Θεός απέναντί μας. Ο καθένας από εμάς, πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Θεό. Αν χαθούν όλα. Όταν θα μάθει λοιπόν κανείς να παίρνει μια τέτοια στάση, όταν θα φτάσει σε αυτό το σημείο να παίρνει μια τέτοια στάση, όπως καταλαβαίνετε, η ψυχή του είναι συνεχώς προσευχόμενη ενώπιον του Θεού και κάνει αληθινή προσευχή κανείς. Αυτή η ψυχή αγαπά τον Θεό, πιστεύει στον Θεό, ελπίζει στον Θεό, πορεύεται προς τον Θεό. Αυτή η ψυχή θα κάνει πέρα και τούτο και το άλλο και το άλλο. Όλα τα περιτά θα τα πετάξει πέρα. Μέσα σε αυτό, στη διάθεση που έχει κανείς να λέει με αυτή την έννοια το να είναι ευλογημένο, είναι όλα, όλες οι προσπάθειες για αρετή. Όποιος λοιπόν θα μάθει αυτό το μάθημα, νομίζω είναι λίγο να πούμε ότι έλυσε τα προβλήματά του, ότι λυτρώθηκε. Γιατί όλα αυτά είναι λέξεις. Εκείνο που θα είναι πιο σωστό να πω, και το οποίο όσο και αν το πούμε, όσο και αν το φανταστούμε, δεν μπορούμε να το πιάσουμε, μόνο όταν έρθει αυτή η ώρα, είναι ότι αισθάνεται κανείς πως μπαίνει πλέον σε αυτή την άλλη ζωή που φανέρωσε ο Χριστός. Αισθάνεται κανείς ότι όντως είναι κοινωνός με τον Κύριο, με το Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο. Όντως κανείς αισθάνεται ότι τον ανέλαβε ο Θεός. Η χάρη λοιπόν του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όντως αισθάνεται ότι είναι μεν στη γη, αλλά κάτι ουράνιο ως φρένεται.
πως έλεγε ο μακαριστός Νίκος Γαβλή Πετσίκης, ότι ο αληθινός χριστιανός αισθάνεται, λέει, υποψίες ως φραντικές τον επέκεινα. Αυτό το ουράνιο που λέει εδώ. Αυτά, όσο και αν τα πούμε, επαναλαμβάνω, δεν αρκούν, δεν μπορούν να μας πούν πολλά πράγματα, αλλά έρχεται ώρα που ο καθένας το ζει αυτό. Γι' αυτό αν έγινα κατανοητός, αν όλα αυτά που είπαμε ως εδώ βρίσκουν απήχηση στην ψυχή σας, θα παρακαλούσα την αγάπη σας από τώρα, από αυτή τη στιγμή κιόλας, να αρχίσουμε έτσι να σκεπτόμαστε, έτσι να ενεργούμε, έτσι να ζούμε. Μπορεί να μην λέει κανείς τις λέξεις αυτές, να είναι ευλογημένο και να λέει δόξασαι ο Θεός, ή να λέει όπως θέλεις Θεέ μου, ή άλλοι που λένε γεννηθεί το θέλημά σου, και προσπαθούν να το εννοούν αυτό το σου, σου, να μην έχει από πίσω το μου, ή όπως λένε οι μοναχοί ευλόγησον. Αλλά το να είναι ευλογημένο είναι πολύ ζωντανό και μπορεί να το πει ο καθένας. Και θα έλεγα ότι μπορούμε αυτό να το έχουμε υπόψη μας και να το χρησιμοποιούμε και να το λέμε και σε περιπτώσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο τον εαυτό μας και σε περιπτώσεις που έχουν σχέση με τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, μέσα στην οικογένεια και τα λοιπά, και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και στον γενικότερο αγώνα που κάνουμε. Για μένα δεν ανοίγουν οι πόρτες, λένε κάποιοι. Υποθέτω ότι λίγο πολύ κάθε αγωνιζόμενος έχει έναν καημό μέσα του. Έχει μια λαχτάρα, έναν πόθο μέσα του. Αχ Θεέ μου, πότε θα φύγουν από πάνω μου οι αδυναμίες, τα ελαττώματά μου, οι αμαρτίες μου, όλα αυτά τα πράγματα που με κάνουν να ασχημίζω ενώπιον σου. Πότε θα έρθει στην ψυχή μου η ταπείνωση, η μετάνοια, η αληθινή, η αγάπη. Πότε θα έρθει η αγάπη. Πότε θα μάθω να προσεύχομαι. Πότε θα έρθει η πίστη. Πότε θα έρθει η ελπίδα. Έχει καημό ο καθένας μέσα του. Και εκεί που κάνει μια προσπάθεια, δεν πάει λίγο και σκοντάφτει, δεν πάει λίγο και πέφτει. Έβαλε αρχή σήμερα το πρωί και το βράδυ διαπιστώνει ότι τι έκανε, πάλι στα ίδια είναι. Την άλλη μέρα τα ίδια πάλι. Και κοντράρεται ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτό του, συμπιέζεται από τον ίδιο τον εαυτό του και σαν να κυριεύεται. Εκείνος, επαναλαμβάνω, που αγωνίζεται τίμια από μια απογοήτευση, από μια απελπισία, από μια ολιγοπιστία, από μια δειλία. Είναι και αυτό το φοβερό πνεύμα της δειλίας καμιά φορά. Είναι, υπάρχει και ειδικό πνεύμα δειλίας, δαιμονικό πνεύμα δειλίας. Διαβάζουμε εκεί το επεισόδιο με τον Ελιφάζ. Τον Ελιφάζ στην Παλαιά Διαθήκη που τον πλησίασε, λέει, δαιμόνιο δειλίας, και σηκωθήκαν τρίχες κεφαλής του όρθιες από τον τρόμο, λέει, που του μετέδωσε. Διότι μεταδίδει τρόμο το δαιμόνιο της δειλίας αυτό στην ψυχή, και μετά από την ψυχή ο τρόμος μεταδίδεται και στο σώμα. Λοιπόν, έτσι πολλές φορές πολλοί συνανθρωποί μας τα περνούν αυτά. Κάθε μέρα λοιπόν το διαπιστώνω όλο και πιο πολύ, λέει ο πατήρ Σημεών. Ναι, μεν διαβάζουν οι άνθρωποι τα πατερικά βιβλία, τους βίους των Αγίων, βλέπουν εκείνα τα ωραία πράγματα που είναι γραμμένα εκεί, τα λυπίζονται, τα ποθούν, τα θέλουν τόσο πολύ, αλλά στην πράξη βλέπουν ότι είναι μακριά από αυτές τις καταστάσεις και αρχίζουν λίγο πολύ να αμφιβάλλουν. Άραγε είναι έτσι τα πράγματα, άραγε έγιναν έτσι τα πράγματα, ή το λιγότερο μπορεί να πούν, κάποτε μπορεί να ήταν έτσι, κάποτε μπορεί ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, να ενεργούσε έτσι μέσα στους ανθρώπους, αλλά τώρα φαίνεται μας άφησε ο Θεός, μας εγκατέλειψε, τώρα δεν γίνονται αυτά. Και ο άνθρωπος παγιδεύεται λίγο λίγο, όχι απλώς από μια απογοήτευση, από μια αίσθηση αποτυχίας, όχι, γίνεται μια πεποίθηση μέσα του ότι δεν θα γίνει τίποτε με αυτόν. Έχω υπόψη μου στην Ελλάδα ψυχές οι οποίες είναι πνευματικότατες έτσι όπως φαίνονται, αλλά έχουν μέσα τους αυτή την ολιγοπιστία. Είχα πάρει προημερών ένα σημείωμα από κάποια ψυχή που έλεγε, κατάλαβα πια ότι όλα αυτά είναι για ορισμένους. Εμείς, κάποιοι άλλοι ορισμένοι, δεν μπορούμε να περιμένουμε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε, δεν γίνονται σε εμάς αυτά. Αυτό είναι το πνεύμα της απελπισίας που περιγράφει τώρα ο πατήρ Σημεών. Θυμάμαι κάτι παρόμοιο
Μου έλεγε ένας Άγγλος, ο Μπάλφουρ, που είχε παίξει και κάποιο ρόλο στην Ελλάδα τότε με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έγραψαν πολλά εις βάρους του. Εν πάση περιπτώσει αυτός ήταν Αγγλικανός και έγινε Ορθόδοξος. Κάποια φορά που μας επισκέφτηκε έλεγε «Δεν είμαστε εμείς όπως είναι ο γέρον Σιλουανός». Τώρα Άγιος Σιλουανός, τότε ακόμη δεν είχε αναγνωριστεί. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο πατήρ Σοφρόνιος που είναι στο Έσεξ, τώρα είναι Άγιος Σοφρόνιος, στην Αγγλία. Σε αυτούς μόλις πρόξουν την πόρτα ανοίγει και προχωρούν. Για μένα και για άλλους δεν ανοίγουν οι πόρτες. Και αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος να πιστεύει κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πέρα για πέρα πλάνη και πέρα για πέρα εσφαλμένο.

έχεις τη γενναιότητα να ταπεινωθείς. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Καθώς ζορίζεται κανείς και κυριεύεται από ένα πνεύμα απογοητεύσεως, διότι το φέρει βαρέως για το τι είναι ο εαυτός του, με ποιος είμαι εγώ, που κατήντησα δηλαδή, μέσα δουλεύει η φαντασίωση. Δηλαδή εκτίθεται στον ίδιο τον εαυτό του, στα μάτια του. Άλλη ιδέα είχε για τον εαυτό του και τώρα είναι υποχρεωμένος να δεχθεί ότι ο εαυτός του είναι κάτι αλλιώτικο και όχι εκείνο που νόμιζε. Και του στοιχίζει αυτό το πράγμα, αν θα πει «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, ότι είμαι είμαι». Να είναι ευλογημένο, αρχίζει να λυτρώνεται, οπότε δεν θίγεται, δεν το φέρει βαρέως, δεν χωλώνεται μέσα του, δεν πικραίνεται. Μερικές ψυχές είναι φαρμακωμένες μέσα τους και έχουν πολύ χολή. Και τι νομίζετε για αυτές τις φαρμακωμένες ψυχές που έχουν πολύ χολή μέσα τους? Το παράπονο τελικά στρέφεται στο Θεό, ότι τάχα ο Θεός δεν τις προσέχει αυτές τις ψυχές, τάχα δεν τις χαριτώνει, τάχα δεν τις βοηθάει, τάχα τις κάνει πέρα, ενώ προσέχει κάποιες άλλες. Και χωλώνεται κανείς. Και αυτά όλα είναι λάθος. Αν κανείς έχει τη γενναιότητα να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και να πει «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, πέταξέ με μένα», και να το παραδεχθεί, «Το σκύβαλο είμαι εγώ». Εδώ ένας Απόστολος Παύλος έλεγε ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Ονόμαζε τον εαυτό του έκτρωμα. Πρώτος των αμαρτωλών. Τελευταίος πάνω στη γη. Αυτομάτως πένα. Αυτό είναι η σαρκωμένη εσχατολογία που λέμε. Είναι τα έσχατα υπερήφανα να φλιαρούμε περί 666 και 777. Έτσι. Εδώ είναι σαρκωμένη εσχατολογία. Μπορεί και να μας χειροκροτάνε. Εδώ παίρνει αυτομάτως την τελευταία θέση. Αυτομάτως ταπεινώνεται πλήρως. Αυτομάτως, όπως είπαμε, λυτρώνεται, ελευθερώνεται. Δεν τον δαγκάνουν πια τέτοιες καταστάσεις. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή. Δάκνεται, τον δαγκάνουν αυτές οι καταστάσεις. Δάκνεται, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και καθώς ο άνθρωπος λέει να είναι ευλογημένο Θεέ μου, και πάλι να είναι ευλογημένο, βλέπει ότι μέρα με την ημέρα ανοίγει ο δρόμος. Μέρα με την ημέρα ανοίγει η πόρτα. Μέρα με την ημέρα κάτι σπρώχνει την ψυχή και προχωράει. Διότι μέχρι τώρα δεν εμπόδιζαν την ψυχή ούτε, αν θέλετε, τα πάθη, προσέξτε, ούτε οι αμαρτίες. Αυτά τα τακτοποιεί ο Θεός. Όσες αμαρτίες κι αν έχεις, όσα πάθη κι αν έχεις, θα τα πάρει ο Θεός, θα τα αρπάξει, θα σε καθαρίσει τελείως. Ούτε από πολλά πράγματα εμποδίζεται κανείς, από άλλα εμποδίζεται από την άσχημη στάση. Η στάση είναι πασχαντακόνη. Από τη λαθεμένη στάση του, από την υπερήφανη στάση του, από το ότι δεν θέλει να υποταχθεί στο Θεό και να τα αφήσει όλα στο Θεό, λέγοντας «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, όπως θέλεις εσύ». Με αυτή την απλή φράση ανασταίνει την ύπαρξή σου. Έχετε να κάνετε, ας πούμε, με δικούς σας ανθρώπους μέσα στην οικογένεια και υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Έχετε να κάνετε με ένα παιδί που δεν σας ακούει, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς και σας δημιουργεί προβλήματα, ή με ένα παιδί που είναι άρρωστο. Έχετε να κάνετε με το σύζυγό σας ή τη σύζυγο, με τους γονείς σας, κουνιάδα, κουνιάδο, νύφη, γαμπρό κτλ. Και κάθε τόσο επιτρέπει ο Θεός πότε το ένα, πότε το άλλο, και μάλιστα μερικές φορές επιτρέπει ο Θεός κατά τέτοιο τρόπο να έρχονται τα βάσανα, οι θλίψεις, τα εμπόδια, οι σουβλιές, ας πούμε, από τον ένα και από τον άλλο, σαν να το κάνει επίτηδες. Και δεν θα δυσκολευόμουν να πω ότι επίτηδες το κάνει. Όχι γιατί θέλει να σε παιδεύσει, να σε βασανίσει, αλλά γιατί αυτό χρειάζεται για την ψυχή σου. Έχεις το κουράγιο να πεις «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου»? Είναι δύσκολο, διότι αισθάνεσαι ότι αν το πεις, δηλαδή αν παραδεχθείς ότι σου χρειάζεται και τούτο και εκείνο και το άλλο και το άλλο, όλα αυτά που επιτρέπει ο Θεός,
Ω, τότε σημαίνει πως παραδέχεσαι ότι είσαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Ο Μέγας Αντώνιος τι έλεγε πρωτού πεθάνει? Θυμάστε όταν μαζεύτηκαν γύρω του πολύ καλόγεροι από τις γειτονικές κήτες και τα μοναστήρια και του λέγανε: «Γέροντα, πες μας κάτι χρήσιμο τώρα που ετοιμάζεσαι να φύγεις και να συναντήσεις τον Χριστό». Και τι έλεγε? «Όλοι πάνω στη γη σώζονται εκτός από μένα». Να, η σαρκωμένη σχατολογία. Ναι. Η κόλαση είναι μόνο για μένα, Χριστέ μου, για κανέναν άλλο άνθρωπο πάνω στη γη. Ακούτε τώρα. Αυτό δεν το λέει ψυχολογικό το τρόπο, γιατί τότε θα έχει καταλήξει στο Δαφνί κανείς. Το λέει πνευματικό το τρόπο και το ζει. Και αυτό τον γεμίζει και χαρά. Γιατί αυτόματα τότε τον πληροφορεί ο Θεός ότι ετοιμάστε αυτό τόπος αναπαύσεως, καταπαύσεως και σαββατισμού. Εάν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πει κανείς να είναι ευλογημένο Θεέ μου, να είναι ευλογημένο, ταπεινώνει το άνθρωπος όπως είπαμε, σαν να πεθαίνει ενώπιον του Θεού, αλλά αυτομάτως ανασταίνεται, ακριβώς όπως είπε ο Κύριος, ως της ταπεινώσει αυτόν υψωθήσεται, αυτομάτως λυτρώνεται, μπαίνει στη σφαίρα εκείνη την άλλη και νιώθει κανείς πλέον ότι είναι με το Θεό. Ο μάρτης ήταν πάνω στη φωτιά και ψινόταν, αλλά ήταν με το Θεό. Δεν έχει σημασία αν ψινόταν ή δεν ψινόταν. Δεν έχει σημασία αν τον έβαζαν στον τροχό ή αν τον έκτρεναν. Τα λέμε βέβαια εμείς αυτά, αλλά πιο πολύ σαν ιστορίες τα διαβάζουμε ή τα ακούμε είναι αλήθειες. Δεν απασχολούσε αυτό πόσο παιδεύεται, πόσο δεν παιδεύεται, πόσο θα μαρτυρήσει, πόσο δεν θα μαρτυρήσει. Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν να μην χάσει τον Χριστό. Εκείνο ήταν όλο το θέμα. Και παρέδιδε τον εαυτό του με όλη την καρδιά στον Χριστό, λέγοντας να είναι ευλογημένο. Το ίδιο λοιπόν να πούμε και εμείς, και όταν μας πειράζει ο διάβολος και όταν μας πειράζουν οι άλλοι άνθρωποι και όταν πέφτουν επάνω μας όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε να συναντήσουμε στη ζωή μας, να είναι ευλογημένο. Δεν ξέρω εσείς πόσο το έχετε δοκιμάσει. Ας πούμε είσαι κάποια ώρα έτοιμος να εκραγείς. Έρχονται το ένα κατόπιν του άλλου, τούτο εκείνο το άλλο, όπως είπαμε σαν κάποιος επίτηδες να τα βάζει επάνω σου. Και σαν να μην φτάνουν αυτά, έρχεται και το τελευταίο καρφί. Κάτι παρουσιάζεται πάλι. Όπως λένε οι άνθρωποι, ακόμη αυτό μας έλειπε. Και είναι κανείς έτοιμος να εκραγεί. Εσύ λοιπόν εκείνη την ώρα, όσο πιο ζόρικα είναι τα πράγματα, όσο βλέπεις ότι σαν επίτηδες κάποιος να τα φέρνει το ένα κατόπιν του άλλου και να τα βάζει επάνω σου, τόσο πιο έτοιμος να είσαι μέσα σου και τόσο πιο πολύ διάθεση να έχεις να πεις να είναι ευλογημένο Θεέ μου, αλλά να το εφαρμόζεις στην πράξη. Με αυτή την απλή φράση, ούτε λίγο ούτε πολύ, ανασταίνεις την ψυχή σου, ανασταίνεις την ύπαρξή σου. Με αυτή την απλή φράση πεθαίνεις. Δεν το κάνεις εσύ. Εσύ απλώς λες τη φράση και τοποθετείσαι ανάλογα. Το όλο έργο το κάνει ο Χριστός. Όντως πεθαίνεις με τον Χριστό και όντως ανασταίνεσαι. Με το να μην λες να είναι ευλογημένο, με το να σηκώνεις αυτό που επιτρέπει ο Θεός, είτε με αντίδραση είτε με να μην θες καθόλου να το σηκώσεις, με το να μην παραδείσεις το Θεό, είναι σαν να θέλεις να μην πεθάνεις, σαν να θέλεις να ζήσεις. Και είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όσαν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Εκείνος που θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όλος ο καημός και όλη η βροντίδα όλων των ανθρώπων είναι να μην πάθουν τίποτε, είτε πνευματικά το πάρουμε είτε σωματικά, και τελικά χάνεις την ψυχή σου. Ώστε να απολέσει την ψυχή να αυτού είναι και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Λέει, τα πράγματα δεν είναι αστεία. Από εδώ και από εκεί, περιθωριακά, μπορεί να είμαστε χριστιανοί με το να κάνουμε καμιά ψευτοπροσευχή. Θεέ μου, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, διόρθωσε αυτό, διόρθωσε εκείνο, δώσε μας τούτο, δώσε μας το άλλο. Δεν είναι αυτά σωστή σχέση με τον Θεό. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να φτάσουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Για την αγάπη σου, Χριστέ μου, πρόθυμα να πεθάνω. Για την αγάπη σου να είναι ευλογημένο. Έτσι να γίνει. Και να δεχτούμε το θάνατο αυτό που ξέρει ο Κύριος να φέρει μέσα μας. Πεθαίνουμε δηλαδή με τον Χριστό. Και όπου θαύματος, την ώρα ακριβώς που πεθαίνει κανείς, εκείνη την ώρα και ανασταίνεται.

η οποία δεν ακούγεται. Απαντάει όμως ο πατήρ Σιμεών. Καλά κάνετε και υποβάλλετε μια τέτοια ερώτηση. Συνήθως μπερδεύονται εδώ οι χριστιανοί. Έχω την ταπεινή γνώμη ότι κάθε φορά που μια σκέψη μας, μια ενεργειά μας, μας ρίχνει σε αδράνεια, κάποιο λάθος κάνουμε. Οπωσδήποτε κάνουμε κάποιο λάθος και επομένως να μην επαναπαυθούμε. Διότι όσο περισσότερο αφήνουμε στον Θεό, τόσο περισσότερο ζωντανεύω, δραστηριοποιούμε. Όσο περισσότερο αφήνουμε στον Θεό, τόσο δεν έχει επάνω μου καμία εξουσία αυτό που λέγεται ακεφιά, ακηδεία, τεμπελιά, αδιαφορία. Όχι, αυτά εξαφανίζονται. Εάν μας κυριεύουν κάτι τέτοια, σημαίνει ότι κάπου δεν ενεργούμε σωστά. Και ήθελα τώρα, επειδή πήρατε λίγο την αρνητική πλευρά, να πω ότι με τα λόγια έτσι είναι, όπως τα είπαμε, αλλά στην πράξη τα κάνουμε θάλασσα. Και τότε όμως μπορούμε να πούμε να είναι ευλογημένο. Με ποια έννοια? Καθώς εμείς ακούσαμε αυτά τα πράγματα, ενθουσιαστήκαμε και παίρνουμε την απόφαση. Τώρα θα βάλω μπρος. Κάπως έτσι. Και αύριο το πρωί ή απόψε ακόμη πριν κοιμηθούμε, μπορεί να διαπιστώσουμε. Θάλασσα τα έκανα. Αυτό μας μειώνει, μας ταπεινώνει με την κακή έννοια, μας εξέρτει στα μάτια μας. Όταν όμως πούμε, να είναι ευλογημένο Θεέ μου, καλά να πάθω, έτσι είμαι εγώ. Εγώ τα πήρα τα πράγματα εγωιστικά και νόμισα αμέσως κιόλας που θα τα κάνω. Καλά μεταπείνωσες, καλά άφησες και απέτυχα. Να είναι ευλογημένο. Τότε δεν χάνουμε το στόχο. Είναι δηλαδή όπως όταν πηγαίνουμε σε κάποιο λόφο, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένα σημάδι. Από που και αν πάμε, ακόμη και αν χαθούμε, αυτό το σημάδι το βλέπουμε συνέχεια. Οπότε δεν έχουμε κανένα φόβο, ό,τι για να μας συμβεί. Προχωράμε προς τα εκεί. Είναι πολύ ασφαλή αυτό το οποίο λέμε και πολύ ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Θα το δει κανείς στην πράξη. Να πούμε και κάτι ακόμη. Βλέπετε, όλος ο κόσμος κάνει λόγο για Θεό. Θεός υπάρχει μόνο στο πρόσωπο του Χριστού, όχι έξω από τον Χριστό. Δηλαδή εν σχέση με εμάς και εμείς εν σχέση με τον Θεό, αν ψάξουμε τον Θεό ή αν κινηθούμε προς τον Θεό ή έξω από τον Χριστό, να ξέρουμε ότι θα φτιάξουμε ένα Θεό δικό μας. Δεν υπάρχει Θεός έξω από τον Χριστό. Και αυτό είναι που κάνουν όλοι οι λαοί, οι μουσουλμάνοι, τούτοι, άλλοι. Ο Θεός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Θέλεις να βρεις τον Θεό, θα πιστέψεις στον Χριστό. Έξω από τον Χριστό δεν έχεις Θεό. Έχεις ένα κατασκεύασμα δικό σου. Ένα είδωλο δηλαδή. Ένα αυτό. Ξέρουμε όμως εμείς τώρα στην πράξη, δηλαδή μέσα από την πραγματικότητα, γνωρίζουμε ότι και αυτό δεν φτάνει. Όλοι μιλούν για τον Χριστό. Έτσι όπως έγινε σήμερα, όλοι μιλούν για τον Χριστό. Προτεστάντες, Καθολικοί, Μάρτυρες του Ιεχωβά. Με τον τρόπο τους βέβαια. Οι δε Προτεστάντες, που είναι 300 με 400 παραφιάδες, όλοι για τον Χριστό μιλούν και διαβάζουν όλοι το Ευαγγέλιο. Όπως λοιπόν Θεός είναι αυτός που μας φανέρωσε ο Χριστός, έτσι Χριστός είναι αυτός που μας φανερώνει την Εκκλησία, η Ορθόδοξος Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν έχεις αληθινό Χριστό και επομένως δεν έχεις αληθινό Θεό. Και τώρα θα τολμούσα να πάω λίγο πιο πέρα. Μέσα στην Εκκλησία χρειάζεται κανείς να γεννηθεί πνευματικά από κάποιον που έχει μέσα του τη ζωή του Χριστού. Αυτό δεν είναι δική μου γνώμη. Άμα σκύψουμε εκεί στους πατέρες, στους Αγίους, θα τα βρούμε αυτά. Όπως έλεγε ο Παστέρ, καθώς έκανε τα πειράματά του, παν ζών εκ του ζώντος. Έχετε υπόψη ότι παλιά οι άνθρωποι είχαν τη γνώμη πως παρουσιάζεται αυτομάτως η ζωή. Όταν δηλαδή έβλεπαν το κρέας έβγαζε σκουλίκια, να την η ζωή έλεγαν, βγήκε μόνη της. Και ο Παστέρ έκανε πειράματα. Πήρε ένα κομμάτι κρέας, το έβαλε μέσα σε μια γυάλα, από την οποία έβγαλε τον αέρα, οπότε μαζί με τον αέρα βγήκαν και οι διάφοροι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στον αέρα. Και περίμεναν μετά στο κρέας να εμφανιστούν σκουλίκια, αλλά δεν έπιανε σκουλίκια το κρέας. Και ο λόγος ήταν ότι καθώς δεν υπήρχε αέρας, δεν υπήρχαν και οι διάφοροι μικροοργανισμοί οι οποίοι κάθονται πάνω στο κρέας και βγαίνουν μετά από αυτούς τα σκουλίκια. Και έβγαλε το συμπέρασμα ο Παστέρ, παν ζών εκ του ζώντος. Omnes vivum ex vivum. Κάθε ζωντανό από ζωντανό γεννιέται. Δεν βγαίνει τίποτε μόνο του. Αυτό ισχύει και μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα είναι απλώς να είναι κανείς στην Εκκλησία και να πηγαίνει. Μπορεί να εκκλησιάζει τακτικά, να ακούει κηρύγματα. Όλοι εσείς τώρα ακούσατε αυτά που είπαμε απόψε. Καθένας όμως μόνος του θα τα πάρει
μαζί του και θα πάρει όσα θέλει, θα καταλάβει όσα θέλει, θα τα εφαρμόσει όπως θέλει. Και τελικά τι κάνουμε? Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος έδωκε όχι απλώς το Ευαγγέλιο, αλλά τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, Ευαγγελιστάς, ποιμένας, διδασκάλους προς τον καταρτισμόν των Αγίων. Δεν είναι δηλαδή όπως εμείς το βλέπουμε, εφημεροί, ο κλήρος, απλώς.

0: καιρός για να κάνουν τις ακολουθίες, να λειτουργήσουν και εμείς να πάμε να λειτουργηθούμε. Καλό και Άγιο αυτό, αλλά δεν αρκεί. Ούτε είναι ο ιερέας απλώς για να μας κάνει τη βάφτιση ή τα άλλα μυστήρια. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι εμείς ως πίμνιο να έχουμε τη διάθεση και ο ιερέας ως πίμνιο αληθινός να μας καταρτίζει. Και αυτό όχι με την έννοια ότι ξέρει μερικά πράγματα και να μας τα πει. Οι Απόστολοι είχαν ακούσει πολλά πράγματα από τον Χριστό και είχαν δει κιόλας πολλά, αλλά μια φορά μόνο δοκιμαστικά τους έστειλε ο Χριστός να κηρύξουν. Άλλη φορά δεν τους έστειλε, ενώ σου ήταν μαζί τους. Και αν ήμασταν εμείς τότε, θα του κάναμε και παρατηρήσεις. Ο κόσμος χάνεται. Και εσύ τους κρατάς αυτούς τους 12 κοντά σου, πας και έρχεσαι μαζί τους. Στείλε τους επιτέλους να κηρύξουν. Όχι, θα έρθουν όλα στην ώρα τους. Και αφού ήρθε η Πεντηκοστή και έλαβαν οι Απόστολοι το Πνεύμα το Άγιο και δεν ήταν απλώς αυτοί με την καλή διάθεση ή αυτοί που απλώς έμαθαν και ήξεραν μερικά πράγματα, αλλά ήταν φορείς πλέον της ζωής του Χριστού, τότε πήγαν και κήρυξαν. Και δεν κήρυξαν απλώς το Ευαγγέλιο, αλλά το Ευαγγέλιο αυτό ήταν στη ζωή τους μέσα. Ήταν η ίδια η ζωή τους Ευαγγέλιο και οι λέξεις έβγαιναν μαζί με αυτό που είχαν μέσα τους. Αυτό που κρύβουν οι λέξεις έβγαινε μαζί με αυτά που έλεγαν. Ναι μεν το Ευαγγέλιο είναι κήρυγμα, χωρίς κήρυγμα δεν γίνεται, είναι αλήθειες, αλλά συγχρόνως οι Απόστολοι παρέδιδαν τη ζωή του Ευαγγελίου, τη ζωή αυτής της Αποκαλύψεως, και οι διάδοχοι αυτών στους άλλους και οι διάδοχοι εκείνων στους άλλους και μέχρι σήμερα. Και σήμερα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία αυτό πρέπει να γίνεται, και να μην αρκούμαστε μόνο σε κάποια τυπικά πράγματα και τελικά ο καθένας να γίνεται αφεντικός στον εαυτό του. Στον εαυτό του. Οι πάντες οφείλουμε να μαθητεύσουμε μέσα στην Εκκλησία. Όπως σας είπα, δεν έχω διάθεση να σας στενοχωρήσω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Καθένας τώρα θα γυρίσετε στο σπίτι σας. Καλά τι είπε ο Πάτερ, θα λέτε. Αλλά από αυτά όσα θέλετε θα κρατήσετε και να δούμε πώς θα τα καταλάβετε και πώς θα τα εφαρμόσετε. Αν όμως κανείς το πάρει ζεστά και αρχίσει να μαθητεύει, τότε γίνεται εργασία στην ψυχή. Άλλο είναι να είσαι ακροατής μέσα σε ένα σχολείο. Πάει κανείς, ακούει απλώς όσα έμαθε, έμαθε, όσα κατάλαβε, κατάλαβε και τελείωσε. Κάτι θα γίνει βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να γίνει μαθητής. Να καθίσει σπίτι, να διαβάσει το μάθημα, να πάει την άλλη μέρα να τον εξετάσει ο καθηγητής, να ελέγξει την εργασία του και μπορεί να του πει: παιδί μου, δεν το κατάλαβες καλά αυτό. Και σιγά σιγά σιγά σιγά μαθαίνει. Είναι μαθητής όμως, όχι απλώς ακροατής. Όποιος έχει διάθεση, όποιος έχει και μερικά δεδομένα, γιατί δεν μπορούν όλοι να μάθουν γράμματα, μαθαίνει. Αλλά όλοι μπορούν να γίνουν άγιοι. Δεν εξαιρείται κανείς. Καθένας όμως πρέπει να μαθητεύσει. Δεν είναι τυχαίο που οι μαθητές του Χριστού λέγονταν μαθητές. Μαθήτευσαν. Και οι πάντες οφείλουμε να μαθητεύσουμε μέσα στην Εκκλησία. Να μαθητεύσουμε όχι απλώς με την έννοια να ακούσουμε μερικά πράγματα, να μάθουμε μερικά πράγματα, αλλά για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Χριστού. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στο γενεθλίο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μια θεολογική προσέγγιση στο γενέθλιο της μητέρας του Κυρίου μας. Την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού συναντιόμαστε και πάλι. Όλοι μαζί, εδώ στη γνώριμη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Συναντιόμαστε όλοι μαζί, μια παρέα, για μια ακόμα εκπομπή. Μια ακόμα μαθητεία στους πατέρες. Μια εκπομπή που θα είναι η τελευταία αυτού του μικρού κύκλου εκπομπών που ασχολήθηκαν με την υπομονή και την ευχαριστία κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Όπως ίσως θα θυμάστε, στις αμέσως προηγούμενες εκπομπές ασχοληθήκαμε εκτενώς με το θέμα της υπομονής, πάντα σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας και έχοντας ως εγχειρίδιο και οδηγό το βιβλίο «Αλγιδόνια Γεωτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», των εκδόσεων Ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα της Αττικής. Η σημερινή λοιπόν θα είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της μικρής σειράς εκπομπών με θέμα την υπομονή και πώς πρέπει να την ασκούμε σωστά, καθώς αποτελεί τη βασική αρετή που χρειάζεται στη ζωή μας. Δεν θα καθυστερήσουμε πολύ με τα δικά μας φτωχά λόγια, παρά θα περάσουμε αμέσως στα κείμενα που έχουμε επιλέξει σήμερα από το βιβλίο αυτό. Πριν όμως από αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πραγματικά από βάθους καρδίας όλες και όλους όσοι έχετε την καλοσύνη να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και να αφήνετε τα σχόλιά σας για αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ξέρετε ότι παρέχετε μεγάλη βοήθεια σε όλους εμάς οι οποίοι μοχθούμε για να μπορούν αυτές οι εκπομπές, όλες οι εκπομπές του σταθμού, να γίνονται καλύτερες και να μεταδίδουν πάντα λόγο Θεού. Για όλες και όλους λοιπόν όσοι θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, θα θυμίσουμε πάλι τους αριθμούς του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού. Είναι το 210-4118-602 και το 210-4118-640. Εκεί βρίσκεται πάντα την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, πρόθυμη να κρατήσει τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας, κάτι για το οποίο την ευχαριστούμε θερμά. Και για τους φίλους του ίντερνετ βέβαια, υπάρχει η ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, www.pe912fm.com. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα email με ό,τι θέλετε να φτάσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν θα χρονοτριβήσουμε άλλο. Θα περάσουμε να ακούσουμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας για το θέμα που έχουμε επιλέξει και για τη σημερινή μας εκπομπή. Χαρακτηριστικό της κατά Θεόν υπομονής είναι το ότι αυτή δεν συνοδεύεται από αισθήματα άλγους, με ψήμυρης διάθεσης και γονγκισμού του υπομένοντος, αλλά είναι έλογος και αγαπητική στάση απέναντι στον υποκινητή του πειρασμού. Γι' αυτό ακριβώς και αυτή η εξέχουσα αρετή λειτουργείται και συνοδεύεται από ευχαριστιακά βιώματα. Και όχι μόνο δεν καταβάλλεται ψυχικά ο άνθρωπος που την ασκεί, αλλά γίνεται γι' αυτόν αφορμή ενδυνάμωσης και οδηγός για την περαιτέρω πνευματική του ανύψωση και προκοπή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην επιστολή του προς τη Διακόνισσα Χαλκιδία, η οποία αντιμετώπιζε ορισμένες αντίξωες καταστάσεις, γράφει χαρακτηριστικά: «Τίποτα από όσα δυσάρεστα σου συμβαίνουν να μην γίνεται για σένα αφορμή θλίψεως. Γιατί όσο περισσότερες είναι οι δύσκολες περιστάσεις που σε βρίσκουν, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος και ο μισθός που θα σου χαρίσει ο φιλάνθρωπος Θεός. Με την προϋπόθεση όμως ότι εσύ θα σηκώνεις με υπομονή, ανεκτικότητα και ευχαριστιακά βιώματα κάθε τι από όσα σου συμβαίνουν. Όταν άλλοτε η μάχη με τον πόνο και τον πειρασμό δίνεται στον χώρο της βαθίας καρδίας, πάλι γνωρίζει ο μαθητής του ταπεινού πώς να αντιμάχεται ενάντια στα πάθη και κυρίως πώς να αντιπαλεύει κατά των πονηρών επιβουλών του εχθρού της ψυχής του, που κατά τους νηπτικούς πατέρες εμπεριέχονται κυρίως στο μαύρο σύννεφο της ακιδείας. Η ακιδεία, κατά τον Παλάδιο, τον βιογράφο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
είναι ο αντίποδας της υπομονής. Η ύπαρξη της ακιδείας προϋποθέτει οπωσδήποτε την απουσία της υπομονής. Ο Θεός, λέει, τοποθέτησε ενάντια σε κάθε κακία μια αρετή. Στην ακιδεία έβαλε αντίδικο την υπομονή. Η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας μας έχει παραδώσει τη σύνθεση του πνευματικού αντίδοτου που πολεμά και καταστέλει το πάθος της ακιδείας. Και αυτό το πνευματικό θεραπευτικό παρασκεύασμα έχει βασικά συστατικά την υπομονή και την ευχαριστία. Η υπομονή και η ευχαριστία πρεσβεύουν υπέρ της αδυναμίας μας, λέει χαρακτηριστικά ο Όσιος Βαρσανούφιος. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επεκτείνοντας τη σκέψη του Οσίου, συμπληρώνει ότι είναι έργο του πραγματικά πιστού ανθρώπου το να δέχεται όσα λυπηρά του συμβαίνουν με υπομονή, μακροθυμία και ευχαριστία. Γιατί η αντιμετώπιση με υπομονή και ευχαριστία όλων των λυπηρών που συμβαίνουν είναι η λιδία λίθος της πίστης και της γνησιότητας των χριστιανών.

Υπομένοντας ο πιστός και ευχαριστώντας τον Θεό υπερών ίσμεν και υπερών ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, κρατά καθαρή τη συνείδησή του, δεν αποκάμει, δεν υποχωρεί, δεν αντιδικεί εκδικητικά, αλλά και δεν συμβιβάζεται παθητικά. Το καθαρό συνειδός είναι η μήτρα της αδιάσυστης υπομονής και της βεβαίας ελπίδας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Μάρτυρες όχι μόνο υπέμεναν καρτερικά τα πάνδυνα βασανιστήρια, γεμάτη χαρά και ελπίδα για τα μελλοντικά, αλλά και έφταναν στο σημείο να ζουν το μαρτύριο ως ένα λωτρί ισόμασιν. Αυτό φανερώνεται εναργέστατα στο λόγο του Μεγάλου Βασιλείου προς τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Σε αυτό το εγκόμιο, ο σοφός ιεράρχης παρουσιάζει τους Αγίους κατά την ώρα του μαρτυρίου τους να αλληλοενισχύονται και να ενδυναμώνει ο ένας τον άλλον στη μίστη, λέγοντας: «Είναι βαρύς ο χειμώνας, αλλά είναι γλυκής ο παράδεισος. Το πάγωμα είναι οδυνηρό, αλλά είναι γλυκιά η ανάπαυση. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και θα μαζεστάνει ο κόλπος του Πατριάρχη Αβραάμ. Θα ανταλλάξουμε μια νύχτα με ολόκληρο τον παράδεισο. Ας κατακαούν τα πόδια για να χορεύουν αιώνια με τους αγγέλους. Ας αποκοπούν τα χέρια για να έχουν παρησία να σηκώνονται προσευχητικά προς το Δεσπότη Χριστό. Πόσοι από τους στρατιώτες μας δεν έπεσαν στη μάχη για να τηρήσουν την πίστη τους στον επίγειο βασιλιά. Εμείς για την πίστη στον αληθινό βασιλιά δεν θα χαρίσουμε τη ζωή μας. Πόσοι από τους κακούργους δεν θανατώθηκαν για τα αδικήματα που διέπραξαν. Εμείς δεν θα υποφέρουμε το θάνατο για χάρη του νόμου του Θεού. Αδέλφια, ας μην λιποτακτήσουμε. Ας μην προσχωρήσουμε στη μερίδα του διαβόλου. Σάρκες είναι, ας μην τις λυπηθούμε. Επειδή κάποια μέρα θα πεθάνουμε, ας πεθάνουμε λοιπόν τώρα, για να ζήσουμε». Η ευχάριστος υπομονή όλων των Αγίων Μαρτύρων ήταν και θα είναι για πάντα στήριγμα για τα μέλη της στρατευωμένης Εκκλησίας και παράλληλα ισχυρό πλήγμα για τον εφευρέτη της κακίας διάβολο. Έπασχαν ποικιλότροπα οι Άγιοι Μάρτυρες και ούτε γιατρός ούτε φάρμακο βρισκόταν. Καμιά ανθρώπινη παρηγοριά δεν συντρόφευε την οδύνη τους. Η μοναδική ανάπαυση και παραμυθία τους ήταν το Θεοδόρητο της υπομονής έμπλαστρων. Ήταν, λέει οι Άγιοι Μάρτυρες, από την κορφή ως τα νύχια ένα τραύμα. Δεν υπήρχε φάρμακο να βάλουν, ούτε βρισκόταν πουθενά γιατρός για να τους προσφέρει ανακούφιση. Δεν υπήρχε λάδι να βάλουν στις πληγές τους, ούτε κάποιος δικός τους που να τους προσφέρει βοήθεια. Τίποτα από τα πράγματα αυτού του κόσμου δεν υπήρχε την ώρα του μεγάλου πόνου τους, παρά μονάχα το χαρισμένο από το Θεό έμπλαστρο της υπομονής. Αυτή χρησιμοποίησε και ο Ιώβ και κατάφερε να βοηθήσει τον εαυτό του ώστε να μην υποκύψει στη συμφορά και τελικά να κατατροπώσει τον διάβολο. Όλη η χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι κατά κυριολεξία αθλητών όμιλος. Το Ορθόδοξο Συναξάρι θα μπορούσε επιτυχημένα να ονομαστεί οδηπορικό υπομονής εν προσευχή και επελπίδη. Η υπομονή μοιάζει με διελκυστίντα που κινείται μεταξύ πειρασμών και παράκλησης, θλίψεων και παραμυθίας. Είναι ο εαρινός, ο παρηγορημένος αναστεναγμός, η γλυκιά χαρμολύπη του Μεγάλου Σαββάτου. Η δρυμύτητα των ποικίλων θλίψεων και των πειρασμών, καθώς και η ακατάβλητη υπομονή και η καρτερία των Αγίων Αγωνιστών του Πνεύματος, καταγράφεται πλούσια τόσο στα κείμενα της Πατερικής Γραμματείας, όσο και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Για παράδειγμα, για τους όσιους πατέρες συνήθως συνθέτουμε ύμνους και τροπάρια, εξυμνώντας την ποικιλόμορφη υπομονή που αυτοί υπέδειξαν κατά τον επηγής βίο τους, και ψάλουμε: «Υπομονή στήλος γέγονας, ζηλώσας τους προπάτορα σώσιε». Ή αλλού:
εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου, Πάτερ Όσιε. Η υπομονή είναι, με άλλα λόγια, το νερό εκείνο που κάνει το βλαστό του πνεύματος αϊθαλή και αιώνιο.

Η αρετή της υπομονής δεν έχει περιορισμένα χρονικά όρια. Ούτε νοείται ως επιμέρους αρετή που ανάλογα με τις περιπτώσεις και τις περιστάσεις λειτουργείται ή όχι. Για να θεωρηθεί, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι κάποιος κοσμείται με την αρετή της υπομονής, θα πρέπει αυτός να τη λειτουργεί αδιάπτωτα και αδιάλειπτα. Υπομονή δηλαδή απαιτείται σε όλες τις περιστάσεις και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και μάλιστα κατά τις περιόδους της άρσης της χάριτος. Γιατί πέρα από τις θλίψεις και τα βάσανα που βαρύνουν την υλική υπόσταση του ανθρώπου, υπάρχει βαθμίδα των θλίψεων εκείνων που προέρχονται όχι από τις εφήμερες απώλειες που αφορούν στα πράγματα και στις καταστάσεις της επίγειας ζωής, αλλά από τη θλίψη που γεννιέται στην ψυχή κατά την περίοδο της άρσης της χάριτος. Ψυχές οι οποίες αγωνίστηκαν και αξιώθηκαν να γευθούν την παράκληση των ουρανίων δωρεών και στη συνέχεια κατά θεία παιδαγωγία στερήθηκαν πρόσκαιρα αυτή τη χάρη, υφίστανται ανέκφραστες οδύνες και πενθούν γοερά και απαράκλητα. Τα πνευματικά αποθέματα αυτών των ψυχών πρέπει να είναι υπερμεγέθη, ώστε όντας σε τέτοιον άδη να καταφέρουν να παραμείνουν εν υπομονή και εν ευχαριστία, παραδομένοι στο θέλημα του μεγάλου παιδαγωγού και πατέρα. Γιατί καθώς μας διαμηνύουν οι Άγιοι Προπάτορές μας, τα μεγαλύτερα αποθέματα υπομονής και καρτερίας απαιτούνται για να αντιμετωπίσει η ψυχή η οποία ήδη γεύτηκε τη χάρη και την αγιοπνευματική κοινωνία, την θεοεγκατάληψη. Την πνευματική δηλαδή οδύνη που συχνά γεννιέται στην ψυχή μετά από τις πασχάλιες εμπειρίες της. Ψυχές που γεύτηκαν τη χάρη και απείλαυσαν ουράνια χαρίσματα, αγωνιστές του πνεύματος που είχαν υπερκόσμιες προσπελάσεις και οι οποίες εγκαταλείφθηκαν προς καιρόν για λόγους θείας οικονομίας, που και πάλι η ίδια η χάρη λειτουργεί, διηγούνται την απερίγραπτη οδύνη και το απαράκλητο δάκρυ που τους προκαλεί αυτή η στέρηση. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης λέει χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από την απώλεια της χάριτος. Τότε η ψυχή νοσταλγεί το Θεό. Και με τι να παρομοιάσω την νοσταλγία αυτή? Θα την παρομοιάσω με το κλάμα της μητέρας που έχασε τον μονάκριβο αγαπημένο γιο της και φωνάζει: «Πού είσαι σπλάχνο μου αγαπημένο? Πού είσαι χαρά μου?» Έτσι και ακόμη περισσότερο πονάει η ψυχή για τον Κύριο όταν αποστερηθεί τη γλυκύτητα και τη χάρη της αγάπης του Θεού. Αυτές οι Άγιες ψυχές, σαν αυτή του Οσίου Σιλουανού, μπορούν πραγματικά να μας διδάξουν τις ατραπούς του πνεύματος και τα απροσμέτρητα μεγέθη της υπομονής που απαιτείται για να αντέξει κανείς την απέναντι του παραδείσου οδύνη. Και παρόλο που αυτά ταγεύονται σε αυτή τη ζωή σχετικά λίγοι άνθρωποι, εντούτοις πρέπει να καταδεικνύονται, ώστε και οι χαμερπείς και αδύναμοι αγωνιστές της καθημερινότητας να προσβλέπουν εις τα όρη του πνεύματος, στην κορυφή της υπομονής και της ταπείνωσης, όθεν βοήθεια ήξη. Ο καρπός της υπομονής, κατά τους Αγίους Πατέρες, είναι πολύμορφος και διαχρονικός. Γι' αυτό η αρετή της υπομονής θεωρείται ως αραβώνας όλων των πνευματικών αγαθών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει χαρακτηριστικά: «Ο Κύριος μας, αν και ήταν Θεός, υπέφερε τα πάντα ως θεάνθρωπος για να ενισχύσει την ανθρώπινη φύση και να την αναδείξει νικήτρια κατά των παθών. Εκείνος μας δίδαξε να προσβλέπουμε προς τον Θεό όταν βρισκόμαστε σε θλίψεις και πειρασμούς και να εξητούμε τη βοήθεια και τη χάρη Του. Να έχουμε επίσης πάντα ως παρόντα όσα η αρετή της υπομονής χαρίζει, την τελείωση δηλαδή και τη δόξα των αγαπημένων παιδιών Του».

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και παρακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή Μαθητεία στους Πατέρες, η οποία και σήμερα έχει θέμα της την υπομονή και την ευχαριστία κατά τους πατέρες. Για το λόγο αυτό, διαβάζουμε από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», των εκδόσεων «Ετοιμασία» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα της Αττικής. Η υπομονή, καθώς πολύ εύστοχα ορίζει κάποιος από τους σύγχρονους πατέρες, είναι ο διάδρομος και το χαλί πάνω στο οποίο βηματίζει η Αγία Τριάδα προκειμένου να εισέλθει στην καρδιά του ανθρώπου. Ο πάσης φύσεως πόνος και πειρασμός, σε τελευταία ανάλυση, αν βιωθεί εν υπομονή και ευχαριστία, λειτουργεί πάντα καθαρτικά και παιδαγωγικά και οδηγεί την ψυχή στη χαρά της υπέρβασης. Είναι με άλλα λόγια η πρόκληση εκείνη που βάζει σε ενέργεια όλο το δυναμικό του ανθρώπου για να έλθει εις εαυτόν και να λειτουργήσει την ασκητική της υπέρβασης. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, περιγράφοντας όλη αυτή τη διεργασία της δυναμικής υπέρβασης του πόνου δια της λειτουργίας της υπομονής και της ευχαριστίας, λέει χαρακτηριστικά: «Ο Θεός καταδιώκει την ψυχή, παραχωρώντας τις θλίψεις και τους πειρασμούς μέχρι αυτή να ενεργοποιήσει όλο το δυναμικό της και να αυξηθεί. Την τραβάει έτσι και την τεντώνει, φτάνοντάς την σε απέραντη και απροσμέτρητη αύξηση μέχρι αυτή να γίνει άμμομη και άξια νύμφη του. Ο δρόμος της υπομονής είναι, ιδιαίτερα για τον άνθρωπο των καιρών μας, τραχής και δύσβατος. Και αυτό γιατί η ευκολία της μηχανής τον έχει συνηθίσει να επιδιώκει «κτίσαστε απόνο στην αρετή». Η υπομονή όμως είναι πορεία που βγάζει σίγουρα σε ουράνιο ξέφωτο. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι οι υπομένοντες δεν σύρονται από κάποιο μαζοχιστικό καταναγκασμό, όπως αδίκως μερικοί αδαείς στο πνευματικό αγώνα τους καρδαμαρτυρούν, αλλά δια των συμπληγάδων των πειρασμών και των θλίψεων πορεύονται εν υπομονή και ευχαριστία εισοδού ζωής. Αυτοί γεύονται από αυτή και όλα στη ζωή την εφροσύνη που χαρίζει η θέα του Θείου Προσώπου. «Εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου», αναφωνεί ο ψαλμωδός μετά από τη σχετική αναφορά στις θλίψεις του και την υπέρβαση της οδύνης που αυτές του προκάλεσαν. Μετά δηλαδή από το ξέσπασμα του πόνου που εκφράστηκε ως κραυγή ισχυρά. Κραυγή η οποία ασφαλώς επέφερε καταστολή της έμπονης έντασης με τη δυναμική της υπομονής και με την αγαπητική αναφορά προς τον δυνάμενον σώζην Κύριον. Αυτή την εν κραυγή αναφορά ακολουθεί η πληρότητα, την οποία πάντα χαρίζει η παράδοση της ψυχής στο θέλημα της σταυρωμένης αγάπης. Η υπομονή δεν έχει προϋποθέσεις ούτε χρονικά όρια, αλλά ως ένθεος αντίσταση στον ποικιλόμορφο πόνο διαρκεί όσο και η επίγεια ζωή του ανθρώπου. Είναι ένα είδος σποράς, μια κατάθεση εν ευχαριστία. Είναι ζώσα ελπίδα, η οποία πληροφορεί τον άνθρωπο για την επερχόμενη Ανάσταση και την αιώνια παράκληση που θα δρέψουν ως γλυκόχημη πνευματική παρηγορία τα πιστά παιδιά του. Οι υπομένοντες ελπίζουν ακατάσυστα, αλλά δεν χαίρονται προκαταβολικά για αμοιβές και στεφάνια. Αντίθετα, ενώ διατηρούν ακμαία την ελπίδα, πορεύονται ταπεινά, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Προσδοκούν την έσχατη ώρα, γιατί μέχρι τότε, όση παράκληση κι αν δεχθεί κανείς από τη Θεία Χάρη, θα εξακολουθεί πάντα να παραμένει πνευματικά εν εξελίξη και με την ένταση του καθοδόν. Θα μοιάζουν πάντα, καθώς λέγει ο Άγιος Ησύχιος, με τον Γεωργό εκείνο, ο οποίος, παρόλο που βλέπει το χωράφι του ανθυρό και με πολύ καρπό, εντούτοις ανησυχεί και αισθάνεται αβεβαιότητα μέχρι τη στιγμή που θα βάλει το σιτάρι στην αποθήκη.
Πριν έλθει, λέει, το καλοκαίρι, δεν θαρεύεται ο Γεωργός στο σιτάρι του. Γιατί και τον βρούχο υποπτεύεται και την ακρίδα φοβάται και από την Ερεσίβη είναι τρομοκρατημένος. Διαρκώς ανησυχεί μήπως πέσει χαλάζι ή μήπως έλθει κάποια ξαφνική ανεμοζάλη και σαρώσει τα πάντα. Μονάχα όταν θεριστεί το σιτάρι και το κάνουν οι θεριστές δεμάτια και το φορτώσουν στις άμαξες για το αλώνισμα και το λίχνισμα και όταν τελικά βρεθεί ο καρπός στην αποθήκη σφραγισμένος, τότε μόνον ο Γεωργός ησυχάζει και αισθάνεται σίγουρος για τον πλούτο του.

Οι θλίψεις θα τελειώσουν μονάχα όταν βασιλέψει στην ψυχή η ταπείνωση, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης. Και επειδή η άκρα ταπείνωση είναι μονάχα αυτή του Παντοκράτορα Κυρίου, γι' αυτό και οι ανθρώπινες θλίψεις θα συνοδεύουν ακόμα και τον ενσυνείδητα αγωνιζόμενο πιστό μέχρι την εσχάτη αναπνοή του. Συνεπώς, καθώς μας συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν πρέπει να αφήνουμε τους πειρασμούς να μας παίρνουν κάτω. Αντίθετα, όλοι όσοι έχουμε σφραγιστεί στο όνομα του Δεσπότη Χριστού, ας μείνουμε κοντά του με την υπομονή, μη υποφέροντας να λιποτακτήσουμε και να χωριστούμε από αυτόν. Η ματαιότητα και το σύντομο της επίγειας ζωής είναι δεδομένο. Παράλληλα, η σταυρωμένη αγάπη σήμερα κρεμάται επί ξύλου για τον καθένα. Το μέγα χάσμα που χωρίζει την επίγεια φθορά από τον Παράδεισο γεφυρώνεται μονάχα με το σταυρό της υπομονής και με την ελπίδα της Ανάστασης. Όταν ηχήσει η σάλπιγγα των εσχάτων του κόσμου τούτου, τότε, μονάχα τότε θα αναδειχθούν σε όλη τη δόξα και το μεγαλείο τους οι καρποί της εις τέλος υπομονής. Γιατί εκείνη τη στιγμή οι ταπεινοί και υπομονετικοί θα βρεθούν λαμπροφορεμένοι ακόλουθοι του αρνίου, αφού δοκιμάστηκαν ως χρυσίον εν χωνευτηρίο και αποδείχτηκαν ότι είναι οι πιστοί και αγαπημένοι ακολουθοί του. Είναι οι ακολουθήσαντες αυτό όπου αν υπάγει. Οι υπομείναντες είναι εκείνοι που θα έρθουν εκ της θλίψεως της μεγάλης και θα ψάλουν εν αρήτω αγαλιάσει την οδύν του αρνίου. Και τότε ο Θεός θα εξαλείψει για πάντα πάντα άκριον από τον οφθαλμόν αυτών. Τότε θα αποδειχθεί περίτρανα η δυναμική της υπομονής, της ένθεης αντίστασης της ψυχής στον πειρασμό, στην αλογία του πόνου και στην οδύνη της επίγειας πραγματικότητας. Τότε η υπομονή θα αναδειχθεί ως γέννης κατάψυξης. Τότε ο φτωχός, ο βασανισμένος, ο υπόδουλος, ο κατατρεγμένος, ο συκοφαντημένος, ο ανάπηρος, τότε ο κάθε άνθρωπος, αφού θα έχει ομοιωθεί με εκείνον, τον Θεό της υπομονής και της παρακλήσεως, θα κατανοήσει σε όλο του το πλάτος και το βάθος εκείνο το αποστολικό «Μακάριος ανήρ ως υπομένη πειρασμών, ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται τον στέφανον της ζωής». Τότε ο Θεός θα στεφανώσει όσους πορεύτηκαν σταυροτύπος και θεοπρεπός στην κοιλάδα του πόνου αυτής της ζωής. Γιατί καθώς μας βεβαιώνει ο προφήτης Ζαχαρίας, το στεφάνι του νικητή θα δοθεί σε αυτούς που υπέμειναν. Ο πόνος, όσο βαρύς και πικρός και αν φαίνεται, τόσο φορτωμένος με δώρα επέρχεται. Ο πόνος είναι η σταυροπληρωμένη χαρά. Χαρά απεριόριστη, εφροσύνη αδιάπτωτη και αναφέρετη. Είναι δέντρο που φύτρωσε από τη ρίζα της υπομονής, της αποδοχής του Σταυρού και της ευχαριστίας.